0: κύματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

αυτά θα ζω. Αυτές εσύ φτω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μύη σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μύη σου. Πάντα στην

πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι.

Ζώνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντας την ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και τρύψαλα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

ψάχνοντας κάτι που να μην γίνε τουριαχτό κι οφθαλμαπάτη. Ξέρω

0: καφέ. Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο και ο μήνας έχει τρεις.
1: Έως τις 12 θα είμαστε εδώ, τρεις του μήνα και καλό χειμώνα.
0: Έχεις, κοίταξε, η ερώτηση είναι μία. Πού πήγες την πρωτομαχιά για σκι, δηλαδή. Καμιά φορά η ζωή ξεπερνάει τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς.
1: Κάνει συνάδελφους εκεί στην Κορυφή.
0: Ναι, ναι, έχει χιόνι. Έχει χιόνι και το
1: 5-10 πόντους.
0: Εμείς φύγαμε, 7 βαθμούς έδειχνε το αυτοκίνητο και βροχή.
1: Ναι, παιδί.
0: Βγήκαν χοντρά μπουφάν, ανασύρθηκαν τα παπλώματα που ήταν να πάνε στο καθαριστήριο, βγήκαν όλα.
1: Ανακροκοδιάσαμε το βέβαια.
0: Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, Νίκο,
1: μια
0: που λένε και οι πολιτικοί, πότε θα γίνει, που λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Στον δηλαδή, καιρό, λες, στην πολιτική.
0: Γενικά,
1: τώρα.
0: Γιατί δεν τη βλέπω την κανονικότητα.
1: Από τον καιρό, μα πάρει, δεν υπάρχει κανονικότητα.
0: Ναι, δεν πάει το πράγμα. Κάπου σκαλώνει, παιδί μου. Κάπου σκαλώνει.
1: Όχι, ρε, γιατί. Κανονικότητα, τι εννοεί. Μια χαρά κανονικά είναι τα πράγματα.
0: Κανονικότητα πρωτομαγιά με χιόνι, Νίκο μου.
1: Όχι, στην πολιτική λέω τώρα.
0: Α, ναι, όχι, λέω γενικά, ξέρει.
1: Μια κάπου χαρά είναι.
0: Κάπου σκαλώνει.
1: Ο Τσίπρας πότε έρχεται, είπα.
0: Θα έρθει, Νίκο μου. Θα έρθει, πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Οσανά, δηλαδή. Περιμένουμε να πούμε Οσανά.
0: Εσύ να το πεις το Οσανά.
1: Να
0: εσύ
1: το πούμε, γιατί δεν με το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και στα οικονομικά. Για τα δάνεια και αυτά. Και στον τουρισμό. Αλλά και στην πολιτική. Τον κύριο Φαραντούρη τον άκουσες. Μια χαρά τον άκουσα.
0: Εντάξει, τον έχουμε καλέσει.
1: Σαν να ήταν από πάντα.
0: Τον έχουμε καλέσει και εμείς. Ο Γιάννης έχει μια συνέπεια, βέβαια, με τον κύριο Φαραντούρη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος ασταμάτητος.
1: Μια χαρά.
0: Ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Πρέπει να είναι.
1: Και καλή
0: όλη
1: αρχή.
0: Την ώρα. Καλή αρχή να έχει. Καλή συνέχεια. Καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Βέβαια,
0: η μαχητικότητά του είναι γνωστή έτσι.
1: Τον επικρίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Δώσε, λέει, την έδρα στην Ευρωβουλή. Φύγε. Καθίστερα, παιδιά. Εξελέγει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Εξελέγει όμως, τι να δώσει τώρα, μια χαρά. Να τελειώσει.
0: Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Αυτό έγινε μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις έδρες όταν κάποιος πάει αλλού ή αν πάει σε ένα άλλο κόμμα ή γίνεται ανεξάρτητο. Αυτό είναι πέρα από τον κύριο Φαραντούρη. Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Και ο κύριο Φαραντούρη έκανε τις επιλογές του. Είναι ένας πολύ έντονος άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος.
1: Είναι έξυπνος άνθρωπος ο κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα, όντως. Αλλά άλλο αυτό. Η συζήτηση για τις έδρες είναι άλλη.
1: Τι άλλη.
0: Είναι άλλη. Είναι μια συζήτηση
1: τώρα,
0: η οποία είναι πολύ χρονή.
1: Ναι, ρε παιδί, μα σου λέει τώρα, δώσ' την έδρα, φύγε. Μα δεν πώς να τη δώσω την έδρα. Εγώ δεν εξελέγει. Εγώ εξελέγει. Να μου πεις με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποια σημαία, βρε, αργά. Δεν θα ξαναρχίσουμε τώρα, πάμε πίσω.
1: Μόλις τελειώσουν, τελειώσει η θητεία του, θα πάει με το Πασόκ.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται δεκαετίες τώρα. Γιατί έχουμε και αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, να σου θυμίσω, στο κοινοβούλιο. Είναι πάνω από 10 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κάπου ήτανε. Κάπου ήτανε πριν.
1: Εντάξει. Και δεν ξέρω το πριν.
0: Ναι. Σου λέει κατά στην έδρα σου, ενώ έχεις επιλεγεί με μια άλλη σημαία.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν σε επιλέξανε σε ως Νίκο Ρουγκάκο. Σε επιλέξανε ως Νίκο Ρουγκάκο.
1: Δεν πάει στο κόμμα η έδρα.
0: Του Ρούμου.
1: Δεν πάει στο κόμμα.
0: Δεν πάει και στο κόμμα.
1: Και στο κόμμα, αλλά εγώ βγήκα.
0: Πάει πρώτα στο κόμμα και μετά στο Νίκο.
1: Όχι, εγώ βγήκα.
0: Α, εσύ βγήκες.
1: Δεν μπορώ να μου την πάρει πίσω με το έτσι θέλω.
0: Δηλαδή, ακατέβαινε μόνο σου, θα βγαίνει, καρδούλα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού βγήκα, βγήκα. Τώρα τι να κάνω, θα μείνω ανεξάρτητο.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι έχει άδικο, αλλά δεν
1: το συζητώ.
0: Που πρωί-πρωί μαλώνουμε για ξένες έδρες. Έλα, Νίκο,
1: χωρίς
0: μη με φορτίζεις.
1: Μια έδρα.
0: Σε παρακαλώ, μη με φορτίζεις.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε με τον Τραμπ. Παίρνει από τη Γερμανία, λέει, τα στρατεύματα. Αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Καλά, και αντιδρούν
1: και του λένε ότι δίνει σήμα, λέει, στη Ρωσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνει στις δυνάμεις μας.
0: Γιατί ξέρεις, κουνιέται λίγο το ΝΑΤΟ στη θέμελα. Τώρα αντιδρούν, ξαναντιδρούν. Έχει βγει με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις πολιτείες, ακόμα και αυτές που λέγαμε ότι δεν θα βγει. Που μπορεί να χάσει, που είναι οριακός, που δεν είναι παραδοσιακά δικές τους. Και αυτές τις κέρδισε, βρε Νίκο μου.
1: Τις κέρδισε, αλλά τώρα αντιδρούν. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν και αυτοί.
0: Μπορούν να αντιδράσουν.
1: Βουλευτές.
0: Η αντίδραση για την αντίδραση.
1: Κόγκρεσμαν.
0: Ναι, κόγκρεσμαν. Υπάρχει η αντίδραση για την αντίδραση. Το θέμα είναι να πάει παρακάτω η αντίδραση. Άμα η αντίδραση
1: δεν πάει.
0: Αυτό σου λέω, βρέμικο.
1: Ο Τραμπ θα το πάει παρακάτω που θέλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να γίνει.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία είδηση. Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές που κάνουν τράπεζες και φάνε.
0: Κάντο μου στραγάλια, μη μου τα λες τώρα αυτά. Κάντο μου στραγάλια,
1: λοιπόν,
0: παράτυπες τα τεχνικά.
1: Η αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
0: Μίλα μου.
1: Θα μπορεί να γίνει
0: με αφορά.
1: Με σύν έως 30 έως 50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, πήρες 10.000 καταναλωτικό.
0: Μάλιστα.
1: πλαφωνάρει στις 15.000. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν θα σε αφήνει το κράτος να δώσεις παραπάνω. Σε προστατεύει δηλαδή. Διότι η τράπεζα, αν χρωστούσε ένα καταναλωτικό, μπορεί να σου πένει 20.000 ευρώ. Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, λες, ναι.
1: Όχι. 30-50% παραπάνω. Του αρχικού ποσού. Σου λέει δεν πάει να κάνετε τράπεζες ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα πληρώσει πάνω από 13 ή 15.000. Αυτό είναι μεγάλη προστασία.
0: Το επιτόκιο.
1: Ό,τι επιτόκιο υπάρχει.
0: Γιατί
1: και
0: λίγο...
1: πριν υπήρχε το επιτόκιο.
0: Λίγο...
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Και του το πιστώνω αυτό.
0: Αφορά πολύ κόσμο.
1: Εκατομμύρια.
0: Γι' λοιπόν, αυτό σημασία. Πες το, πείμε. Εσύ δεν τα στοιχεία. Δεν τα δίνω εγώ. Εσύ το κάνεις.
1: Του το πιστώνω αυτό και ναι. Μπράβο του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σοντάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτό είναι η ρύθμιση.
0: Από πότε θα εφαρμοστεί?
1: Άμεσα. Αυτό έρχεται λοιπόν και τι σου λέει. Ορίζεται ένα ανώτατο όριο στα καταναλωτικά. Διότι εδώ μπορείς να είχες μέχρι τις 100.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά σου λέει ότι αν έχεις ένα δάνειο, δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 30-50% του δανείου. Βλέπαμε δάνεια καταναλωτικά
0: να τριπλασιάζονται. Ναι, ναι, ναι, με το βάθος
1: και σου λέει καθίστε αδερφέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρες 10 και πλήρωνες 30.
1: Είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: εννοείς.
1: Καλό μέτρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ
0: στο
1: καλό μέτρο.
0: Στο τέλος έλεγες Παναγία μου ότι το ήθελα και το πήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλό μέτρο. Και δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο σε 14 ημέρες από όταν συναυθεί. Δηλαδή, πας εσύ και ζητάς ένα δάνειο 10.000 ευρώ.
0: Ευχαριστώ που φέρεις το δικό μου παράδειγμα.
1: Ναι, και λες μέχρι 14 μέρες λες δεν θέλω να το πάρω το δάνειο.
0: Και αφού έχεις υπογράψει.
1: Αμέ, δεν θες. Σου δίνει το δικαίωμα. Του το πιστώνω αυτό και μπράβο.
0: Μπορείς
1: και στον
0: Τάκη
1: Θεοδωρικάκο.
0: Μπορείς να κάνεις πίσω
1: δηλαδή. Ναι, ας έχεις υπογράψει. Δεν θέλω το δάνειο. Μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά.
0: Να λέμε και το λες εσύ που ξέρεις οικονομικά
1: ναι.
0: Πολλά καντάρια.
1: Και
0: εδώ
1: τους το πιστώνω και μπράβο τους. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
0: Παρακάτω, αφού είπες χίλια μπράβο, μας έβγαλες την ψυχούλα, παρακάτω πες
1: ναι,
0: μας
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε για τις πανελλαδικές, ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε ταντάδες γειτονιά σπίτι μου 2 και διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο. Αυτό εντάξει, παιδί.
0: Λέει ο Ντόνης Παπαδάκης ότι άλλα έλεγες για τον κύριο, για τον Κωνσταντινόπουλο και την έδρα. Άλλα έλεγες τότε, άλλα έλεγες.
1: Άλλο, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
0: Βλέπεις, Αντώνη, αυτά κάνει.
1: Εδώ είναι Ευρωβουλή.
0: Η κολοτούμπα των 180 ημερών είναι τακτική.
1: Εδώ είναι άλλο
0: και
1: πράγμα.
0: Οι κυβιστήσεις που λένε και στην πολιτική είναι θαύμα. Ο Νίκος να τον δεις, κομμανέτσι.
1: Είναι άλλο, κομμανέτσι. Άλλο είναι κατά μόνα σε κάθε περίπτωση. Δεν τις παίρνουμε όλες μαζί.
0: Βλέπεις, όχι στο ίδιο καλάθι. Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Όχι.

0: Εμείς εδώ μετά το καταναλωτικό λύνουμε και το θέμα του στεγαστικού. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στα στεγαστικά, ναι, Δανίλη. Το πάμε λίγο παραπάνω.
1: Είναι μακροπρόθεσμα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι άλλο πράγμα.
0: Έχουμε όλες τις απορίες. Όταν πρόκειται για δόσεις, χρήμα, αποπληρωμή, σκόντο. Σκόντο, μου αρέσει η λέξη σκόντο.
1: Κάνε μου σκόντο. Για λεφτά.
0: Την ξέρεις τη λέξη σκόντο,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι,
0: κάνε
1: ναι.
0: μου σκόντο, σε παρακαλώ, Νικό, κάνε μου.
1: Θα σου κάνω εγώ τι θες εδώ.
0: Σκόντο, σκόντο θέλω.
1: Σκόντο θα σου κάνω. Και σκόντο θα σου κάνω και απ' όλα θα σου κάνω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα στην Ιγυρία. Υπάρχει φεστιβάλ βιασμού.
1: Δεν το ξέρω και δεν ασχολούμαι τέτοιες ειδήσεις.
0: Διότι εδώ υπήρξε μια διεθνής καταγραφή και μπράβο που υπήρξε διεθνής καταγραφή.
1: Ναι, καλά και.
0: Έγιναν συλλήψεις, λέει, για επιθέσεις σε γυναίκες στο φεστιβάλ στην Ιγυρία. Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θεσμοθετημένο. Ξέρω τα περιστατικά. Έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Προκαλούν ανατριχίλα. Δεν είναι ούτε να τα λες.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι από αυτά που δεν θες ούτε να τα λες.
0: Έλα πάνω.
1: Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Τέλος, μετά.
0: Ναι. 300.000.
1: Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα, αρκετές.
0: Γι' αυτό πήρε παρατάσεις, μωρέ. Ναι. Πήρε παράταση μεγάλη, έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Επειδή έχει πολλές αιτήσεις, έχουν διαβρεθεί τα εισοδηματικά γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και έχει και ημέρες διαμονής.
1: Ναι, έχουμε πάει στις 12.
0: 12 μέρες.
1: 12. Μακάρι ο κόσμος να το πάρει και να.
0: Εντάξει, καλό πρόγραμμα είναι αυτό. Γιατί σου δίνει και αυτοπλοϊκά σε πολλές ομάδες, σου δίνει και τη διαμονή. Είναι καλό πρόγραμμα.
1: Και έχουν επιδοτηθεί και κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φωτιές.
0: Εκεί είναι περισσότερες μέρες.
1: Στη Σάμο θυμάμαι ότι ήταν περισσότερες μέρες.
0: Έως 12.
1: Στην Εύβοια ήταν και η Σάμος είναι και υπέροχη. Και η Εύβοια είναι υπέροχη.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη. Εντάξει. Αλλά σαν το Γήθιο.
1: Άσυνο, ρε Νίκο, σαν το... Ναι, εντάξει, εντάξει. Πήγα πρωί-πρωί και έβαλα πρωί-πρωί, ναι. Με την αυγούλα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί
0: πετρελαιάκι.
1: Μου λένε ότι από αύριο
0: θα
1: τρύπομαι με πετρέλαιο, δεν θα το βάζω και στο αυτοκίνητο. Θα ανέβει.
0: Αφού έχει 108-110 δολάρια από.
1: Άρα,
0: 90.
1: Από αύριο τα παρτήρια θα έχουν νέες τιμές. Θεωρείς εσύ?
0: Θεωρώ, ναι.
1: Γιατί έχεις κάνει εσύ το ρεπορτάζ.
0: Θα αυξηθεί. 4-5 λεπτά.
1: 4-5 λεπτά. Άρα καλά έκανα και έβαλα. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, ε.
0: Το πετρέλαιο και η βενζίνη. Πετρέλαιο στην Αγγλία βέβαια παίρνετε πιο χαμηλά, 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό το μέτρο αυτό επίσης.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία.
1: Πήγα και έβαλα πρωί-πρωί. 8 η ώρα ήμουν στα πρατήρια. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία και εγώ στο πρατήριο για πετρέλαιο.
0: Άμα το βάλεις ένα 80, ένα 82. 88, 87, πόσο.
1: Ναι, αλλά άμα πάει και συν 5 από Δευτέρα που λες εσύ, δηλαδή θα βγουν με νέες τιμές. Έχουν αγοράσει με νέες τιμές ή δεν προλάβαν να αγοράσουν?
0: Άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν.
1: Είναι προληπτική αύξηση.
0: Ναι, γιατί
1: αυτή
0: σου λέει για να αγοράσω το καινούριο. Βάζω για να αγοράσω το νέο αυξημένο.
1: Και τι κάνεις? Κομπόδεμα κάνει Νίκο
0: άνθρωπος. Θα βάζεις στον παγούλο.
1: Κομπόδεμα τα κάνει.
0: Στο στρώμα. Είδα και μία δημοσκόπηση καινούρια της Μάρκ.
1: Ναι, ήταν δύο εκθεσινές, η Προράτα και η Μάρκ. Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Εδώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είδες στον Αντένα ή δεν βλέπεις αλλού? Γιατί
0: στον
1: από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω κάνεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο.
0: Λοιπόν, 32,2 στην εκτίμηση ψήφου. Και θετικά για τον Πρωθυπουργό το 40%.
1: Τελείως άλλα.
0: Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Είναι άλλα. Αλλά η Προράτα.
0: Εντάξει, δεν είχε αναγωγή η Προράτα.
1: Η Προράτα δεν είχε αναγωγή.
0: Εδώ έχει αναγωγή.
1: Ναι.
0: Και σου δίνει 32. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, είναι εκτίμηση. Ναι, τώρα είναι αυτή η
0: καλά,
1: εικόνα.
0: Καλά, εκτίμηση κάνουμε εσύ.
1: Ναι, τι θέλεις, πού θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω ότι με όλα όσα έχουν συμβεί και όλα ό,τι γίνεται.
1: Σε μία δημοσκόπηση. Μπράβο.
0: Όχι, και στην άλλη δημοσκόπηση. Το 29, άμα κάνει αναγωγή 3, δεν είναι μικρό.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι μικρό, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Άρα, θέλω να πω δηλαδή.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι μικρό.
0: Δεν το πει, αλλά δεν λες και τ' άλλο που θέλω να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Άσε να πω εγώ αυτό που θέλω και πες εσύ αυτό που δεν το λες. Βλέπω όμως το θέμα είναι ποιο. Άσε να το πω εγώ που θέλω να το πω.
1: Αυτό που δεν λες, Νίκο μου.
0: 14 είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Το 14.
1: Ναι, είχε 11 νομίζω στην Προάρδα, σωστά θυμάμαι.
0: Χωρίς αναγωγή.
1: Χωρίς αναγωγή πάντα. Ναι.
0: Περίπου στα ίδια είναι τώρα.
1: Περίπου στα
0: αναγωγές.
1: Ίδια είναι. Ναι, περίπου στα ίδια.
0: Άρα το 14.
1: Με τη δική μας επιστημονική
0: 13,5.
1: Κατάρτιση.
0: Από 13 την προηγούμενη 13,5. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παλέψουν.
1: Όχι, δεν είναι κακό το ποσοστό, ναι. Καθόλου. Και βεβαίως έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλω να πω. Το άλλο λοιπόν
0: πες
1: είναι
0: το άλλο.
1: Ότι όταν φτάνει.
0: Αφού θέλω να πει το άλλο, πες το άλλο. Που έλεγε ο.
1: Ας το ένα και πες το άλλο. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρεις πόσο χρονών θα γίνει η κόρη μας, λέει, τον άλλο χρόνο. Πόσο είναι, λέει, είναι 20, η μία, 22, η άλλη 23, η άλλη 23.
1: Και του χρόνου.
0: Τι θες να πεις, και του χρόνου ήταν 21, η μία. Όχι, λέει, άλλο θέλω να πω. Αφού θες να πεις το άλλο, γιατί δεν το λες.
1: Η θεία από το Σικάγο, η θεία από το Σικάγο είναι ο διάλογος αυτός.
0: Λοιπόν, πες το άλλο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που λένε και τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι ότι όταν πάει κάποιος στην κάλπη, λειτουργεί διαφορετικά. Δεν λειτουργεί με όρους δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα.
0: Σωστό.
1: Και αυτά που λέγονται δεν είναι αυτά που μπορεί να φτάσουν μέχρι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και μπει το, ξέρεις, το ψηφοδέλτιο στο φακελάκι.
0: Σωστό.
1: Στα κόκκινα λουριά ψηφίζεις.
0: Ναι. Στα κόκκινα.
1: Μπράβο.
0: Διαγράφει άτυπα, παράτυπα ο κ. Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα μας το έχει πει ο άνθρωπος, ναι, και το έχει κάνει και δηλώσει. Είχε πει τότε ότι δεν του δόθηκε δυνατότητα.
0: Δεν πήρε αυτός, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Το κόμμα πήρε διαζύγιο από αυτό.
1: Ακούσε με. Ο άνθρωπος είχε πει τότε ότι δεν μου δόθηκε δυνατότητα να εξηγήσω γιατί καλωσόρισα την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα.
0: Όχι, αλλά είναι και το άλλο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει με ένα κόμμα του 18%.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και με διέγραψε ένα κόμμα το 3%.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, εντάξει,
1: και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, και τα δύο αυτά που λένε είναι αλήθεια.
0: Όχι, εγώ το λέω. Ότι έχει και ένα δίκιο άμα επιχειρηματολογήσει έτσι.
1: Σου επαναλαμβάνω. Δεν είπαμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κ. Φαραντούρη.
0: Ναι, όχι, όχι. Η πλεύση έπεσε από 11,5-9,5. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Και
1: όταν μπλέκεις όλα, μα την πας από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Και η ελληνική λύση έπεσε στη δημοσκόπηση. Ναι. Το ΚΚΕ σταθερό στο 8.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8. Να. Ναι. Η κυρία Λατινοπούλου οριακά 3,4. Στο 3,4. Από 4,2. 2,9 το μέρα 25. Να.

0: Στην τουριστική σεζόν θα έχουμε θέματα. Δεν υπάρχουν λατζέριδες, μάγειρες.
1: Α, εννοείς το προσωπικό πάντα το λέει.
0: Καμαριέρες, ρεσεψιονίστ. Έχουμε θέματα εδώ. Και έχουμε μια σεζόν που ξεκινάμε μεγάλες ελλείψεις.
1: Άκουσε με Νίκο, γιατί υπάρχει αυτό που βγάζουμε πάντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και λέει ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι τέτοια ώστε να θέλει κάποιος να πάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή είναι χωρίς. Λέγεται ότι πρέπει να παίρνουν ρεπό, αλλά δεν το παίρνουν πραγματικά. Και ποιος τολμάει να αντιδράσει. Λέγεται ότι οι συνθήκες διαμονής είναι τέτοιες, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι οι άλλες.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου.
1: Όλα αυτά. Δηλαδή σε...
0: Ο τουρισμός έχει λεφτά, βέβαια, παραπάνω. Δηλαδή
1: να
0: είσαι ένας απλός εργαζόμενος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή εκεί δεν πας με τα 900, τα 800.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι 7-7.
0: Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη, έχει λεφτά, αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη. Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τις όχθρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν μου σκάνινγκ τη κάνει. Τι κάνει, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνει το σώμα τη, κάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδε από κοντά. Και ευτυχώς. Για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά.
0: Ναι, Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, πρωταγωνιστή. Στο Εθνικό Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Κρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει λίγο.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Κρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη,
0: έχει
1: λεφτά, αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη.
0: Ναι, τα παίρνει επιχειρηματίας.
1: Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τις όχθρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν μου σκάνινγκ τη κάνει. Τι κάνει, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνει το σώμα τη, κάνει. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδε από κοντά. Και ευτυχώ. Για όλα.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά. Ναι,
0: Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, πρωταγωνιστή. Στο Εθνικό Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει λίγο.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.

0: Ριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τις όχθρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν με σκάνινγκ τη κάνει. Τι κάνει, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνει το σώμα τη, κάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδε από κοντά. Και ευτυχώς. Για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά.
0: Ναι, Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, πρωταγωνιστή. Στο Εθέος Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ, ε.
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Κρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Κρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Φράπα δεν τον λες.
1: Ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν ήταν φράπα ποτέ. Δεν είναι το πρόσωπό του τέτοιο για να είναι φράπα. Πες μας ότι είναι και σπασμένος ο Ντάνιελ Κρέγκ.
0: Είναι λιγάκι αγριεμένος εδώ. Τον βλέπω ως φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Έλα, τον βλέπεις σε σουκουνάκι το κεφάλι.
0: Κάτσε.
1: Έλα, Νικό.
0: Το Ακύλας με επιτυχία λέει την πρώτη πρόβα για την Eurovision.
1: Ναι, θα τα πεις και
0: σου πω μετά OnlyFans, Victoria Beckham και τέτοια.
1: Δεν μη σταματάς, Νίκο μου, για λίγο μόνο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: €30.000 θα στα επιστρέψουν. Δηλαδή, αν σου λέει, αν. Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
10: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά θα δούμε τη ρύθμιση, έτσι. Όχι ο Σανά, όχι ξανά αυτός λέει. Ναι. Ο Κώστας.
11: Ο Κώστας.
10: Γεια σου, Κώστα.
11: Ο Τόρπι, τον καλημερίζουμε και εκείνον. Καλημέρα. Και σε όσους εργαζόμαστε εδώ στο Real και είμαστε εδώ, μας καλημερίζει και εκείνος. Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης μας στέλνει μήνυμα.
10: Γεια σου, Γιάννη.
11: Που λέει για την βία μεταξύ των μαθητών και τα περιστατικά αυτά.
10: Και ο Σταύρος, οπ, από το Γιάννενα.
11: Ναι, είχαν ένα περιστατικό με τα δέσποτα και λέει μήπως έχει δίκιο ο κύριος Μπέος. Ο κύριος Μπέος, όχι, δεν έχει δίκιο.
10: Αρέσει, Σταύρο μου, το ότι. Εντάξει, άκου. Όχι. Κατασπάραξα, λέει, ανύποπτη μητέρα.
11: Ναι.
10: Που έβγαλε βόλτα τον μωρό της με το καρότσι.
11: Ναι, ναι.
10: Λέει ο Σταύρος.
11: Πάμε παρακάτω.
10: Αποφέθηκαν τα χειρότερα τελευταία.
11: Παρακάτω.
10: Η κυρία χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Όχι, δεν έχει δίκιο ο Μπέος.
11: Καθόλου δεν έχει δίκιο ο Μπέος. Αυτά οι Δήμοι οφείλουν να μαζεύουν τις αγγέλες, να στηρώνουν τα ζώα. Όταν το κάνουν αυτό οι Δήμοι, μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο του κυρίου Μπέου. Ναι. Τώρα δεν έχουμε αυτά.
10: Όχι,
11: τώρα αφήνουμε αγέλες ζώων.
10: Να μην πάμε στο άλλο. Ο Μπέος τώρα λέει δάντε, να μην πω.
11: Αφήνουν τα ζώα έτσι όπως είναι, ελεύθερα στα βουνά, αστήρωτα, ατάιστα. Τι είναι εδώ? Πού είμαστε, το 1950, Σταύρο μου? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν μέτρα.
9: Δεν θέλουν δολοφονίες, μέτρα, μέτρα. Όταν πάρεις τα μέτρα και τα υλοποιήσεις και δεν σου βγουν τα μέτρα, πας στο επόμενο στάδιο. Εμείς δεν έχουμε πάει ούτε στο πρώτο.
10: Ο Φώτης ο Παοκάρα, βλέπεις εδώ τι φίλους μου, μου λένε για τα δάνεια εδώ.
9: Ε, καλά, τα δάνεια, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που αφορά πάρα πολύ, αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
10: Λέει ο Κώστας, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα ισχύσει, λέει, για τις κάρτες ότι ισχύει τα δάνεια, θα έχετε αναδρομική ισχύ, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το Βλάχο ή Μαρτον. Ή Μαρτον, λέω και εγώ Βαγγέλη μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, δεν είδα το μήνυμα, καλημέρα.
10: Ωραίας blogger, μια και το αναφέρατε, λέει, τέτοιους λογαριασμούς σας των πιστωτικών καρτών, τα επιτόκια που χρεώνουν, φτάνουν και κάτω βεβαίνει το 21% πλέον εισφορά νόμου, τρεχαγύρευε.
9: Α, λες δηλαδή... για τις πιστωτικές, ε.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Ευτυχώς που δεν έχω, γιατί είχα και πιστωτική. Ευτυχώς.
10: Δεν το πάω τώρα, αρχίζουμε εδώ.
9: Ε, μα είναι, κοίταξε, ο κόσμος είναι ένα θέμα που το αφορά, τον αφορά, έτσι. Έχει ένα θέμα που είναι δικό του.
10: Ε, την πέφτουνε τώρα και στις τράπεζες ο κόσμος και τα λοιπά και δεν είναι πια άδικο πολλές φορές.
9: Και ο Δημήτρης λέει ότι έχουν χαθεί σπίτια για 2.000 ευρώ.
10: Αλήθεια.
9: Λέει ο Δημήτρης, για το ποσό των 2.000 ευρώ έχεις χάσει το σπίτι του. Στο σπίτι σου. Mm-hmm.
10: Δημήτρη, τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε όλα, ρε, εσύ, Δημήτρη.
9: Δεν...
10: Έλα, έλα, γιατί ναι, δεν παίρνα μια μέρα από εδώ. Ο Δημήτρης θέλει να κάνει δημοσιογράφο, λέει και αυτός.
9: Ε, καλά, δεν είναι κακό.
10: Να έρθει, δεν λέω όχι.
9: Καλά, σε μένα. Από εμάς θα μάθει μόνο εκτός ως δημοσιογράφος να μάθει.
10: Σωστό. Εμείς περνάγαμε από εδώ.
9: Μην ξεκινήσει από εμάς, Δημήτρη.
10: Εκτός
9: ο κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα.
10: Να ο Μιχάλης.
9: Τι λέει ο Μιχάλης.
10: Μία περίπτωση.
9: Τι?
10: Είχα πάρει δύο μικρά καταναλωτικά 1.800 ευρώ και μετά από καιρό μου ήρθε ενημερωτικό σημείο με ταχυδρομικά που με ενημέρωσε ότι από τις δύο τράπεζες τα έχουν δώσει σε φαντ οι αθεόφοβοι.
9: Τα καταναλωτικά.
10: Ντροπή τους, ναι. Όπως πολλούν τα δάνεια τα υπόλοιπα, πολλούν και αυτά.
9: Επειδή είναι πολύ μικρά ποσό, δεν ήξερα ότι πάνε και τα καταναλωτικά σε φαντ.
10: Ναι, ναι. Πάντως η ρύθμιση αυτή θα πιάνει και τα φαντ. Έτσι.
9: Βλέπω το φίλο που μας έχει στείλει από την Βιέννη που για μας είναι καλοκαίρι 27 βαθμούς, λέει. Βλέπει τις τιμές στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι στην Ελλάδα ανεβαίνουν στα ύψη και τα αεροπλάνα δεν βλέπω να πετάνε. Κατάλαβες, σου λέει ότι είναι πολύ ψηλά η διαμονή. Ναι. Καλά, νομίζω ότι είναι και η μεταφορά πια, δεν είναι μόνο η διαμονή.
10: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο.
9: Mm-hmm.
10: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα, προφάιλ της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep compos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και ένα σετ συσκευών πρωινού Morris. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Morris. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
9: Λέει η Τζέση, αν είχε η κυβέρνηση αυτά τα ποσοστά που λέτε, θα έκανε τώρα εκλογές και θα έψαχνε να αλλάξει ή να επηρεάσει με τις κινήσεις στο εκλογικό σύστημα. Λέει, γιατί δεν γίνονται τώρα εκλογές προφανώς και αφισβητεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και σε εσένα, Τζέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Real News της Κυριακής. Σε το βασικό θέμα, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα.
11: Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
10: Πόσα αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Ένα εκπληκτικό άρθρο της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Και τι δηλώνουν στη Real ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μεμ Τσεκούρα.
11: Λοιπόν, άλλα θέματα της εφημερίδας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Ακόμα, διπλό deal για τον όμιλο Actor στα Βαλκάνια εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ρεζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Real Money είναι αυτό.
10: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά εκ της γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών και οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Η διαβουλεύση με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Ρίαλ αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο.
11: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπύραρχο του εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος για πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει για να κάνει και με τον καθαρισμό, τα καθάριστα οικόπεδα και αυτά που λύγει.
10: Και τα νέα μέσα που πήραμε. Έχουμε πάρει νέα μέσα.
11: Ναι, αλήθεια.
10: Αεροσκάφη και τέτοια.
11: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι αντιπύραρχος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Εντάσσεται βεβαίως το θέμα στην προληπτική πυροπροστασία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Αυστηρές οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Πώς εξελίσσεται αυτό και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε, η πλατφόρμα άνοιξε 1η Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Τώρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, όχι όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις? Είναι δύο υποχρεώσεις. Πρώτον είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα και δεύτερον είναι να το υποβάλουν στην πλατφόρμα.
2: Ότι το καθάρισαν δηλαδή.
1: Ότι το καθάρισαν βέβαια, είναι δύο υποχρεώσεις. Τώρα, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Γιατί και αυτό ας πούμε είναι πολλοί ρωτάνε. Είναι οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλεως. Είναι οικόπεδα που είναι εντός οικισμών. Είναι οικόπεδα που είναι 100 μέτρα από το σχέδιο πόλεως ή 100 μέτρα από τον οικισμό, αλλά είναι και οικόπεδα τα οποία είναι εκτός σχέδιου πόλεως, αλλά έχουν κτίσμα μέσα.
2: Α,
0: ναι, βέβαια.
1: Τα μοναδικά τα οποία εξαιρούνται είναι αυτά που χαρακτηρίζονται δασικά, γιατί εκεί διέπει μια άλλη νομοθεσία, η δασική νομοθεσία. Αυτά.
2: Άρα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως
0: και εκτός.
2: Και εκτός,
0: και εκτός γιατί και
2: σχεδίου 100 μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Παυρομπούλου, κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές λέμε οι φωτιές φτάνουν στα σπίτια, είναι απ' έξω, άρα και τα οικόπεδα που είναι απ' έξω ακριβώς με την ίδια λειτουργία δρούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ως φυτίλοι λειτουργούν και εκείνα. Αν είναι ακαθάριστα, μπορεί να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην εξέλιξη μιας φωτιάς.
1: Ο καθαρισμός πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση της εκδήλωσης, να μην έχουμε πολλές ενάρξεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι. Και εάν υπάρξει ένα.
0: Και στη μετάδοση βεβαίως.
1: Ναι, όταν η φωτιά, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας τρέχει και βρει ένα καθαρισμένο οικόπεδο, σταματάει. Δεν προχωράει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και άμα δεν έχει καύσει μήλι.
1: Ακριβώς. Να πούμε λίγο για τα πρόστιμα.
2: Για να πάμε.
0: Και στο αυταπάγγελτο, να πούμε και για το αυταπάγγελτο της κατάστασης. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Δήμος κάποια στιγμή να το καθαρίσει και να.
2: Να
0: στείλει χαρτί να πληρώσει εσύ. Ναι,
1: ακριβώς. Θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τα οικόπεδα. Για τα πρόστιμα, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δηλαδή δεν το καθαρίσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, τότε είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν δεν υποβάλλει δήλωση, αλλά το έχει καθαρισμένο, το ξεχάσει, τώρα δεν ξέρω πώς περιπτώσει να θες, είναι 100 ευρώ.
2: Το πρόστιμο όταν, μη δήλωση, δηλαδή δεν το καθάρισα.
1: Ναι, μη υποβολή δήλωση. Όταν έχουμε μη υποβολή δήλωση και όχι καθαρισμό, τότε είναι 500 ευρώ. Όπως είπατε όμως και εσείς, όταν έχει ψευδή δήλωση, δηλαδή μπει στην πλατφόρμα και πει εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά είναι ψευδές αυτό, δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ και έχει και ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση.
2: Μάλιστα. Με αναστολή υποθέτω η φυλάκιση.
1: Ναι.
0: Το αυταπάγγελτο, να πούμε λίγο και το αυταπάγγελτο.
1: Να σας πω λοιπόν, να το πούμε το αυταπάγγελτο. Όταν υπάρχει στο ένα κάποια οικόπεδα, σε κάποιον δήμο, τα οποία δεν τα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες και έχουν πάρα πολλά χόρτα και θεωρούνται επικίνδυνα, τότε ο Δήμος στέλνει ένα αίτημα στην πυροσβεστική. Και η πυροσβεστική υποχρεούται να πάει να το κάνει μια τελική αυτοψία, να δει ότι όντως είναι επικίνδυνο, και μετά στέλνει την απάντησή της στο Δήμο και ο Δήμος αυτεπάγγελτα μπαίνει μέσα για να καθαρίσει το οικόπεδο και στέλνει το πρόστιμό του για την παροχή του περιουσίας σε αυτόν τον ιδιοκτήτη.
2: Αυτά που δεν καθαρίζει ο Δήμος που είναι έχει πρόστιμο ο Δήμος. Όταν δεν καθαρίζει τη Δήμη, γιατί καλά οι πολίτες. Για να δούμε την πολιτεία και τους Δήμους. Γιατί δεν καθαρίζουν οι Δήμοι, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ.
1: Να σας πω κάτι. Φέτος με την καινούργια οικία είμαστε όλοι μέσα. Και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο και δεν το έχει καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Αλλά ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παράδειγμα. Και το δημόσιο γενικά και θα καθαρίσει ώστε να παραδειγματιστούν και οι συμπολίτες.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και κεντρικές λεωφόρους. Τα παρτέρια στις κεντρικές λεωφόρους να έχουν βγει τα.
2: Είναι εντός σχεδίου τα παρτέρια. Είναι εντός σχεδίου.
0: Αυτό το λέω.
1: Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους ακροατές σας. Ότι με την καινούργια οικία τώρα μπορούν και κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίες ας πούμε δεν είναι εξοικειωμένες με, με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά κτλ., να πάνε φυσικά στο ΚΕΠ ή σε μια υπηρεσία πυροσβεστική και να κάνουν εκεί τη δήλωση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν ψηφιακά.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Είναι άτομα πάνω από 67 ετών.
0: Ναι.
1: Και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πάνε. Έτσι υπάρχει στην ΚΙΑ το παράρτημα ε, δηλαδή θα κάνουν την αίτηση κανονικά και εμείς θα προχωρήσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι το κόστος. Νομίζω ότι πολλοί το αναβάλουν για το κόστος. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα τους πάρει ο άνθρωπος που το καθαρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας. Καταλάβατε, αναλόγως την έκταση που έχει κάποιος. Και το κόστος που θα του πάρει ο άνθρωπος να το καθαρίσει και πάντα δεν είναι. Αυτά είναι λεφτά που πρέπει να περισσεύουν για να τα δώσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο που να μην γίνει καμία.
2: Παρανόηση.
1: Παρανόηση, βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι το καθαρίσαμε, ας πούμε, το δηλώσαμε.
2: Το Μάιο,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό το οικόπεδο. Δηλαδή, μέχρι να περάσει αντιπυρική, 31 Μαΐου.
2: Πότε περνάει την πυρική?
1: 31 Οκτωβρίου.
0: 5 μήνες.
2: Εντάξει, παιδιά, άμα πας το Μάιο, Ιούνιο και τα κόψεις χαμηλά. Εντάξει, δύσκολα, αλλά ξεραίνονται.
0: Ναι, γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δηλαδή, συνήθως τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά στη χώρα μας. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε δεν είναι εύκολο να.
1: Πάντως, να σας πω ότι πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την πρόληψη. Mm-hmm. Το μεγάλο στοίχημα το δικό μας είναι ότι θέλουμε να μην έχουμε πολλές ενάρξεις. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχουν ενάρξεις, κατακαιρματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας.
2: Δηλαδή,
1: ναι, θέλουμε λιγότερες ενάρξεις, όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Να σας πω κάτι.
2: Βέβαια, τις ενάρξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντός σχεδίου, ας πούμε, ενάρξεις. Ή δεν είναι, ας πούμε, σε οικόπεδα που είναι μέσα στο σχέδιο. Πιο πολύ θα βλέπουμε εκτός.
1: Ναι, εκεί με τους οικισμούς, σας είπα όμως, δεν είναι οικόπεδα σε οικισμού.
2: Ναι, σε οικισμού.
1: Ναι. 100 μέτρα, δηλαδή είναι στη μεικτή ζώνη. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μεικτή ζώνη έχει πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια φωτιά στη μία πλευρά της Αττικής και άλλη μια φωτιά στην άλλη πλευρά της Αττικής. Και έχουμε διάσπαση και των δυνάμεων και ταυτόχρονα και μια στην περιφέρεια. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελέγξεις την κατάσταση. Βέβαια.
2: Τέλος πάντων, καλό είναι ότι γίνεται.
1: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι από τα περσινά στοιχεία. Ξέρετε ότι οι φωτιές από αμέλεια ξεπέρασαν το 50%.
2: Ναι.
0: Μάμα, με τους ισχυρούς ανέμους λέμε, δίνεται εντολή να μην ανάψει κανείς φωτιά, να κάψει ξερόκλαδα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάψεις. Τελείωσε. Δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου είναι η περίοδος που κες κλαδιά. Αυτό τι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν
2: κες μετά.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω πώς. Εγώ όλο το καλοκαίρι.
1: Να μπει στην κουλτούρα.
0: Και η ηλεκτροσυγκόλυση. Επίσης έχω παρουσιάσει 2-3 φορές φωτιά που έχει ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλυση με 45 βαθμούς.
2: Καλά, και αυτός ο άνθρωπος της ηλεκτροσυγκόλησης 45 βαθμούς, πώς έκοβε με την ηλεκτροσυγκόληση?
0: Δεν ξέρω, αλήθεια.
2: Θα πάθει κανένα έμφραγμα.
1: Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας πια. Έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Είναι οι δασικές πυρκαγιές, είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και όλα, να πούμε όλη η Μεσόγειος δηλαδή. Οπότε πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Το οποίο έχουμε, είναι πραγματικότητα αυτό, δεν το αρνείται.
2: Πάντως, κυρία Παπαδημοπούλου, μην μου πείτε να μην ανάψω τον μπάρμπεκιου να ψήσω,
0: Μην ανάψεις, Νικό.
2: Σας το λέω.
0: Τίποτα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Τίποτα. Σούσι.
2: Προστατευμένο, βέβαια, όχι κάτι.
1: Αυτό, προστατευμένο,
2: ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πετάξουμε και ένα κέντρο από πάνω.
2: Να φάμε και μια μπριζολίσα το καλοκαίρι.
0: Καλά, βρε Νίκο, καλά με 50 βαθμούς.
2: Κυρία Παπαδημοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
1: βεβαίως.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει μάλλον εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Ασφαλώς να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας όλοι και όλες που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ έντονο, με χιονιάδες παρακαλώ, με χιονιάδες, χιόνισε παντού. Χιόνια στο καμπαναριό, όχι αυτό είναι για άλλη εποχή. Αλλά μπερδευτήκαμε. Όταν ας πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχές Μαΐου, βλέπεις χιόνια στο Μπαρνασό, σε διάφορα έτσι, σε διάφορες περιοχές, τις έχω γραμμένες, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ο λίγον τι αρχίζεις να σκέφτεσαι, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, λέει τέτοιο Μάη είχαμε να δούμε τα τελευταία 135 χρόνια. Άρα σημαίνει ότι είχαμε στο παρελθόν ανάλογο Μάη. Λοιπόν, μην πλατιάζω περισσότερο, ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Με τη βαρύγδουπη ονομασία Ελευθερία, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούζ. Νέο μπιφ με τη Γερμανία και τον Φρίντριχ Μέρτς. Στη χώρα μας κινούμαστε σε προεκλογικό κλίμα, νομίζω ότι το έχουμε όλοι καταλάβει. Είναι έντονη η πολιτική αντιπαράθεση με πάρα πολλές κόντρες στα πολλά ζητήματα και στα πολλά μέτωπα που έχουν ανοίξει και έχουν προκύψει σε πολιτικό πάντα επίπεδο. Κώστας Καραγκούνης και Κώστας Τσουκαλάς θα μας λύσουν τις απορίες για πολλά ζητήματα, ανάμεσα σε αυτά και για το 35ωρο. Η πρόταση του Πασόκ που η Νέα Δημοκρατία λέει πως δεν είναι ακριβώς πρόταση του Πασόκ. Τέλος πάντων, να μην πλατιάζουμε εμείς, θα μας τα εξηγήσουν και ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Δευτέρα σήμερα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ήλιος ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 19 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα τα πάρω τα ρίσκα μου. Σήμερα γιορτάζουν η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Γιορτάζει Πελαζή? Λογικά. Πελαζή, εσύ έλα με γλυκά. Εκεί η Πελαγία Κατσούλη, βεβαίως. Και γιορτάζεις. Εμείς θα τα τιμήσουμε, πίστεψέ με. Διανύουμε ήδη την 24η ημέρα του έτους. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026, διότι έτσι όπως μπήκε, δεν μπήκε καλά. Μπήκε πάρα πολύ απότομα και με τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει αλλάξει τα φώτα, μας έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες, πάρα πολλούς προβληματισμούς και βεβαίως, είτε έτσι είτε αλλιώς, η οικονομική αυτή κρίση που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει ενταθεί και εντείνεται ακόμα περισσότερο όσο αυτός ο πόλεμος κρατάει με αυτόν τον τρόπο που κρατά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τις απειλές του, είπε ότι εμείς πλέον ξεκινάμε το Project Freedom. Θα μας τα πει εκεί λίγο μετά τις 6 ώρα ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τον δικό του χαβά. Τι θέλει να κάνει τώρα με αυτή την επιχείρηση? Λέει ότι ο ασφαλής απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο θα έχουν πλέον την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλες και όλους, όλα τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες, που κάθε φορά όποτε χρειαζόμαστε, είχαμε και τις πρώτες φωτιές, όποτε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, είσαστε εκεί. Αχρίαστη να είστε, αλλά ξέρετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κάθε καλοκαίρι χτυπάω ξύλο και γόμαστε, κάθε χειμώνα πλημμυρίζουμε, πνιγόμαστε, εγκλωβιζόμαστε από τα χιόνια. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, βοήθειά μας. Σήμερα είναι επίσης ημέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο ημερολόγιο, στην ατζέντα της ημέρας. Θα τα χαρτογραφήσουμε, θα τα πούμε. Διότι, να, παραδείγματος χάρη, το 1886, σε συνέχεια της πρωτομαγιάς εκείνης στο Σικάγο, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρεί ψυχρών βομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, πρέπει να σας πω, όλη αυτή την ιστορία με, με τα στενά του Ορμούζ την χαρακτηρίζει, λέει ότι η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών.
Δεν ξέρω, ένα δάκρυ όταν το διάβασα το τηλεγράφημα για πρώτη, ένα δάκρυ πήγε να κυλήσει από το μάγουλό μου, έτσι να φύγει αυτό, αλλά συγκρατήθηκα. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τώρα για να δείτε πόσο έχουν συγκινηθεί οι Ιρανοί, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ. Καλά θα πάει αυτό. Σαν σήμερα το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων, έχοντας δει τις δυσκολίες. Σε λόγο που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ωραία, μπράβο Αδόλφος. Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο. Ξέρετε, στο Τωρίνο υπάρχουν δύο ομάδες, η Γιουβέντους και η Τωρίνο. Η αγαπημένη ομάδα της πόλης είναι ασφαλώς και αυτή που φέρει το όνομά της. Συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα, κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης γρανάτα με τους 10 διεθνείς. Από τότε που η ομάδα του Τωρίνο ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε δύναμη ιταλικές ομάδες, παραμένει μεγάλη ομάδα, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ήταν το μεγαλείο εκείνης της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να αλλάξει η ιστορία, η πορεία της ιστορίας μέσα από ένα τραγικό γεγονός. Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.

Λοιπόν, ένα συνεχόμενο μπάχαλο όσον αφορά στο θέμα του πολέμου, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, δεν ξέρω, να σταματήσει τον πόλεμο, να πετύχει το σκοπό του που είναι ασφαλώς ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, ξέρετε, έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός αστυνομικός. Και δύο πολύ κακοί αστυνομικοί μου φαίνονται, και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αλλά δείτε λίγο, εάν δείτε τον χάρτη, βλέπετε τον ακριβή στόχο που έχει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, προς τον Νότιο Λίβανο. Και ο επίσης πολύ διακριτός στόχος του Τραμπ, που δεν είναι άλλος από τα στενά του Ορμούζ. Η ιρανική πρόταση τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της ημέρας, προβλέπει αμφίπλευρο άνοιγμα του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, διατήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα για εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% αντί τουλάχιστον 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, εγγυήσεις μη πολέμου από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, με ταυτόχρονη έναρξη συνομιλιών με τις χώρες του κόλπου για μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και τελικά άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Αυτά. Για πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, το ακούτε το άσμα.

Συνεχίζοντας το κοινωνικό μας πείραμα για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους Έλληνες, στα αρχαία γνωμικά, στην αρχαία Ελλάδα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει για τον Οδυσσέα. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά που αποδίδεται στον Οδυσσέα από την Ομηρική Οδύσσια είναι το «Τέτλαθι δι κραδίοι και κίντερον άλλο ποτέτλης». Σημαίνει «κάνει υπομονή καρδιά μου», τι λες τώρα, «έχεις αντέξει και σε χειρότερα», υπογραμμίζοντας την ψυχική αντοχή στις δοκιμασίες.

Πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόων έγνων. Γνώρισε τις πολιτείες και το νου πολλών ανθρώπων. Κοσμογυρισμένος ήτανε, όπως και να το κάνουμε. Και έχει πει επίσης, ως ουδέν γλύκιον εις πατρίδος. Τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από την πατρίδα, βεβαίως έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να γυρίσει. Το μπόνους και μπόλικη τροφή για σκέψη είναι το εξής. Θαρσαλαίος ανήρ εν πάσιν αμήνων. Ο θαραλέος άνθρωπος είναι καλύτερος σε όλα. Είπαμε, τροφή για σκέψη. Προχωράμε, κύριε Αγοραστέ.

Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Βλέπω τα μηνυματάκια σας. Η πρώτη καλημέρα ασφαλώς στον κύριο Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Νιφλή. Τι κάνετε, ξεκουραστήκατε? Θα δούμε πόσο φρέσκος είστε στην εκπομπή. Εκπομπάρα Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς, στο Open κάθε πρωί στις 6. Ανοίγουν το μαγαζί. Τα παιδιά ανοίγουν το μαγαζί στις 6 στο Open. Εμείς ανοίγουμε στο Real FM στις 5. Ατάκα του Μάνου και του Γιάννη είναι αυτή. Την υιοθέτησα. Μην σας πω ότι και την έκλεψα χωρίς να έχω την παραμικρή ενοχή. Λοιπόν, για ελάτε να βλέπω κινητικότητα. Τσαγκάρο Δευτέρα είναι σήμερα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για ελάτε, ξυπνάτε. Έχετε να μας δώσετε ρεπορτάζ. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Ελάτε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα μου, γράφει Σπύρο. Η αποχή σε αυτές τις εκλογές θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Αυτό το πολιτικό τσίρκο έχει πολύ κακό αντίκτυπο στο λαό. Πρέπει να σας πω ότι γενικότερα η πολιτική αντιπαράθεση πραγματικά έχει πιάσει κόκκινο, έχει πιάσει θερμοκρασίες Αυγούστου. Η τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, έχει πιάσει θερμοκρασίες καύσωνα. 40 πλάς. Θα μου πείτε με τα χιόνια σου, εντάξει ρε παιδί μου, μιλάμε άλλο το πολιτικό κομμάτι και άλλο. Έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, την καθιερωμένη ανάρτηση που κάνει κάθε Κυριακή. Έγραψε για πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σε σχέση με αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Όλα αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, καλή εβδομάδα μου, γράφει φίλε Σπύρο. Καλημέρα και καλή εκπομπή από το ασπρόμαυρο αρτοπιείο στη Νέα Σμύρνη. Παοκάρα ο Νίκος Αγγελίδης. Τι να κάνουμε. Μας τα ρίξατε τα τρία μπαλάκια, τα φάγαμε το τρίμπαλο. Πάει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν νομίζω, δεν. Τώρα, τελείωσε. Δεν. Μια πολύ πετυχημένη χρονιά για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Αυτά. Νικόλα μου, εσείς εκεί στο Μπελβί, στο αρτοπιείο, να συνεχίσετε να φτιάχνετε ψωμάκια, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Καλημέρα Παναγιώτα μου. Καλημέρα μου, γράφει κύριε Παπαδάκη. Σπύρο μας μέσα σε παρένθεση, μ' αρέσει. Ανταμώνουμε και πάλι Δευτέρα πρωί. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ευχές από καρδιάς και στην κυρία Στεφανία. Εδώ να είσαι ξύπνια, σε λίγη ώρα το τσουνάμι μας θα είναι εδώ. Τα ξυπνοπούλια είναι όλα εδώ. Μα εμείς ευχαριστούμε για την παρέα και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά. Για να δείτε πόσο ωραία είναι τα πράγματα, εκτός από το τελεσίγραφο των 30 ημερών που έχει στείλει η Τεχεράνη για την υιοθέτηση της πρότασης με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούζ θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Τι ωραία που πάει αυτό. Τι ωραίες δηλώσεις που γίνονται. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα. Εδώ να ξέρετε, στην Ελλάδα είναι όλα γνωστά τα βλήματα. Ναι, τα έχουμε ένα προς ένα. Κοίτα να δεις και Θοδωρής. Έχουν ξυπνήσει όλοι οι παγκτζίδες και στέλνουν μηνύματα. Λάσκαροι. Καλό να πάθουμε. Το ξέρω. Ωραία θα περάσουμε σήμερα. Λοιπόν, ανέφερε λοιπόν ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα ενώ έπλευε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσταση πηγαίνει ξανά από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε και αυτό το μπιφ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Προσπαθεί λίγο να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Παρόλα τα αυτά, επειδή αναφέρθηκαν στο Στόμαχοκ οι Αμερικανοί, εκεί στη Γερμανία, στην καγκελαρία, τους έχει πιάσει λίγο ο κρύος υδρότας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στο Βερολίνο για την προαναγγελθή απρόθεση του πρόεδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις αγερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026. Εάν κάτι τέτοιο επαληθευτεί, ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας, και μεταξύ μας θα σας πω ότι περισσότερο ανησυχούν για τις το ενδεχόμενο να αποσύρουν, όχι να αποσύρουν, μάλλον να μην τοποθετήσουν ποτέ τους Tomahawk οι Αμερικανοί στη Γερμανία, παρά με το να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Όχι, σας το λέω αυτό, δεν είναι απλά πληροφορία. Τρέμουν πραγματικά στο να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός από την πλευρά των Αμερικανών, προκειμένου να εγκατασταθούν οι πύραυλοι Tomahawk στη Γερμανία. Αντιλαμβάνεστε ότι γενικότερα τώρα υπάρχει μια διαδικασία για να μαζευτεί όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω εάν θα το καταφέρουν ή εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως και να έχει πετύχει το σκοπό του ο Τραμπ. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Φοβερό δεν είναι αυτό έτσι όπως ακούγεται? Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος. Ο Άντριους Κουμπίλιους. Είναι όλο, ρε παιδί μου, όλος ο συνδυασμός. Είναι λίγο... νομίζεις την ώρα που το διαβάζεις, την ώρα που το λες, νομίζεις ότι από κάπου θα εμφανιστεί και ο Darth Vader ένα πράγμα. Μη σου πω και ο Spock. Live Prosper and Health ένα πράγμα, πώς το έλεγε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Εδώ νομίζω ότι δεν περιγράφουμε άλλο, το αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω γέλια, έτσι, με αυτό το οποίο θα σας πω, και do not shoot the messenger ένα πράγμα που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Ξεκινά σήμερα, μάλλον αίτηση, άνοιξε πλατφόρμα, να το πάω από την αρχή, άνοιξε πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Την εβδομάδα που μας πέρασε συνομιλήσαμε με την κυρία Ράπτη. Μας είπε για τις Νταντάδες της Γειτονιάς και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες, και όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Πριν από κάποιους μήνες, όταν είχε αρχίσει αυτός ο σχεδιασμός, επίσης είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, και μας είχε πει πολλά πράγματα και τα μηνύματα έρχονταν αναδεκάδες, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως και να έχει πετύχει το σκοπό του ο Τραμπ. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Φοβερό δεν είναι αυτό έτσι όπως ακούγεται? Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος. Ο Άντριους Κουμπίλιους. Είναι όλο, ρε παιδί μου, όλος ο συνδυασμός. Είναι λίγο... νομίζεις την ώρα που το διαβάζεις, την ώρα που το λες, νομίζεις ότι από κάπου θα εμφανιστεί και ο Darth Vader ένα πράγμα. Μη σου πω και ο Spock. Live Prosper and Health ένα πράγμα, πώς το έλεγε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Εδώ νομίζω ότι δεν περιγράφουμε άλλο, το αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω γέλια, έτσι, με αυτό το οποίο θα σας πω, και do not shoot the messenger ένα πράγμα που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Ξεκινά σήμερα, μάλλον αίτηση, άνοιξε πλατφόρμα, να το πάω από την αρχή, άνοιξε πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Την εβδομάδα που μας πέρασε συνομιλήσαμε με την κυρία Ράπτη. Μας είπε για τις Νταντάδες της Γειτονιάς και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
από πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες και όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Πριν από κάποιους μήνες, όταν είχε αρχίσει αυτός ο σχεδιασμός, επίσης είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, και μας είχε πει πολλά πράγματα και τα μηνύματα έρχονταν

άνθρωπος άμυνας και διαστήματος. Ο Άντριους Κουμπίλιους. Είναι όλο ρε παιδί μου, όλος ο συνδυασμός. Είναι λίγο... Νομίζεις την ώρα που το διαβάζεις, την ώρα που το λες, νομίζεις ότι από κάπου θα εμφανιστεί και ο Darth Vader ένα πράγμα. Μη σου πω και ο Spock. Live Prosper and Health ένα πράγμα προς το, πώς το έλεγε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Εδώ νομίζω ότι δεν περιγράφουμε άλλο, το αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω γέλια. Έτσι, με αυτό το οποίο θα σας πω και do not shoot the messenger ένα πράγμα που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Ξεκινά σήμερα, μάλλον αίτηση, άνοιξε πλατφόρμα, να το πάω από την αρχή, άνοιξε πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Την εβδομάδα που μας πέρασε συνομιλήσαμε με την κυρία Ράπτη. Μας είπε για τις Νταντάδες της Γειτονιάς και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες και όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Πριν από κάποιους μήνες, όταν είχε αρχίσει αυτός ο σχεδιασμός, επίσης είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, και μας είχε πει πολλά πράγματα και τα μηνύματα έρχονταν αναδεκάδες, πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν ακούω βέβαια τη λέξη πλατφόρμα και ότι άνοιξε, εγώ αρχίζω να έχω ανησυχίες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελετριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Επαναλαμβάνω, άνοιξε πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Να μπείτε λοιπόν μέσα όσοι ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε τα στοιχεία σας και βεβαίως εάν δείτε ότι υπάρχουν δυσκολίες σας θέρμο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Επίσης όλα καλά με τα του κοινωνικού τουρισμού, όλα εντάξει, το παλέψαμε το πράγμα όσο μπορούσαμε, μπήκατε όλοι, τα καταφέρατε, δώστε μας λίγο ένα έτσι ένα κλίμα, κάτι. Τσακωνόμασταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τους ηθήνοντες. Αίτηση να ξέρετε ότι μπορούν να υποβάλουν όσον αφορά στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς και άτομα στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Είναι ωραίο προγραμματάκι αυτό. Μπορεί να μην ακούγεται μπαμπάτσικο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να το δούμε βεβαίως και στην εφαρμογή του. Διότι εδώ στην Ελλάδα ξέρετε. Ξεκινά σήμερα, επίσης δεν θέλω να γελάσετε, ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, δεν θέλω γέλοντες και θέλω να μου πείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Πραγματικά να μου πείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Γεια σου Αβραάμ, Σπύρο λέει ξεκινάμε αισιόδοξα το Μάιο παρά τη βαρύ χειμωνιά. Άντε άντε, καλό καλοκαίρι να έχουμε, αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι rock the Casbah, λέει ο Αβραάμ. Στην αγάπη μας, την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα. Γεια σου ρε Θοδωρή, ο Θοδωρής, Παοκτζής. Από τη Δυτική Αττική, Ελδικάριος κιόλας. Ναι, νεότερη σειρά από μένα βεβαίως. Όχι νεότερη, παλαιότερη, νεότερη. Τι σημασία έχει, εκεί ήμασταν στην Ελδίκ. Αθαλάσσα, δεύτερο τάγμα. Ασπρόμαυρες καλημέρες Σπύρο. Καλή ασπρόμαυρη εβδομάδα μου γράφει. Όλα ασπρόμαυρα πια. Να βγάλουμε το χρώμα από τη ζωή μας. Σημασία ρε φίλε, ξέρεις πια τι έχει σημασία. Δηλαδή, έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κέρδισε η ΑΕΚ.

0: Ναι. Ο Αλέξανδρος. Άτσα. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Σημασία έχει ότι τον περίμενε μία Πινελόπη. Ήταν και μια σαρανταριά μνηστήρες τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έπαιζε. Το χέρι μου στη φωτιά, εγώ δεν το βάζω. Εσείς το βάζετε. Ο Μιχάλης έχει ξυπνήσει έτσι με... Εχθές λέει ήταν η μέρα για την ελευθερία του τύπου. Γελάσαμε ως Έλληνες, καλημέρα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει αυτό το boy, πραγματικά. Είναι λίγο παρεξηγημένη η όλη η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ενδεχομένως να παρακολουθείτε, τι να πω, να πω τα λάθος μέσα. Ενδεχομένως. Έχω τη δική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, ως επαγγελματίας δημοσιογράφος τα τελευταία 30 χρόνια δεν, ποτέ δεν υπήρχε ή δεν άφησα το περιθώριο να έρθει οποιοδήποτε να μου πει ότι αυτό δεν θα το πεις. Και οφείλω να σας ομολογήσω και μία φορά που συνέβη, μετά από 2-3 μέρες υπέβαλα την παραίτησή μου. Θα μου πεις γιατί μετά από 2-3 μέρες? Τους άφησα και ένα μικρό περιθώριο μπας και βρουν αντικαταστάτη. Ο οποίος αντικαταστάτης να μπορεί, παραδείγματος χάρη, τον βρήκανε, δεν δυσκολεύτηκαν. Όταν του λένε τον τάδε δεν θα τον φωνάξει διότι είναι του τάδε κόμματος, δεν θα έρθει εδώ συνεντευξιαζόμενος διότι είναι του τάδε κόμματος, ξέρετε, αυτό είναι ομοί παρέμβαση. Είναι αμφίδρομη η όλη η ιστορία όσον αφορά στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ο Αλέξανδρος λέει από τον Γκίζη και Σπύρο λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Διεσέας επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 20 χρόνια. 10 χρόνια δεν έλειπε. Τι 10, τι 20. Τι είναι τώρα 10 χρονάκια μπροστά στην αιωνιότητα. Ένα τσούπι είναι. Από τότε λέει που έλαβε μέρος στην εκστρατεία κατά του ηλίου.

Καμπανιώτικο τραγούδι αυτό, Λάσκαρη. Καμπανιώτικο. Λοιπόν, κάθε φορά που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, έτσι, μας έρχονται διάφορες ειδήσεις. Όταν βλέπω ηλικίες 13, 14, 16, 17 ετών, ακούσε τώρα. Προχώρησε στη σύλληψη 5 ανηλίκων αυτών των ηλικιών, 13, 14, 16 και 17 ετών, για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου. Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε στη σύλληψη αυτών των 5 ανηλίκων στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Το στενάχωρο μεταξύ όλων των υπολείπων, όσο πάει και μεγαλώνει αυτό το πεδίο, αυτή η βάση των παιδιών, των ανηλίκων που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν είτε μικροκλοπές, είτε να βανδαλίσουν, είτε να εισακθούν, να μπουν μέσα σε διάφορες συμμορίες, να προσπαθούν να κερδίσουν μέσα στην περιοχή τους γενικότερα, ότι κάνουν κουμάντο διάφορες, έτσι. Μου θυμίζει κάτι παλιές ταινίες εκεί αμερικάνικες, που βλέπαμε τις συμμορίες ανηλίκων να κάνουν τα πάντα, να κουβαλάνε όπλα, να μπαίνουν στη διαδικασία όχι απλά μικροκλοπών αλλά ληστείων, και λέγαμε κοίτα να δεις πόσο το έδαφος είναι έτοιμο να καταρρεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχει παιδεία, ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει, υπάρχει έλλειψη ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχουν, έχουν διαλυθεί οικογένειες. Αυτά λέγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα εδώ για την Ελλάδα τι θα πούμε? Για τη χώρα μας τι θα πούμε? Που φαίνεται ξεκάθαρα εν έτη 2026 ότι έχουμε αποτύχει και ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία. Ας το κρατήσουμε αυτό. Ας το κρατήσουμε.

Κυρία Ελένη, επίσης από τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο ξεκίνημα της εβδομάδας με εκπομπάρες, παραγωγάρες και μουσικάρες και φυσικά πρωινή Έλα Σταμάτα και φυσικά λέει πρωινή ενημέρωση. Καλή εβδομάδα σε όλους μας με υγεία. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου. Την αγάπη μου βεβαίως και σε αυτή την υπέροχη πανέμορφη πόλη. Τζαμάρουμε άγρια, ε. Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε παντού σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Εκμεταλλευτείτε το εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη. Βρείτε τη συχνότητά μας και κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Τώρα, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου. Στέλνει και τη θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Για να δούμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ δεν πάμε καλά. Εμείς είχαμε χιόνια, Αριστοτέλη, το Σαββατοκύριακο. Ναι, θα φτιάξει, λέει τώρα. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Δεν το λες άσχημα, αλλά δεν το λες και καλά. Έλα, πουλάκι μου, όταν σε πατάω, όταν πατάω αυτό το κουμπί, πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, ρε Λάσκαρη. Γιατί δεν την κάνει? Στο τάμπλετ μου μιλάω, δεν. Εδώ λοιπόν, στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Ω, ζακέτα να πάρεις. 7 βαθμούς Κελσίου έχει στο Μαρούσι. Αμέ. Ζακέτα, μη σου πω και μπουφανάκι. Γιατί σε βλέπω να κρυώνει σήμερα. Άντε, και να μην ανεβαίνουμε σε μηχανές με τέτοιο κρύο, δεν, θα πουντιάσουμε. Αλλιώς να ντυθούμε καλά, να φορέσουμε και τα κόκαλα από εδώ από εκεί, κράνη, τον Νατάλο. Πάντως, ζακέτα να πάρει σίγουρα.

Ο Τραμπ έχει γενικότερα πάρα πολλούς πονοκεφάλους, να ξέρετε. Θα περάσουμε αμέσως μετά και στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχει πάρα μα πάρα πολλούς πονοκεφάλους. Ένας από αυτούς τους πονοκεφάλους είναι και το. Είναι και η δημοκρατική. Ο Τζακ Ρίντ, παραδείγματος χάρη, είναι από τα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις. Τόνισε στο ABC News, ναι, ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οφείλω να σας πω ότι γενικότερα ασφαλώς οι Δημοκρατικοί περιμένουν στη γωνία τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, βεβαίως. Οφείλω επίσης να σας πω ότι ο Τραμπ, του οποίου το αυτή δεν υδρώνει, παρόλα τα αυτά, να ξέρετε ότι έχει προβληματάκια και μέσα στο δικό του το πάρτι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικανών έχουν αρχίσει και αντιδρούν, και αντιδρούν πάρα πολύ άσχημα και άγρια με τα τερτύπια του Τραμπ όσον αφορά στο κομμάτι αυτό το οποίο σας είπαμε, στον πόλεμο που αφορά στη Μέση Ανατολή. Πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, που φοβάται ο Τραμπ σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα, διότι αν χάσει τον έλεγχο και της Γερουσίας και του Κογκρέσου, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν. Ξέχασα να σας πω προηγουμένως που μιλήσαμε για το θέμα των ανηλίκων ότι είχαμε και μια αιματηρή επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο. Βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας ο ανήλικος. Παρουσιάστηκε με την δικηγόρο του. Έχουμε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και στους τρεις εμπλεκόμενους για το επεισόδιο. Θα απολογηθούν την Τετάρτη. Λοιπόν, είναι αυτά τα οποία λέμε γενικότερα. Πολύ νταϊλή, κύριε παιδί μου. Πάρα πολύ. Πολύ τσίτα τα νεύρα. Πάρα πολύ τσίτα. Για ελάτε να ηρεμούμε λίγο. Για ελάτε.

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό? Ναι, διαμορφώνεται με τον... Έχω μπροστά μου την εξής εικόνα. Πρώτα απ' όλα, συνεχίζει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να αυξήσει δυνάμεις. Υπάρχει μια δημοσκοπική αιμονή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να ξεπεράσει το 12-13%. Έχει κολλήσει η βελόνα, και το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα εκνευρίζει κάποια στελέχη εκεί της Χαριλάου Τρικούπη. Είτε βρίσκονται μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, είτε βρίσκονται εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Ένα το κρατούμενο. Προσπαθεί λοιπόν με αυτή την έντονη πολιτική, με την έντονη ρητορική, αντιπολιτευτική ρητορική, η αξιωματική αντιπολίτευση να δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί της επόμενης ημέρας. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ασφαλώς μια δημοσκοπική, πώς να το πω, λειψιδρία όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου. Εμείς πάντα λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου είναι εκτίμηση. Εκτίμηση γίνεται χειροκίνητα. Ενώ η πρόθεση ψήφου είναι συγκεκριμένη. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Οποιαδήποτε δημοσκόπηση και να δείτε, είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, αλλά απέχει παρασάγας από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν το βλέπουν, ήδη έχουν αρχίσει και παίζουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο, υπάρχει πρώτα απ' όλα μια εισήγηση μαθαίνω. Θυμάστε τον κύριο Γκρίνμπεργκ, τον θυμάσαι Λάσκαρη, τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Έστειλε μαθαίνω εισήγηση, η οποία εισήγηση έχει δύο σενάρια. Έχει δύο, είναι διακλαδωτό, διακλαδωτή εισήγηση. Το βασικό έχει να κάνει με εκλογές την άνοιξη του 2027. Μεταξύ μας, να ξέρετε, είναι και το επικρατέστερο για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μόνο στην μία περίπτωση που δεν θα υπάρχουν άλλα χρήματα, δεν θα μπορούν να δοθούν άλλα χρήματα, ενδέχεται να σκεφτεί ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να πάει λίγο νωρίτερα. Και όταν λέμε λίγο νωρίτερα, εννοούμε προς φθινόπωρο του 26. Αλλά αυτό το σενάριο είναι κάτι που μου λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, ότι το έχει βγάλει τελείως από το μυαλό του, το έχει βάλει σε μία άκρη, μόνο αν και εφόσον. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ, διότι μερικές φορές το αν και το εφόσον επικρατεί. Κρατήστε το και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταφέρει να πάρει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα εν πάση περιπτώσει, γιατί ξέρετε, κάλπη είναι αυτή, ποτέ δεν ξέρεις, κάνει τα τερτύπια της. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, τότε τα σενάρια των συνεργασιών όχι απλά θα δουν και θα πάρουν, αλλά θα τους δείτε ότι θα καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Άλλωστε, κορυφαία στελέχη και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν πει το εξής: είναι άλλο το διακύβευμα πριν από τις εθνικές εκλογές και τελείως διαφορετικό το διακύβευμα μετά τις εθνικές εκλογές, όταν ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει. Αν λοιπόν έχει αποφασίσει κυβέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει οι θύνοντες να καθίσουν στο τραπέζι να το συζητήσουν. Παρόλα τα αυτά, δύο εκλογικές αναμετρήσεις βλέπω εγώ. Βάλτε και σε αυτόν τον αστερίσκο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή το ΠΑΣΟΚ θέλησε να αναφερθεί και να φέρει στη δημόσια συζήτηση τις 32-35 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Κάνει λόγο για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ. Για τετραήμερη εργασία ή για μείωση του οκταώρου. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά σήμερα. Εμείς θέλουμε τις απαντήσεις απευθείας. Και κατά πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Και αν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ την επομένη των εκλογών είναι αυτοδύναμο κόμμα. Και έχει κληθεί από τον ελληνικό λαό, έχει επιλεγεί από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει τον τόπο. Αυτοδύναμα. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο εξήγηλε, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται υπερβολικά όμορφο. Μπορεί όμως να γίνει,
Για ποιο λόγο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολύ πιο δυνατές οικονομίες από τη δική μας δεν το έχουν εφαρμόσει? Από άποψη ή λόγω αδυναμίας? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και βεβαίως το συγκεκριμένο κομμάτι θα το συζητήσουμε και θα ζητήσουμε απαντήσεις και από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη.

Στην τελευταία δημοσκόπηση πρέπει να σας πω της Mark, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,7%. Μιλάμε πάντα για πρόθεση ψήφου, ε. Λοιπόν, και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,4%, το ΚΚΕ στο 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 2,8%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,3%, οι Δημοκράτες στο 2,3% επίσης, η Νίκη στο 1,8%, η Σπαρτιάτες 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,7%, Άλλο Κόμμα 3,9, Άκυρο Λευκό 2,8, Δεν Θα Ψηφίσω 3,6, Δεν Απαντώ το 12,2. Μία δημοσκόπηση, η οποία βεβαίως, όπως πολύ σωστά αντιληφθήκατε, δεν έχει μέσα ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά ούτε και το κόμμα, το κόμμα wannabe, το wannabe κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μαθαίνω ότι έρχεται, έρχονται οι ανακοινώσεις. Βιάζεται και αυτό, σου λέει, κάτσε μην κάνει κανέναν ευνηδιασμό ο άλλος, και τελικά μείνουμε μόνο με την Ιθάκη. Είδατε, ο άλλος έκανε 20 χρόνια να φτάσει.

0: σημεία των καιρών, κυρία Παναγιώτα μου, ακούσε τώρα μία ιστορία. Σπύρο μας μου λέει: έχω μία απορία. Σε παρακαλώ, μην γελάσεις. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας το μήνυμα έχω κρατηθεί. Πήγα, λέει, να ψωνίσω σε ένα μίνι μάρκετ αιγυπτιακό. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Κάτι που ήθελα να φάω. Τι αιγυπτιακό σου ήρθε στο μυαλό, έτσι, σου ήρθε στην γεύση, ρε παιδί μου? Και ήταν, λέει, γεμάτο καπνούς και ψαλμωδίες. Ναι, ειλικρινά ζαλίστηκα. Το άλλο δεν θα το διαβάσω, δεν θα το πω. Τι έγινε, λέει, έκαναν και τα μίνι μάρκετ τζαμιά? Βρε, πού ζούμε, λέει, είναι Ελλάδα εδώ? Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Γιατί δεν έχεις μπει σε ψιλικατζίδικο? Πώς να το πω, δεν μ' αρέσει να κάνω και αυτούς τους διαχωρισμούς τώρα, Έλληνας, Αιγύπτιος, το ένα τ' άλλο. Όλοι την ίδια γη πατάμε. Έχεις μπει σε... Εμένα μου έχει τύχει να μπω σε ψιλικατζίδικο, παραδείγματος χάρη, να ακούγεται, ειδικά Κυριακή πρωί, στο διαπλασόνι η λειτουργία. Βοήθειά μας, κάνουμε και το σταυρό μας. Ένα λιβανάκι, ναι. Καλό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ο καθένας με τη θρησκεία του, με τα πιστεύω του. Μη μας χαλάνε αυτά τα πράγματα. Άλλα είναι εμένα τα οποία με χαλάνε. Αυτά είναι ωραία. Έχουν και ένα φολκλόρ. Είναι να γνωρίζουμε και νέους πολιτισμούς. Και γενικότερα, αν έχεις πάει έτσι προς Κάιρο μεριά, καταλαβαίνεις. Βεβαίως, αν έχεις πάει προς Κάιρο μεριά, ίσως να έχεις επιλέξει και διαφορετικό μίνι μάρκετ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μην τα βλέπουμε έτσι. Καταλαβαίνω βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις το μήνυμά σου, Παναγιώτα μου, την αγάπη μου. Να μου πεις που είναι. Μ' αρέσουν εμένα τα διάφορα έτσι, τα περίεργα. Τα ψάχνω. Όταν έκανα το ρεπορτάζ για τη γερμανική κρατική τηλεόραση με τις, τότε με το προσφυγικό, το 2015 μέχρι το 2017 που ήταν το πικ, για δύο γερμανικά κανάλια, είδατε πως είχε καλιάσει η ιστορία, για το ARD και για το RTL, κάναμε διάφορα ντοκιμαντέρ. Ένα από τα ντοκιμαντέρ, ένα από τα ρεπορτάζ τα οποία είχαμε καταφέρει και είχαμε βγάλει, και μάλιστα τότε ήταν υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Νίκος ο Τόσκας, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τα πλαστά διαβατήρια, οι πλαστές ταυτότητες γενικότερα. Υπήρχαν διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, είχαν κάνει ολόκληρη μπίζνα. Ξεκινούσαν από την Ομόνοια. Θυμάστε μία περίοδο, δεν ξέρω κιόλας αν εξακολουθεί να υφίσατε το θέμα. Μία περίοδο σπάγανε τα τζάμια των αυτοκινήτων, ειδικά εκεί πέριξ του Μοναστηρακίου, και οτιδήποτε έβρισκαν μέσα στο ντουλαπάκι, ταξιδιωτικά έγγραφα ή οτιδήποτε, τα κλέβανε. Τα παίρνανε. Τι κάνανε λοιπόν με βάση αυτά? Είτε διαβατήρια, είτε ταυτότητες, είτε διπλώματα, είτε οτιδήποτε. Έφτιαχναν τα αντίστοιχα, τα πλαστά. Έτσι. Έβρισκαν το δίπλωμα, παραδείγματος χάρη, το διαβατήριο του Σπύρου του Παπαδάκη. Έβρισκαν κάποιον που μοιάζει στο Σπύρο του Παπαδάκη. Κολούσαν και τη φωτογραφία του πάνω. Μια χαρά τα φτιάχνανε και υπήρχε και διαβάθμιση κιόλας της αμοιβής. Τα πολύ καλά, τα πολύ δυνατά που δύσκολα μπορούσαν να τα ανοιχνεύσουν, μπορεί να έφταναν και τα 7-8.000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, ένας από τους συνδέσμους, κάποια από τους συνδέσμους, ο οποίος ήταν από εκείνα τα μέρη, Πακιστάν, Ινδία, μου λέει, σε πάω, μου λέει, σε ένα εστιατόριο κάπου στην Αχαρνών, το οποίο είναι παραδοσιακό δικό μας. Πολύ ωραία. Φοβερές γεύσεις. Αλλά ρε αδερφάκι μου, δεν χρησιμοποιούν πυρούνια καθόλου. Είναι λίγο, ξέρετε, εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει. Είμαστε μια διαφορετική κουλτούρα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Okay. Και εγώ την πατατούλα τη τηγανητή μου αρέσει, την παίρνω. Τη μαγκώνω με το χέρι, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα, όταν έχεις ένα πιάτο το οποίο είναι με τα ζουμιά, με το κρέας, το ρύζι και όλα τα σχετικά, και παίρνεις την πίτα και την κάνεις την πίτα φτιάρι με το χέρι και τρως, και μετά έχει την απέτηση ο άλλος και λέει: μα δοκίμασε, είναι πεντανόστιμο. Μα το πιστεύω, πεντανόστιμο είναι. Αλλά δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν μπορώ. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Κώστας από τα Πατήσια. Καλημέρα, Σπύρο, λέει. Μην μας μιλάς για την εγκληματικότητα ανηλίκων όταν υποστηρίζεις το κακό συνοθήλευμα των νόμων Για παρενοχλήσεις. Ναι. Με αυτούς τους νόμους, λέει, απαγορεύεται στον πατέρα να βαρέσει με τη λουρίδα τα παραβατικά παιδιά, τα παιδί ή τον καθηγητή με το χάρακα όπως τα παλιά τα χρόνια. Ρε παιδιά τώρα, ρε Κώστα μου, να σου πω κάτι. Συγγνώμη κιόλας, και με το συμπάθειο υπάρχει και άλλη οδός. Υπάρχει και άλλη οδός. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ανακαλύψτε και την ενδιάμεση οδό. Δεν είναι το ένα μονοπάτι η αδιαφορία και το άλλο μονοπάτι είναι να γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Όχι. Υπάρχει και ο ενδιάμεσος δρόμος. Έτσι. Και τώρα δεν. Ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες. Με έχει αξιώσει ο Θεός. Έχω 3 παιδιά. Ποτέ δεν άπλωσα χέρι πάνω τους. Ποτέ. Και μεγαλώνουν πάρα πολύ όμορφα και με αρχές. Να τους μιλάς. Ο διάλογος και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα, το παράδειγμα. Το παράδειγμα. Δεν μπορεί να έχεις, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση από τη μεγάλη μου την κόρη που είναι 19 χρονών, όταν με το καλό πιάσει τιμόνι στο χέρι, να είναι ήρεμη στο δρόμο όταν βλέπει τον μπαμπά της να κοπανιέται την ώρα που οδηγεί ή να βρίζει τον κάθε άλλο οδηγό ή τον κάθε περαστικό. Τι θα κάνει το παιδί? Έτσι έχει μάθει, το ίδιο θα κάνει. Ή δεν μπορώ να απαιτήσω να μην τρέχει όταν ο μπαμπάς, παραδείγματος χάρη, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο με το παιδί του και θέλει και νομίζει ότι είναι στο Λεμάν ή στη Μόντσα. Ωραία η Μόντσα. Βέβαια εκεί δεν μπορείς να τρέξεις, γιατί άμα τρέξεις θα βρεθείς απέναντι. Πόσοι και πόσοι. Αλλά λέμε τώρα, έχει κατευθείες, κάτι τουνελάκια. Το παράδειγμα είναι πάρα πολύ βασικό. Να μιλάς στα παιδιά, να είσαι δίπλα τους και να τους δίνεις το καλό παράδειγμα. Αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή. Έτσι, τώρα οι χάρακες από εδώ από εκεί, και ασφαλώς να μην βάζουμε στη γωνία το δάσκαλο. Κάθε φορά που ο δάσκαλος τιμωρεί ένα παιδί, να μην πηγαίνει ο μπαμπάς και η μαμά και να τα βάζουμε το δάσκαλο πρώτα να μάθουν τι έχει γίνει. Αλλά βεβαίως και οι δάσκαλοι πρέπει. Αυτά, ας μην πω άλλα τώρα πρωινιάτικα. Άντε μου ανοίγετε το στόμα. Γεια σου ρε Σίμω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον οδηγό και το πλήρωμα στην καθαριότητα με 10 βαθμούς εδώ στην Τραπετσόνα, μου γράφει ο Σίμος. Να προσέχετε την αγάπη μας σε όλους τους οδηγούς εκεί, σε όλα τα πληρώματα των απορριμματοφόρων και στους υπαλλήλους καθαριότητας, αυτοί που είναι στην πλάτη. Ναι, και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Και να κάνετε υπομονή εσείς εκεί, οι οδηγάρες που βιάζεστε. Ξεκινάνε για να πάρεις τη δουλειά τους 10 λεπτά αργότερα και θέλουν να φτάσουν 10 λεπτά νωρίτερα. Δεν γίνεται, ρε άδερφε. Όταν λοιπόν θα βρεθείς πίσω από το απορριμματοφόρο, θα κάνεις υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξυπνήσαμε, ναι. Λοιπόν, ο Δανιήλ, Κράμερ εναντίον Κράμερ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σύμμητο Πασόκ. Πασόκ, γι' αυτό δεν τσιμπάει αυτό που λέγεται Πασόκ Κινάλ. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Γενικότερα, ένα τουρλουμπούκι έχει γίνει το πράγμα, ε. Πού υπάρχουν, λέει, οι περισσότεροι Πασόκοι αυτή τη στιγμή? Στη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται μια απάντηση από το βάθος. Ελάτε τώρα, μην είσαστε υπερβολικοί. Στο μεταξύ, διάβασα και κάτι ωραία σενάρια σε κάτι. Αυτά είναι που μου κάνετε. Διαβάζετε σε κάτι site. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ανοίγω το ενικός.gr. Έχει όλες τις ειδήσεις μέσα. Όλες τις ειδήσεις. Έγκυρες, εγκυρότατες, στο σωστό timing και έρευνες και τα πάντα. Μου στέλνετε λοιπόν κάτι site, ο Θεός να τα κάνει, με διάφορες... Μία από τις αναλύσεις που μου στείλατε ανέφερε το εξής. Τα έχουν, λέει, συμφωνήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη. Α, θα γίνουν εκλογές, λέει, ή το φθινόπωρο ή την άνοιξη, okay. Και επειδή δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπουν στη διαδικασία της συγκυβέρνησης. Καλά ως εδώ. Μάλιστα, λέει, θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Θα κάνει και την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεύτερο εξάμηνο του 27. Σωστά ως εδώ. Και μετά, λέει, το 28 έχει συμφωνηθεί ο Μητσοτάκης. Θα παραιτηθεί. Εκεί, λέει, λίγο τα χαλάνε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και θα φύγει, λέει, θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην με κόβεις τώρα, στα ωραία με κόβεις. Και θα πάει, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα οι ευρωεκλογές δεν είναι το 2028. Δεν βγαίνει η μάνα μου. Το καλεντάρι. Δείτε το καλεντάρι που να πάρει ευχή. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε αγοραστέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας. Την καλημέρα μου.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πεινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: πρέπει να έχει κίνηση στο δρόμο.
1: Δευτέρα πρωί-πρωί δεν πρέπει να έχει μποτιλιαρίσματα. Πρέπει να έχει μποτιλιαρίσματα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, εμένα μου δίνετε την ευκαιρία πάντως να ξέρετε να σας στείλω τρεις μέρες στο Γήθιο. Πατρίδα. Γήθιο αυτή την εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα Μονεβασιά. Έρε νομός Λακωνίας. Ενδιάμεση εκεί είχε και μία Καλαμάτα. Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί όλα να είναι top. Αστειεύουμε, αγαπάμε Καλαμάτα να ξέρετε. Και έχει και ένα φοβερό και τρομερό δήμαρχο που έχει κάνει φοβερή δουλειά. Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Τρεις μέρες στο Γήθιο λοιπόν, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Σας στέλνει τρεις ημέρες μαζί με τη Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου μας διαγωνισμού είναι ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, η οποία καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικό sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Λες το τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν μπορώ έτσι να σηκωθώ, φύνεται το στρώμα της GrecoStrom 100%. Πολύ άνετο σήμερα. Είναι σαν να κοιμάσαι στα σύννεφα. Τώρα κατάλαβα για ποιο λόγο κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα. Είχανε GrecoStrom. Κοιμότσα σας, δεν σ' άρεσε, ε? Δεν πειράζει, συνεχίζω. Το τρίτο δώρο είναι ένα σε συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές από τη σειρά ρετρό της Μόρις. Καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και το στιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

Επίσης να σας ενημερώσω ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

Λοιπόν, στις καλές ειδήσεις της ημέρας, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν πραγματικά, όπου χρειαστούν. Τελεία. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο μας. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

Στέλιο μου, καλή σου μέρα. Είχαμε καλή εβδομάδα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Δήμα. Όσον αφορά στο κομμάτι αυτών των καταγγελιών που μας έχεις κάνει, σου το έχω ξαναπεί, περιμένουμε να έχουμε κάποια συγκεκριμένα χαρτάκια στα χεράκια μας και εγώ και η Στεφανία για να το βγάλουμε το θέμα στον αέρα. Πίστεψέ με, δεν το αφήνουμε και ασφαλώς θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενους από τα λεωφορεία, συνδικαλιστές και όχι μόνο, για να στηρίξουν αυτές τις καταγγελίες τις οποίες μας έχεις κάνει. Στέλιο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και σε σένα, Κώστα μου.

Κάτασπρη δράμα. Μωρέ, μπράβο. Κοίτα να δεις χιονάκι που έπεσε. Λοιπόν, Κώστα μου, έτερος Κώστας, όχι, δεν το δέχομαι αυτό, διότι καθημερινά μιλάμε και δίνουμε ρεπορτάζ και για τις παρακολουθήσεις, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, και για τα Τέμπη βεβαίως, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως, πόσο δε μάλλον για τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια. Οφείλω να σας πω το εξής, συνεχίζοντας την ιστορία με τα κρεμμύδια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, γιατί σου έκατσε τόσο στραβά η ιστορία με τα κρεμμύδια. Μα ρε παιδί μου, δεν, εντάξει, έπεσε το μάτι μου. Συνήθως, okay, κοιτάω τις τιμές, όπως κάνουμε όλοι μας, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλοι μας έχουμε συγκεκριμένες συνήθειες. Στο σπίτι μας βάζουμε συγκεκριμένα προϊόντα. Έχουμε μάθει, έχουμε συγκεκριμένη διατροφή. Γενικότερα, παίρνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Δεν πηγαίνεις τη μία να πάρεις, εκτός και να αλλάξεις συνήθειες από τη μία μέρα στην άλλη. Ή στο επιβάλλουν οι συνθήκες. Από εκεί και έπειτα όμως, εμένα μου κάνει εντύπωση και έπεσε το μάτι μου στους δύο πάγκους. Από τη μία υπήρχαν τα κρεμμύδια βιωτίας, από την άλλη υπήρχαν κρεμμύδια Ινδίας, και η τιμή τους τότε ήταν 0,89. Ακούστε τώρα το παράδοξο. Ξαναπήγα στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Και πάλι έπεσε το μάτι μου που να πάρει ευχή πάνω στο συγκεκριμένο πάγκο. 0,92 είχαν φτάσει τα κρεμμύδια της βιωτίας. Και 0,92 τα κρεμμύδια από την Ινδία. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος από τη βιωτία. Όσο κάνει να έρθει κάτι από την Ινδία, άλλο τόσο κάνει να έρθει από τη βιωτία. Εδώ λοιπόν κάτι γίνεται. Εδώ λοιπόν είναι ενοχλητικό και μόνο να το βλέπεις. Θα μου πεις, δεν υπάρχει μια λογική εξήγηση, μια αιτιολόγηση, κάτι ασφαλώς. Δεν πάβει όμως να μας ενοχλεί. Επειδή λοιπόν απαντάμε σε αυτά καθημερινά, αγαπητέ Κώστα, δίνουμε ρεπορτάζ καθημερινά, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για τις δημοσκοπήσεις, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για πράγματα στα οποία αφορούν, και στα ζητήματα του πολέμου. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Ασφαλώς, κάθε τρεις και λίγο, να σου υπενθυμίσω ότι ο κύριος Βερβεσός, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, τον είχαμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση και έκανε καταγγελίες, παράπονα, τα έβγαζε όλα στη φόρα. Δεν τα αφήνουμε λοιπόν αυτά. Δεν τα αφήνουμε. Και ασφαλώς και διαβάσαμε και την είδηση για το ότι ζήτησαν την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τα είπαμε αυτά. Μην ακούτε αποσπασματικά την εκπομπή. Όταν θέλετε να κάνετε κριτική, θα σας παρακαλούσα να την έχετε ακούσει τουλάχιστον στο σύνολό της. Ούτως ή άλλως, κατά τη διάρκεια του τριώρου, επειδή μας ρωτάτε ενδιάμεσα, ξαναλέμε τις ειδήσεις που μπορεί, ας πούμε, να έχουμε πει στις 5 ή που μπορεί να έχουμε πει με την Στεφανία στις 6. Θα την επαναλάβουμε, θα δώσετε αφορμή με κάποια ερώτησή σας και στις 7 και στις 7.30. Λοιπόν, αυτά. Ναύαρχε, ο υποναύαρχος, ένα αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Από την αρχή του πολέμου έχουμε έμπρακτα προσφέρει στην Ουκρανία τη στήριξή μας, αναφέρει ο κύριος Πιταράς. Ο Ναύαρχος, εμπάργκο κατά της Ρωσίας με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Παρέχουμε συνεχώς στη χώρα αυτή στρατιωτικά υλικά και πρόσφατα το Κίεβο μας ζήτησε 80 αεροσκάφη. Το ευχαριστώ των Ουκρανών είναι οι διαπραγματεύσεις για συμπαραγωγή προηγμένων drones. Προσέκρουσαν στη Θρασίτα τη φιλοτουρκική αξίωσή τους για το δικαίωμα του τρόπου χρήσης των, φωτογραφίζοντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα, γράφει ο κύριος Πιταράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Η Παναγιώτα μου λέει, μακάρι, συνεχίζεις με το τέτοιο, δεν έβρισκα καλό μαγαζί, τέλος πάντων εμπειρία και αυτή προς αποφυγή, καλή συνέχεια. Εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι ότι σου απάντησα έτσι με λίγο σκοπτικό τρόπο για ευνόητους λόγους, αλλά πολύ θα χαρώ να έρθω εκεί στη γειτονιά σου. Μ' αρέσουν, ξέρεις, αυτές οι γειτονιές. Γενικότερα λατρεύω το κέντρο της Αθήνας.
Όσο και αν έχουν προσπαθήσει κάποιοι να το κάνουν όσο πιο άσχημο γίνεται, το λατρεύω το κέντρο της Αθήνας, από την άποψη ότι εκεί αντιλαμβάνεσαι και την, ρε παιδί μου, εικόνες, διαφορετικές εικόνες, μυρωδιές. Είναι το κέντρο μιας, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, της πιο όμορφης, άσχημης πρωτεύουσας του κόσμου. The greater your love, the stronger you hold me, baby. Μαζέψου, Θωμά, μαζέψου. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Το διάβασα το πρώτο μήνυμά σου, αυτό το μήνυμα δεν θα το διαβάσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε μη μου άπτω, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε και στην άλλη πλευρά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Γεια σου, ρε Γιώργο. Μεγάλο λάθος η κατάργηση της αντικατασκοπίας του 1983. Η ΕΕΠ έπρεπε να στελεχωνόταν μόνο από ένστολους είτε έως ένστολους, αναφέρει ο Γιώργος. Την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διαβάσαμε. Ακούστηκε. Δεν έχω να σχολιάσω. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, στα χρηστικά μας να σας πω ότι το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας θα έχουν τερματικό σταθμό στο ΣΕΦ για να κάνετε τα κουμάντα σας. Σήμερα και σήμερα μάλλον η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Να κάνετε επίσης τα κουμάντα σας για να μην μας λέτε μετά δεν μας είπατε τίποτα, αχ τελικά καθυστερήσαμε στις δουλειές μας, εκ των πραγμάτων θα καθυστερήσετε στις δουλειές σας. Να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα για να μην χρειαστεί να τρέχετε και βεβαίως μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι, και με προσοχή όταν μπαίνετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να στείλω άλλη μία φορά τις καλημέρες μου εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο και να αναρωτηθώ, να ζητήσω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω ευγενικά, τελικά τι ακριβώς κάνατε. Μου στέλνουν ακόμα μηνύματα ακροατές και ακροάτριες και μου λένε ότι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ βρωμάνε και ζέχνουν. Τι γίνεται? Δεν έχουμε μπει ακόμα στη διαδικασία να βρούμε εργολάβο και να τα καθαρίσουμε? Θέλετε να μας ενημερώσετε, παρακαλώ? Πάντως αυτές τις μέρες που έτυχε και χρησιμοποίησα και τον προαστιακό, ο προαστιακός δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον όσον αφορά στους σειρμούς. Όσον αφορά στους σταθμούς, πραγματικά στεναχωρήθηκα με την εικόνα εγκατάλειψης που είδα και διαπίστωσα. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Πραγματικά εικόνα εγκατάλειψης. Είναι φοβερό αυτό. Νομίζεις πρώτα απ' όλα ότι τα φώτα θα σου πέσουν στο κεφάλι. Οι πίνακες τηλεματικής σε κεντρικούς σταθμούς δεν λειτουργούν. Πρέπει να μπεις μέσα από το κινητό σου, να μπεις στο διαδίκτυο ή εν πάση περιπτώσει να πας σε αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων οι οποίοι επίσης βρωμάνε και ζέχνουν, για να δεις κάθε πότε περνάει ο προαστιακός. Εικόνα εγκατάλειψης. Γιατί τέτοια εικόνα εγκατάλειψης? Υποτίθεται ότι ο τουρίστας με το που προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εάν δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα έτσι εύπορος, θα πάρει ή το λεωφορείο για να μεταβεί στο κέντρο της πόλης ή το μετρό. Οι περισσότεροι δε από αυτούς παίρνουν το μετρό, παίρνουν τον προαστιακό. Η εικόνα που βλέπουν σε κάθε σταθμό που σταματάνε είναι απαράδεκτη. Σταθμός του Κοροπίου, της Κάντζας, της Παλίνης. Θέλετε να έρθω πιο κέντρο, της Κηφισίας, στην Ερατζιώτισσα? Δεν μπορείτε πραγματικά να φανταστείτε. Και επειδή ακριβώς δεν μπορείτε να φανταστείτε, μόνο όσοι το χρησιμοποιείτε και σχεδόν καθημερινά,
Μάλιστα ρώτησα κάποια στιγμή μια κοπέλα, λέω, τι ώρα περίπου αυτό, γιατί δεν βλέπω. Α, μου λέει, μην περιμένετε, μου λέει, δεν λειτουργούν αυτά ποτέ. Μάλιστα, λέω, καταπληκτικά. Και ακόμα λέει, επειδή δεν έχει ανάψει πράσινο το φανάρι, πρόσεξε, το είχε τσεκάρει, ήταν μία από τις καθημερινές προφανώς επιβάτησες. Δεν έχει ανάψει ακόμα το φανάρι πράσινο, μην το περιμένετε να έρθει στην ώρα του, θα έχει τουλάχιστον καθυστέρηση. Υποτίθεται, μου λέει, ότι έπρεπε να ήταν εδώ πριν από ένα λεπτό. Από ό,τι το βλέπω όμως, το ενδιάμεσο δρομολόγιο το κάνανε skip και το επόμενο θα έρθει σε 20 λεπτά. Και όντως έγινε έτσι, όπως μου το περιέγραψε η συγκεκριμένη κοπέλα. Απαράδεκτη κατάσταση, το επαναλαμβάνω. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Τόσα χρήματα δεξιά και αριστερά. Το Ταμείο Ανάκαμψης υποτίθεται δεν ήτανε για να αντλήσουμε χρήματα, να φτιάξουμε πράγματα τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Λέω εγώ, ρωτάω. Ήρεμα επίσης ρωτάω.

Ο Ανδρέας μου γράφει, ο Ανδρέας από τον Παγκράτη, καλημέρα Σπύρο, στην Αγγλία λέει είναι μέσα στη Βρώμα, μετρό, λεωφορεία, τρένα, εντάξει τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να πάρουμε το κακό παράδειγμα, μου γράφεις όμως και το καλό παράδειγμα ότι στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι πεντακάθαρα και μπορώ να σου πω και πολλές, πάρα πολλές ακόμα χώρες που τα πάντα τα κρατούν πεντακάθαρα. Ένας φίλος μου πρόσφατα πήγε στη Βαρκελόνη, ντρεπόταν να πατήσει στην κυριολεξία. Μου λένε από την πλευρά της Τουρκίας και ο ανταποκριτής μας και γενικότερα και άλλοι φίλοι που ζουν και εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη, ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα στα λεωφορεία. Στην ώρα τους λειτουργεί αυτό το σύστημα της τηλεματικής, σωστά λειτουργεί, με ορθό τρόπο, και είναι τα πάντα πεντακάθαρα. Έτσι απλά, δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται εδώ μια ζωή να είμαστε 10 χρόνια, 20 χρόνια πίσω από το οποιαδήποτε άλλη χώρα και χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι και ανταγωνιστική. Υποτίθεται ότι είναι και ανταγωνιστική. Ακούστε λοιπόν τώρα κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοίνωσε 3 θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού. Δεν ξέρω αν την προφέρω καλά. Είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροπτικά. Και αυτό εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Για να μην λέμε μόνο τα δικά μας. Δεν είναι μόνο τα δικά μας καρύδια που ακούγονται, πρέπει να είναι και των αλωνών. Σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, ποιος ξέρει με ποιο τρόπο αυτά είχαν καταφέρει, τα τροκτικά, και πόσο καιρό, γιατί για να φτάσουν στο σημείο, για να φτάσει στο σημείο να υπάρχει πιθανή επιδημία, φανταστείτε πόσο καιρό υπήρχαν αυτά εκεί μέσα. Αυτά. Κάθε φορά τώρα που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr, DOS, όπως λέει και το τσουνάμι μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Θέλω να με ενημερώσετε πώς πήγε το πράγμα με την πλατφόρμα όσον αφορά στην υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Δεν θέλω να γελάσετε με αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, οπότε θέλουμε τη συνδρομή σας να μας πείτε γενικότερα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, εάν το πράγμα έχει εξομαλυνθεί, διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο Λάμπρος από την Αύπακτο, γεια σου ρε Λάμπρο, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με 5 βαθμούς στην Αύπακτο, καλά πάει αυτό, πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει μια ζακέτα να τη φορέσεις στην Αύπακτο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οφείλω να σας πω ότι εδώ τώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι κολλημένη στους 7 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και το 19, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ήλιο, θα έχουμε ελάχιστα συννεφάκια βλέπω εδώ τώρα που σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπλεδίζει ο ουρανός, φεύγει αυτό το μαύρο σκοτάδι. Αλλά οφείλω να το πω και να σας προειδεάσω ότι θα έχουμε ήλιο με δόντια, τουλάχιστον για σήμερα. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων. Άνοιξε επίσης η πλατφόρμα. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr, DOS, όπως λέει και το τσουνάμι μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.
Θέλω να με ενημερώσετε πώς πήγε το πράγμα με την πλατφόρμα όσον αφορά στην υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Δεν θέλω να γελάσετε με αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, οπότε θέλουμε τη συνδρομή σας να μας πείτε γενικότερα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, εάν το πράγμα έχει εξομαλυνθεί, διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο Λάμπρος από την Αύπακτο, γεια σου ρε Λάμπρο, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με 5 βαθμούς στην Αύπακτο, καλά πάει αυτό, πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει μια ζακέτα να τη φορέσεις στην Αύπακτο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οφείλω να σας πω ότι εδώ τώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι κολλημένη στους 7 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και το 19, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ήλιο θα έχουμε. Ελάχιστα συννεφάκια βλέπω εδώ, τώρα που σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπλεδίζει ο ουρανός, φεύγει αυτό το μαύρο σκοτάδι. Αλλά οφείλω να το πω και να σας προειδεάσω ότι θα έχουμε ήλιο με δόντια, τουλάχιστον για σήμερα. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, ξεκίνησα.

Σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, οπότε θέλουμε τη συνδρομή σας να μας πείτε γενικότερα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, εάν το πράγμα έχει εξομαλυνθεί, διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο Λάμπρος από την Αύπακτο. Γεια σου ρε Λάμπρο, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με 5 βαθμούς στην Αύπακτο, καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει μια ζακέτα να τη φορέσεις στην Αύπακτο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οφείλω να σας πω ότι εδώ τώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι κολλημένη στους 7 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και το 19, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ήλιο θα έχουμε. Ελάχιστα συννεφάκια βλέπω εδώ, τώρα που σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπλεδίζει ο ουρανός, φεύγει αυτό το μαύρο σκοτάδι. Αλλά οφείλω να το πω και να σας προειδεάσω ότι θα έχουμε ήλιο με δόντια, τουλάχιστον για σήμερα. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων. Άνοιξε επίσης η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τη φιλοξενήσαμε την κυρία Έλενα Ράπτη την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και αίτηση μπορεί να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Μπείτε, ενημερωθείτε. Ακούστε ξανά τη συνέντευξη, ακούστε τις απαντήσεις οποίες έδωσε η κυρία Ράπτη εδώ στο Real FM. Νομίζω ότι θα μάθετε και θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι δύο ζητηματάκια τώρα με τις πλατφόρμες, θέλουμε να μας ενημερώσετε, έτσι, διότι η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καεί στο χυλό φυλάς και το γιαούρτι ένα πράγμα. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου στο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει με τα ανήλικα το πράγμα. Τα είπαμε. Ναι, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Δεν σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα τώρα στην αρχή της δεύτερης ώρας, διότι θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο το Θανάση του Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα πάντως σε κάθε περίπτωση ξεκινά η επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία, Project Freedom. Τι βαρύγδουπος τίτλος. Για τον ασφαλή, λέει, απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Ο Τραμπ το ανακοίνωσε ο ίδιος, ναι. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Σέριφμαν. Αμέ. Όπως είπε, η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Ωραία ως εδώ. Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Κρατήστε το αυτό. Διότι αυτομάτως έρχεται ανώτερος, λέει, ο Ιρανός αξιωματούχος που προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη, έλα Παπαδάκη πες το, αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Καλά θα πάει και αυτό, όπως έχουν πάει και όλα τα υπόλοιπα. Και στις αγορές εξακολουθεί να επικρατεί μια πάρα πολύ περίεργη διάθεση για το πώς ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Παρόλα τα αυτά, στα δεδομένα είναι ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Την οποία πρόταση για ακόμη μια φορά ο Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία.
Λοιπόν, πώς βλέπετε να προχωράει αυτό το πράγμα, θα τα συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, και με τον Θανάση τον Τζίτσα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αμέσως.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Δεν είμαι ακτοφόρος, κυρία μου. Άντε. Έλα.
1: Σιγάρα.
0: Έλα τώρα.
1: Σιγάρα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλεος δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα αυτό που έκανες. Είναι αυτό που θα έκανε κάποιος σωστός παρτενέρ.
0: Α, έβαλες το σωστό παρτενέρ. Αλλιώς την είχα την απάντηση. Σε σίγουρη ορκίζεσαι, βάζεις το χέρι σου στη φωτιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν βάζω γενικά το χέρι μου στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάντως.
0: Παρακαλώ. Υποχρεωσή μου.
1: Γιατί είναι τόσο βαρκές οι εφημερίδες?
0: Γιατί έχουν πολλές ειδήσεις μέσα.
1: Αναμενόμενη απάντηση.
0: Έχουν πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Κοίτα, ήταν και πολλές. Σκέψου πως. Εν τω μεταξύ, μάλλον ναι. Όχι, δεν είναι και πολλές, γιατί οι άλλες μέρες έχουν περισσότερες.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα είναι πιο. Θα πρέπει να έχουν λιγότερο βάρος.
0: Ναι, αλλά έχουν τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Μπα και ήταν και κυριακάτικες αυτές.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο... Γιατί δεν το είδα και γιατί ήταν τόσο βαριά.
0: Εάν είχε τη Real News, αν είχε τη Real News ναι. μέσα, εκ των πραγμάτων θα ήταν πάρα πολύ βαριές, γιατί η Real News τουλάχιστον έχει πραγματικές και αληθινές ειδήσεις.
1: Έτσι.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Σε πήγαινα, σε πήγαινα, σε πήγαινα.
0: Πού με έφερε, πήγα, ναι. Project Freedom. Έχουμε το Freedom του George Michael. Λοιπόν, κυρία Χρυσοδούλου, πρώτα απ' όλα να
1: μ' αρέσει, Στεφανία... μ' αρέσει το όνομα.
0: Freedom, το Project Freedom.
1: Ό,τι έχει σχέση. Project Freedom έχω κι εγώ να ξέρεις.
0: Α, ίδιο ναι. Project έχουμε. Είσαι σε τέτοιο mood. Εγώ ήμουνα κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Μετά το γύρισα. Μάλλον το γύρισαν. Το γύ... Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία τώρα που είναι
1: Project λέμε. Freedom, ωραίο είναι.
0: Project Freedom. Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο. Η Μαρία Χριστοδούλου στην ρυθμίση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Project
0: σου
1: Freedom.
0: Σου έχω πει ότι ναι. Η Μαρία Χριστοδούλου, κυρία, και η Ειρήνη Κούρτη αδυναμίες. Ναι. Διότι η Ειρήνη Κούρτη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδα όταν έφευγα από τον Όμιλο Αντένα
1: ναι.
0: και πήγαινα στην ΕΡΤ. Η Μαρία Χριστοδούλη ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα στο Real FM.
1: Έλα εσύ.
0: Ναι.
1: Α...
0: Αδυναμίες, αδυναμίες. Την Ειρήνη, παρόλο που είναι μικρό κοριτσάκι, την ξέρω καμιά 30 χρόνια.
1: Εντάξει, από την προηγούμενη ζωή ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, Τσίσα, σώσε την κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: σώσε την κατάσταση.
1: Θέλω να μάθω τα πάντα ναι. για το Project Freedom. Ταυτίζομαι. Ναι.
0: Και μετά θα βάλεις Freedom George Michael για να το αφιερώσουμε στο Τζίτσα. Λοιπόν.
2: Πρέπει να μάθεις πρώτα το Project Σπύρος και μετά το Project.
1: Το μάθα αυτό το Project. Τσίτσα, τελειώνει η σεζόν. Πάω στο Project Freedom.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή για την νέα σεζόν. Τη νέα σεζόν δεν θα με εγκαταλείψεις.
1: Ναι, θα πάω να κάνω με τον Ντόναλντ εκπομπή. Λοιπόν.
0: Τον Ντακ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση της δασυμπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα παραμένουν εγκλωβισμένα για δύο μήνες εκατοντάδες εμπορικά πλοία. 25.000 ναυτικοί υπολογίζουν οι ναυτιλιακοί οργανισμοί κατά από δύσκολες συνθήκες. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν μεγάλη αυξανόμενη κίνδυνη ασφάλειας και έλλειψη εφοδίων, ανάμεσα τους είναι και Έλληνες ναυτικοί. Δήλωσε ότι οι χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από την ΟΑΣΚΟ να βοηθήσει την απελευθέρωση αυτών των πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθοδηγήσουν, ας κρατήσουμε αυτό το ρήμα, τα πλοία με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα και σε μια επιχείρηση που θα ξεκινήσει σήμερα.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, τι καταλαβαίνουμε πίσω από αυτή την ανάρτηση που έκανε? Μάλλον πρόκειται περισσότερο για ένα μηχανισμό συντονισμού που θα ενημερώνει τα πλοία για ασφαλείς διαδρομές παρά για κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας.
1: Θα δηλαδή, έχει πολεμικά.
2: Ναι, θα τους ορίζουν διαδρομές για να αποφεύγουν μάλλον τα θαλάσσια ναρκοπέδια. Φαίνεται ότι αυτό υπονοεί, γιατί και πάλι χρειάζεται μια μετάφραση στο χρησμό.
1: Ναι, όχι, ρωτάω αν ξέρουμε αν θα έχει πολεμικά πλοία
2: Θα έχει πολεμικά πλοία, αλλά οι αναλυτές θεωρούν ότι δεν είναι μια κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας. Μάλλον θα είναι παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά μια άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά. Μάλλον θα υποδείξουν θαλάσσιες οδούς για να μπορέσουν να φύγουν, να απεγκλωβιστούν. Δίνουν έμφαση στο ότι θα βοηθούν ουδέτερα μη εχθρικά πλοία χωρίς καμιά σύνδεση με τη σύγκρουση, και αυτό θέλει μετάφραση, υπόδειξη ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών, και αυτό φαίνεται ότι να γίνεται με κάποια μορφή συνένεσης η ανοχής από το Ιράν έτσι στην αρχή εκτιμήθηκε, αλλά είχαμε πριν από λίγο μία δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Ιμπραχήμ Αζίζη, που προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Είπε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάπτυξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβασης του πυρός.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις δεν θέλει μετάφραση. Ψυχολόγο θέλει. Μη σου πω και ψυχίατρο.
2: Ναι, γι' αυτό παραμένω στην ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα που σας είπα είναι ερμηνείες αναλυτών ότι μάλλον πρόκειται για επιτήρηση και αποτροπή και παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά για άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά.
1: Θανάση.
2: Θα το δούμε στο πεδίο βέβαια όλο αυτό.
1: Να δούμε λίγο και τι γίνεται με την... Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πρόταση?
2: Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο 14 σημείων που και αυτό απορρίφθηκε. Είναι μια πρόταση προς ΗΠΑ για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης με ορίζοντα περίπου 30 ημερών. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά από συγκλίνωσες αναφορές προκύπτουν οι βασικοί άξονες. Στο στρατιωτικό επίπεδο είναι τα κλασικά, προβλέπει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν επιθέσεις κατ' του Ιράν. Στο οικονομικό σχέδιο ζητά άρση των διεθνών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και πιθανές αποζημιώσεις. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασυπλοεία και την ενέργεια, ιδίως για το νέο καθεστώς στο στενό του Ορμούζ, το πώς πλέον θα διαχειρίζονται αυτό το πέρασμα οι χώρες της περιοχής και το Ιράν, και προβλέπει μια διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις, μια αρχική σύντομη περίοδο για άμεση αποκλιμάκωση και μια δεύτερη για πιο σύνθετα ζητήματα. Σημαντικό είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετατίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση, κάτι που προκαλεί επιφυλάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, όσο
0: λες όλο αυτό να γίνεται για τα στενά του Ορμούζ, να γίνει συνδιαχειριστής ο Ντόναλντ Τραμπ, λέω εγώ τώρα.
2: Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ενεργές θετικές διαπραγματεύσεις, το είπε σε μια αποστροφή.
1: Ναι, αλλά λέει απαράδεκτη την πρόταση πάλι.
2: Ναι, είναι επίσης αφήξεις όπως πάντα. Στο εσωτερικό αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτικές τόσο προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, μόνο το 34% υποστηρίζει την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Οι δημοσκοπήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές δείχνουν μαύρα μαντάτα για τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται να χάνουν από παντού έδαφος, και όλοι επισημαίνουν ότι αυτή η στρατηγική και η επικοινωνία της κυβέρνησης, έτσι όπως βγαίνει και από αυτά που σας μεταδίδω κάθε μέρα, είναι ασυνεπής. Αυτό βλέπεις, μια ασυνέπεια και η συνολική κατάσταση επιδεινώνεται πάντα χωρίς σαφή προοπτική λήξη της σύγκρουσης. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Στα καθημάς, να πούμε ότι αυτή η σύγκρουση επηρεάζει ήδη τον ελληνικό τουρισμό. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι αφήξεις Αμερικανών τουριστών που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξεπεράσει το 1.200.000, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια μείωση κρατήσεων ήδη της τάξης του 30%. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις και αναμένουμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών, που σημαίνει ήδη ότι παρατηρούμε μια αύξηση 10-20% στις τιμές των εισιτηρίων. Πολύ δύσκολα όχι μόνο οι Αμερικανοί αλλά και οι ομογενείς φέτος θα κοιτάξουν 2 και 3 φορές αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα. Τα πράγματα δεν είναι καλά, και κυρίως σε μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στην παροχή.
1: Είναι αλήθεια.
2: Υπηρεσιών.
1: Έκλεισε και μια εταιρεία εκεί στην Αμερική, μια low cost, η Spirit.
2: Η Spirit έκλεισε, χρεοκόπησε, κατέβασε ρολά. Δεν δέχτηκαν να συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία και κατέρευσε μέσα σε μια νύχτα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος αυτό της αύξησης των καυσίμων στους επιβάτες, και αυτό όπως καταλαβαίνετε θα είναι καταστροφικό για όλες τις τουριστικές οικονομίες της Ευρώπης και δι' της δικιάς μας.
0: Θανάση, τι γίνεται με την Γερμανία? Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στο Βερολίνο, παρόλο αν μου επιτρέπεις, που ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί λίγο να τη συμμαζέψει αυτή την κατάσταση και να πει εντάξει παιδιά, οκ, λίγο να το δούμε διαφορετικά.
2: είναι μια προειδοποιητική βολή. Ανακοίνωσε την απόρριψη 5.000 Αμερικανών στρατιωτών σε σύνολο 35 που σταθμεύουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στην Γερμανία. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κοιτάξει αν γίνει μια αναδιάταξη δυνάμεων σε χώρες που βοήθησαν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Ανάμεσα τους είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα πάντα του Wall Street Journal, ήταν η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει μια αναταραχή, αλλά εδώ υπάρχει και κριτική ότι αυτό θα δυσχεραίνει και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από και προς την Ευρώπη, διότι η απόσυρση δυνάμεων και βάσεων δεν θα εξυπηρετήσει στο μέλλον κάποια άλλα σχέδιά του. Έκανε πράξη αυτό που έλεγε, κυρίως αντίπεινα στη Γερμανία. Θεωρούσαμε ότι θα ξεκινήσω από την Ισπανία που ήταν ακόμα πιο σκληρή η στάση της, ίσως και στη Βρετανία. Η επίσκεψη μάλλον του βασιλιά Καρόλου έσωσε τουλάχιστον τη σχέση των δύο χωρών.
0: Σκέφτηκε ότι μάλλον θα μιλούσαν γαλλικά σε αντίθετη περίπτωση ο Τραμπ.
2: Πέτυχε όμως την άρση των δασμών στο σκοτσέζικο ουίσκι.
1: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Σκάτσον the rocks. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι φαν του σκοτσέζικου.
1: Παιδιά, τα αυτοκίνητα είναι καημό.
0: Τα αυτοκίνητα
2: είναι καημό. Μπέρμπον.
0: Σωστό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε από το Τενεσί ουίσκι. Εκεί που πετάνε το φελό,
2: Ναι, ακριβώς.
0: Με κοιτάει η Στεφανία. Με κοιτάει περίεργα. Με κοιτάει με απορία. Εκεί λέει στο τέτοιο. Τα πράγματα γίνονται με άλλους ρυθμούς. Με άλλους χρονικούς ρυθμούς. Δεν πειράζει. Εδώ στην Ελλάδα έχει συνηθίσει η Στεφανία Θανάση που στην Ελλάδα.
1: Έχουμε σαμπάνια, ξέρει αυτό με
0: τώρα. Έχουμε πάρα πολλούς φελούς, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ούτε μία σαμπάνια.
2: Ναι, αν αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο.
1: Καλή απάντηση. Κοίτα να δεις ο Τσίτσας. Πελευθερώνεται σε αυτήν την εκπομπή ο Τσίτσας.
0: Κοίτα πώς το γύρισε.
1: Καλά λέω εγώ, Project Freedom.
0: Project Freedom.
2: Καλή σας μέρα, καλή
0: εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο. Α, μετά. Δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα. Άντε, διαφημίσεις. Μετά το τραγουδάκι που θα σου αφιερώσουμε, Θανάση.
2: Γεια.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
5: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
5: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και η μάκα, μην την ξεχάσω.
1: Η μάκα είναι και για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και η
1: μαγαζάρα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: σου ανακάλυψα μαγαζάρα.
0: Συζητάμε για κάτι υπερτροφές.
1: Έτσι,
0: εδώ
1: έτσι.
0: Πέρα, γιατί είναι σοβαρές οι συζητήσεις που κάνουμε στο διάλειμμα.
1: Για
0: βότανα και.
1: Στο χωριό εσείς είχατε με την τσουκνίδα και τη μολόχα.
0: Όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία τσουκνίδα, όντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν σε
0: λίγο
1: τσιμπούσε...
0: πικρούλα, αλλά ναι. Ωραία.
1: Εσύ, Μαρία, στο τέτοιο στο χωριό, έχεις ας πούμε πέσει πάνω σε τσουκνίδα.
0: Ναι, έχω πέσει κι εγώ, τι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει έντονη φαγούρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα αυτό το ήπια, δεν ξέρω.
1: Δεν σε πιάσει φαγούρα στο στομάχι.
0: Όχι, δεν με έβγαινε φαγούρα στο στομάχι.
1: Ναι,
0: ρόφημα, πολύ ωραία, εξαιρετικό.
1: Δεν ξέρει τι. Εμεί ξέρει τι κάναμε στο χωριό σου, Μολάου, όταν. Γιατί μονίμω εκεί που πηγαίναμε στα διάφορα για να παίξουμε μπάλα δεν ήταν καθαρισμένα, υπήρχαν και τσουκνίδε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μα τσιμπούσαν οι τσουκνίδε και μα έπιανε έντονη φαγούρα, πηγαίναμε και βρίσκαμε ένα άλλο πλατή φυλό, το οποίο το λέγαμε μολόχα.
0: Ναι.
1: Το κόβαμε και τρίβαμε πάνω στο σημείο που... και λέγαμε βγες τσουκνίδα μπες μολόχα, βγες τσουκνίδα μπες μολόχα. Τελείως. Λοιπόν, όταν έγραφε και τραγουδούσε ο George Michael το Freedom, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του το Project Freedom.
0: Όχι,
1: του Donald
0: με
1: Trump.
0: Τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Πάντως πολύ ωραία αυτά τα βότανα, δεν ξέρω. Εγώ τώρα που ξεκίνησα η υγιεινή διατροφή και τα βάλα στη ζωή μου.
1: Έβαλε στη ζωή σου τα βότανα.
0: Εδώ και μια εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, όλα αυτά τα.
1: Στεφανία, Στεφανία, κρατάω μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κρατήσεις και εσύ μια σακούλα να πάμε για χόρτα.
0: Ναι, εντάξει, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Να το κάνουμε κι αυτό.
0: Πάντως έχει, σου λέω, πάρα πολλά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και το καθένα τελικά, το κάθε βότανο, έχει μια έτσι ξεχωριστή υπερδύναμη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου βρεις ποιο βότανο σε κάνει Σούπερμαν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ένα. Δηλαδή το καθένα, ξέρεις, κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Βλέπω ότι όλο και περισσότερος κόσμος έτσι απευθύνεται στη φύση.
1: Ναι. Το συγκεκριμένο μαγαζί, πρέπει να σου πω, στο Μαρούσι. Ναι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση τότε με το Μαρούσι. Έτσι, ερχόμουν μόνο για κανένα καφέ και μάλιστα εκνευριζόμουν και διότι δεν μπορούσα εύκολα
0: να
1: παρκάρω. Λοιπόν, με είχαν φέρει επί τούτου, φαντάσου δηλαδή, το είχε ψάξει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει με βότανα το ένα το άλλο. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τώρα μας δουλεύεις. Τα καλύτερα μαγαζιά με βότανα και
0: είναι
1: με διάφορα.
0: Κέντρο.
1: Είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έχει και στο κέντρο πάρα πολύ καλά. Και εγώ στο κέντρο έχω στο μυαλό μου. Έχει το ίδιο, ναι, καλά. Δηλαδή και έχουν και ιστοσελίδες πια.
1: Ναι, όχι, μου λέει, ναι, αυτό, ναι, εκεί στο Μαρούσι είναι το καλύτερο και έχει και σπάνιες γιές.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: ναι,
1: θα πλουτίσουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ποιο μαγαζί και να πάρετε, πάντως έχει πολύ, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το. Το σπορ.
1: Στεφανία.
0: Γύρι, λέει, πολλοί γύρι, άνθρωποι, ναι, ναι, ναι, παίρνουν, ναι.
1: Εγώ έχω ζητήσει βασιλικό πολιτό, θα πάω.
0: Έχει,
1: να,
0: έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, βασιλικό πολιτό, να δίνετε στα αγοράκια σας βασιλικό πολιτό.
0: Ναι.
1: Και στα κοριτσάκια, αλλά στα αγοράκια.
0: Σπιρουλίνα, ναι, πήρα.
1: Έχει και μένα μέσα σε ουλίνα.
0: Σε ουλίνα, είπαμε τη μάκα που είναι σούπερ φου, τι άλλο πήρα. Όλα αυτά δεν θα πω.
1: Μάλιστα. Στεφανία,
0: ό,τι μπορώ.
1: Χωρίς να γελάσεις, θέλω να σου πω το εξής.
0: Ότι έχει κίνηση.
1: Όχι, όχι, θα το πούμε, ναι, γι' αυτό. Ναι, ασφαλώς και έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026,
0: ναι,
1: για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι για άλλο αυτό, ε. Είναι άλλο,
1: ναι, ναι,
0: πράγμα,
1: αλλά φαντάζομαι είναι η ίδια πλατφόρμα.
0: Ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι λίγο λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Στέφανος έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα. Χθες η πλατφόρμα λειτουργούσε άψογα.
0: Για την η άλλη,
1: για
0: μέχρι
1: την
0: να
1: άλλη,
0: κλείσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δοκίμασε, λέει, ο γιος μου την Πέμπτη. Έκανα αίτηση σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
0: Με τρεις-τέσσερις αποσυνδέσεις και κολλήματα. Σχετικά εύκολα. Όταν έχουμε φτάσει να λέμε σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
1: Ναι, ναι, σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα. Το 2026. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Ήταν μέχρι χθες το βράδυ διαωρία, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν δόθηκε παραπάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Κλειδώσανε.
0: Έφτιαξε πια.
1: Τι έφτιαξε, αφού σου λέει έκανε μία ώρα.
0: Μία ώρα, ρε,
1: με τρεις-τέσσερις αποσυνδέσεις.
0: Τι εννοείς, αυτό είναι. Σπύρο, άκουσα με λίγο. Επειδή είσαι πάρα πολύ αυστηρός και δεν μου αρέσει.
1: Εντάξει,
0: δεν δείχνεις καμία κατανόηση.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν,
1: μάλωσε με.
0: Θυμάσαι ακροατές που λέγανε ότι πολεμούσαν μέρες και ώρες ατελείωτες.
1: Εντάξει, επειδή κάποιος ήταν 16 ώρες.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα υπάρχει ο ακροατής μόνο 3-4 αποσυνδέσεις σε μια ώρα.
1: Ο άλλος ξεκίνησε τη Δευτέρα και κατάφερε και μπήκε την Παρασκευή.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα λειτουργούσε μια χαρά. Να το λέει ο άνθρωπος. Άψογα.
1: Άψογα μέσα σε μια ώρα.
0: Ωραία. Εχθές είχαν κάνει όλη πια αίτηση. Λογικό να λειτουργούσε άψογα.
1: Σου έχω κι άλλο.
0: Να δούμε τώρα, υποτίθεται.
1: Ναι, ναι, πριν, αλλά σου έχω κι άλλο. Περίμενε.
0: Ναι.
1: άνοιξη πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο με επιμελητών και επιμελητριών.
0: Δεν είχε ανοίξει.
1: Για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν θυμάμαι τι μας είχε πει η κυρία Ράπτη που την
0: πλατφόρμα. Νομίζω ότι είχε ανοίξει από την πρώτη Δευτέρα. Κάτι άλλο άνοιξε σε αυτή την πλατφόρμα, ναι.
1: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να το δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μπορεί να μην ακούγεται τσιτάτο.
0: Μας τα είπε η Ράπτη, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ήθελα να πω σε σχέση με το. Έλα.
1: Ναι.
0: Με το κοινωνικό τουρισμό, ότι η έναρξη του προγράμματος είναι για 18 Μαΐου. Αν δεν έχω χάσει κάτι, δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί κάτι. Θυμάσαι ότι μας είχε πει εδώ η υποδικήτρια ότι δεν αποκλείεται να πάρει, επειδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την αξιολόγηση των αιτήσεων, μπορεί λίγο να μετατεθεί. Κάποιες, να υπάρχει μία έτσι. Να επηρεάσει κατά λίγες μέρες την έναρξη του προγράμματος. Άρα, ξέρω εγώ τώρα, δεν ξέρω, αν πει δόθηκε μία εβδομάδα στην ολική παράδοση, ξέρω εγώ να το επηρεάσει μία εβδομάδα. Ας πούμε, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα όπως μας διαβεβαιώνουν. Αλλά εντάξει, οι καθυστερήσεις αυτές καλό θα ήταν να είχαν αποφευθεί.
0: Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, τώρα. Σπύρο, ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση.
1: Πάντα.
0: Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με εγγραφή τούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat και το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, λοιπόν, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το guysmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπάρχει και πολύ έντονος προβληματισμός, επειδή παρακολουθείτε τα γεγονότα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.
1: Τι έχει, τίποτα δεν έχει.
0: Τίποτα. Ψηλό πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν τσακώνονται για πολλά πράγματα.
1: Για όλα εντωμεταξύ.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, λέει το εξής, προφανώς και ορμόμενος και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει διάφορα στελέχη από πάρα πολλά κόμματα. Παρακαλώ, λέει, να μου εξηγήσει κάποιος πώς προκύπτει ότι αν δεν έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία στις εκλογές, αυτή είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Αν πιανού θα είναι, ρε Κωνσταντίνε, και λέει κιόλας, μην βιαστεί κανείς να απαντήσει. Η απάντηση δεν είναι καθόλου προφανής. Ναι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Εάν ο ελληνικός λαός, εάν την ημέρα.
1: Το λέει, μήπως το για το εκλογικό σύστημα, γι' αυτό
0: ναι,
1: το λέει.
0: Δεν ξέρω. Δεν. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλιώς είναι η θέληση του ελληνικού λαού, γιατί αλλιώς το λέει. Δεν
0: ναι. Ή θα επιλέξουν το ένα κόμμα ή το άλλο, ή θα επιλέξουν κάτι το ενδιάμεσο, η μισή από εδώ, η άλλη μισή θα πάνε οπουδήποτε αλλού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε εκεί, ναι, είναι σαν να λένε οι πολίτες, για κοιτάξτε μπας και καταφέρετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Πάμε. Ναι. Εν τω μεταξύ βλέπω τον καιρό, εντάξει, λίγο καλύτερα είναι σήμερα. Τι, γιατί το Σαββατοκύριακο γινόταν, είχε πάρα πολύ κρύο.
0: Το ξέρω.
1: Πήγε στην Πάρνηθα.
0: Ήταν κλειστή, λέει, η Πάρνηθα.
1: Πήγε προ τα εκεί, όχι.
0: Όχι, τι να πάω να κάνω.
1: Τι να πάω να κάνω εκεί.
2: Η ώρα είναι 7. Είστε συντονισμένοι στου 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: ...36χρονος στον Μαραθώνα στις 25 Απριλίου. Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφός του και δύο άνδρες που φέρονται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Στην κατάταξη η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61. Στη τρίτη θέση ο Ολυμπιακός επίσης με 61 βαθμούς και στην τέταρτη ο Παναθηναϊκός με 51. Στην Αγγλία και στο ντέρμπι της Premier League η Manchester United κέρδισε με 3-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν γράφεται η ιστορία και εσύ απουσιάζεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι?
1: 7 και 7.
0: Έτσι, το προλάβαμε.
1: Έτσι, φυσικά το προλάβαμε. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki.real.fm.gr. Ο Κώστας, ο χημικός.
0: Ναι.
1: Λέει για το γαϊδουράγκαθο, είναι το καλύτερο, λέει, για το ύπαρ. Γενικά το πράσινο τσάι ωφελεί παντού.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαμε στην Τζουκνίδα, στη Λουίζα και στα. Θα δούμε. Ναι,
0: ναι, γαϊδουράγκαθο, ε. Εννοείται. Δηλαδή αγκάθι που να σου φέρει ένα γάιδαρο.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό. Mm.
0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι
1: θα
0: που
1: είναι. Πολύ διαδεδομένο να το φέρει ένα γάιδαρο εδώ. Χαμό γινόταν.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε και επιλογή γιατί. Υπάρχει σε πλεόνασμα.
1: Ο γάιδαρος.
0: Και το γαϊδουράγκαθο.
1: Και το γαϊδουράγκαθο, δεν ξέρω αν υπάρχει σε πλεόνασμα. Τα γαϊδουράκια, όχι τα κανονικά, τα αγαπημένα, τα άλλα.
0: Όχι, όχι, τα άλλα.
1: Τα άλλα.
0: Τα άλλα. Τα άλλα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το οποίο ακούμε, για δώσε λίγο, κυρία Χριστοδούλου.

0: Το τραγούδι λοιπόν αυτό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κίνηση.
1: Άρε μαμά, μαμάδες.
0: Μανούλα, μανούλα, σακέτα να πάρεις. Σακέτα να πάρεις. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει, δεν, εντάξει, θα μου πεις τώρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, όλοι έχουν βγει έξω να πάνε πού, προφανώς στις δουλειές τους.
1: Να πάνε.
0: Ναι, σωστό είναι. Και αυτό στον Κηφισό το αδιαχώρητο, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, ένα συνεχόμενο πάρκινγκ είναι ο Κηφισός, στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την Αχαρνών, κατά κόκκινο έως και βαθύ βυσσινή.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι. Εξαιρετική εικόνα.
1: Εξαιρετική εικόνα και εξέλιξη.
0: Επίσης, μετά λίγο ανοίγει, μην νομίζετε, κίτρινο πορτοκαλί. Και μετά ξανακοκκινίζει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο ξεκινά το πρώτο μποτελιαρισματάκι στον Κηφισό, το συναντάμε εκεί στην Καλυφτάκη. Και μετά είναι ψηλό, χαλαρά το πράγμα. Αλλά να ξέρετε ότι μετά τη Λιωσίων και μέχρι και σχεδόν λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και εκεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, βοηθιά σας. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισματάκι ξεκινά από το Κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, ξεπερνά δηλαδή κατά εκεί τον Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Σχιστού έχει πάρα πολύ κίνηση, ξέρετε όσοι έχετε προτιμήσει από τον Πειραιά αυτό το δρόμο ως εναλλακτική διαδρομή, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πέτρου Ράλη. Στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει μέχρι, μισό λεπτάκι να σας πω ακριβώς, μια χαρά μέχρι τη Θιβών.
1: Ωραία.
0: Καταπληκτικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Θέλεις λίγο να δώσουμε και το κέντρο της Αθήνας, αν δεν είναι.
1: Τι έχει το κέντρο κινήσει τώρα τέτοια ώρα?
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καλύτερα να μην σου τύχει. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου.
1: Μην πάτε.
0: Μην πάτε. Αυτό λέω κι εγώ. Διότι αρδιτού μποτιλιάρισμα. Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μποτιλιάρισμα. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον, μποτιλιαρισμένο. Βασιλής Σοφίας, μποτιλιάρισμα. Στη Φιλελλήνων, στην Αμαλίας. Όχι, Παναγία μου.
1: Θα πάω στα Πρωτοσέλιδα, πρόσεχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη ξεκινά από την Ηλιούπολη, από τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί στην πλατείτσα. Ποια πλατεία είναι αυτή? Που να ξέρω, στην τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει βοήθειά μας και βοήθειά σας μέχρι τον Καρέα. Αυτά, κουράστηκα.
1: Εξαιρετικά και παντού έχει κίνηση.
0: Παντού έχει κίνηση.
1: Εξαιρετικά.
0: Κουράστηκα πόσο δε μάλλον εσείς.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα.
0: Έτσι ακριβώς. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες, είναι και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για τη δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει η Κόντρα. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Το περιμένουμε αυτό και να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη. Ο Σούλια να μας. Γιατί έχει πολύ καλό.
0: Έχει καιρό να μας δώσει ρεπορτάζ ο Δημήτρης.
1: Και έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. Έχει και την υπουργική συνέντευξη τύπου που θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων προσωπικός βοηθός, ψηφιακή κάρτα, το ΑΜΕΑΓΟ. Τέσσερις νέες φορολαφρίζεις ταξιούχους, 72 δόσεις επίσης γράφει απογευματινή μέσα από ερωταπαντής. Βήμα-βήμα η ένταξη στη νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Επίσης, οριστικός κόφτης στα πανωτόκια τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Ακόμη περί την πρώτη σελίδα της απογευματινής, στα γαλανόλευκα τέσσερις φωνιάδες των υποβρυχίων. Ιταλικές φρεγάτες Βεργαμίνη μαζί με την Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στην Μεσόγειο. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, τέσσερις πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Ακόμη η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης VS Τσίπρας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Να το δούμε αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανωτόκια δάνεια πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις ΤΡΑ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία. Από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου επίσης, μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε. Μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Γιόλο, τελείωσε. Υπάρχει. Γιόλο, γιόλο.
0: Πάμε για μπάνιο.
1: Λοιπόν,
0: θα πάμε για μπάνιο, θα κάνουμε μπάνιο και θα έχουμε φόντο τη χιονισμένη πάρνηθα.
1: Έτσι. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Πόσα τετραγωνικά. Έβλεπα προχθές κυκλοφορούσε μια αγγελία, πρέπει να τη βρω τώρα.
0: Ναι.
1: 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα 700 ή 800 ευρώ. Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Μου είχε δείξει.
1: Γιατί στο LinkedIn την έβλεπα και καταλαβαίνεις, σχολίαζαν με τα καλύτερα. Μου την είχε... αγγελία. Ναι, ναι. Τα καλύτερα λόγια.
0: Μου είχε δείξει ο Λάσκαρης, αν θυμάμαι
1: να
0: καλά.
1: Κάτσε, ναι.
0: Μια αγγελία για ένα διαμέρισμα το οποίο είχε το εξής παράδοξο. Η τουαλέτα ήταν τόσο στριμωγμένη, η πόρτα πρώτα απ' όλα ανοιγόκλινε, έλειπε ένα κομμάτι, μια γωνία από την πόρτα, διότι ναι, χτυπούσε πάνω στη λεκάνη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και στη λεκάνη ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα κάτι σαν σκαλοπατάκι. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούσες να καθίσεις εκεί. Κάναμε διάφορα σχόλια με το Λάσκαρη. Μάλιστα δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία για να δούμε την τιμή του συγκεκριμένου διαμερίσματος. Αλλά ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή πραγματικά αυτή η αγγελία ήταν επίσημη αγγελία. Είχε αναρτηθεί έτσι, ότι αυτό το διαμέρισμα το νίκιαζα. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι τι σχόλια κάναμε. Ειδικά εκεί που το ένα πόδι δεν χωρούσε. Εκ των πραγμάτων δεν χωρούσε.
1: Λοιπόν, τώρα θα ψάξω να δω που είναι η αγγελία, να σα πω. Ναι.
0: Μέχρι να το βρεις, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Έχει ένα, το πρωτοσέλιδό της, το πρώτο της θέμα, έχει ως εξής. Ανοησίες, μέσα σε εισαγωγικά, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κύριε Ρέμο, δεν ντρέπεστε να εμφανίζεσαι στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Και ασφαλώς, εκτός από το κείμενο, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας υπάρχει και φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή, του Αντώνη Ρέμου. Είναι το βασικό θέμα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, με το αμφίες κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους διανοιολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γράφει Εφημερίδα των Συντακτών. Επίσης, σφιγμός προράτα, δεύτερο μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρίγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που χρωστούσαν στον αέρα, λέει, πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Μάλιστα, να το δω. Εγώ καταλαβαίνω. Από ενδιαφέρον προσωπικό. Παιδεία, ανακοινώνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Μιλούν στο Μανιφέστο η έγκριτη νομική Ζωή Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους η τοξική αντιπολίτευση, βλέπει στο πρωτοσελίδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, είναι το δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τη βρήκα. Κέντρο στην Αθήνα είναι η γκαρσονιέρα, τετραγωνικά 800 ευρώ το μήνα, πέμπτος όροφος. Εξαιρετικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εξαιρετικό.
0: Πού πάμε?
1: Στα νέα πάμε. Κέντρο τύπου Πατησίων, δεν είναι,
0: ναι,
1: στην Ακρόπολη.
0: Το... δεν έχει θέα Ακρόπολη.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, καλά, αν έχει θέα δεν ξέρω, αλλά δεν είναι πάντως εκεί. Λοιπόν, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μία δεκαετία, γράφουν τα νέα. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2000 λεωφορείων, θα σήμερα από τα 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1000. Ακόμη δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 σε 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς νοσηλευτές εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια από το 2025. Mm-hmm. Ακόμη τα ερωτήματα και αποφάσεις ενός μπλόκου υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, αποκαλύψει του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελία. Είναι μερικά από τα θέματα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Πάμε και στην εφημερίδα Εσπρέσο. Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Βρήκαμε το θησαυρό του Μαρίνου. Στα χέρια της Φόνσου και στο σπίτι του ηθοποιού, τα κομμάτια της ζωής του Σόουμαν. Η πόλη απεθέωσε το ρέμο της Αγίας Σοφιάς. Ολοταχώς διαζύγιο από τον Σκάι μέσω Καΐρου Ισία Κοσιόνη με καμιλιέρι τον Σρόιτερ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη η ώρα. Συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο, γράφει ελεύθερη ώρα στην πρώτη σελίδα. Και political, κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, που βεβαίως τη βρίσκετε και τη διαβάζετε στο mail σας. Ο Νίκος, καλημέρα, ευτυχώς που ήρθε η κυρία Κασίμη. Το ίδιο λέμε και εμείς όλοι. Και η κυρία Χρυστοδούλου και η κυρία Κούρτη. Και εγώ προσωπικά πρέπει να σου πω, ευτυχώς που ήρθε η κυρία Κασίμη.
1: Μας γράφει ο Κώστας ότι ναι, για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Η κίνηση, λέει, λεωφόρο Αθηνών ξεκινά πολύ μετά το κολυμπητήριο προς Σκαραμαγκά.
0: Ναι.
1: Καλά. Δεν είναι μεγάλη διαφορά αυτή τώρα.
0: Κώστα μου, το ξέρω. Γι' αυτό ζητάμε μια ζωή και τη δική σας συνδρομή. Διότι
1: δεν
0: ξέρετε,
1: είναι,
0: ο
1: λέει,
0: χάρτης...
1: αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό λέει, αλλά δεν είναι πολύ. Ναι. Σιγά τη διαφορά.
0: Και τώρα πάλι καλά. Δεν είναι. Ο χάρτης μερικές φορές που κολλάει έχει δείξει πράγματα. Α, και στον Πειραιά γίνεται πανικός από την κίνηση τώρα που είδα εδώ. Υπομονή, είναι δύσκολη μέρα η σημερινή, έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, Κώστα μου, και σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

0: Κωνσταντίνε μου, έτσι όπως το γράφεις αυτό σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος σου όσον αφορά στο θέμα της αυτοδυναμίας ή μη, είναι λίγο μπερδεμένο, πρέπει να σου πω, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάζουμε με πάρα πολύ προσοχή. Θα το αναλύσουμε. Θα το αναλύσουμε, γιατί ούτως ή άλλως μετά τις 7.30 έχουμε δύο συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσες, με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Εμένα αυτό το 35ωρο, αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί άκουσα και από την άλλη πλευρά κάποιες άλλες, έτσι, πώς να το πω, κάποιες άλλες αιτιάσεις, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη και θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκάλα, για να μας πούν πώς ακριβώς. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου, έρχονται εκλογές. Η κάλπη ποτέ δεν ξέρει τι πρόκειται να βγάλει. Εάν λοιπόν την επόμενη των εκλογών είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μετά από πόσο.
1: Αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται.
1: Εφόσον. Εσείς, παιδιά, συγγνώμη τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή δεν βγάζει αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα υπάρχει αυτοδυναμία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μ' αφήνεις να τελειώσω την υπόθεσή μου.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι την επομένη των εκλογών είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να μάθουμε από τον κύριο Τσουκαλά μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμόσουν το 35ωρο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Διότι ξέρεις, έχω συνηθίσει και εσύ και όλοι μας στο πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό.
1: Ναι.
0: Να μας λένε.
1: Ωραία.
0: Προς το τέλος της ταρετής.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί έχουμε και πολύ λίγο χρόνο με τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε λίγο ποιοι συνταξιούχοι, έτσι, μάλλον θα έχουν κάποια προσάυξη, αντιλαμβάνομαι, στις συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση.
2: Μια διαδικασία έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για αυτούς που ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν την παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή χρόνο που είχαν σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και δεν είχαν κατορθώσει να τον αξιοποιήσουν κατά την αρχική συνταξιοδότησή τους, με βάση την εφαρμογή της νομοθεσίας της παρούσας. Είναι κάτι που είχε μπει στον πάγο, γιατί δεν υπήρχε μια σαφής απάντηση και μια συγκεκριμένη γραμμή από πλευράς ΕΦΚΑ. Φαίνεται ότι αυτό επιλύθηκε, εκδίδεται σχετική εγκύκλιο ως ο ΝΟΥΠΟ, η οποία θα επιτρέψει σε όσους ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Να υποβάλουν σχετική αίτηση και να πάρουν προσάφη.
0: Και θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Τσουκάλα, για να μας πούν πώς ακριβώς. Δηλαδή, πες ρε παιδί μου, έρχονται εκλογές. Η κάλπη ποτέ δεν ξέρει τι πρόκειται να βγάλει. Εάν λοιπόν την επόμενη των εκλογών είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μετά από πόσο.
1: Αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται. Εφόσον.
1: Εσείς, παιδιά, συγγνώμη τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Μισό λεπτάκι. Αυτή τη στιγμή δεν βγάζει αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα υπάρχει αυτοδυναμία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μ' αφήνεις να τελειώσω την υπόθεσή μου.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι την επομένη των εκλογών είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να μάθουμε από τον κύριο Τσουκαλά μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμόσουν το 35ωρο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Διότι ξέρεις, έχω συνηθίσει και εσύ και όλοι μας στο πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό.
1: Ναι.
0: Να μας λένε.
1: Ωραία.
0: Προς το τέλος της ταρετής.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί έχουμε και πολύ λίγο χρόνο με τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε λίγο ποιοι συνταξιούχοι, έτσι, μάλλον θα έχουν κάποια προσάυξη, αντιλαμβάνομαι, στις συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση.
2: Μια διαδικασία έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για αυτούς που ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν την παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή χρόνο που είχαν σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και δεν είχαν κατορθώσει να τον αξιοποιήσουν κατά την αρχική συνταξιοδότησή τους, με βάση την εφαρμογή της νομοθεσίας της παρούσας. Είναι κάτι που είχε μπει στον πάγο, γιατί δεν υπήρχε μια σαφής απάντηση και μια συγκεκριμένη γραμμή από πλευράς ΕΦΚΑ. Φαίνεται ότι αυτό επιλύθηκε, εκδίδεται σχετική εγκύκλιο ως ο ΝΟΥΠΟ, η οποία θα επιτρέψει σε όσους ήταν

0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι την επομένη των εκλογών είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να μάθουμε από τον κύριο Τσουκαλά μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα εφαρμόσουν το 35ωρο.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Διότι ξέρεις, έχω συνηθίσει και εσύ και όλοι μας στο πολιτικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό,
0: ναι,
1: να μας λένε.
0: Ωραία.
1: Προς το τέλος της ταρετής.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί έχουμε και πολύ λίγο χρόνο, με τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε λίγο ποιοι συνταξιούχοι έτσι, μάλλον θα έχουν κάποια προσάυξη, αντιλαμβάνομαι, συντάξεις με παράλληλη ασφάλιση.
2: Είναι μια διαδικασία έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για αυτούς που ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν την παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή χρόνο που είχαν σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και δεν είχαν κατορθώσει να τον αξιοποιήσουν κατά την αρχική συνταξιοδότησή τους, με βάση την εφαρμογή της νομοθεσίας της παρούσας. Είναι κάτι που είχε μπει στον πάγο, γιατί δεν υπήρχε μια σαφής απάντηση και μια συγκεκριμένη γραμμή από πλευράς ΕΦΚΑ. Φαίνεται ότι αυτό επιλύθηκε, εκδίδεται σχετική εγκύκλιο ως ονούπο, η οποία θα επιτρέψει σε όσους ήταν συνταξιούχοι μέχρι το 2016. Να υποβάλουν σχετική αίτηση και να πάρουν προσάυξη. Η προσάυξη στη σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα σημερινά δεδομένα περίπου στο 0,075% για κάθε μονάδα επιπλέον εισφορών που έχει καταβληθεί, και θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι. Δεν γίνεται, θα γίνει αυτόματα, γιατί προφανώς και το σύστημα δεν μπορεί να γνωρίζει πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την παράλληλη ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Διαβάζομαι σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μιλά για αύξηση έως 382 ευρώ στην τελική σύνταξη με πλασματικά έτη. Προφανώς έχει αλλάξει κάτι στο κόστος εξαγοράς.
2: Όχι. Προφανώς αναφέρεται στις δυνατότητες εξαγορών των πλασματικών ετών, έτσι ώστε να πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη, ιδίως όταν θα φτάσει στα 40 χρόνια ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αυξηθεί η σύνταξη μέχρι και 15%.
0: Αυτό είναι αυτό με πλήρη όταν είναι.
2: Πάντοτε με πλήρη.
0: Πάντοτε με πλήρη.
2: Δεν μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικού χρόνου για μειωμένη σύνταξη.
0: Και πώς ακριβώς γίνεται η εξαγορά, δηλαδή, σε αυτή
2: την περίπτωση? Η διαδικασία της εξαγοράς γίνεται με σχετικό αίτημα στον ΕΦΚΑ ή στις περιπτώσεις όπου είναι ασφαλισμένος κάποιος στον ιδιωτικό τομέα. 20% το κόστος για όσους είναι μισθωτοί εργαζόμενοι, ανάλογο τις ασφαλιστικές κατηγορίες, για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, παύλα αυτοαπασχολούμενοι. Στο δημόσιο απλά υποβάλλεται μία αίτηση, παίρνεις ένα αριθμό πρωτοκόλλου και περιμένεις όταν εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς. Εκεί δηλαδή έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση. Δεν γίνεται άμεση καταβολή χρημάτων, αλλά γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη οποτεδήποτε και αν υποβάλει σχετική αίτηση. Μάλιστα, όσο νωρίτερα πάει κάποιος να υποβάλει σχετική αίτηση, τόσο το καλύτερο, γιατί κατοχυρώνει με τις σημερινές αποδοχές το κόστος και δεν χρειάζεται να περιμένει με τις τελικές αποδοχές εξόδου.
0: Ναι, και μέχρι πόσα χρόνια μπορείς?
2: Μέχρι 7 χρόνια.
1: Μέχρι 7 χρόνια. Α, εντάξει.
0: Και όταν λέμε ότι πρέπει να το κάνεις νωρίτερα, δηλαδή πόσα χρόνια πριν από το τέλος του εργασιακού βίου?
2: Αναλόγως στην περίπτωση. Αν σου λείπουν κάποια αίτη τα οποία δεν θέλεις να στα παρακρατούν από τη σύνταξη, μπορείς να το κάνεις αρκετά νωρίτερα, έτσι ώστε να έχεις εμπερδέψει μέχρι να φτάσεις στα 62.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται. Τώρα, επειδή εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά, θα σας στείλουμε τα στοιχεία μας για να μας πείτε πότε.
0: Θες να πάρεις σύνταξη, Σπύρο?
1: Πλησιάζουμε, παιδάκι.
0: Ναι.
2: Η δυνατότητα εξόδου στα 62, ειδικά με την εξαγορά πλασματικών ετών, οπότε κάποιος μπορεί να συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και να πάρει τη σχεδόν ανώτατη σύνταξη που δικαιούται, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά ευνοϊκή για όσους μπορούν να συμπληρώσουν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: 62, μου το χαλάσατε τώρα.
0: Περιμένουμε και κάτι για τις επικουρικές, όχι έτσι?
2: Περιμένουμε για τις επικουρικές μια ρύθμιση η οποία θα κάνει πιο γρήγορη την έκδοση των επικουρικών αποφάσεων, για να μπορούν να περαστούν και αυτές στις fast track αυτοματοποιημένες περιπτώσεις, γιατί εδώ λόγω της διαδοχικής στις επικουρικές έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Είναι γύρω στις 60.000 οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια προσπάθεια επίσπευσης της έκδοσης των εν λόγω παροχών.
1: Κύριε Ρίζο.
0: Πάντα να τη δούμε αυτή, γιατί την περιμένει πολλοί κόσμος.
1: Όντως. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
2: εγώ
1: καλά.
2: Καλημέρα στο κρατήριο.
1: Συγγνώμη που σας κλείνουμε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην σας πω ότι εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά μήπως πάω για χιονοπόλεμο πάνω στο Μπαρνασό. Δικό σας.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και αμφιβολή.

0: ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Σε 97,8.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στην όλη, πάρα πολύ γρήγορα, μέσα στην όλη ιστορία και στην όλη αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, σε Ουάσιγκτον και Βερολίνο, έχει προσπαθήσει ο Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανία, Βάντεφουλ, λίγο να, πώς το λένε ρε παιδί μου, λίγο να κατευνάσει τα πράγματα, ο οποίος σήμερα... Ο κύριος Βάντεβουλ θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν αυτό το κρατάμε, διότι ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας που θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι.
1: Μπορεί να βγάλει και δύση από την Αθήνα.
0: Ακριβώς. Επίσης να σας πω, λίγο νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλω να γελάσεις.
1: Όχι, το ξέρω, δεν θα γελάσω.
0: Εντάξει. Θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Δεν θέλω να γελάτε.
1: Αφού είναι επίτροπος άμυνας, απλά του βάλανε και το διαστήματος. Κουμπίλιους.
0: Άντριος Κουμπίλιους.
1: Έτσι.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Είναι σαν να βρισκόμαστε λίγο έτσι σε μια ρωμαϊκή έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πριν πάμε στην συνεντευξούλα μας, να σας πω το εξής. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας την 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Στεφανία μου, επίσης μην μπερδεύεσαι από το όνομα, και εσείς εκεί έξω να μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Με τη Στεφανία, να ξέρετε, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε απορίες.
1: Τσακωνόμασταν.
0: Ναι. Επειδή δεν θέλουμε γενικότερα να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, πάντα
1: πάμε
0: βάζουμε
1: να τσακωθούμε άλλοι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τους.
0: Πάντα μα πάντα βάζουμε κάποιον στη μέση για να μας λύσει απορίες.
1: Ωραία.
0: Αυτό το ρόλο σήμερα θα τον παίξει ο Υφυπουργός, δυστυχώς γι' αυτόν, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να δούμε ποιος από τους δύο λέει τι. Για να δω.
1: Τώρα, τι σας ενδιαφέρει, εγώ και ο Σπύρος, τι λέμε, λοιπόν.
0: Σημασία έχει.
1: Σας πούμε τα οικογενειακά μας εδώ πέρα.
0: Σωστό και αυτό. Άμα θέλετε, έχουμε πολλά. Θέλουμε 6-7 εκπομπές.
1: Λοιπόν.
0: Σημασία έχει το εξής. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι 35ωρο. Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Και 32 μπορούμε.
0: Και 32 μπορούμε. Για ποιο λόγο δεν το κάνουμε. Αλήθεια, για ποιο λόγο η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, και για ποιο λόγο σας εκνευρίζει όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί σας προκαλεί έναν εκνευρισμό εκεί στην κυβέρνηση?
2: Εκνευρισμό όχι, νομίζω, και σίγουρα όχι στην κυβέρνηση. Σίγουρα σε εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορεί, εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα πέρασαν και τόσο καλά το τριήμερο. Διότι ξέρετε κάτι, για να πάμε λίγο τώρα στο ζήτημα. Όταν γίνεται μια πρόταση που δυνητικά αφορά τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων, για να μην πω εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι εκεί πέρα φαντάζομαι ότι στοχεύει η πρόταση, αν και επειδή υπάρχει τόση προχειρότητα στην πρόταση, ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει που εξειδικεύει. Αρχικώς αρχίζουν και μάλλον και παίρνουν πίσω την πρόταση σιγά σιγά, διότι έχει διάφορα στάδια αυτή η υποχώρηση. Τώρα από ό,τι κατάλαβα, μιλάμε για επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα που παρέχουν διανοητική εργασία, δηλαδή οι οικοδόμοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα τεχνικά έργα, αυτοί ας πούμε να μην απολαύσουν το 32ωρο, υπό μία έννοια. Λέω εγώ, κάνω μια μικρή έτσι παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Και βεβαίως να είναι δικαίωμα του εργοδότη κτλ. Εντάξει, όλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, δημοσκοπική, πείτε το όπως θέλετε. Και κάτι πρέπει να πετάξει, ένα πυροτέχνημα, ώστε μια επικοινωνιακή, τέλος πάντων, να πάρει μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία, ώστε να ανακάψει τα ποσοστά. Όμως, όταν μιλάμε για μια πρόταση που ούτε είναι κοστολογημένη, ούτε την έχει συζητήσει με κανέναν κοινωνικό φορέα, εμείς για να κάνουμε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, κάναμε μια εκτεταμένη συζήτηση με τους εθνικούς και κοινωνικούς εταίρους και καταλήξαμε σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα, έχουμε ζητήσει πολλές φορές. έχουν έρθει συλλογικές συμβάσεις που πραγματικά αυξάνουν πάρα πολύ τους μισθούς και καλυτερεύουν τους όρους εργασίας. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαβούλευση. Εδώ έρχεται μια πρόταση, η οποία δεν τη διαβουλεύεται με κανέναν το ΠΑΣΟΚ και κυρίως και με κοινωνικούς εταίρους που πρόσθεται και τέλος πάντων είναι και κοντά στις απόψεις. Και βεβαίως χωρίς κανένα κόστος. Δηλαδή δεν λένε με ποια στοιχεία, με ποιες μελέτες έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση, η οποία προφανώς θα έχει τεράστιες επιπτώσεις αν γινόταν δεκτή και μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και στα ασφαλιστικά έσοδα και στη φορολογική βάση και στην πραγματική εικόνα της χώρας. Θα έχει δηλαδή πάρα πολλές τέτοιες συνέπειες. Σε μια εποχή που η εργασία και η αγορά της εργασίας έχει αλλάξει πλήρως, έτσι, να το θυμίσω αυτό. Αν γυρίσουμε πίσω στο 2019 και δούμε από πού ξεκινήσαμε, που ήταν η ανεργία και που είναι σήμερα, έχει πέσει 10 μονάδες η ανεργία. Έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχει αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ, είναι πάνω από 63%.
0: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, για να το πάμε λίγο ανάποδα. Πόσο απέχει η χώρα μας από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ή για 7 ώρη εργασία ή για τετραήμερη εργασία με 8 ώρες την ημέρα. Και το ρωτάω διότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει ήδη και έχουν μπει σε μια τέτοια διαδικασία τουλάχιστον σκέψης, υλοποίησης.
1: Ναι, αλλά τετραήμερη με παραπάνω ώρες, όχι με 8 ώρες.
0: Ναι. Αυτό θέλω να μας πει ο κύριος Καραγκούνης γενικότερα, πόσο απέχει η χώρα μας από κάτι τέτοιο.
2: Σήμερα στην Ελλάδα ισχύει κανονικά η τετραήμερη εργασία. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει κάποιος εργαζόμενος να δουλέψει 4 μέρες, βεβαίως με το 40ωρο, έτσι.
1: Ναι.
2: Απλά μπορεί να κάνει στην ουσία τη διευθέτηση του
1: χρόνου. Αυτό είναι διευθέτηση, ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα όμως.
2: Πολλές γυναίκες το επιλέγουν αυτό, την τετραήμερη εργασία. Γιατί? Για να μπορέσουν να συνδυάσουν και τον επαγγελματικό τους βίο και τον οικογενειακό τους βίο. Γι' αυτό η ανεργία στις γυναίκες, πέρα των προγραμμάτων που έχουμε εφαρμόσει, πέρα των κινήτρων που έχουμε δώσει, από 22% που ήταν το 19% έχει πέσει κάτω από 10% τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Επιλέγουν δηλαδή και την τετραήμερη εργασία. Βεβαίως έχουμε δώσει πολύ σημαντικά κίνητρα και εμείς για να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία των γυναικών, η οποία έχει εκτοξευθεί. Οπότε τετραήμερη εργασία ως διευθέτηση υπάρχει. Αυτό όμως το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά έχοντας και εγώ πλήρη γνώση της αγοράς, το πώς μπορέσαμε, επαναλαμβάνω, να μειώσουμε την ανεργία και να αυξήσουμε τους μισθούς, θα σήμαινε ένα τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πράγμα το οποίο θα οδηγούσε είτε πάρα πολύ κόσμο στην ανεργία, δηλαδή θα επανερχόταν η ανεργία, είτε θα έπρεπε να μειωθούν πάρα πολύ οι μισθοί.
1: Η ανεργία γιατί θα επανερχόταν?
2: Γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μια επιχείρηση. Φανταστείτε, θα
1: βγάλει. Εννοείται δεν θα μπορούσε. Συγγνώμη, αν γινόταν 7 ώρο, δηλαδή πενθήμερο, άρα 35 ώρο, γιατί?
2: Να σου το πω πολύ απλά. Εάν σήμερα μια επιχείρηση δουλεύει με 8 άτομα ή με 20, να πάρω εγώ την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω κιόλας τι ακριβώς λένε, θα μας το πούνε τι λένε. 20. Και κάποια στιγμή έπρεπε να δουλέψουμε 25 και δεν θα βγαίνανε οι ώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το κόστος εργασίας θα ανέβαινε πάρα πολύ. Εδώ, για να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος της επιχειρήσης, μειώσαμε 5,9 ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικές φορές, όπου μισή ποσοστιαία μονάδα αξίζει για το κράτος, κοστίζει το κράτος 400 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα σωστά δώσαμε σε επιχειρήσεις για να μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς. Λέτε εσείς, έχετε μια επιχείρηση, κύριε Κασίμη, και έχετε ένα μεγάλο υψηλό κόστος μισθολογικό και μη μισθολογικό, πρέπει να πληρώσετε τις φορές κτλ. Εμείς ήρθαμε να σημειώσουμε αυτό το κόστος για να μπορέσει η επιχείρησή σας, κύριε Κασίμη, να δώσει 950 ευρώ κατώτατο το μισθό ή 1.000 ευρώ κατώτατο το μισθό. Γιατί δεν θα βγαίνατε πέρα διαφορετικά. Ήρθαμε λοιπόν και σας μειώσαμε το κόστος. Τι λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Το κόστος που σου μείωνα εγώ τώρα και έχουμε φτάσει 5,9 ποσοστιαίες μονάδες 1η-1η-27 με τη μισή ακόμα μονάδα την οποία θα μειώσουμε, θα ανέβαζε το κόστος εργασίας πάρα πολύ, 25%-30%. Οπότε εσείς ή δεν θα βγαίνατε, οπότε ή θα αναγκαζόσασταν να πωλήσετε κόσμο, ή θα αναγκαζόσασταν για να βγουν οι βάρδιες, γιατί θα προσθέτετε και άλλο προσωπικό που έπρεπε να πληρώσετε 32 ώρες. Αυτό θα ανέβαζε τόσο πολύ το κόστος που αναγκαστικά θα μειώνετε τους μισθούς. Δεν θα έβγαινε διαφορετικά. Ή θα κλείνετε την επιχείρησή σας. Επειδή λοιπόν για το θέμα της εργασίας και της ανεργίας δεν είναι τόσο εύκολο και μακάρι να λυνόταν με μια νομοθετική πρωτοβουλία, και γιατί να μην εφαρμόσουμε το 30ωρο. γιατί να μείνουμε στο 32ωρο, λέω εγώ. Και δεν πάμε στο 28ωρο καλύτερα.
0: Εδώ
2: λοιπόν το πράγμα.
0: Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν έχει
2: σοβαρότητα. Ναι. Φεύγει από τη σοβαρότητα. Και θα μπορούσε κάποιος να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για όλα αυτά, εάν δεν είχε μειώσει τόσο πολύ την ανεργία και δεν είχε αυξήσει τους μισθούς. Εκεί θα έλεγανε, θα μπορούσε κάποιος να πει και η κυρία Κασίμη, αυτή η πολιτική που ακολουθείτε δεν οδηγεί πουθενά. Το αντίθετο. Εάν γυρίσουμε πίσω στο 19, που ήταν βεβαίως άλλες συνθήκες, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν τραγική η ανεργία. Εγώ προσπαθώ να σας.
1: Το Πασόκ πάντως λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η παραγωγικότητα.
2: Ναι. Μπορεί να μας πει με ποια μελέτη το λέει αυτό, και δεύτερον, να μας απαντήσει στο κόστος εργασίας, πώς θα βγουν πέρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή και λόγω των οικονομικών, της οικονομικής κατάστασης. Είναι μια δύσκολη συγκυρία.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσουκαλά σας ακούει, και επειδή θα τον έχουμε αμέσως μετά, νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις σε αυτά.
1: Ο κύριος Τσουκαλά.
2: Βεβαίως, να μας απαντήσει ο κύριος Τσουκαλά, που είναι βεβαίως και εξαίρετος εργατολόγος και γνωρίζει τα θέματα αυτά. Και φαντάζομαι θα συμμετείχε και στη διαμόρφωση αυτή τη πρόταση.
1: Και εγώ θέλω να πιστεύω.
2: Ναι, προφανώς.
1: Πάντως κάτι τέτοιο θυμάμαι.
2: Το ερώτημα που θέλετε στον κύριο Τσουκαλά είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε μια επιχείρηση με 20 άτομα. Και γιατί φαντάζομαι λέει για 20 άτομα, δεν ξέρω κιόλας, αλλά μας τα πούνε. Λοιπόν, και έχει ένα κόστος η επιχείρηση συγκεκριμένο, χ ποσό. Εάν ανεβάσει αναγκαστικά, γιατί θα λείψουν τα εργατικά χέρια, όταν από το 40ωρο πάω στο 32ωρο, καταλαβαίνετε θα πρέπει να καλύψουν ακόμα κάποιες βάρδιες. Οπότε θα αυξηθεί το ποσοτικό το οποίο θα καλείται να πληρώσει ο εργοδότης για να βγει αυτή. Και μιλάμε, προσέξτε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Πώς θα βγει το κόστος αυτό? Πώς λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν? Εδώ το ζήτημα είναι, έχει πολλές πτυχές.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Ερχόμαστε εμείς με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και προστατεύουμε τους εργαζόμενους. Δηλαδή αυξάνουμε τους μισθούς τους ακριβώς γιατί δεν δηλωνόταν υπερορίες. Και γιατί δεν δηλωνόταν υπερορίες, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι οι επιχειρήσεις βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Εδώ εμείς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να αυξήσουμε το εισόδημα των εργαζομένων. Πραγματικά να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις για να μπορούν να δίνουν αυτές τις αυξήσεις των μισθών.
0: Κύριε Καραμπή.
2: Αλλά τώρα μέτρα τα οποία κλείνω, που δεν έχουν κανένα κόστος, που τέλος πάντων λένε, μάλλον μέτρα που έχουν τεράστιο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι και ακοστολόγητες όταν κατατίθενται τέτοιες προτάσεις, καλό είναι να τις κοιτάνε 2 και 3 φορές περισσότερο πριν τις καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε
1: Καραμπή.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moment.

0: πράγματα που μπορεί να είναι πιο μικρή μείωση ώρων και να φτάνει 35 ώρες. Όλα αυτά σε συνεννόηση με τις επιχειρήσεις θα προχωρήσουμε να τα κάνουμε την επόμενη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε
0: αλλά
1: πάρα
0: πάντα,
1: πολύ.
0: Αλλά πάντα με γνώμονα ποιες είναι προφανώς κάθε φορά οι δυνατότητες της αγοράς. Εμείς δεν λέμε ότι αύριο το πρωί σε κάθε επιχείρηση. Δηλαδή, άκουγα την κυρία Κεραμέως και έφερε το μανάδικο, σαν παράδειγμα. Μα προφανώς δεν εννοούμε το μανάδικο. Όταν λέμε επιχειρήσεις έντασης διανοίας και όχι εργασίας, θέλει να υποτιμήσει την νοημοσύνη των πολιτών, η κυρία Κεραμέως. Και θέλει να δημιουργήσει και μηχανισμούς κοινωνικού αυτοματισμού να φέρει εργαζόμενους απέναντι σε εργαζόμενους. Επιχειρήσεις απέναντι σε εργαζόμενους. Εμείς αντιπαραθέτουμε την ανάγκη για ένα νέο εθνικό παραγωγικό συμβόλαιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα 6

0: Να.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Bonjour toujours, madame et monsieur. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημερούδια. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα. Να έχουμε, δεν είπαμε καλό μήνα, γιατί την Παρασκευή ήταν απεργία. Και δεν είναι αργία. Είναι απεργία. Εδώ είμαστε και αυτή τη εβδομάδα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Και τώρα παρακαλώ πολύ, σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Είναι η ώρα του ύμνου.

0: αφιερωμένο σε όλους όσους μας είχαν για σκούπα στη Βαλένθια. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους όσους λέγανε σκούπα Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, 2-0 η Βαλένθια. Τι ζήσαμε πάλι την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Τι ζήσαμε. Τι στιγμές ειδονής ήταν αυτές, μπασκετικής ειδονής. Μας είχανε διατελειωμένους. Τώρα θα δουν τι εστί Βερίκοκο. Τώρα θέλει προσοχή την Πέμπτη, την Τετάρτη. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτοί είναι αγριεμένοι τώρα. Θα έχουν έρθει αγριεμένοι, χάσανε και, και το Σαββατοκύριακο στο εσωτερικό της πρωτάθλημα από μια ανύπαρκτη εκεί πέρα ισπανική ομάδα. Θα έρθουν αγριεμένοι. Πρέπει να το τελειώσουμε και να ξεκουραστούμε μετά για το Final Four. Και μετά να έρθουμε να περιποιηθούμε και τη Real και να πάμε τελικό και να φέρουμε και το 8ο και από επτάστερος να γίνει οκτάστερος. Το είδα το παιχνίδι, παιχνιδάρα, ματσάρα. Τους πήγαμε καρότσι σε όλο το παιχνίδι. Ο σκαγιστής μελάνιασε μόλις είδε και το δεύτερο αποτέλεσμα. Σου λέει, αυτοί έχουν αγριέψει τελείως τώρα οι βάζελοι. Πώς θα καθαρίσουμε άμα έρθουμε στον τελικό μαζί. Η μεγάλη ευτυχία. Οι άλλοι θα παίξουν με τη Φενέρ, από ό,τι δείχνουν τα μερομήνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, για να γιορτάσουμε. Τι έγινε, επειδή δεν είδα χθες ποδόσφαιρο, έβλεπα τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ. Πώς έρθει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είδα. Μήπως μπορεί να με ενημερώσει κανένας. Ηλιάδη, πώς έρθει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ χθες, κερδίσατε τελικά. Τι έγινε, πώς πήγε η δουλειά. Αλλά δεν του στείλα μηνυματάκι, αυτός μου στέλνει. Είναι αυθάδης. Εγώ όμως, επειδή είναι φιλαράκι, το συμπαρίσταμε. Τι έσυλαν εργαζόμενοι, έσυλαν αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τις ταβέρνες όλης της χώρας. Μάλιστα. Ναι, αφού είπαμε εργατική πρωτομαγιά, σούβλες. Τα έχουμε πει χρόνια τώρα. Τώρα είναι καινούριο, είναι αυτό. Καινούριο είναι αυτό. Έχουμε ηγέτη της εργατικής τάξης, του Παναγόπουλου. Λαμόγιο. Και δεύτερον μου λέει ο δικός μου, έχω σκάσει με τον Παναθηναϊκό. Να σκάσεις και να ξανασκάσεις. Τι έχει πάθει ο κόσμος, Παναγία μίλησε. Ο Πρωθυπουργός όμως της χώρας έστειλε μήνυμα. Έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας. Ο Γεράκης που διώκεται για πλαστά τιμολόγια και μαϊμουδιές, τον έβγαλε πύραυλο το Μητσοτάκη. 32% έχει, λέει. Και πριν δύο μέρες σε μία άλλη δημοσκόπηση 21. Είδες, είναι ένα χρωστάς και ο Χατζηνικολάου χρωστάει πολλά. Αυτοί είναι εχμάλωτοι όλοι, να το ξέρετε. Τους αντιλαμβάνομαι πλήρως. Έστειλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός μήνυμα αισιοδοξίας. Παιδιά, πάμε για εκλογές, σας το λέω.
1: Στροφή στην καθημερινότητα με σαφές μήνυμα ρύθμισης της αγοράς και ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών απέναντι σε αθέμητες πρακτικές, θέλησε να εκπέμψει μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησης του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με προβλέψεις για δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, είναι έτοιμο.
2: Όπως είχαμε δεσμευθεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές.
1: Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία θα θεσπίζει ανώτατο όριο αποπληρωμής για ένα καταναλωτικό δάνειο μεταξύ 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου και δυνατότητα ακύρωσης της σύμβασης εντός 14 ημερών, πυροδότησε αντιδράσεις.
3: Είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι μαζικοί πληστηριασμοί, οι καταχρηστικές πρακτικές και η αποτυχία ελέγχου ιδιωτικού χρέους.
4: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών.
5: Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη».
1: Στον απόϊχο της ανοιχτής επιστολής των 5 γαλάζιων βουλευτών με μηνύματα υπέρ ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης και κριτική στο επιτελικό κράτος, συνεδριάζει την 5η 7 Μαΐου η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
7: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια πλάτη σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή υπάρχουν υπουργοί όπως είναι ο Άκης Κέρτσος, οι οποίοι ασκούν με προσήλωση και με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πλατιά λαϊκή παράταξη που προχωρεί μπροστά με συνθέσεις.
8: Ευχής έργο βεβαίως είναι αυτά να διατυπώνονται και να αντιμετωπίζονται ενίκο πριν τεθούν εν δήμο.
9: Εγώ δεν θεωρώ ότι οι βουλευτές είναι στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα, αλλά επειδή έχω ζήσει στο επιτελικό κράτος στη διαχείριση κρίσεων, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά η κυβέρνηση.
1: Για τα μέσα Μαΐου έχει προγραμματιστεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα καλά και όλα ωραία, φίλες και φίλοι. Είδατε τι ωραία που τα παρουσιάζουν τα πράγματα, πώς τα λένε τα πράγματα. Θυμήθηκε ο Κούλης τώρα τους δανειολήπτες. Ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και είπε: πάμε ρε παιδιά να σώσουμε τους δανειολήπτες. Μετά από 7 χρόνια. Φαγούρα. Ε. Είδατε τι ωραία. Πώς ξεδιπλώνεται η ατζέντα του επιτελικού κράτους. Το έχει ζήσει, λέει ο άλλος, το επιτελικό κράτος. Το έχουμε ζήσει και εμείς. Εμείς το έχουμε ζήσει και στο πετσί μας το επιτελικό κράτος. Κύριε Βολεμένε, εισας Βρυξέλλας, δημοσιογράφε, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας το επιτελικό κράτος. Και τι λένε τώρα για τα πανωτόκια, ακούστε να δείτε τώρα για να γελάσετε.
10: Μεγαλύτερη προστασία για πολίτες με καταναλωτικό δάνειο χωρίς εγγυήσεις αναμένεται να φέρει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα ορίζει ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής.
11: Θα βοηθήσει, γιατί κάποιος που έχει ανάγκη να πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί, δεν θα σκέφτεται ότι δεν θα μπορεί και να το αποπληρώσει μετά.
12: Έπρεπε να γίνει χθες.
13: Σίγουρα. Θα προστατευτεί 100%.
10: Η θεσμοθέτηση κόφτη σημαίνει ότι για καταναλωτικά δάνεια ύψους έως 100.000 ευρώ, το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως και 50% επί του αρχικού κεφαλαίου.
14: Ο σκοπός είναι αυτός που θα παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Θα μπει ένα πλαφόν το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50% παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
10: Με το νέο πλαίσιο για καταναλωτικό 15.000 ευρώ, αν ισχύσει πλαφόν 40%, ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να έχει καταβάλει έως το τέλος της περίοδου περισσότερα από 19.500 ευρώ, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες.
15: Αυτό το μέτρο είναι θετικό.
10: Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του.
16: Το πλαφόν δεν μπορεί να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά το 3% είναι καλό.
10: Στο τέλος Μαρτίου, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανέρχονταν σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Με επιτόκια που κυμαίνονται από 8 έως και 15% η αποπληρωμή καταναλωτικού που έχει κοκκινήσει καθίσταται σήμερα σχεδόν απαγορευτική για τους καταναλωτές.
17: Δεδομένο πάντως είναι ότι ό,τι είχαν πάρει δάνεια και αυτά τα ψηλά που λέτε εσείς είχαν βρεθεί μπλεγμένοι.
10: Το πρώτο τρίμηνο του έτους 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καταναλωτικά δάνεια, λέει. Μάλιστα. Σε αυτά μέσα είναι και τα στεγαστικά. Στα αυτά μέσα είναι και τα επαγγελματικά. Όχι βέβαια. Ή τουλάχιστον δεν έχει διευκρινιστεί. Εγώ κατάλαβα όταν λέει καταναλωτικό δάνειο, σημαίνει αυτά τα οποία έπαιρνες για να πας διακοπές στη Μύκονο ή να πας διακοπές το καλοκαίρι, διακοποδάνεια, ή είναι αυτό που έπαιρνε να πάρεις και μια ντουλάπα για το σπίτι, ή. Καταλάβατε. Κάπως έτσι είναι η δουλειά. Κάπως έτσι είναι η δουλειά. Όπως και να γίνει. Θα τον πατώσει μεσαία τάξη, λέει, που την έχει διαλύσει. Κυρία Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν θα τον πατώσει μεσαία τάξη που την έχει διαλύσει, αλλά εγώ βλέπω ότι ο κόσμος τσιμπάει σε κάτι τέτοια. Ναι, άκου τι σου λέω, τσιμπάει σε κάτι τέτοια. Εν τω μεταξύ, ο ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος μπουκάρισε με την καραμπίνα και τα κουμπούρια μέσα στον ΕΦΚΑ, που τον κοροϊδεύανε δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια για να του δώσουν τη σύνταξη που του αναλογούσε εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα, διότι προφανώς είχε και κάποια εύσημα κλπ. Λέει ότι εγώ το έκανα για σας. Εγώ δεν το έκανα για μένα. Εγώ είμαι 85. Όπου να είναι θα αποδημήσω εις Κύριον. Για σας το έκανα, μπας και ξυπνήσετε.
18: Αμετανόητος εμφανίζεται ο υπερήλικας με την καραμπίνα που προφυλακίστηκε μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε ΕΦΚΑ Κεραμικού και Πρωτοδικείο. Μιλώντας στον Αντένα και τη Βάσο Ασμανίδου, ο 89χρονος τονίζει πως του φέρθηκαν σαν σκουπίδι.
6: Το έκανα για όλους εσάς, για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα μετά από 48 χρόνια δουλειά στη Γερμανία και στην Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ.
19: Δεν θέλουμε κανέναν ρομπέν των δασών και δεν μπορεί κανείς να λύνει διαφορές με τα όπλα.
6: Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω. Με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμηδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε.
20: Η αυτοδικία δεν είναι ποτέ η λύση. Όποιος παίρνει τον νόμο στα χέρια του πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει με μια καραμπίνα στο δρόμο και να πυροβολάει δεξιά και αριστερά.
18: Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους αναμένεται να ζητήσει άμεσα ο δικηγόρος του, καθώς όπως λέει η υγεία του 89χρονου είναι επιβεβαρημένη.
21: Έχει σοβαρό πρόβλημα με το πεπτικό σύστημα. Έχει βηματοδότη, άραγε καρδιακή ανεπάρκεια και είναι και άκρος επικίνδυνο για την υγεία του να είναι στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ με εντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, πολύ περισσότερο στον Κορυδαλό.
18: Παρά το ψυχιατρικό του παρελθόν και το γεγονός ότι έστειλε στο νοσοκομείο 5 ανθρώπους γιατί δεν του έβγαζαν τη σύνταξη, κάποιοι συγγενείς του υπερήλικα με την καραμπίνα εμφανίζονται πρόθυμοι να τον φιλοξενήσουν.
21: Θα είναι το καλύτερο και για εκείνον για να διαβεί αξιοπρεπώς, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά.
18: 4 από τους 5 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 62χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που δέχθηκε τα πειρά του 89χρονου.
0: Λοιπόν, ενίοτε η αγανάκτηση οδηγεί σε ανεξέλεκτες καταστάσεις, φίλες και φίλοι. Και μήπως με αφορμή το γεγονός αυτό θα έπρεπε αυτοί που έχουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις και διοικούν τη χώρα να ξανασυζητήσουν το θέμα της εξυπηρέτησης των πολιτών, ειδικά σε κάτι υπηρεσίες σαν τον ΕΦΚΑ, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και γενικότερα υπηρεσίες του δημοσίου, που σου συμπεριφέρονται αυτοί οι οποίοι είναι πίσω από τον ΚΙΣΕ ως αν να είσαι μετανάστης από τη χώρα της Ουζουμπούρου. Αφήγει από εδώ ρε και φέρε άλλο χαρτί, και όταν το πας στο άλλο χαρτί λέει δεν σου είπα και θέλω κι άλλο ένα χαρτί, και σε πάνε πέρα δόθε. Εκεί πέρα κάπου έρχεσαι και αν δεν είσαι και λίγο έτσι συγκρατημένος και συγκροτημένος, για να μην τον το πολύ πολύ αν του ρίξει ένα φτύσιμο, καμιά ρουχάλα ή χαστούκι, θα πάρει την καραμπίνα. Αλλά μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών από τους δημοσίους υπαλλήλους ή από τους κακούς δημοσίους υπαλλήλους, γιατί υπάρχουν και καλοί για την εξαίρεση των κανόνα. Για να δω. Τώρα εσύ που σκέφτεσαι λες τι να φάω το μεσημέρι, τι να κάνω, πώς θα τα βγάρω κανένα σουβλάκι. Για ξανασκέψου το.
2: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένας, αδιαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
3: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
2: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχιο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
22: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
23: Όπως μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος του σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους, οδηγώντας τους πολλούς να σταματήσουν να το αγοράζουν ή να το έχουν λατώσει.
24: Για μια οικογένεια τετραμελή, πενταμελή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Προτιμώ το μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι.
25: Πλέον δεν παραγγέλνουμε καθόλου. Στη χειρότερη θα πάμε να πάρουμε από το κρεοπωλείο, να τα ψήσουμε μόνοι μας.
26: Σίγουρα έχει κόστος και στους πελάτες, οι οποίοι συνέχεια διαμαρτύρονται. Τα καύσιμα τώρα και στους προμηθευτές έχουν ανέβει. Το κρέας ήδη ανέβηκε και ακόμα μας λένε όλοι οι προμηθευτές, ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Όχι αύξηση, αυξήσεις, τις οποίες κάθε μαγαζάτορας ανάλογα με τα δεδομένα του θα κάνει και τις ανάλογες αυξήσεις, αλλά από ό,τι βλέπουμε θα το χάσουμε τον έλεγχο.
2: Και στη Θεσσαλονίκη η τιμή στα πιτόχυρα έχει ξεπεράσει το φράγμα των 5 ευρώ, κάτι που όπως λένε οι καταναλωτές του δυσκολεύει αρκετά. Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα μία πίτα με γύρω από 4,5 ευρώ έχει πάει στα 5,20 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι χοιρινό έχει φτάσει τα 2,5 από 1,80 που ήταν παλιότερα.
27: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ από σουβλάκι, φτάσει δηλαδή θέλω να βγούμε τους φίλους μου να φάμε έστω 2 πίτες και πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα 15 πάνω μας. Δηλαδή τώρα με τους φίλους μου, τι να σας πω, το έχουμε κόψει. Μαζευόμαστε σε κάποιο σπίτι, ξέρω εγώ, και ψήνουμε.
2: Καταστηματάρχες και καταναλωτές πάντως εκφράζουν την ανησυχία τους μπροστά στις όλο και αυξανόμενες τιμές.
0: Μάλιστα. Είδατε το πιτόγυρο. Διαφημίζα το πιτόγυρο τα μέρη του κόσμου. Τώρα πάρτε ένα πιτόγυρο να φάτε. Γιατί εκεί δεν έχει μισό πιτόγυρο, εκεί έχει ένα πιτόγυρο. 4,5 και 5. Και άμα σου κάτσει και στο λαιμό και θες να πάρεις ένα αναψυκτικό να πιείς.
2: Το αναψυκτικό πλέον έχει γίνει ένα είδος πολυτέλειας. Και αν το πάρουμε, θα το πάρουμε δηλαδή, θα κοιτάξουμε ποιο είναι το πιο φθηνό για να πάρουμε.
4: Σπανίως και μετά από έρευνα παίρνουν ακόμη και τα αναψυκτικά οι καταναλωτές. Όπως λένε, οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Πορτοκαλάδα η εξάδα των 330 ml το 2024 έκανε 2 ευρώ και 25 λεπτά. Το 2026 3,52. Αναψυκτικό ανθρακούχο με γεύσεις η εξάδα τα 330 ml, 3,22 το 2024, 4,30 λεπτά το 2026. Αύξηση στη διετία πάνω από 50%.
28: Και αν θα πάρουμε κάτι στο χέρι και αυτό το πιο φτηνό.
4: Απαγορευτικές για τους πολλούς και οι τιμές στους φυσικούς χυμούς, με τις οικογένειες να σκέπτονται διπλά και τριπλά, ακόμη και την κυριακάτικη βόλτα για καφέ και ένα χυμό για τα παιδιά.
29: Μα αν έχει πάει 5 ευρώ και έχεις 2 παιδιά, θέλεις 10, μάνι μάνι. Να πιεις και 2 καφέδες, θέλεις 20. Βάλε και τη βενζίνη. Ή βάλε το ένα ταξί για να φύγεις. Οπότε δεν βγαίνει.
4: Πανάκριβοι λένε οι καταναλωτές στον Αντένα, ακόμη και η χυμή στο σούπερ μάρκετ. Βρήκαμε σήμερα ανάμεικτο χυμό 1 λίτρου 2,55, ενώ χυμό πορτοκάλι 1 λίτρου 2,2 ευρώ.
30: Πώς είδος πολυτελείας χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές τα αναψυκτικά και τους χυμούς από το σούπερ μάρκετ, με τους περισσότερους, όπως λένε στην κάμερα του Αντένα, να έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την αγορά τους?
31: Φυσικά και τα έχουμε περιορίσει, όχι μόνο τα αναψυκτικά, τα πάντα έχουμε περιορίσει. Δεν βγαίνουμε. Άμα θέλεις 900 ευρώ το μήνα μια τετραμελής οικογένεια για σούπερ μάρκετ μόνο.
4: Το δικό τους γολγοθά περνούν οι επιχειρηματίες. Το κόστος των εμπορευμάτων από τον κορονοϊό και μετά, τονίζουν στον Αντένα, έχει ανέβει κατά 70%. Έτσι, όσο και αν προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές, κάποιες αυξήσεις περνούν στον καταναλωτή.
32: Πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε, το αναψυκτικό ήταν 2,5 ευρώ, τώρα είναι 3,5. Ο φυσικός χυμός ήταν 3,5, 4, 4,5 ανάλογα τι έπαιρνε ο πελάτης, τώρα φτάσει 4,5 με 5,5.
4: Υψηλό το καπέλο και στην τιμή του καφέ. Το πιο διάσημο ρόφημα των Ελλήνων έχει πλέον πικρή γεύση.
33: Το παίρναμε 2 ευρώ και τώρα μπορεί να το βρει και 2,40, 2,5. Πολλές φορές παίρνει και από το σπίτι.
4: Εκεί, όπως μας λένε, καταλήγουν οι περισσότεροι πολίτες. Ο καφές σε θερμός από το σπίτι.
0: Ήρθε η ανάπτυξη, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, του Θεοδωρικάκου και του Μητσοτάκη. Ήρθε η ανάπτυξη, σας χτυπάει την πόρτα, δεν την έχετε ακούσει? Την έχετε ακούσει, την έχετε ακούσει. Πόσο είπε ο Μάρκ, πάει 32% πύραυλος ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης, λέει, πάει για αυτοδυναμία, λέει, ο δικός μου. Ακριβώς έτσι είναι. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρετε? Το ξέρετε? Νομίζω ότι το ξέρετε. Εκτός και αν γίνουν εκλογές και ξαναπά στον καθρέφτη. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λέει ο μεγάλος σχολιαστής της επικαιρότητας, ο κύριος Χαρικλίν? Πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
6: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
5: Ωραία! Και για συσκευασία?
6: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
5: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
6: Άνεση και ποιότητα.
5: Ήδη μνημόσυνο?
6: Με σεβασμό και φροντίδα.
5: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
6: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
5: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Vale, Βαλίν.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι, τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα, και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τζάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε, μου δούμε, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να ήσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800. Και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
3: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
2: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
1: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα από πόσο και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
2: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
1: Ναι, τελικά σε αυτό έχει δίκιο.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
4: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχίλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας, είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
2: Ωραία, χαλαρά.
5: Έχουμε ξεκατρίνιασμα άδωνη με ζωή.
2: Ωραίο.
5: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
6: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Τα μάθη του εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
2: Δυνατό.
5: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
2: Αυτό φοβάμαι.
5: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
2: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, είμαι και αξίριστος και άπλητος.
2: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος τάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
5: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάριμες πλάκες, ρε φίλε.
2: Ωραία, να.
5: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
2: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
5: Αυτό ακριβώς, δεν ξέρω. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
2: Συνεπείς με την ιστορία τους.
5: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια πτήδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλομαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούν.
7: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
5: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
2: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
8: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Feeling like the first time. Η πρώτη φορά είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, όπως ξέρεις, η πρώτη φορά είναι διαφορετική. Και ο πρώτος έρωτας, η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται ποτέ, λένε τα μερομήνια. Ξεχνιέται? Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Ο καθένας και μια ξεχωριστή περίπτωση. Με μια από μια ολιγόλεπτη διακοπή λόγω βλάβης της ΔΕΗ στο κέντρο εκπομπής το Χτυπά, επανήλθαμε κανονικότατα και στο διαδίκτυο και στα RGNA, στα συμβατικά ραδιοφωνάκια. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας καλέτα, η οποία έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αρχής γενομένης από μια καταγγελία την οποία έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κύριος Γιάννης Αλεξίου σχετικά με το πρόγραμμα των ΚΔΙΦ, όπου είχε βγει μια πρόσκληση από την Περιφέρεια στις 28 του 2024, παρακαλώ, και έχει μια πρόσκληση με τίτλο «Κέντρα διημέρες ημερής εσοδίδας ΚΔΙΦ ατόμων με αναπηρία ύψους 792.000 ευρώ και η Περιφέρεια καλούσε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου να υποβάλουν προτάσεις για τη δημιουργία κέντρου διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας. Θα θυμάστε παλαιότερα είχε γίνει μια προσπάθεια και μια κουβέντα με το Σύλλογο των Οριζόντων, οι οποίοι είχαν έρθει και μετά από άρνηση του Δήμου Χαλκιδαίων είχαν αποταχθεί στο Δήμο Μεσαπίων Δυρφίων, όπου ο κύριος Ψαθάς αμέσως είχε αδράξει την ευκαιρία ως χωρεμένος ο Δήμαρχος της καρδιάς μας και είχε προχωρήσει διαδικασίες, είχε βρει και κτίριο και είχε προχωρήσει διαδικασίες να βρεθεί φόρμουλα και τρόπος ούτως ώστε να νοικιαστεί το κτίριο για αυτό το λόγο και να προχωρήσει να δημιουργηθεί το ΚΔΙΧ. Έφυγε ο Γιώργος ο Ψαθάς, έμεινε στα κατάστηκα τα μαύρα. Όμως από το 24, τον Αύγουστο του 24, η Περιφέρεια έχει προκηρύξει πρόσκληση για τη δημιουργία κέντρων από τους Δήμους. Και ο κύριος Αλεξίου κάνει την εξής καταγγελία. Ακούστε παρακαλώ.
1: Ήθελα σήμερα λίγο να μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν είναι απλά διοικητικό. Είναι βαθιά κοινωνικό και αφορά τον τρόπο που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη απέναντι στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Μιλάμε για την δημιουργία ενός κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, ενός ΚΔΙΦ στο Δήμο Χαλκιδαίων. Ας δούμε όμως λίγο τα γεγονότα με μια καθαρότητα, κύριε Παμακάρια. Ξέρετε, το 2022 ο Δήμος Χαλκιδαίων ανακοίνωνε στην επίσημη ιστοσελίδα που διατηρεί ως στόχο, ως πρώτο στόχο μάλιστα, τη δημιουργία ενός ΚΔΙΦ. Είχαμε δηλαδή μια ξεκάθαρη δέσμευση για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Το 2024 εγώ ως μέλος της παράταξης ενωτικής περιφερειακής κίνησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, επειδή πιστέψαμε τους στόχους της Δημοτικής Αρχής, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την προσπάθεια της Δημάρχου, χωρίς να έχουμε έρθει βέβαια σε επικοινωνία μαζί της για το θέμα αυτό, και πιέσαμε από τον Μάρτιο του 24 την Περιφερειακή Αρχή να ανοίξει σχετική πρόσκληση για να μπορέσει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να απορροφήσει ευρωπαϊκά χρήματα, γιατί ξέραμε, ξέρετε κύριε Παμακάρη, από την περίπτωση του ΚΔΙΦ στη Λαμία, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα για τέτοιες δράσεις. Πράγματι λοιπόν, μετά τις πιέσεις μας, τον Ιούλιο του 2024, λίγους μήνες δηλαδή μετά την συζήτηση που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκδόθηκε τέτοια πρόσκληση με χρηματοδότηση μάλιστα πάνω από 790.000 ευρώ για την λειτουργία μιας τέτοιας δομής στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, υπήρχε και η δέσμευση, υπήρχε και η χρηματοδότηση αργότερα, υπήρχε και η ευκαιρία. Και φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Τι έκανε ο Δήμος Χαλκιδαίων? Η απάντηση είναι απλή. Δεν κατέθεσε πρόταση. Δεν κατέθεσε καν πρόταση, κύριε Παπαμακάρη. Προσέξτε, δεν απορρίφθηκε, δεν αδικήθηκε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας αξιοποίησε την πρόσκληση αυτή για δεύτερη φορά. Δηλαδή, όπως βλέπετε, κάποιοι διεκδικούν και προχωρούν και κάποιοι απουσιάζουν. Και εδώ, κύριε Παπαμακάρη, δεν μιλάμε για ένα χαμένο έργο. Μιλάμε για οικογένειες που έχουν ανάγκη καθημερινής στήριξης. Μιλάμε για άτομα με αναπηρία που χρειάζονται δομές φροντίδας, εκπαίδευσης, γιατί τα ΚΔΙΒ είναι δομές εκπαίδευσης και ένταξης. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, θα πρέπει τα παιδιά αυτά να ενταχθούν στην κοινωνία και δυστυχώς έχουμε την περίπτωση μιας πόλης που έμεινε πίσω χωρίς καν να προσπαθήσει. Ξέρετε, επιπλέον προβληματιζόμαστε έντονα από την πληροφορία που έχουμε ότι αυτή την ανάγκη του Δήμου μας έρχεται να αντικαλύψει ένα ιδιωτικό ΚΔΙΒ. Και τα ερωτήματα πλέον, κύριε Παπαμακάρη, είναι ακόμη πιο κρίσιμα. Γιατί δεν διεκδικήθηκε δημόσια χρηματοδότηση, αυτή η χρηματοδότηση των 792.000 ευρώ? Γιατί δεν έγινε προσπάθεια, προσέξτε, να δημιουργηθεί μια δομή με δημόσιο χαρακτήρα? Μια δομή δηλαδή που θα ανήκει στους πολίτες. Ξέρετε, μιλάμε για μια ευαίσθητη κοινωνική υπηρεσία. Δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια ή μη συμμετοχή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εμείς θα πούμε ότι είναι πολιτική επιλογή και οι πολιτικές επιλογές θα πρέπει να εξηγούνται στους δημότες μας. Γι' αυτό και σήμερα θέτω ξεκάθαρα ερωτήματα, κύριε Παπαμακάρη. Γιατί δεν κατατέθηκε πρόταση? Ποιος πήρε αυτή την απόφαση και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα να περάσει έτσι. Θα επιμείνουμε μέχρι να δοθούν απαντήσεις και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε η ΕΒΙΑ να αποκτήσει τις δομές που αξίζει. Γιατί ξέρετε, η κοινωνική πολιτική δεν είναι εξαγγελίες στα επίσημα site, είναι πράξεις. Και εδώ δυστυχώς οι πράξεις, κύριε Παπαμακάρη, απουσίασαν.
0: Ερωτηματικά λοιπόν δημιουργούνται όχι μόνο στον κύριο Αλεξίου αλλά και σε όλους γενικότερα. Γιατί ο Δήμος δεν προχώρησε στην δημιουργία ενός κέντρου διημέρες ημερήσιας φροντίδας με δημόσιο χρήμα, παρά συζητάμε κάτι ιδιώτες από ό,τι έχει διαρρεύσει τώρα τελευταία κλπ. Γιατί δεν κατέθεσε πρόταση δηλαδή στο θέμα αυτό? Διότι το θέμα είχε φέρει η παράταξη της κυρίας Παπά, η κυρία Γουρζενιτζίδου, στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρυσι και είχε λάβει από την κυρία Κόντου απάντηση. Ακούστε τι είχε δημηθεί, τι είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις σας περί ανέβρεσης κτηρίου και συζητήσεων για τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα μετρήσιμο ή θεσμικά καταγεγραμμένο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ούτε εγκεκριμένη μελέτη, ούτε φάκελος προσένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ούτε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Την ίδια ώρα, δεκάδες οικογένειες, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία στο Δήμο μας παραμένουν σε καθεστώς ανασφάλειας, χωρίς καμιά οργανωμένη πρόνοια, χωρίς ουσιαστική στήριξη. Η ίδρυση ΚΔΙΦ και ΣΥΔ δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεσμική και ηθική υποχρέωση ενός Δήμου που σέβεται τους πολίτες του και επιδιώκει να είναι πραγματικά συμπεριληπτικός και ανθρώπινος. Η κοινωνική πολιτική δεν αποτιμάται στις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, αλλά στην πράξη με έργο μετρήσιμο και διαφανές. Κατόπιν τούτου ερωτάστε Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ίδρυση ΚΔΙΦ και ΣΥΣ ο Δήμο Χαλκιδαίων? Υφίσταται εγκεκριμένη μελέτη ή έχει κατατεθεί φάκελος για ένταξη σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα? Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα? Η στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους απαιτεί σοβαρότητα, σχέδιο και λογοδοσία. Ως παράταξη θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε απαντήσεις και πράξεις, όχι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
3: Η κυρία Κόντου έχει το λόγο.
4: Θα ήθελα να σας πω ότι σίγουρα νοιαζόμαστε πάρα πολύ για την ίδρυση και ΚΔΙΦ και ΣΥΔ και είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Έχουμε τελειώσει ένα κύκλο εργασιών με το ΚΕΠΕΑ Ορίζοντες. Έχουμε προτείνει κτίριο που πληρεί τις προδιαγραφές 200 τετραγωνικών μέτρων, που είναι 4 τετραγωνικά ανά άτομο, δηλαδή για μία στέγη 35 ατόμων, σε κτίριο που πληρεί τις προδιαγραφές. Και επίσης έχουμε προτείνει και ένα κτίριο 200 τετραγωνικών μέτρων για να κάνουμε μία ΣΥΔ 4 ατόμων. Είμαστε σε διαδικασία υλοποίησης της πρότασής μας. Όταν θα είναι έτοιμη θα έρθουμε με ένα δελτίο τύπου και θα σας ενημερώσουμε και ποια είναι τα κτίρια και το χρονοδιάγραμμά τους. Πάντως για το ΚΔΙΦ, επειδή το κτίριο είναι υφιστάμενο και πληρεί τις προδιαγραφές, θα προφτάσουμε και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας.

0: Τι είπε κυρία Κοντού, κυρία Κόντου, συγγνώμη. Ναι, θα ετοιμάζουμε, λέει, τα έχουμε έτοιμα και θα προλάβουμε να καταθέσουμε και πρόταση. Άρα πρόταση δεν έχει κατατεθεί, κυρία Κόντου. Και δεν είναι μόνο το κέντρο, όπως επεσήμανε, διημέρευση με το ΚΔΙΦ. Είναι και το ΣΔΙ, ΣΥΔ, της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης αμαία, κυρία Κόντου. Άρα δυστυχώς εσείς είστε στον κόσμο σας. Για να ακούσουμε τι είχε πει τότε, για να θυμηθούμε κιόλας, ο δήμαρχος ο Γιώργος ο Ψαθάς.
1: Κοιτάξτε, ήρθαν εδώ εκπρόσωποι του, αφού είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία αρχικά.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον λόγο της επίσκεψης, ήρθαν εδώ δύο εκπρόσωποι από τους ορίζοντες και από την Ηλιακτίδα, δηλαδή ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που το ζουν και το βιώνουν μέσα ίδιο του στο σπίτι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησα και με τον πρόεδρο,
0: ναι,
1: τον κύριο Κοτρογιάννη.
0: Α.
1: Αυτό είναι
2: η πρότασή μας. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα έρθουμε ένα δελτίο τύπου και θα σας ενημερώσουμε και ποια είναι τα κτίρια και το χρονοδιάγραμμά τους. Πάντως για το ΚΔΙΦ, επειδή το κτίριο είναι υφιστάμενο και πληρεί τις προδιαγραφές, θα προφτάσουμε και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας.

0: Τι είπε κυρία Κοντού, κυρία Κόντου, συγγνώμη. Ναι, θα ετοιμάζουμε, λέει, τα έχουμε έτοιμα και θα προλάβουμε να καταθέσουμε και πρόταση. Άρα πρόταση δεν έχει κατατεθεί, κυρία Κόντου. Και δεν είναι μόνο το κέντρο, όπως επεσήμανε, διημέρευση με το ΚΔΙΦ. Είναι και το ΣΔΙ, ΣΥΔ, τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κυρία Κόντου. Άρα δυστυχώς εσείς είστε στον κόσμο σας. Για να ακούσουμε τι είχε πει τότε, για να θυμηθούμε κιόλας, ο δήμαρχος ο Γιώργος ο Ψαθάς.
1: Κοιτάξτε, ήρθαν εδώ εκπρόσωποι του, αφού είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία αρχικά.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον λόγο της επίσκεψης, ήρθαν εδώ δύο εκπρόσωποι από τους ορίζοντες και από την Ηλιακτίδα, δηλαδή
0: ναι,
1: ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που τους ζουν και το βιώνουν μέσα στο ίδιο του σπίτι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησα και με τον πρόεδρο,
0: ναι,
1: τον κύριο

0: Τι είπε κυρία Κοντού, κυρία Κόντου, συγγνώμη. Ναι, θα ετοιμάζουμε, λέει, τα έχουμε έτοιμα και θα προλάβουμε να καταθέσουμε και πρόταση. Άρα πρόταση δεν έχει κατατεθεί, κυρία Κόντου. Και δεν είναι μόνο το κέντρο, όπως επεσήμανε διημέρευση με το ΚΔΙΦ, είναι και το ΣΔΙ, ΣΥΔ, τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κυρία Κόντου. Άρα δυστυχώς εσείς είστε στον κόσμο σας. Για να ακούσουμε τι είχε πει τότε, για να θυμηθούμε κιόλας, ο Δήμαρχος, ο Γιώργος ο Ψαθάς.
1: Κοιτάξτε, ήρθαν εδώ εκπρόσωποι του, αφού είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία αρχικά.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τον λόγο της επίσκεψης, ήρθαν εδώ δύο εκπρόσωποι από τους ορίζοντες και από την ηλιακτίδα, δηλαδή ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που το ζουν και το βιώνουν μέσα στο ίδιο του στο σπίτι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησα και με τον πρόεδρο,
0: ναι,
1: τον κύριο Κοτρογιάννη.
0: Α.
1: Αυτό είναι ένα κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών ενηλίκων με αναπηρία και μέσα έχει και μια λειτουργία μονάδων για ένα κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας και αφορά προγράμματα εκπαίδευσης, εξοπλισμένα εργαστήρια, κεραμικής, χειροτεχνίας, πληροφορικής κτλ. Επειδή το είχα στο μυαλό μου και επειδή έχουμε δημιουργήσει μια δομή, το ΚΔΑΠ, που είναι το Κέντρο Δημιουργίας Απασχόλησης, και αυτή την ώρα είναι στελεχωμένο, είχαμε 6 άτομα, τώρα πήραμε άλλα 3 με εξειδικευμένες ειδικότητες προκειμένου να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, με μεγάλη χαρά και πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, και εγώ και οι συνεργάτες μου. Γίνεται αυτή η προσπάθεια λοιπόν να μπορέσουμε πέρα από το ΚΔΑΠ ένα πρόσθετο κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Δηλαδή θα είναι μια παραπάνω παροχή σε αυτά τα παιδιά σε ό,τι αφορά το κέντρο εκπαίδευσης, ειδικής εκπαίδευσης.
0: Ναι. Λοιπόν, και είχε βρει και σπίτι, είχε βρει και χώρο, είχε βρει και 500 τετραγωνικά κλπ. Ο κύριος Ψαθάς. Ο Ψαθάς έφυγε, το κέντρο έμεινε στα χαρτιά. Ο κύριος Σπυρόπουλος, δεν ξέρω, δεν μας έχει πει τίποτα αν το έχει προχωρήσει, αν έχει προχωρήσει στην εργασία δηλαδή με τους ορίζοντες. Εκτός κι αν μέσα στο καλούπι του Ψαθά που έσπασε ο κύριος Σπυρόπουλος, χάθηκε και το ΚΔΙΦ, η δημιουργία ΚΔΙΦ στα Μεσάπια. Δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να απαντήσω για τον κύριο Σπυρόπουλο και για το ότι πως συνεχίζει το έργο του Γιώργου το Ψαθά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι η ιστορία μου, αμαρτία μου, όπως λέμε. Ο Δήμος γιατί δεν κατέθεσε πρόταση? 2 προτάσεις στη Λαμία, στη Φθιώτιδα, κατετέθησαν στο πρόγραμμα. Ο Δήμος Χαλκιδαίων 0. Ιστοπηλίκων, κυρία Βάκα. Εσείς που έτσι κάθε φορά που είναι η μέρα των ΑΜΕΑ κλπ. Σκίζετε τα ρούχα σας, πεθαίνετε στο κλάμα, βγάζετε ανακοινώσεις ότι σας ενδιαφέρει, εσείς θα προστατεύετε κλπ. Παραμύθια. Παραμύθια. Όπως παραμύθια λέτε και για μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν σε τέτοιο. Έλα κύριε Χολύπτα, βάλεις διαφημίσεις, γιατί μετά έρχεται ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντίνου μετά την απόφαση την Πέμπτη της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να τον καλέσει σε απολογία για την ημερίδα που έκανε για τα κόκκινα δάνεια και ό,τι συνέβη εκεί.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί.

0: ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Don't stop thinking about tomorrow, λέει ο άλλος. Μην ξεχνάς να σκέφτεσαι για το αύριο και είσαι μόνο τη σήμερα, τη σήμερον ημέρα, τη σήμερον ημέρα. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την περασμένη εβδομάδα, όχι, στις 26 Απριλίου, πότε, την περασμένη εβδομάδα ήταν 26 ή την προπερασμένη? Ναι, την περασμένη εβδομάδα, την Κυριακή, ας πούμε, την περασμένη Κυριακή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας είχε ανακοινώσει, ότι θα κάνει μία ημερίδα με θέμα funds, κόκκινα δάνεια και στεγαστική κρίση. Την Κυριακή 26 Απριλίου στην αίθουσα επιμελητηρίου Εύβοιας. Και το χαιρετισμό θα έκανε ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Συλλόγου Χαλκίδας. Γίνεται η ημερίδα. Με καλεσμένους τον κύριο Φαραντούρη, άρτη συμμετέχοντα στο ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αριάννη Δούκα, δικηγόρο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ποταμιάνος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών, και η κυρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος, δίκαιο αφαιρεγγιότητας και κόκκινα δάνεια. Την διοργάνωση, όπως σας είπα, γράφει στην πρόσκληση, κάνει ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας. Το γεγονός ότι στο πάνελ συμμετείχαν μόνο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Βαραντούρης, και το γεγονός ότι ο πρόσφατα εκλεγμένος σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ιστορικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας χρόνια τώρα, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντίνου, δημιούργησε συνειρμούς και αντιδράσεις. Μετά την εκδήλωση, ο Εμπορικός Σύλλογος βγάζει δελτίο τύπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε η μερίδα κλπ. Στην αίθουσα επιμελητηρίου που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν κλπ. Σε μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος και είναι απούσα η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Και τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, σε μία εκδήλωση στην οποία γίνεται στο επιμελητήριο για ένα τόσο σοβαρό θέμα και στην οποία δεν παρευρίσκεται ούτε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Γεροντίτης, και ο κύριος Κωνσταντίνου είναι στη μέση, στο πάνελ, φωτογραφιζόμενος με τους πασόκους εκπροσώπους και κάτι δικηγόρους. Κανένας καλεσμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει από κάποια άλλα κόμματα για να πούν τις θέσεις τους για τα κόκκινα δάνεια και τα funds. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν αντιδράσεις από στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, αντιδράσεις όπου ζητούσαν τη διαγραφή του κυρίου Κωνσταντίνου από σύνεδρο και για τα περαιτέρω. Να σταλεί δηλαδή στα κεντρικά
και να διαγραφεί. Την Πέμπτη που μας πέρασε, την ημέρα που είπα εγώ και αποκάλυψα το τι ακριβώς έχει γίνει, είπα δηλαδή τα γεγονότα, τι ακριβώς είχε συμβεί. Και πριν προλάβω να κάνω κάποια άλλη κίνηση δημοσιογραφική, δηλαδή να πάρω τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, μετά να πάρω τον κύριο Κωνσταντίνου να μας πει ακριβώς γιατί και πώς και τι και λοιπά και λοιπά, ο κύριος Κωνσταντίνου δέχνει ένα τηλέφωνο από τον κύριο Κωνσταντίνου προς το τέλος της εκπομπής, ο οποίος με έβρισε σκιότατα. Με έβρισε με το χειρότερο τρόπο. Εγώ βέβαια του εξήγησα ότι κύριε Κωνσταντίνου τη Δευτέρα θα σας καλέσω στο τηλέφωνο να πείτε τις απόψεις σας, διότι την Πέμπτη πληροφορήθηκα ότι συνεδρία στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και με ομόφωνη απόφαση καλεί την Τετάρτη που μας έρχεται μεθαύριο τον κύριο Κωνσταντίνου σε απολογία με το ερώτημα και τις διαγραφής. Λοιπόν, και επειδή εδώ τα πράγματα είναι, φίλες και φίλοι, υπάρχουν, στέλνω ένα μήνυμα προχθές στη μία το μεσημέρι και λέω τη Δευτέρα 9 και 10 θα βγεις στο ράδιο να πεις τις απόψεις σου, ok? Και μου απαντάει ο κύριος Κωνσταντίνου, ok, να διορθωθούν τα ψέματα, διότι οι πληροφορίες σου σε παρέσυραν να λες για εμένα πράγματα που δεν έχουν συμβεί, κάποιος φίλος εντός εισαγωγικών θα ήθελε να συμβεί αυτό, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Και κανονίζω εγώ τον προγραμματισμό μου της εκπομπής σε λίγο, όπως και σας προανήγγυλα πριν από λίγο, ότι θα έχω τον κύριο Κωνσταντίνου να μας πει τι ακριβώς και πώς και γιατί. Να πει τις απόψεις του, ρε παιδί μου, όπως πρέπει να... Λίγο πριν διακόψουμε, στέλνω μήνυμα στον κύριο Κωνσταντίνου και λέω 9 και 10 σε παίρνω, μην μιλάς στο τηλέφωνο. Και αμέσως μου απαντάει ο κύριος Κωνσταντίνου, ακούστε, δεν θα βγω σήμερα στον αέρα, διότι έχω καινούργια στοιχεία για όσα έχουν υποθεί για το έγκλημα που έκανα. Έχω καινούργια στοιχεία, αλλά δεν θα βγω σήμερα. Θα σε παρακαλέσω να πεις την αλήθεια που κάποιοι σε παρέσυραν να πεις περί διαγραφής μου που δεν έχει ή δεν υπάρχει. Εγώ έκανα μια κοινωνική εκδήλωση σαν συνδικαλιστικό όργανο που είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας. Εκδήλωση αυτή θα γινόταν από το επιμελητήριο. Ο πρόεδρος Γεροντίτης μου είχε πει δεν είχε χρόνο να κάνει την ημερίδα. Αρχικά είχαμε συμφωνήσει για ένα θέμα πολύ σοβαρό που αφορά 2,5 εκατομμύρια πολίτες και επαγγελματίες. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Έγινε η ενημέρωση με γεμάτη την αίθουσα του επιμελητηρίου. Μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και βέβαια τα κρατάω τα μηνύματα αυτά, γιατί έχουν ιστορική σημασία. Για ποιο λόγο κιότεψε ο κύριος Κωνσταντίνου να βγει, ο οποίος βρίζονταν με σκαιότατα, μου ζήταγε βγάλε με στο ραδιόφωνο να πω εγώ και να πω και να κάνω. Και εγώ όπως σου στείλα μήνυμα ότι τη Δευτέρα, γιατί την Παρασκευή ήταν η Πρωτομαγιά, αν δεν ήταν η Πρωτομαγιά την Παρασκευή θα έβγαινε την Παρασκευή να μιλήσει. Του είπα τη Δευτέρα 9 και 10 να έχουμε το όλο μας το χρόνο στη διάθεσή μας και να πεις απόψη σου για το θέμα αυτό. Για ποιο λόγο κιότεψε ο κύριος Κωνσταντίνου είναι δικό του θέμα. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε κάνουμε. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και συλλέγουμε πληροφορίες. Το ότι υπήρξαν αντιδράσεις είναι γεγονός.
το διασταύρωσα από διάφορα στελέχη συνέδρους εκλεγμένους της Νέας Δημοκρατίας για το συνέδριο. Την Πέμπτη συνεδρίασε η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ομόφωνα πριν στείλει τα κοιτάπια στο γραφείο του Κονταδάκη, στο κόμμα δηλαδή, στο γραμματέα, με το ερώτημα της διαγραφής ημί του κυρίου Κωνσταντίνου, πραγματικό γεγονός κύριε Κωνσταντίνου, και το ξέρετε, αλλά κάνετε την κότα μάλλον, και θα σας μιλήσω κι εγώ όπως μου μιλήσατε κι εσείς τώρα. Εγώ το κάνω δημόσια βέβαια. Εσείς δεν έχετε τάντερα να βγείτε. Μέχρι και ο Μιχάλης ο Σίδερης σας έκανε ρόμπα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Και μην το αφιζητήσετε, γιατί θα το βάλω να παίξει. Λοιπόν, έτσι ο κύριος Κωνσταντίνου δεν θα μας κάνει την τιμή, δικαίωμά του, να μιλήσει σήμερα. Η εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι η Νομαρχιακή έχει καλέσει τον κύριο Κωνσταντίνου την Τετάρτη σε απολογία. Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει λέξεις απολογία. Προφανώς έχει συμβεί κάτι αντικαταστατικό, κάτι που δεν προβλέπεται, και καλεί το μέλος και σύνεδρο σε απολογία λίγες μέρες πριν το συνέδριο. Κωνσταντίνου, φωτογραφίες. Είναι ο μεγαλοειδιατισμός ο οποίος τον κατέχει τον κύριο Κωνσταντίνου. Και παπά στα φράτινα μην έχει, θα πάει να βάλει υποψηφιότητα. Κάθισε στη μέση του πάνελ, από τη μια τον Πασόκο τον Τζουκαλά, από την άλλη τον πρόσφατο Πασόκο τον Φαραντούρη, την κυρία Νούκα, η οποία είναι γνωστή και μία εξαιρετέα ανά το Πανελλήνιο, και όλοι μαζί εν χορό τα σέρνανε στο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Διότι αν ο κύριος Κωνσταντίνου δεν καθόταν στο πάνελ, δεν έβγαζε αγκαλιά φωτογραφίες με τους άλλους, θα τις δημοσιεύει κλπ. Εκτιμώ ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αλλά το ψώνιο που έχει να είναι πρώτη μούρη στο καβούρι, αυτό δημιούργησε το θέμα και το πρόβλημα. Και βέβαια, όπως είπε και σε σχόλιο του στο Facebook ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιαμαρέλος, μισό λεπτό να το δω, να το πω ακριβώς τι του λέει ο κύριος Γιαμαρέλος. Τι του λέει ο κύριος Γιαμαρέλος. Μισό λεπτό. Περίμενε. Έτσι. Ας βρω γιατί έχω κάνει. Να το. Λοιπόν, νέα σχόλια. Κωνσταντίνος Γιαμαρέλος, τομεάρχης περιφερειακός της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω, είναι όπως ακριβώς τα λέτε, κύριε Παπαμακάριε. Ο κύριος Κωνσταντίνου έχει το ελεύθερο να είναι εκεί υποψήφιος με το Πασόκ, κανένα πρόβλημα. Καλύτερα ξέρει από μόνος του. Λοιπόν, αυτά λέει και ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα λέω εγώ. Δημητράκη, δεν τα λέω εγώ, αγόρι μου. Το κόμμα τα λέει.
αυτούς να υβρίζεις, εάν θες να υβρίσεις κάποιον και όχι εμένα. Γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και το ψώνιο σου το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ενίοτε όμως το ψώνιο μας εκθέτει. Αν δεν έχουμε αυτοσυγκράτηση και συγκρότηση, εσύ μπορεί να ήθελες να πουλήσεις μούρι στο καβούρι με τους πασόκους συνομιλητές σου, να βρίζουνε το Μητσοτάκη, να κάνουν κριτική στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, που καλώς κάνουν κριτική στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση για το θέμα της διαχείρισης των δανείων, των φαντς και λοιπά. Καλώς κάνουν κριτική, διότι λειτουργούν ως εκπρόσωποι κάθε είδους μπαταξί εδώ στη χώρα που θέλει να αρπάξει τον κόπο και τον ιδρώτα εκείνων. Κι αν εσείς έχετε πρόβλημα, κύριε Κωνσταντίνου, με τις τράπεζες και με τα υπόλοιπα, μπορείτε αυτά να πάτε να τα λύσετε με αυτούς που πρέπει να τα λύσετε. Τώρα το τι θα πείτε στο κόμμα την Τετάρτη και αν θα πάτε, αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Αλλά εγώ φαντάστηκα με τη φόρα που είχατε πάρει να με βρίζετε σκιότατα και να συμφωνείτε να βγείτε στο ραδιόφωνο στέλνοντάς μου το μήνυμα που διάβασα προηγουμένως για σήμερα Δευτέρα 9 και 10 και λίγα δευτερόλεπτα πριν σας πάρω τηλέφωνο να βγείτε να μου στέλνετε μήνυμα, μήτε εγώ δεν βγαίνω, δικαίωμά σας βέβαια. Ότι σε, αλλά για να μην βγαίνετε, πάει να πει ότι έχετε χεσμένη τη φωλιά σας. Αυτά, και αν μην το συνεχίσω παραπέρα, θα δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη, στην οποία έχει κληθεί σε απολογία ο κύριος Κωνσταντίνου από το κόμμα, από την Ομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με το ερώτημα της διαγραφής. Θα δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η συνέχεια της υπόθεσης. Εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο 1 και 98,1, επιστρέφω σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Φάε ένα μπαρακούντα να εισκάσουμε. Τι να φας, τι θα, όλο να φας θέλεις, δηλαδή αμάν, έλεος. Φάε ένα μπαρακούντα, χορτάζει για κανένα χρόνο. Ε, ωραίο τραγούδι με τους Χατ. Μπαρακούντα. Μπαρακούντα είναι ένα τεράστιο ψάρι. Όσοι βλέπετε εκεί πέρα αυτούς ψαρεύουν στο διαδίκτυο και πιάνουν καμιά φορά κανένα μπαρακούντα ή κανέναν, πώς το λένε, από αυτούς τους ψάρων του φεγγάδες, ρε παιδί μου, ξέρει, μέσα κανένα μπαρακούντα. Λοιπόν, κύριε κολλητήρι και λοιποί συγγενείς, σήμερα το μένιου είναι αρκετά χορταστικό. Μουσακάς, μοσχάρι λεμονάτο νουά, κοτόπουλο κοκκινιστό και όχι κοτόπουλο ντόπιο, όχι κοτόπουλο από αυτά που φέρνει Μερκοσούρ, θα ακούσετε στη συνέχεια. Μακαρόνια με κιμά, λαχανοντολμάδες αυγολέμονο, τουρλού λαχανικών λαδερό, αγκινάρες με πατάτες, καρότο, αρακά, κοκκινιστές, γιαχνί και σαλάτα ημέρας, παντζάρια φρέσκα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη φωλιά του Γιάννη Ηλιάδη. Για να παραγγείλετε στο φόνι 85940. Για delivery στο φόνι 85940. Για να ρωτήσετε τι φαγητό έχει στο φόνι 85940. Για να του πείτε συλληπιτήρια για το χθεσινό τράκο στον ΠΑΟΚ, τηλέφωνο 85940. Θερμά συλληπιτήρια και από εμάς, κύριε Ηλιάδη. Μόλις με πληροφόρησε ένας καλός φίλος αγορατής ότι φάγατε τρία, λέει, από τον ΠΑΟΚ. Ε, τον τρία από τον ΠΑΟΚ. Φτύλα, φτύλα ή ξεφτύλα. Λοιπόν, είχατε μια ευκαιρία, εφερεχεί ο Παναθηναϊκός φρενάρισε την ΑΕΚ, είχατε μια ευκαιρία να κλείσετε τη διαφορά στους τρεις πόντους, αλλά εσείς δεν παίρνετε χαμπάρι. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε για τις συμβάσεις που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη γνωστή σύμβαση Mercosur για εισαγωγές από τις χώρες Λατινικής Αμερικής προϊόντων, τα οποία υπάρχουν βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως λόγω ανταλλαγών και κυρίως λόγω συμφερόντων τα οποία εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχουμε πει αυτά, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ο οποίος εξυπηρετεί συμφέροντα, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και οι επίτροποι οι οποίοι βγάζουν οδηγίες με τα σημείωτο, πάνε βαλίτσες βγαίνουν χωρίς βαλίτσες, πάνε με βαλίτσες βγαίνουν χωρίς βαλίτσες. Χθες, με αφορμή τα γεγονότα στη Μυτιλίνη, ο πρόεδρος Πογεδί, ο κύριος Κακαβάς, ο δικός μας εδώ ο Νικόλας, αποκάλυψε ότι τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Μερκοσούρ είχαν σαλμονέλα.
2: Τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα Βραζιλίας στους ελέγχους των κτηριανικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής έχουν καταδείξει ότι έχουν 80% σαλμονέλα.
3: Και επιστράψαν πίσω.
2: Το ακούσατε? Εμείς τι λέμε? Σας είπα πριν την τοποθέτηση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις εισαγωγές. Το πρόβλημά μας είναι ότι θέλουμε εισαγωγές με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ευζοία να τη ζητήσετε απέναντι, όχι εδώ. Την καλή διαχείριση της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της χειροτροφίας, της εγωπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, να τη ζητήσετε απέναντι, όχι εδώ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί το πρόγραμμα ευζοίας, η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, είναι αυτοί που έχουν, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μόνο εισαγωγή τροφίμων. Εάν αυτό λοιπόν γίνει με τους κανόνες που λέμε γεωτεχνική, δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλουμε να φέρουμε πρόβατα, μοσχάρια, γάλα από τις παλιές βαλκανικές χώρες που είναι σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα κάνουμε ελληνικά, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι πρώτον οι προδιαγραφές και δεύτερον οι έλεγχοι. Όταν έχεις στρατό, τινιάτρους, γεωτεχνικούς κτλ., δεν φοβάσαι τίποτα. Και τι κάνουμε εμείς? Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα dealer των τροφίμων και όχι τροφό. Δηλαδή να φέρνουμε τις ξένες φυλές, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες, είναι αναπροσάρμοστες, αντί να πάρουμε τα δικά μας και να έχουμε την τράπεζα γενετικού υλικού και να ταΐζουμε όλο τον κόσμο. Εμείς λοιπόν, όπως είμαστε εδώ και αυτούς που εκπροσωπούμε, δίνουμε ένα μήνυμα από εδώ, από την Μυτιλήνη και τη Λέσβο, ότι αυτό που έχουν στο μυαλό τους, να κάνουν την Ελλάδα μπαταρία και ξενοδόχο και dealer τροφίμων αντί για τροφό, δεν θα τους αφήσουμε. Ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ξεκινήσαμε πριν από 12 μήνες, όλοι έλεγαν πού πάνε αυτοί, πώς μας λέγανε, οι ξυπόλοιποι υπότες. Σήμερα αυτοί κλαίνε και εμείς δεν πανηγυρίζουμε για την κατάδια.
1: Ζήτω η Μερκοσούρ, ζήτω. Ζήτω, ζήτω, ζήτω, ζήτω. Η Μερκοσούρ. Βέβαια. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια? Τι λέτε τώρα? Έχουμε να φάμε σαλμονέλα και βαθιάς κατάψυξης τρόφιμα που θα πάει σύννεφο, λέει ο κύριος Κακαβάς. Και λέει να κοιτάξετε απέναντι. Τι εννοεί να κοιτάξουμε απέναντι? Τι εννοεί να κοιτάξουμε απέναντι? Την κυβέρνηση να κοιτάξει και τα υπουργεία να κοιτάξετε απέναντι για το τι κάνουν. Υπογεδί είναι στην πρώτη γραμμή. Υπογεδί στην πρώτη γραμμή. Η κυβέρνηση στην τελευταία. Συμφωνεί με τη... Συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ψηφίσαμε μάλιστα τη Μερκοσούρ και εμείς. Βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, αλλά οικονόμα είναι πάνω απ' όλα. Οικονόμα και η μίζα. Οικονόμα και η μίζα είναι πάνω απ' όλα. Και βρήκα ένα νεοδημοκράτη, ακρεφνή νεοδημοκράτη τώρα, δημοσιογράφος, ο κύριος Κοτάκης, είναι προσωποποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον άκουσα σε μια συνέντευξη, σε μια εκπομπή εκεί πέρα, να κάνει το εξής σχόλιο.
4: Έχουν χαζέψει με αυτά τα οποία λένε? Είναι δυνατόν να κάθεσαι και να κάνεις αξιολόγηση σε ανοιχτή διαδικασία η οποία βρίσκεται στην ενόπιση της δικαιοσύνης και να λες ότι ο τάδε συνάδελφός μου θα δοθεί και οι υπόλοιποι, δεν σας λέω, αλλά θα καταδικαστούν? Όλοι ξέρουν που κινούμε ιδεολογικά. Δεν είχε ποτέ τα χάλια, τέτοια χάλια αυτός ο χώρος, τέτοιο βαθμό εξευτελισμού, να εξισώνεις σύσταση σε συμμορία με παθογένειες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Το διαβιβαστικό των 137 σελίδων της Ευρωπαϊκής Αγγελέως μιλάει για αδικήματα, αγαπητή Νικόλου και αγαπητή Φίλιππε, που έχουν τον τίτλο «Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Μιλάει για αδικήματα που λένε «απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση». Μιλάει για αδικήματα που λένε για ανόφευση εγγράφων. Μιλάει για αδικήματα που λένε για δωροληψία υπαλλήλου. Και επίσης μιλάει για αδικήματα που μιλάνε για σύσταση και συμμορίας. Τι σχέση έχει το απλό ρουσφέτη, που ούτως ή άλλως, και αυτό είναι προφανώς υποαξιολόγηση.
5: Μην τρελαθούμε τώρα, μην πούμε ενέτη 2026.
4: Με μεγάλα ποινικά αδικήματα σαν γι' αυτό.
5: Το ρουσφέτη, ναι.
4: Έτσι.
1: Αυτά τα λέει ο κύριος Κοτάκης, ιστορικός δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας και στέρεγος και με θέσεις έτσι όταν έχουν φτάσει νεοδημοκράτες ακρεφνείς να λένε αυτά τα λόγια για την κυβέρνηση, καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατή, τι πρέπει να πει αντιπολίτευση. Τι πρέπει να πει αντιπολίτευση. Καταλαβαίνεις. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τον εισαγγελέα, ο οποίος έβαλε στην τέτοια την υπόθεση, στο αρχείο την υπόθεση με τις υποκλοπές. Δηλαδή έβαλε στον αρχείο τον έλεγχο του εαυτού του, γιατί αυτός υπέγραφε τις υποκλοπές. Ποιοι ήταν οι εθνικοί λόγοι να παρακολουθείτε ο οικονομικός εισαγγελέας, κύριε Τζαβέλα? Ποιοι ήταν οι εθνικοί λόγοι? Άντε να παρακολουθείς τον αρχηγό Γεθά, τον Αγεθά, τον υπουργό δικαιοσύνης και κανέναν άλλον, Τι έλεγε? Απολύτως. Ο κύριος ποιος? Ο κύριος Κερίδης. Αν θα είναι ποιοτικά τα προϊόντα από τη Μερκοσούρ, έτσι έλεγε. Και ρώταγε, λέει, δεν θέλετε φθηνά προϊόντα? Φάτε σαλμονέλα τώρα, γιατί μπορεί να πιάσανε μια παρτίδα. Πόσες έχουν μπει μέσα δεν ξέρουμε. Μπορεί να πιάσανε μια παρτίδα, κύριε Καγαβά, πόσες έχουν μπει μέσα? Πόσες έχουν μπει μέσα παρτίδες με σαλμονέλα? Άλλωστε, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ο κύριος Άδωνης με τον κύριο Χατζηδάκη το 2009 λέγανε ότι
6: ο νεοφιλελεύθερος Χατζηδάκης επικροτεί, ο νεοφιλελεύθερος Χατζηδάκης επικροτεί ότι η τελευταία πράξη της Βουλής ήταν ο διορισμός 20.000 εισαγγελιών σας. Ένα τόπιο για να πει ο Χατζηδάκης υπουργός και θα πληρώσω εγώ τους φόρους μου. Δεν κατάλαβα. Να το ακούσει ο κόσμος. Κλείσαν τη Βουλή και η τελευταία πράξη της Βουλής ήταν 20.000 ρουσβέτια. Αυτό θα μιλήσουμε για την οικονομία.
7: Γιατί έχουμε τα
6: 20.000 ρουσβέτια και για τα μούτρα μιλήσει για την οικονομία.
8: Η πολιτική δεν είναι διαγωνισμός φωνής. Ξέρουμε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει φωνή.
6: Για τα ρουσβέτια μας πείτε. Για τα ρουσβέτια.
8: Το λαός. Ο κ. Γεωργιάδης αμφισβητεί ότι στην ανεργία είχαμε σημαντική βελτίωση το 2004.
6: Εγώ είμαι μικρομεσαίος
8: και έχουμε πάρει
1: κάτι. Οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας σήμερα τότε ήταν αντίπαλοι, γιατί ο Γεωργιάδης ήταν στο Καρατζαφίρερ και ο Χατζηδάκης στην Δημοκρατία, και του έλεγε ο Γεωργιάδης, μπορείτε να μας πείτε για τα 20.000 ρουσβέτια που έχετε κάνει και λοιπά και λοιπά, και ο άλλος του έλεγε για την ανεργία. Και ξαναρώταγε ο Γεωργιάδης, βρε για τα ρουσφέτια θα μας πείτε τίποτα? Σήμερα βέβαια και ο Γεωργιάδης δεν αναγνωρίζει ούτε ρουσφέτια, ούτε είναι καθήκον του βουλευτή να κάνει ρουσφέτια. Είναι καινούργια γραμμή του κόμματος. Γιατί τους έχει πιάσει η Κοβέση, η Ρουμάνα, η οποία δεν καταλαβαίνει Χριστό. Τους έχει πιάσει με την κίδα στην πλάτη και τους λέει ότι το ρουσφέτι είναι ποινικό αδίκημα και ο εκτελών το ρουσφέτι είναι κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα και ο σπρώχνων των υπάλληλων να κάνει το ρουσφέτι είναι ηθικός αυτουργός. Αυτά του λέει η κυρία Κοβέση. Αλλά καρτ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, αλακάρτη υπόθεση. Αλακάρτη. Τι να κάνουμε. Έτσι βαίνει. Εσείς έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα? Έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα? Γιατί άμα δεν τα έχετε καθαρίσει θα πέσει ο Πέλεκης.
9: Πετάνε ντουλάπες, κρεβάτια.
10: Όλα αυτό πρέπει να καθαριστεί. Από εκεί πίσω το έχουν καθαρίσει. Εδώ δεν το έχουν καθαρίσει ποτέ. Άμα πάρει φωτιά εδώ, κάηκανε όλα.
11: Ξερά κλαδιά, χόρτα, μπάζα και σκουπίδια παντού, ακαθάριστα οικόπεδα, ορολογιακές βόμβες. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Καναπέδες, τραπέζια, παράθυρα, ψυγεία. Σχεδόν ένα ολόκληρο νοικοκυριό καταλήγει στο οικόπεδο που σε περίπτωση πυρκαγιάς θα απειλήσει ολόκληρη την περιοχή. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Αντένα έκανε αυτοψία σε οικόπεδα της Ανατολικής Αττικής. Τα όσα κατέγραψαν ο Βασίλης Γιαννούλης με τον οπερατέρι Ιάκωβο Σταυρινίδη δεν είναι ενθαρρυντικά. Αρκετοί συνεχίζουν να πετούν ξερά χόρτα και μπάζα.
12: Βρισκόμαστε σε ένα χωράφι στην περιοχή της Λούτσας. Έχουν συσσωρευτεί σκουπίδια και ξερά κλαδιά. Με την αντιπυρική περίοδο να ξεκινά την 1η Μαΐου, τέτοιες εικόνες είναι ανησυχητικές για πυρκαγιά. Ο Δήμος καθαρίζει συχνά το σημείο, όμως γεμίζει ξανά, με τους κατοίκους να δηλώνουν και να εκδηλώνουν ανησυχία.
13: Η εικόνα αυτή, αν θα περνάγαμε χθες το απόγευμα, ήταν ένα γήπεδο καθαρό. Σήμερα λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι. Κοιτάξτε μάλιστα τα φύλλα, πόσο πράσινα είναι, που δείχνουν από μόνα τους ότι αυτά τα έχουν βγάλει σήμερα ο κόσμος.
11: Μέχρι τις 15 Ιουνίου και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη πιάσει δουλειά.
14: Πότε καθαρίζω το χώρο μου, καθαρίζω το χώρο που είναι του Δήμου.
12: Βρισκόμαστε στην οδό Κρυστάλλη, στην περιοχή των Σπατών. Δίπλα μου είναι 6 κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι καθαρίστηκαν σήμερα το πρωί από τον Δήμο. Ακριβώς πίσω από τους κάδους υπάρχει μια πινακίδα που αναγράφεται. Απαγορεύεται η ρήψη μπάζων και κλαδιών. Ωστόσο, με το που τελειώνουν οι κάδοι, υπάρχουν δεκάδες πλαστικές σακούλες, κομμένα ξεραμένα κλαδιά και μπάζα.
13: Υπάρχει χώρος να αναποθέσουν οι δημότες τα πράσινα, τα χόρτα. Αλλά τι γίνεται. Μας βολεύει να πάμε δίπλα το σπίτι μας να τα διάσουμε.
12: Βρισκόμαστε σε μια στάση λεωφορείου που, αν δεν την ήξερες, δύσκολα θα την έβρισκες, αφού είναι κυριολεκτικά χαμένη μέσα στα χόρτα.
15: Δεν προσέχουμε δυστυχώς εδώ στη Λούτσα. Όχι εδώ, γενικά, όπου και να πάτε, το ίδιο είναι.
11: Η μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό επιφέρει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Ενώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει δηλωθεί, μειώνεται στα 100 ευρώ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν πλέον με φυλάκιση έως 6 μηνών από 2 έτη που ήταν μέχρι πέρυσι και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, άμα είστε έτοιμοι και θέλετε να αυτό, ας μην τα καθαρίσετε. Θα πέσει ο Πέλεκης. Βέβαια θα μου πείτε, ακόμα και εκεί, ακόμα και σε αυτό, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, επικρατεί το ρουσφέτη. Δεν πάει η δημοτική αρχή, ή μάλλον πάει και του λέει: κοίταξε να δεις, δεν θα σου βάλω το πρόστιμο, αλλά θα μας ψηφίσεις. Έτσι όπως γίνονται τα μικρορουσφέτια και τα μπατζιλίκια. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Θεού θέλοντος, στις 8 το πρωί απούντο. Θεός σώζει. Ντουέτο με Bonnie Tyler. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο χωρίς επιβάτες στην οδό Φυλής στο Ήλιον. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Τσαλδάρη προς Ομόνια. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φυλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κάντζα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας

0: και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έφριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου η ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για τον οικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι, κατά τη γνώμη μου, χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις στους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά, και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για, για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την πρώτο Μαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι, στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα

0: Χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός? Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων.

0: Λοιπόν, αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τη ΣΥΠΑ, οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων». Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα η πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παραίτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμποροικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.
1: Real FM. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποτυπώσεις.

0: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνα Παλάου. Καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν, να
0: έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή του, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ νομίζω, εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνεις τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά επιτρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. Γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας, που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε μεγάλες, πολλές εισαγωγές, και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή, λοιπόν. Πολύ Μάλιστα. μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε Ακριβώς. θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αισθία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι, είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό του κυπέλου από τον Όφη, επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Ανδρίγιας Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία, για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα, ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Ο οδηγός και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στο Μαϊάμι. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο κατόχος του τίτλου Λάντο Νόρις με McLaren και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ
1: με
0: δυνατό.
1: Σκανάρανε κανονικά και...
0: Όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είπε έτοιμος. Και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάλογο? Περάσαμε πάλι κταίο. Κταίο.
1: Κταίο. Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, εκεί σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Και η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχείρησεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
0: ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Τσουκαλάς λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
0: Ακραία πράγματα.
1: Ακραία
0: βαριά
1: πράγματα.
0: Και ακραία.
1: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για του Κλοπές, για όλα αυτά.
0: Κάνε κριτική σε όλα.
1: Κάνε κριτική.
0: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις?
0: Συμμορία. Ναι, το επόμενο
1: τι θα πεις μετά.
0: Ποιο
1: το
0: είναι?
1: Παραπάνω ποιο είναι? Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσανε τώρα. Το άλλο, ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Έμεινε 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια έμεινε.
1: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το mea culpa, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
1: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχυνθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
1: Ούτε κλέφτη τον είπε.
0: Ούτε κλέφτη.
1: Με την έννοια.
0: Αρχιερέας.
1: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ τη Χριστιανού και του Τσίπρα που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
0: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως
1: ναι, ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης.
0: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, λέω, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια. Επιμένει για το τέλος. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
0: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη. Αν το καλοκαίρι είναι καλό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν γίνει κάποιο μεγάλο. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο.
1: Υπάρχει μια φωτιά τον Αύγουστο,
0: ναι, ναι, τεράστια.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη.
1: Συμφωνώ και εγώ.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και η Κατερίνα η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης. Πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέργεια Club και Προτέργεια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή, από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά εννοώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη. Και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μια απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται νομίζω από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα.
0: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
1: Και για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
1: Και, κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε με να αιτιολογήσω τον όρο μου και μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά, το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή.
1: Τι εννοείτε,
2: μια...
1: τα πρόσωπα, τι εννοείτε.
2: Όχι, όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά. Είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των Προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της ελληνικής λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
1: Ωραία,
2: Σύνταγμα.
1: Πού βρισκόμαστε
2: πάμε
1: τώρα και τι
2: ουσία και
1: να
2: αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022 εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην ανεξάρτητη αρχή για διασφάλιση του απορρίτου επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μια διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
1: σε άλλη συνεδρίαση να πήγαινε επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν.
1: Προτάθηκε η κυρία Σιγκούρα, νομίζω, αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμον.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό. Μάλιστα. Με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Πέραν αυτού, πέραν αυτού, αυτό και βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, μετά την απομάκρυνση, μετά την καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί, το γεγονός ότι αυτή η αρχή εν πάση περιπτώσει παρέμενε ακέφαλη ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της, απέναντι σε αυτές τις προτάσεις το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση συνέπεψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Συγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μια διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Διαβητσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Συγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο τα παίρνουμε πίσω, διότι αυτή η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, ενώ εμείς θέλουμε να βρεθεί μια λύση στο προσκήνιο.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε επανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
2: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό που λένε τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί, είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
2: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω λέω μια προσωπική εκτίμηση, αλλά
0: επίσημη
2: με βάση
0: τοποθέτηση ακόμη δεν υπάρχει.
2: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο θα έλεγα πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει καταλογιστεί λόγω της συμπεριφοράς.
1: Αφού ακόμα είναι δικαστικά και είσαι και δικηγόρος και καλή.
2: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης. Όχι σε ό,τι αφορά.
1: Ποιος το κρίνει?
2: Κύριε,
0: πολιτικά τώρα, το λέει. Πολιτικά,
1: πολιτικά αυτό λέει. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη πεποίθηση.
1: Το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς.
2: Αν κάνετε
1: το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μία σοβαρή νομική τεκμηρίωση η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε, στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί και θα το εγγυηθούμε αυτό.
0: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το...
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Χθες αναφορές για διευκολύνσεις.
17: Γεωμετρό Χαλκίδα Σαρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σαρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά μπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
6: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική για τη χώρα.
5: Ο Νίκος μου γνέθει ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
7: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
6: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και την, θα έλεγα, πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
5: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
6: Ακούστε, ναι. Δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μια κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία, αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
7: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκατασταθήματα.

0: Τακτική Επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και κατέθεσαν.
1: Τι εννοείται μας πρόλαβαν?
0: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
1: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
0: Πότε την καταθέσατε εσείς?
1: Την Πέμπτη.
0: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
0: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
0: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
0: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
1: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
2: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτεται το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και κάτι άλλο που θέλω
0: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει, που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου, πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
1: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
0: Τι γίνεται,
1: όλα μαζί,
0: έρχεται γιατί... ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενος αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
2: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω,
1: είναι,
2: στα περισσότερα σημεία.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του με εκφράζουν απόλυτα.
2: Θέσεις, εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
1: Αυτό δεν
2: είναι,
1: θέλω
2: τα
1: να πω.
2: Περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά
1: αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
0: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
1: Όχι, και ο κύριος Δελατόλα μεταφέρει.
2: Εμένα με βγάζετε στον απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
1: Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
0: Ευχαριστούμε θερμά
1: και μαχητικότητα.
0: Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση. Οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα, δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης. Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
10: να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε ο Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στη τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
0: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και αυτό.
0: Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
2: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισήμανε ο Νίκος Γιάννη. Τώρα δεν μου τα γυρίζεις και εσύ.
1: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
0: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία? Δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Το ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
2: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
2: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούντο, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
2: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε μου ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη
1: αναμέτρηση? Προφανώς, και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει την πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτημερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν στηριχθεί αυτή η κατάσταση βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, η θηλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία, και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
0: Κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά κανέναν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, τη συγκάλυψη. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
1: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να συγκαλυφθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα, και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκούτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
0: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη Αντώνη, ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
1: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
1: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο. Όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για, δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από, τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
1: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόρει τάχτη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση προς αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό. Θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Βελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την δική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, ναι, ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
2: Θα συνταχθεί.
0: Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στο ράδιο 1.98.1. Δεν τίθεται θέμα, wonderful world. Υπέροχη ζωή. Λέμε τώρα. Μαΐου, ναι, 4 Μαΐου 2026. Λοιπόν, μην γκρινιάζετε, αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού. Θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας, βέβαια. Παρόλα αυτά, για άλλη μια φορά και αφρικανική σκόνη από Τετάρτη αυτό. Δεν αφορά τη θερμοκρασία, εγώ δεν το δένω και κόμπο. Εντάξει, το καταλάβαμε πλέον. Καλοκαιρινά, χειμερινά, ας τα έξω μαζί.

κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης, μαζί μας το Your Unique Story, το οποίο δημιουργεί εμπειρίες, συνεργασίες και σχεδιάζει μοναδικά ταξίδια για εσάς. www.yourunique-story.gr, Instagram, Facebook, για κρατήσεις για το δικό σας μοναδικό ταξίδι. Επικοινωνήστε στο 6951 82 14 71.

1959, σαν σήμερα, 4 Μαΐου, πραγματοποιείται η πρώτη απονομή των βραβείων Grammy. Η πρώτη, Domenico Montugno, Nel Blu, Ti Blito, Ti Blu, κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς. Εδώ βέβαια δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει έτσι, από τον Mr. David Bowie.

Αμερικό Μοντούμι ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία των Grammy που κέρδισε τις δύο κατηγορίες, ηχογράφηση της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς. Παραμένει το μοναδικό ξενόγλωσσο τραγούδι στα ιταλικά που έχει κερδίσει ποτέ βραβείο. Είχε προηγηθεί βέβαια η συμμετοχή της Eurovision το 1958, που αν και βγήκε τρίτο, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας το νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard.

Επίσης τώρα, ο Χένρι Μανσίνι έγραψε ιστορία στην πρώτη απονομή των βραβείων Grammy, σαν σήμερα το 1959, κερδίζοντας το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς με το The Music from Peter Gunn.

τα πιο σπάνια ορχιστρικά κομμάτια που παραμένουν αναγνωρίσιμα μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω αυτού του χαρακτηριστικού επικίνδυνου μπάσου.

Την ίδια τώρα, πρώτη απονομή των Grammy το 1959, σαν σήμερα, η πρώτη γυναίκα που κυριάρχησε ήταν η Αγγλική Ella Fitzgerald. Η Ella Fitzgerald έγραψε ιστορία εκείνο το βράδυ για τρεις λόγους. Πολλαπλή νίκη, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε δύο βραβεία στην ίδια τελετή. Καλύτερη γυναικεία φωνητική ερμηνεία. Καλύτερη jazz ερμηνεία. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Frank Sinatra ήταν ο μεγάλος στάρ της εποχής τότε, με τις περισσότερες υποψηφιότητες 6. Έφυγε από την πρώτη τελετή με μόλις ένα βραβείο για το εξώφυλλο το άλμπουμ του Fitzgerald, και το Μοντούνιο έκλεψα την παράσταση. Εδώ την Ella Fitzgerald πειράζει ο Miguel Miggs. Slap that bass.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
5: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
4: Ωραία! Και για συσκευασία?
5: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
4: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
5: Άνεση και ποιότητα.
4: Ήδη μνημόσυνο?
5: Με σεβασμό και φροντίδα.
4: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
5: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
4: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

5 χρόνια αργότερα, αυτό εδώ το The Sting απέδειξε ότι η οργανική ορχιστρική μουσική μπορούσε ακόμα να σκαρφαλώσει στην κορυφή των charts αλλά και των βραβείων.

Το 1956, σαν σήμερα επίσης, ο Gene Vincent ηχογραφεί αυτό εδώ κλασικό rock and roll track, Bebop Elula. Εγώ φυσικά, επειδή μπορώ, από Elvis.

πρόκειται για οσκαρικό θρίαμβο, δηλαδή τον Όσκαρ 1974. Η ταινία κυριάρχησε στην κυριολεξία, κέρδισε 7 βραβεία, όπως και αυτό της καλύτερης ταινίας.

και ενώ τα Grammy ξεκίνησαν το 1959 με τον Henry Mancini να κερδίζει το πρώτο Album of the Year για το soundtrack του Peter Gunn, 15

1984, The Voice of Summer, Don Henley. Η μουσική από το τραγούδι γράφτηκε από τον Mike Campbell, κιθαρίστας των Tom Petty and the Heartbreakers. Ο Campbell την πρόσφερε τη μουσική πρώτα στον Tom Petty, αλλά εκείνος την απέρριψε γιατί το κομμάτι είχε πάρα πολλά synthesizer και δεν τέριαζε στο άλμπουμ που ετοίμαζαν τότε. Ο Tom Petty αργότερα παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε που άφησε αυτό το διαμάντι να του ξεφύγει. Εμβληματικό στίχος τώρα, I saw a dead hit sticker on a Cadillac. Ήταν πραγματικό γεγονός. Ο Don Henley οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο του San Diego όταν τον προσπέρασε μια πολυτελής Cadillac, σύμβολο πλούτου και κατεστημένου. Είχε ένα αυτοκόλλητο, το Grateful Dead, και ήταν σύμβολο των hippie και της επανάστασης. Και για τον Henley αυτό ήταν το απόλυτο σημάδι ότι η γενιά του ξεπουλήθηκε και μεγάλωσε. Νίλ Τζιράλντο, τώρα σύζυγος και κιθαρίστας της Pat Benatar, έχει δηλώσει ότι η Henley μπήκε στο στούντιο ενώ η Pat Benatar ηχογραφούσε το Love is a Battlefield. Εντυπωσιάστηκε τόσο από αυτό το γρήγορο ρυθμό του drum machine που ζήτησε την άδεια βέβαια να δανειστεί αυτόν τον ήχο για το δικό του κομμάτι. Προφανέστατα.

μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και καλησπέρα σας στο Viber 1214 και No Live Radio 1. Καλησπέρα σας όσους ήρθατε τώρα, στα παιδιά στο chat, στη Δώρα Σταθοπούλη, η οποία είναι στη Ρώμη.

0: says, here lies Lucas, born to be a bum. Died like his daddy with a belly full of rum.
1: Lucas was a redneck, στο αφεντικό κομμάτι. Στο Mark Davis ανήκει ένα φίλο της country που έγραψε τεράστιες επιτυχίες για τον Elvis Presley, τον The Ghetto και το Little Less Conversation. Project τώρα του γερμανού παραγωγού και DJ Dead Harold. Αυτός πήρε αυτό το παλιό κομμάτι του 1974 και του έχει δώσει αυτή την electro swing, new disco πνοή.

Don't Say That You Love Me. Έλλη Μπρούνα και Παπίκ. Αυτός ο Ιταλός. Πιο elegant. Διασκευάζει, κάνει την παραγωγή, γράφει τις μουσικές. Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Υψηλή ραπτική. '84 σαν σήμερα οι Echoes the Bunnymen κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ. Το Seven υπάρχει μέσα σε αυτό το άλμπουμ, το Silver, αλλά και αυτό εδώ, The Killing Moon. Ο τραγουδιστής έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι στίχοι του ήρθαν στον ύπνο του και είναι περήφανος για αυτό. Έχει πει και την τριλική ατάκα, δεν υπάρχει τραγούδι που να το πλησιάζει. Το The Killing Moon είναι το καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. Ο Θεός μου έδωσε τους στίχους. Και η μουσική τώρα σε αυτό το κομμάτι προέκυψε όταν τα μέλη του συγκροτήματος κάθισαν να παίξουν τις συγχορδίες του Space Oddity του David Bowie, αλλά τις έπαιξαν ανάποδα.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε, second part. Ο ζωγραφιστής, ο σηματογράφος. To love somebody, Jimmy Somerville. Χαρακτηριστική φωνή. Στο ραδιόνε και στο 98,1, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παδελουδάκης. Μαζί μας το Your Unique Story. Δημιουργεί εμπειρίες, συνεργασίες και σχεδιάζει ταξίδια για εσάς. Για κρατήσεις 6951-82-1471. Το 1982, σαν σήμερα, οι Queen κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, Hot Space. Under Pressure από το άλμπουμ Body Language, αλλά και αυτό εδώ, Las Palabras de Amor, The Words of Love.

Last Palabras de Amor, Queen. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Brian May μετά την πρώτη περιοδία του συγκροτήματος στην Νότια Αμερική το 81. Ο May ήθελε να θυμίσει οπαδούς του στην Αργεντινή και τη Βραζιλία που το συγκρότημα εκεί αντιμετωπίστηκε ως φαινόμενο. Δεν ξέρω πως έχετε δει το βίντεο από την εμφάνισή του στο Top of the Pops. Ο Freddie Mercury κρατάει ένα χρυσό μικρόφωνο, ένα φρελικό Shure 565 SD. Δεν είναι απλό σκηνικό αντικείμενο, είναι βραβείο που είχε απονεμηθεί στους Queen το 80 από το βραδικό σύρκους, ο συγκρότημα της χρονιάς, και πρόσφατα το 26 το μικρόφωνο αυτό πουλήθηκε σε δημοπρασία για πάνω από 150.000 λίρες.

1998, No Regrets, Robert Williams. Εξομολογητικό κομμάτι στην καριέρα του. Το κομμάτι αποτελεί έναν στοχασμό για την επεισοδιακή αποχώρησή του από τους Take That το 1995. Εντάξει, περιέχει στίχους αιχμές τώρα. Βέβαια, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ήθελε να αποτυπώσει τη θλίψη της κατάστασης και όχι την πικρία. Στα backing vocals τώρα συμμετέχουν δύο σπουδές χαραφές μορφές της βρετανικής μουσικής, Neil Tennant, Pet Shop Boys και ο Lily Hanon, The Divine Comedy. Μάλιστα, ο Χένον έχει εστιαστεί ότι ίσα ίσα που ακούγεται, γιατί ο Neil Tennant, ο Pet Shop Boys, πήγε στο στούντιο κατά τη διάρκεια του μίξ και ζήτησε να δυναμώσουν τη δική του φωνή.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη.
4: Εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
7: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.

0: σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
2: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
2: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
2: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
2: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
2: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

επιστρέψαμε στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Λοιπόν, για εσάς τώρα που είστε 40+, σας έχω ευχάριστα νέα. Πόσες φορές έχετε κάνει εγγραφή σε γυμναστήριο? Πόσοι από εσάς έχετε ολοκληρώσει έναν χρόνο συμμετοχής? Έρχονται οι Ολλανδοί τώρα, Ολλανδική τέχνη, το φαινόμενο του Νίξαν. Η Ολλανδική τέχνη του να μην κάνεις τίποτα. Η μετάφραση τώρα είναι εφοπλιστικά απλή, του do nothing, να μην κάνεις τίποτα. Όχι να κάνεις κάτι χαλαρωτικό όπως διάβασμα, γιόγκα, αλλά να μην έχεις απολύτως κανένα σκοπό. Το Νίξεν δεν είναι διαλογισμός ο οποίος απαιτεί συγκέντρωση. Είναι η συνειδητή απόφαση να αφήσεις το μυαλό σου να περιπλανηθεί ελεύθερα χωρίς να προσπαθείς να εστιάσεις σε τίποτα συγκεκριμένο. Είναι απλά να κοιτάζεις έξω από το παράθυρο, να χαζεύεις τα σύννεφα, να κάθεσαι σε ένα παγκάκι χωρίς να τσεκάρεις το κινητό σου. Είναι η απραξία στη πιο αγνή της μορφή, χωρίς κανένα προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Η ανάγκη τώρα του Νίξεν προκύπτει από την άμεση αντίδραση στον καταιγισμό πληροφοριών και την ψηφιακή φασαρία. Συνεχίζει να αναλύει καθηκόντων, multitasking. Εξαντλείται από θέματα ενέργεια στο εγκεφάλου μας. Όταν κάνουμε Νίξεν, ο εγκέφαλός μας μπαίνει σε μια κατάσταση που οι νευροεπιστήμονες ονομάζουν δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, default mode network. Wow. Αυτή η κατάσταση δεν είναι μια περίοδος αδράνειας, αλλά μια περίοδος επεξεργασίας. Ο εγκέφαλος ταξινομεί πληροφορίες, συνδέει ιδέες, επεξεργάζεται συναισθήματα και το σημαντικότερο, ξεκουράζεται.

βέβαια σου έχω και κάτι πιο εύκολο. Rockin, το περπάτημα της χαράς, λέει. Παγκόσμια τάση για τους 40 plus που βαριούνται το τρέξιμο. Απλώς περπάτημα με ένα σακίδιο στην πλάτη, να έχει λίγο βάρος. Και λέει διπλάσεις θερμίδες και προστατεύει τα γόνατα. Ουσιαστικά είναι αυτό που κάνουμε όταν γυρνάμε από το σούπερ μάρκετ με σακούλες. Βέβαια, τώρα οι σακούλες δεν έχουν τόσο βάρος.

Λοιπόν, και αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ. Μία απλή συνήθεια. Προσπαθήστε να ισορροπήσετε με στο ένα πόδι, ενώ πλένετε τα δόντια σας, 30 δευτερόλεπτα το κάθε πόδι. Βελτιώνει την ισορροπία. Προλαμβάνει και πτώση στο μέλλον.

Smash Mouth, Walking on the Sun. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. 1984, Harold Feldmayer, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορχιστρικά κομμάτια, έρχεται τώρα. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής ταινίας Beverly Hills Cop, το κομμάτι ήταν γνωστό ως Banana Flame. Γράφτηκε αποκλειστικά για τη σκηνή όπου ο Axel Foley, πώς το θυμάστε, Eddie Murphy, βάζει μια μπανάνα στην εξάρτηση πολυπολικού των αστυνομικών που τον παρακολουθούν. Ο Feldmayer έχει αποκαλύψει ότι το Axel F δεν γράφτηκε ποτέ ως ολοκληρωμένο τραγούδι για την ταινία. Στην ουσία είναι πολλά διαφορετικά ηχητικά αποσπάσματα cues που είχε ετοιμάσει για διάφορες σκηνές. Χρειάστηκε να τα ενώσει όλα μαζί σε ένα ενιαίο κομμάτι μέσα σε μία νύχτα, δουλεύοντας μέχρι τις 8 το πρωί, προκειμένου να κυκλοφορήσει ο σίγκλ. Σεμινάριο αναλογικής τεχνολογίας. Ο οποίος Feldmayer παραλίγο να απολυθεί από την ταινία επειδή η παραγωγή δεν ήταν σίγουρη για τον ηλεκτρονικό του ήχο. Εκείνη την εποχή οι κομμωδίες συνοδεύονταν συνήθως από κλασική ορχήστρα. Το ρίσκο ήταν μεγάλο, απέδωσε όμως. Κέρδισε τελικά τον Grammy για το καλύτερο soundtrack το 1986.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Το Υπουργείο αποφάσισε, λέει, να βάλει ένα τέλος στο μπάχαλο των ειδικών επεμβάσεων, ορίζοντας αυστηρά ποιοι επιτρέπεται να κρατάνε τη βελόνα. Το Botox και το υαλουρονικό οξύ ορίζονται επίσημα ως ιατρικές πράξεις που γίνονται αποκλειστικά από ειδικευμένους γιατρούς. Οι ειδικότητες τώρα που παίζουν είναι η εφαρμογή επιτρέπεται κυρίως σε πλαστικούς χειρουργούς και δερματολόγους. Άλλες ειδικότητες, νευρολόγοι και οφθαλμίατροι. Για δες Μαρία Βυσβήκη εκεί τι παίζει. Μπορούν βέβαια να το κάνουν μόνο για καθαρά θεραπευτικούς λόγους που άπτονται της ειδικότητάς τους. Οδοντίατροι επιτρέπεται πλέον και σε αυτούς να χρησιμοποιούν μπότοξ και υαλουρονικό, αλλά μόνο στο πλαίσιο της οδοντιατρικής, π.χ. για θέματα στοματικής κοιλότητας, και όχι να σου φτιάξουν το μέτωπο πριν βγεις στα μπουζούκια. Παραθυράκι το βλέπω αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τέλος στα μπότοξ, στα κρυφά, σε κομμωτήρια, σε σπίτια. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές. Τα ξέρουν αυτά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ο οδοντίατρος όταν σου λέει ανοίξε το στόμα, θα σου λέει κιόλας μην κουνάς το φρύδι

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Για δύο ώρες μουσικές και στα λόγια στο ράδιο 1 και τους 98,1 ήταν ο Γιάννης Παδελιδάκης. Αυτό σημαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι.

Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα πάμε και στην αρχή. Αύξηση θερμοκρασίας, ok. Καλοκαίρι πρωτοπυλών. Μπίμπλιν είναι το αυτοκίνητο. Τετάρτη έχουμε πάλι αφρικανική σκόνη. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Δεν χρειάζεται πανικός, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
9: Από σήμερα υποβολή αιτήσεως στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται ως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
8: Κύριε, η πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
9: Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
8: Σε ισχύ νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρές, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
9: Στα αθλητικά, ισόπαλοι 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
8: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
9: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητίως οκτώμποφορ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνύνει η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικρό μέχρι Αμπελοκήπους και η άνοδος μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σε Ταύρο Μοσχάτο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη.
8: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει σε δρομολόγια του μετρό απόψε.
11: Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν απόψε στη γραμμή 2 του μετρό η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
10: Το θέμα της ημέρας.
9: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υδροπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές νάγκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται τα άμεση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε, η φρουρή της Επανάστασης δημοσιοποίησε πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
9: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεσης στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί μάλιστα τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
12: Ναι, Και εκτός αυτού, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
12: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους της Εμπορικής Συμφωνίας που έχει συναυτεί μέχρι 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και την κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
8: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
13: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 112 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,5%.
8: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από την
13: Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Συγκεκριμένα, η
8: και
13: μέση
8: αυτό
13: τιμή.
8: Με την επιδότηση που έχει
13: και
8: το
13: με
8: πετρέλαιο
13: την επιδότηση
8: κίνησης.
13: Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά, ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Γι' αυτό λοιπόν και οι δυσίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
13: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
8: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
13: Τι θέλεις να βάλεις, φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη?
8: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητό μου. Οπότε ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
13: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ εάν κάποιος.
8: Δηλαδή
13: έχει...
8: να μπω και σε πλοίο, μου
13: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στον νομό Πιερίες. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα, να σου πω.
8: Πιέζεται ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη. Και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
13: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η ελληνική στατιστική αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 22%. Ποσοστό πολλαπλάσιο από τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Άνω τελεία, γιατί πριν από λίγο είχαμε δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν, δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν οδηγίες, έτσι το είπε, κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα καύσιμα των αεροσκαφών, οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
13: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
8: Και αυτά μόνο από μία εταιρεία, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως είναι η μείωση φόρων.
14: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα. Γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα, που πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου, νομίζω, περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
9: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδός Υπάνο, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
15: Ακριβώς 11 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα, Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των δύο θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί την πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού. Έσπασαν δύο λουκέτα σε δύο κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής στον Αλιερινό και τον Ιρακινό και τελικά τους σκότωσαν, καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαρχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
9: Αυτό θα σε ρωτούσα.
15: Μιλάμε για... ναι.
9: Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για δύο νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
15: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα στην πτέρυγα με τα αρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα, είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτό σχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σίκα σίκα και τις κάθες κάτι. Και πιστόλια θαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, δύο μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή. Βαρέτα τις φέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινήτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.
8: Σε μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία, είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κεπαρισία και το άλλο στο Ορείο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμού, Σοφία Γαλάνη.
16: Ακριβώς. Ανησυχία προκαλούν οι σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρεσία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο πόδι όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, άλλος ανήλικος που οδηγούσε πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρεσίας, του τοποθετήθηκε γύψος, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ρίο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι. Στη Λαμία, τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
8: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
16: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να αναφέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
17: Υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζοί και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί βγαίνουν στο δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα, γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο πεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα πεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στο δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
13: Σ
9: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες 30 είδων στην Κρήτη που, επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο μυρό. Όταν προσπάθησε μάλιστα να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον παρασύρουν και με το όχημά τους. Σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη, Μέρη Καριωτάκη, και το λέμε εμείς που καταγόμαστε από το νησί.
18: Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα που καταγράφουμε πολλές τέτοιες στιγμές που δεν τιμούν ούτε το νησί ούτε και όλους εμάς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών, για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, και ο ανήλικος επίσης προσλήφθη με την δικηγόρο του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση, χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος, κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου, ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
9: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
8: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμός έχει σημάνει σε κρουάζ γερόπλιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρό θα μας ενημερώσει.
19: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει κινητοποιημένο από τον Ατλαντικό ωκεανό, επιμένει μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από την ταινία του Χανταϊού, από το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη από τους ειδικούς. Στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
9: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
20: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρια της κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα vouchers και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα vouchers, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει για διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση δικαιούχων γονέων για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. Τα οποία παιδιά είναι από 6 μέχρι 16 ετών.
8: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, βροχή, πέφτουν οι προτάσεις για εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική.
0: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
21: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
21: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
21: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
21: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
22: Στην ελληνική επικράτεια καταλήγουν σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χρήση του Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, αλλά και σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην εξεταστική η οποία είχε γίνει εδώ το 2023 γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζω ότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών από το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ, για να καταθέσει την εξεταστική επιτροπή. Κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν βρει 120 βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν την πρότασή του, τότε η εξεταστική θα συγκροτηθεί, ακόμα και αν τα όχι είναι περισσότερα από τα ναι. Ένας μόνο αστερίσκος υπάρχει εδώ, αν κριθεί ότι το θέμα της εξεταστικής αφορά σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, οπότε τότε κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να ακολουθεί η διαδικασία με το δικαίωμα της μειοψηφίας και θα πρέπει να βρεθούν 151 ναι για να συγκροτηθεί η εξεταστική. Από εκεί και πέρα, νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την σύσταση Επιτροπής Προκατατικής Εξέτασης κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατά της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
8: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα, λοιπόν.
22: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές, νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας στα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
8: εδώ
22: πορεία.
8: Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
22: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης.
8: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
2: ΟΠΕΚΕΠΕ, οι μακάρες Λαζαρίδη και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της καμερολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για την καμερολογία, δεν με εκφράζει την καμερολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
3: Πώς λέγεται αυτό, θέμα.
2: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσω ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούν.
22: Το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας τα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
8: πορεία. Εδώ
22: ποια
8: είναι η διαδικασία, Γιώργο?
22: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης.
8: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
2: ΟΠΕΚΕΠΕ, οι μακάρες Λαζαρίδη και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της καμερολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για την καμερολογία, δεν με εκφράζει την καμερολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
3: Πώς λέγεται αυτό, θέμα.
2: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσω ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπάρχει.

0: Στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτική
1: εδώ
0: πορεία.
1: Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
0: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προγραμματικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προγραμματικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προγραμματικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προγραμματικής Εξέτασης.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
2: ΠΚΠ, μακάρες Λαζαρίδη και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
3: Πώς λέγεται αυτό, θέμα.
2: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου, κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούν. Έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
1: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
4: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αβγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες?
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις. Άμεσα, εύκολα και οικονομικά.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα υπό ίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 23. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρεπής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατηγγείλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη όπως ο Κώστας Κανδαλίδης και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κύριος Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΠΕΟ που κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με την διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργό μέλος και αυτό θα είναι ενεργό στην πολιτική, ενεργό πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαριτίνα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσάι, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς ζητούμε για μισό τόνο σκανκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την μεταφορά μαμού του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Mm. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό και μέσα σε νόμιμα, κυβώτια με χαρτικά. Ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμονές ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φέρετε με τις ελληνικές αρχές.
2: Δεν συνεργάζεται καθόλου, το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρτωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, συνελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με 4 άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξελοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτό το συνεφιασμένο, με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των μοβ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λοόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες μοβ μεδούσες ήρθαν αντιμέτωποι λοόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά μπλουμ των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο, είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη, ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια του ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδευσε με τον Ολυμπιακό και τον Μοντε Κάρλο για το ουριανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό, ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League, στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε η ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω προβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε. Η ΑΕΚ δεν παρέμεινε, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχύως. Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές, έπεσε πάνω στον ονοφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια ανοίξε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό, πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνονται οι ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς, τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κύριε για παράδειγμα του Βάργκα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίχτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές στις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές, οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας στο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε και την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλο ήταν το σκηνικό το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Τάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλη, εσύ είναι όπως τα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη. Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχύ ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025 οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια αδιαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εχώρια παραγωγή.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω εγώ και θα καλωσορίσω ξανά στο στούντιο τον Νίκο Στραβελάκη που μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Πού ήσουν, Λουκία?
0: Μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Καλώς τον. Σε περίμενα, κάθομαι στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και σε έβλεπα.
0: Καλώς τον, καλώς μας ήρθε. Γερός δυνατός, καλό μήνα. Και όλα τα κακά να μείνουν μακριά, ό,τι δυσάρεστο.
1: Γιατί είχαμε πρωτοχρονιά, δεν είχαμε πρωτομαγιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Με χιόνια παντού, αυτό δεν ήταν πρωτομαγιά, ήταν πρωτοχρονιά.
0: Έχεις δίκιο,
1: καλή χρονιά,
0: έχεις
1: με υγεία,
0: καλή
1: να κόψουμε και την πίτα.
0: Να κόψουμε την βασιλόπιτα, ναι, μαζί με
1: το δέντρο να στολίσουμε, έτσι, να ξεστολίσουμε μάλλον.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν. Δηλαδή,
0: δεν ήταν πρωτομαγιά, έχει δίκιο.
1: Διάβαζα. Καταρχήν σήμερα το πρωί είχαμε σχεδόν μείον 4 στο σέλι. 4 Μαΐου, μείον 3,9.
0: Ό,τι
1: να. Δεύτερον, είχαμε στο Θησίο ημέρα Σάββατο, δεύτερη ημέρα πρωτομαγιάς, ρεκόρ από το 1890, είχε να δείξει το θερμόμετρο 2 Μαΐου 15 βαθμούς.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Επίσης,
0: από το 1990.
1: 1890. 135 χρόνια, 136 χρόνια. Λοιπόν, είναι ρεκόρ 136 ετών αυτό το κρύο. Και πρέπει να σου πω και
0: μα
1: κάτι ακόμα.
0: Ξαφνικά ξεπαγιάσαμε το Σάββατο. Ήρθε. Πήγα το πρωί να κάνω κάτι ψώνια, κάτι δουλειές, κάτι αυτό.
1: Παρασκευή,
0: και βγήκαμε ένα αμάνικο και τα δα όλα.
1: Πρέπει να σου πω δε ότι είχε στην Αθήνα 11-12 βαθμούς, αλλά η αισθητή ήταν 3-4, διότι ήταν βοριάς. Ήταν πολύ διαπεραστικό το κρύο. Ήταν κρύο που δεν το είχα νιώσει ούτε το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κρύο.
0: Πολύ κρύο. Τρελάθηκε κιόλας. Έχεις δίκιο. Εσύ παγιασού έμπαινε μέσα στον οργανισμό σου, στα κόκαλα, το νιώθες.
1: Και για να επιβεβαιώσουμε ότι ο καιρός τρελάθηκε, πρέπει να σου πω ότι την Πέμπτη, σήμερα έχουμε Δευτέρα. Θα έχουμε 30 βαθμούς.
0: Είδες τώρα.
1: Και την άλλη εβδομάδα.
0: Και ξέρεις τι λέγαμε όλοι. Το Σαββατοκύριακο που καθόμαστε. Έχει κακό καιρό. Και από Δευτέρα θα γυρίσουμε στη δουλειά. Να ο ήλιος. Κοίτα εδώ έναν ήλιο έξω.
1: Την άλλη εβδομάδα, πώς δούμε και 35.
0: Ναι. Θα θέλω να πάμε για μπάνιο μετά.
1: Από τους,
0: όχι ρε παιδιά, από τώρα δουλεύουμε. Σας παρακαλώ, μην ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι, επιστρέφοντας από το διάστημα της απουσίας μου λόγω ενός προβλήματος υγείας που με οδήγησε στο νοσοκομείο για μερικές μέρες.
0: Και μου έδωσε να πάνε όλα καλά και να είσαι γερός και δυνατός.
1: Μου έδωσε το μήνυμα ότι θα πρέπει μάλλον να ρίξω ρυθμούς. Διότι όταν κάποιος.
0: Όχι μάλλον, θα πρέπει.
1: Λέω, μάλλον.
0: Άστατα, μάλλον.
1: Γιατί όταν κάποιος κοιμάται 2-3 ώρες κάθε βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον το τερματίζει.
0: Κάπου θα βγει αυτό.
1: Και αυτό κάπου χτυπάει.
0: Κάπου χτυπάει.
1: Και στέλνει και καμπανάκια.
0: Ακριβώς.
1: Που καλά που πήγα στο νοσοκομείο.
0: Και
1: γιατί αν δεν πήγαινα,
0: πρέπει
1: δεν θα
0: να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε όσο και αν.
1: Το λέω για να τα ακούω εγώ.
0: Και εγώ στο λέω για να τα ακούσει εσύ, να τα ακούω και εγώ, να τα ακούμε όλοι. Πρέπει να ακούμε το σώμα μας κυρίως.
1: Διασκεδάζω, δηλαδή είναι το διάλειμμα μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα με Κωστή Μαραβέγια, με το Φάρο. Για βάλει λίγο.
0: Είναι τόσο γλυκό τραγούδι.
1: Βάλει λίγο, Γιώργο. Γιατί αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Με ξεσηκώνει και στο έχω ξαναπεί αυτό όταν στην πρώτη μου θητεία στο Real FM, τότε που έκανα εκπομπές μεσημέρι, πολύ πρώτη, 15-18, είχα φιλοξενήσει ένα μεσημέρι τον Κωστή Μαραβέγια, τότε. Δεν ήταν τόσο έτσι βεντέτα, με την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή γιατί ήτανε, το γνωρίζαμε από το.
0: Ναι, τον γνώριζαν λιγότεροι, ας πούμε. Ήταν
1: από το μουσικό διαγωνισμό του Sky και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό και του λέω, Κωστή, περιμένω όπως είναι το ρεφρέν να δω τη Βουγιουκλάκη να βγαίνει από τη γωνία. Και να χορεύει. Δηλαδή είναι τόσο κεφάτο. Θυμίζει τόσο
0: και
1: πολύ ελληνικό κινηματογράφο
0: εποχή,
1: με τη Λατέρνα.
0: Μπράβο,
1: που λέω τώρα θα βγει η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ και το Σιλινό να χορεύουν. Στο λιμάνι.
0: Ναι,
1: να
0: είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης.
1: Για βάλε Γιώργο να ακούσουμε λίγο.

0: Και επειδή κάτι λέει για μουντές Δευτέρες ο Κωστής, πρέπει να πω ότι
1: όχι,
0: δεν είναι μια μουντή Δευτέρα.
1: Είναι.
0: Σήμερα μια λαμπερή, υπέροχη
1: ήλιο,
0: Δευτέρα.
1: Φανταστικό ήλιο.
0: Πάει
1: σήμερα.
0: Η πρωτοχρονιά.
1: Ναι, πάει η πρωτοχρονιά. Ήρθαμε στις κανονικές ημερολογίες. Ό,τι δείχνει το ημερολόγιο με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες θεμάτων, μάλλον τρεις.
1: Οι δύο
0: είναι σχετικές. Θέλω να σε
1: από
0: παρακαλέσω.
1: Από επικαιρότητα, άλλο τίποτα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα της ημέρας.
1: Από τη μεγάλη
0: που είναι
1: εικόνα.
0: Τα δραματικά
1: ναι,
0: γεγονότα
1: τα
0: των τελευταίων ωρών στις θανάτους. Και να σε ρωτήσω αν παίζεις Uno.
1: Uno έπαιζα παλιά.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, μ' αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Ότι υπάρχει νέα εκδοχή Uno.
1: Ναι.
0: Εγώ. Δεν το ήξερες.
1: Ναι, την ήξερα. Λοιπόν, την έχω παίξει με τον
0: Όταν
1: παιδιά.
0: Είδα τον Τραμπ. Περίμενε, θα σου πω.
1: Αλλά δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Όταν είδα τον Τραμπ να ανεβάζει μια ανάρτηση αφού είπε. Ότι εμείς ξεκινάμε επιχείρηση τη νύχτα.
1: Ναι,
0: αφού είχε
1: από
0: πει,
1: πολλά μηνύματα αυτά.
0: Αφού είχε πει όχι στους 14 ώρους του Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος, με βασικό επιχείρημα το Ιράν λέει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από εμάς, εσείς να λύσετε την πολιορκία στα λιμάνια τα Ιρανικά, και μετά να συζητήσουμε 1, 2, 3, 14 και μετά να δούμε τα πίνακα. Λέει ο Τραμπ, απαράδεκτο, απορρίπτεται. Και αμέσως μετά κάνει μια ανάρτηση και λέει λοιπόν. Ξεκινάει η επιχείρηση άνοιγμα στα στενά του Ορμούς.
1: Πώς ξεκινάει. Με ποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν θα παρέμβουμε με πολεμικά πλοία, ούτε τίποτα.
1: Δια μαγείας.
0: Θα πάμε εκεί και θα λέμε εσείς των τρίτων χωρών που έχετε μείνει χωρίς τρόφιμα, φάρμακα, ταλαιπωρήστε τόσους μήνες κλεισμένοι στην Ανατολή. Περάστε έξω.
1: Ναι.
0: Λέει το Ιράν, συγγνώμη, πώς.
1: Χωρίς το ξενοδόχο λογαριάζεις.
0: Και απειλεί.
1: Ο ξενοδόχος είναι άλλος.
0: Ναι. Και απροειδοποιεί το Ιράν ότι αν το κάνετε θα βουλιάζουμε και πλοίο αμερικανικό πλησιάζει.
1: Και το λέει. Δεν είναι ότι το έκρυψε.
0: Πριν το πει και πριν το κάνει, ανεβάζει ο Τραμπ ακόμα ένα που παίζει Uno. Και από πίσω οι κάρτες του Uno έχουν τη λέξη wild, δηλαδή άγριος.
1: Άγριος.
0: Μπαίνω λοιπόν εγώ τώρα στο Uno να δω.
1: Υπάρχει Uno που έχει αυτή την έκδοση wild, αυτό δεν το ήξερα. Είναι ηθικό για τον πρόεδρο.
0: Καινούριο.
1: All
0: Uno,
1: wild.
0: All wild.
1: Σου
0: διαβάζω τους κανόνες.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω παίξει.
0: Ούτε κι εγώ, γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, αυτό
0: πήρε λοιπόν τη νέα εκδοχή, δεν ήταν Uno wild για τον Τραμπ. Υπάρχει Uno wild, καινούριο.
1: Ναι.
0: Το Uno. Wild, άγριο δηλαδή, είναι μία από τις πιο τολμηρές εκδόσεις του κλασικού παιχνιδιού καρτών Uno. Σε αυτή τη δυναμική παραλλαγή, ακουδώ, κάθε κάρτα είναι μπαλαντέρ.
1: Α, κάθε κάρτα
0: αυτό
1: είναι
0: σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ταιριάξετε χρώματα ή αριθμούς, απλώς παίζεις οποιαδήποτε κάρτα και συνεχίζεις.
1: Από ακούγεται εκεί εύκολο. Πήρε την έμπνευση ο πρόεδρος.
0: Όχι και τόσο. Χάρη στις ειδικές κάρτες δράσης, όπως αναγκαστική ανταλλαγή, τράβηξε 4. Διπλό χάσιμο σειράς μπορεί στη στιγμή να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού και από εκεί που νομίζεις ότι κερδίζεις να τα χάσεις όλα, να τα κερδίσεις όλα. Κατάλαβες τι έκανε ο Τραμπ λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ανέβασε το Uno Wild για να δείξει ότι εγώ.
1: Κοίτα, με έχει ξεπεράσει σαν, στο ναι. Που βρίσκει την εφευρετικότητα.
0: Πρόσεξε, εγώ
1: αυτό
0: σαν
1: με
0: ένας
1: μεγάλος
0: παίκτης ρισκάρω.
1: Ναι.
0: Όλα είναι μπαλαντέρ που
1: ωραία.
0: Κρατάω
1: όλα.
0: Και μπορώ να αλλάξω τους κανόνες
1: άρα
0: του παιχνιδιού σε μια στιγμή.
1: Ήταν σημειολογικό όλο αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σημειολογικό.
0: Δεν το ήξερα, τώρα το είδα. Πραγματικά.
1: Όλο αυτό ήταν σημειολογικό. Αλλά να πάμε όμως και στο διατάφτα ότι τελικά χτυπήθηκε αμερικάνικο πολεμικό
0: να
1: πλοίο. Δεν χτυπήθηκε τελικά.
0: Όχι, όχι.
1: Κάτσε, δεν χτυπήθηκε.
0: Θα σου πω, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.
1: Το Άξιος αρνείται ότι χτυπήθηκε.
0: Περίμενε. Το Ιρανικό
1: τελικά,
0: πρακτορείο
1: όμως,
0: ειδήσεων. Φαρς, οι Ιρανοί λένε ότι με δύο πυράβλους χτυπήσαμε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ γιατί αγνόησε αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Προειδοποίησε να σταματήσει. Βγαίνει, έτσι λέει, εμείς στείλαμε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, η ανώτερη αμερικανική πηγή το αρνείται. Οι Ιρανοί όμως λένε πως το χτύπησαν. Τελικά
0: τι έγινε.
1: Το Ιρανικό πρακτορείο
0: λένε ότι υπέστη ζημιές στο αντιτορπιλικό και γύρισε πίσω. Όμως η CENTCOM, US Central Command, δηλαδή η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού ναυτικού, είπε ότι δεν χτυπήθηκε. Το διαψεύδει.
1: Ωραία, άρα που μένουμε. Εμείς τι πιστεύουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είμαστε
1: πάλι σε ένα μετέχμιο, σε μια γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Και τι ισχύει.
0: Στο παρελθόν, όσες φορές οι Ιρανοί έχουν πει ότι χτύπησαν πλοίο, για παράδειγμα, αεροπλανοφόρο. Το Lincoln.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Οι Αμερικανοί άφηναν καιρό να περάσει και μετά ή το βλέπαμε με ζημιά και έλεγε έπιασε φωτιά το μηχανοστάσιο, άσχετο, ή απαντούσαν αργότερα. Το ότι διαψεύδουν αμέσως οι Αμερικανοί, θεωρώ πιθανότερο να μην χτυπήθηκε. Όμως, κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς δεν ξέρει,
0: επίσης,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Περίμενες εσύ ότι οι Αμερικανοί θα επιβεβαιώσουν αμέσως χτυπήθηκε το τροπικό του πλοίο? Όχι, βέβαια. Την ίδια ώρα όμως, πρόσεξε.
1: Από την άλλη όμως έχουμε ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών, ελληνόκτητων.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, μείνε στην εικόνα του πολεμικού.
1: Να.
0: Λίγο πριν χτυπηθεί, οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν το κουμάντο. Γιατί ο Τραμπ στη δήλωση που έκανε πριν μπει στο αεροπλάνο χθες, πριν κάνει τις αναρτήσεις, λέει ποιος είναι ο αρχηγός του Ιράν.
1: Είπαμε, φρουρείς
0: όχι, άλλο λέει. Δεν ξέρω. Υπάρχει κανένας που ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος του Ιράν?
1: Ό,τι να είναι πραγματικά. Ναι. Να του πει τα στοιχεία να γίνει.
0: Θέλει να περάσει την άποψη ο Τραμπ.
1: Ότι το Ιράν είναι ακέφαλο.
0: Ότι έχει δύο ηγεσίες. Την πολιτική που διαπραγματεύεται
1: και την πολεμική του Ιού.
0: Βγαίνουν λοιπόν οι σκληροί φρουροί της Επανάστασης και παρουσιάζουν χάρτη και λένε τα σημεία ελέγχουν στους ορμούς και από εδώ δεν περνάτε, ναι. Και μετά χτυπάνε. Χτυπήθηκε αυτό που λες και ένα
1: αυτό,
0: ελληνικό συμφερόντον.
1: Ναι, χτυπήθηκε ένα ελληνικό συμφερόντον. Ανέφερε ότι δέχτηκε πλήγμα από άγνωστα βλήματα.
0: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τι σκηνικό έχουμε?
1: Ότι δεν περνάει, ότι κάνουν ό,τι θέλουν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του ορμούς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ.
0: Έχουμε έναν Τραμπ να ρισκάρει και να λέει: εγώ θα ανοίξω τα στενά.
1: Παίζοντας Uno.
0: Uno Wild. Έτσι, με μπαλαντέρ, όλα τα χαρτιά μπαλαντέρ.
1: Έτσι.
0: Έχουμε τους φρουρούς να λένε όποιος τολμήσει πάνω από το πτώμα μας.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το πετρέλαιο. Το οποίο πετρέλαιο ανέβηκε κάποια στιγμή στα 115, τώρα βλέπω είναι 111. Είχε ανέβει την Πέμπτη που δεν είχαμε κομπεί στα 126, ρεκόρ τετραετίας. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, Λουκία μου? Ότι από αυτά τα παιχνίδια πολέμου εμείς θα πληρώσουμε
1: και
0: τον λογαριασμό.
1: Και ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία ακόμα και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.
0: Δεν βλέπουμε.
1: Δεν βλέπουμε κανένα φως στο τούνελ.
0: Ο Τραμπ παίζει εκεί το παιχνίδι του πολέμου με όρους τζογαδόρου.
1: Ακριβώς.
0: Και όσο οι φρουροί της Επανάστασης δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αυτό όσο περνάει ο καιρός με τόσο μετέωρη κατάσταση στα στενά του ορμούς, ναι, είναι σε βάρος παγκόσμιας
1: οικονομίας. Και σε όλα αυτά ξεχνάμε, όχι δεν ξεχνάμε μάλλον, εδώ απλά δεν τον αναφέραμε, και τον παράγοντα Νετανιάχου.
0: Α, πρόσεξε, ο Νετανιάχου κάθε βράδυ λέει, εγώ είμαι έτοιμος
1: να συνεχιστεί
0: ο πόλεμος.
1: Βέβαια, κάθε βράδυ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος ο Νετανιάχου. Δεν πάει να λέει ο ένας, δεν πάει να λέει ο άλλος.
0: Και τα δύο. Εκεί το πάει.
1: Εκεί το πάει και το πάει ξεκάθαρα. Οπότε δεν είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Είναι τρεις παράγοντες αυτή τη στιγμή. Γιατί και να αποφασίσουν, δύο είναι και ένας Νετανιάχου στη μέση.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε τηλεόραση, αλλά εγώ θα στο δείξω ξανά. Ναι. Για να καταλάβεις με τι έχουμε να κάνουμε. Δες το ύφος του Τραμπ που κρατάει 1, 2, 3, 4, 5, 6 χαρτιά Uno Wild.
1: Για να το δω.
0: Δες το.
1: Εντάξει, είναι.
0: Όχι.
1: Να σου πω κάτι, για να το περιγράψω λίγο και στους ακροατές μας. Είναι η προσωποποίηση της αλαζονίας, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ύφος.
0: Και είμαι αλλού.
1: Αλήθεια
0: είμαι
1: σου
0: αλλού.
1: Λέω. Είναι αλλού.
0: Θέλω
1: είναι δηλαδή. Παίζω την τύχη του πλανήτη στα χέρια μου με κάρτες. Δηλαδή είμαι. Τον τζογάρο. Αυτή τη στιγμή τζογάρο με ένα αλαζονικό ύφος και με ένα ύφος που σαν να μην υδρώνει ταυτίτονα θα έπρεπε να υδρώνει, γιατί έχει προβλήματα όχι μόνο στο εξωτερικό, έχει και τρομερά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του.
0: Έχει κανείς αμφιβολία ότι ο Τραμπ, αυτός που είναι όπως είναι, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού? Αρκεί να σου πω, πρώτον, ανακοίνωσε ότι αυξάνει από το 15 στο 25% τους δασμούς για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο. Περίμενε. Που τον πλήττει και τον ίδιο.
0: Άκου που το πάω. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι αυξάνει τους δασμούς, δεν ξέρω αν θα το κάνει, συνήθως αυτό αλλάζει κάθε 5 λεπτά. Τους δασμούς από το 15 στο 25 για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει μια καταστροφή για τη Γερμανία, 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεύτερον, λέει, αχ, τελικά δεν θα στείλουμε το Τόμαχοκ, δεν έχουμε, που είχε πει ο Biden στην Ευρώπη.
1: Τα γνωστά, τρίτον, το αλλάζει και αποσύρω
0: πάνω από 5, αυτό δεν θα το αλλάξει. Αποσύρω πάνω από 5.000 στρατιώτες, πολύ περισσότερους, από τη Γερμανία και την Ευρώπη. Άκου. Και ο Μέρτς, αντί να βγει στην αντεπίθεση στο βράδυ, βγήκε κατά τη γνώμη μου με τόνο απολογητικό, λέγοντας, μην νομίζετε επειδή του είχα επιτεθεί ότι αυτό είναι αντίπεινα. Όχι, όχι, εκεί. Και αρχίζει ένα πλαίσιο δηλώσεων που δείχνει πόσο λίγος είναι. Δηλαδή, αντί να βγει στην αντεπίθεση να καταγγείλει τον Τραμπ, αρχίζει να απολογείται και να πάει να τα μπαλώσει. Ο Μέρτς, που είναι μαζί με τον Μακρόν οι ισχυρότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρητικά. Άρα, ποιος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού παγκοσμίως? Ο Τραμπ, Λουκία μου. Χορεύει τον πλανήτη στο ταψί και εμείς πληρώνουμε κάθε μέρα το λογαριασμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Δυστυχώς, Λουκία μου.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι κάποια στιγμή πρέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γι' αυτό το λέω το δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έχεις δίκιο ότι χορεύει τον πλανήτη στο ταψί, αλλά αυτή η εικόνα που είδα είναι μια εικόνα, να το πω έτσι, φεδρή.
0: Αλαζονίας, το είπες, αλαζονία.
1: Ναι, πλήρους αλαζονίας, αλλά κάτσε, δηλαδή μπάστα από ένα σημείο και μετά. Πρέπει κάποιος να ορθώσει ένα ανάστημα.
0: Στην καυτή ελληνική πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί το ξεχάσαμε πάλι, Λουκία.
1: Ποιοι είμαστε ξανά, γιατί είναι μα, να πω, να ξέρετε, επανήλθαμε, βέβαια, σε όλους εδώ, γιατί
0: που λέει
1: πραγματικά
0: κάτι πολύ
1: τους έλειψες.
0: Λέει η Άννα, όποιος δεν βρει καιρό να ξεκουραστεί, θα βρει καιρό να αρρωστήσει.
1: Έχεις δίκιο, Άννα. Έχει δίκιο. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας, όλοι μας. Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Λοιπόν, εδώ ξανά, 3 με 5 μεσημέρι, Νίκο Στραβελάκη, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος.
0: Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Φράσινης Παράσκη. Περιμένει τα τηλέφωνά σας στο 211-200-8200 και εγώ με τον Νίκο περιμένουμε τα email σας στο στούντιο papaki.real.fm.gr.
0: Να σου πω, Βρελουκία, πριν πάμε στα πολιτικά, τι μυαλό κουβαλάει ένας μοτοσυκλετιστής που τρέχει με 240 στην Αθηνών Θηβών και το διαφημίζει και όλας, λέει, κοίτα τη μάγκας που είμαι, και ανεβάζει βίντεο που περνάει στο αντίθετο ρεύμα ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω του αριστερά.
1: Κανένα
0: και
1: ένα
0: που περνάει δεξιά.
1: Κανένα
0: και μυαλό κουβαλάει.
1: Όπως και το. Δεν, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ το έβγαλα την Παρασκευή εδώ που κάναμε εκπομπή. Αλλά όπως το θέμα με το 13χρονο και το πατίνι, αυτή τη μάστιγα.
0: Άστο, και είχαμε πάλι στην Πάτρα. Ξανά, χθες στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Άλλο που την τραυματίστηκε.
1: Αυτή τη μάστιγα.
0: Μεγάλο θέμα. Επίσης, θέλω να σου πω για, τους, για τον κοινωνικό τουρισμό. Χτες το βράδυ έληξε η τρίτη παράταση
1: ακριβώς.
0: Για να πάνε δωρεάν
1: και
0: μας είχαν μιλήσει για Κορμόβα, ναι.
1: Ναι, μιλήσαμε και την Παρασκευή με την αναπληρώτρια.
0: Πόσοι έκαναν αίτηση?
1: Την Παρασκευή είχαμε μείνει στο 5.700.
0: Όχι,
1: 5.700 είχαμε μείνει
0: ήταν,
1: την Παρασκευή.
0: Όχι, ήταν 300.000 οι θέσεις.
1: Κάναν όχι, τελικά, σου λέω ποιοι κάναν αίτηση.
0: Όχι, κάναν τελικά 800.000
1: αίτηση. Αυτό, ναι, αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα ανέβαινε. Γιατί την Παρασκευή ήταν 5.700. Μέχρι την Κυριακή.
0: Μεμοριοδότηση. Θα προκριθούν από τις 800.000, 300.000 θα πάνε μέχρι 12 νύχτες δωρεάν διακοπές και από σήμερα.
1: Για τους συνταξιούχους, 25.000 βάουτσερ.
0: Πρώην ΟΑΕ, επαγγελματίες.
1: 25.000 βάουτσερ.
0: Άρα, όσοι συνταξιούχοι θέλετε να πάτε διακοπές δωρεάν έως 12 νύχτες, από σήμερα έως 13 Μαΐου μπείτε στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, κάντε αιτήσεις και μπορεί εσείς να είστε οι τυχεροί.
1: Ναι. Σήμερα να επαναλάβουμε ότι ανοίγει για τους συνταξιούχους 25.000 βάουτσερ, πολύ σημαντικό. Σπεύσατε
0: έτσι.
1: Πριν πέσει η πλατφόρμα πάλι που ελπίζουμε να μην πέσει.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Καταρχήν
0: να πω
1: έχουμε
0: κάτι ακόμα να
1: καθυλιάσω. Προλαβαίνουμε ή μετά την πολιτική επικαιρότητα?
0: Θέλω να πω το εξής. Βλέπω τα στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από Σεπτέμβριο 25 έως Φεβρουάριο του 26 βεβαιώθηκαν 13.600 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης σε ράμπες αμαία. Είναι δυνατόν, Ρελουκία? Δηλαδή,
1: είναι.
0: Μέσα σε 6 μήνες, 13.646 πολίτες μας αγνόησαν τα άτομα με ειδικές ευαισθησίες, λέω, όχι ειδικές ανάγκες, και τους έκλεισαν τα περάσματα. Είναι δυνατόν?
1: Και είναι
0: τόση
1: αυτό, αυτό δυστυχώς εγώ θα μας βάλω όλους μέσα. Δεν προσπαθώ ούτε να το παίξω έξυπνη ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που είναι στην οτροπία μας και πρέπει και αυτό να το αποβάλουμε. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ειλικρινά το λέω με πολύ έτσι ενσυναίσθηση και ευαισθησία, όλοι μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Καταρχήν,
1: έχει ξεκινήσει καυτή εβδομάδα.
0: Η κυβέρνηση είπε όχι ως ανεμένετο στην πρόταση του Πασόκ που συνυπέγραψαν σήμερα. Προανακριτική.
1: Συνυπέγραψαν ναι, στην άλλη,
0: το Πασόκ και η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Για
1: Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Υπάρχει μια δικογραφία που λέει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λιβανός και Αραμπατζή να πάνε σε προνοκριτική. Ο κ. Λιβανός, ο Σπύλος Λιβανός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021. Γι' αυτό μιλούμε για τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Ελέγχεται για 10 περιπτώσεις. Η πιο γνωστή είναι αυτή με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Με τους 37 βιολογικούς καλλιεργητές.
1: Ναι.
0: Για το οποίο αντιμετωπίζει ο κ. Καραμαλής το ενδεχόμενο να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί είναι πάνω από 120.000 ευρώ το αδίκημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία. Η κυβέρνηση είπε όχι. Η γνώμη μου ότι είπε όχι η Λουκία. Διότι δεν ξέρω αν θα περνούσε κιόλας. Ανεξάρτητα αν στοιχειοθετείται ή όχι το αδίκημα για να ερευνηθεί. Επειδή η αρχική άποψη ήταν να πάει σε προανακριτική εξπρές τύπου Καραμαλή Τριαντόπουλου. Δεν συνεδριάζει.
1: Ναι,
0: μία-δύο
1: όμως,
0: και κατευθείαν.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι και εκεί θα υπήρχε ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα αρχίζαμε πάλι ότι πήγε σε fast track Καραμαλή Τριαντόπουλου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Τα γνωστά και τα γνωστά.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι το κόστος από την αντιπολίτευση. Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, Λουκία. Διότι μετά την ιστορία έχει πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σαφώς. Και μετά την ιστορία και με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, των άρσεων ασυλίας. Με τους βουλευτές στα κεραμίδια, να λέμε μας τσουβαλιάσατε. Μας βγάλατε
1: στα κεραμίδια. Μας έκλωσε στα σκυλιά.
0: Ναι, είπατε να παραιτηθούν όλοι, ενώ δεν προκύπτει από την δικογραφία κάποιο στοιχείο πραγματικής εμπλοκής.
1: Ναι.
0: Βγήκαν οι πέντε κατά Σκέρτσου και άλλων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, ότι καταδικάζουν όλοι αυτοί τις πελατειακές σχέσεις, αλλά για να έρθουν να βρέξουν τα παπούτσια τους, που τα κάνουμε εμείς κάθε μέρα και βγαίνουμε έξω με τους πολίτες που εκείνοι είναι στην ασφάλεια των γραφείων και τους βάζει ο Μητσοτάκης. Αυτά λένε οι πέντε, και θα τα πούνε και την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μα αυτό το κλίμα λοιπόν δεν την έπαιρνε την κυβέρνηση να προτείνει ναι σε προανακριτική, γιατί θα είχαμε και καμιά δεκαπενταριά που δεν θα ψήφιζαν. Άρα θα μπλέκαμε. Θα μπλέκανε. Και επειδή η προανακριτική θέλει 151, δεν θα περνούσε. Άρα υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό είπε όχι η κυβέρνηση, το λέω από το παρασκήνιο.
1: Όσον αφορά την προανακριτική, έχουμε όμως και όσον αφορά τις υποκλοπές, που ζήτησε εξεταστική το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και εκεί εξελίξεις και φαίνεται ότι την εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπογράψουν περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, πρόσεξε εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν η εξεταστική που κατέθεσε, υπέβαλε την πρόταση το ΠΑΣΟΚ και θα υπογράψουν όντως και τα άλλα κόμματα.
1: Ναι, θα υπογράψουν.
0: Υπάρχει
1: και
0: ένα ζητηματάκι. Το ζητηματάκι αυτό είναι ότι η κυβέρνηση θα πει. Και στο λέω ότι θα τα ακούσεις και αύριο ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τον φιλοξενήσουμε το πρωί στο Open, στο στούντιο. Η κυβέρνηση θα πει ότι δεν θέλει 120. Που περνάει με 120 από την αντιπολίτευση εξεταστική, θέλει 151.
1: Αυτό όμως πώς θα γίνει στην πράξη, πώς θέλει 151 να περνάει με 120.
0: Θα πει, θα τη μελετήσουμε, επιφυλάσσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ενδεχομένως ένα από τα αδικήματα που πρέπει να εξετάσει είναι η κατασκοπία, είναι εθνικό θέμα.
1: Και θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί έτσι όχι, ώστε να χρειαστούν 151.
0: Και όταν πρόκειται για εθνικό θέμα, ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται 151 και όχι 120. Δεν περνάει.
1: Θα πει λοιπόν ότι πρόκειται για εθνικό θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα παρά το γεγονός ότι οι 120 θα μαζευόντουσαν.
0: Θα μαζευτούν.
1: Θα συνυπογράψουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα νομίζω.
0: Θα πει 151.
1: Θα πει 151, οπότε δεν θα περάσει.
0: Άρα ούτε αυτό.
1: Οπότε μπορείς να φανταστείς τι έχει να γίνει μετά.
0: Άρα
1: έχουμε
0: ήδη αντιδράσει από την αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: ότι είστε δειλοί, ότι τρέμετε, ότι φυγοδικείτε, ότι αυτό, ότι εκείνο. Άρα καταλαβαίνεις πώς θα φορτιστεί. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το Αντάρτικο και την κοινοβουλευτική ομάδα,
1: αλλά
0: και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα δεν
0: θα έρθουμε εκεί.
1: Έχουν
0: περίμενε.
1: Αρχίσει λίγο και ανεβαίνουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είχαν πέσει.
0: Αν αναφέρεσαι στην αποχώρηση
1: Καστανίδη.
0: Είναι το χρονικό ενός προναγκεθέντος διαζυγή, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση.
1: Το ξέραμε αυτό, αλλά ο κύριος Καστανίδης έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και έχουμε βέβαια.
0: Ο κ. Καστανίδης μίλησε μόνο στο Μάνο Ριφλή, στο Real FM σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρησή του. Εκεί είπε πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα. Τα οποία μπορούν οι ακροατές μας να τα βρουν και στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Αλλά βλέπω το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ ότι πάλι έχει αρχίσει και παίρνει φωτιές και με την προσχώρηση του Νικόλα του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.
0: Πώς το έπαιρνε για να κομπούλου.
1: Γυρολόγος.
0: Γυρολόγοι. Ναι,
1: είπε, για γυρολόγους.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Πάντα
0: εγώ θεωρώ.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ το ελέγχει ο Ανδρουλάκης, και θα σας το πω μετά το διάλειμμα πώς το ελέγχει. Και επίσης να σου πω ότι το θέμα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι απλό. Διότι εδώ είναι τρεις ορφανές αρχές εδώ και καιρό, οι δύο παραπάνω
1: ναι,
0: από χρόνο.
1: Που περιμένουν από τη διάσκεψη των Προέδρων να καταλήξει κάπου και
0: κυρίως,
1: δεν φαίνεται να καταλήγει.
0: Κυρίως η αρχή προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι Ράμος, υποκλοπές, μετά Μακροδημήτρης. Εδώ, συγγνώμη, μετά τον κύριο Ράμο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά τώρα. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει, κύριε Ανδρουλάκη, μιλούσες με Χατζηδάκη και είχες συμφωνήσει να βάλουμε στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την κυρία Συγκούνα και στην αρχή του συνηγόρου του πολίτη, τον Αντώνη Μακρυδημήτρη.
1: Ναι.
0: Βγαίνει το Πασόκ, λέει, όχι, Σιγκούνα συμφωνήσαμε. Μακρύ Δημήτρη δεν συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε Δερβιτσιώτη. Λέει ο Μαρινάκης, τι, στα καλά καθούμενα το είπαν, κοίτα στο όνομα. Αυτό ήταν. Όχι το άλλο. Το ναι, Πασόκ υπαναχωρεί, λέει, όχι στο συνήγορο του πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία λέει, αφού χαλάει η συμφωνία στο ένα, χαλάει και στο, άλλο. Το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι υπαναχώρησε για την κυρία Σιγκούνα. Και η αντιπολίτευση λέει, αποκαλύπτεται ότι πάτε να τα βρείτε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Ακριβώς, δεν έφτανε αυτό, γιατί έχουμε και τη Ζωή Κωνσταντοβούλου, η οποία αποκάλυψε πως υπήρχαν επικοινωνίες με τον αρχηγό του Πασόκ να μην περάσει καμία υποψηφιότητα. Ναι. Έτσι λοιπόν, το είπε επιτιθέμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, στον Παναγιώτη Δωδωνή, ο οποίος όμως δεν το διέψευσε. Φάνηκε μάλιστα να μην γνωρίζει κάτι σχετικό. Κοίτα. Όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον ρωτούσε αν γνωρίζει τη στάση του
0: Πασόκ. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο που θα πήγε υπόγειες διαδρομές Πασόκ Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αλλά να σου πω ότι το μείζον είναι αν μιλούσαν Ανδρουλάκης Χατζηδάκης και αν υπήρχε συνεννόηση.
1: Ναι. Ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι υπήρξαν επαφές μεταξύ του Κωστή Χατζηδάκη και
0: του Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα απαντήσει μες τη μέρα. Θα πει, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, ότι υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων με Χατζηδάκη. Δεν υπήρχε παζάρι όμως, αυτό θα πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το μέτωπο της οικονομίας, το πιο σοβαρό για μένα.
1: Ακρίβειας, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος εμπατηριούχων των καυσίμων Αττικής, αλλά και τον καθηγητή γεωπολιτικής
0: κορυφαίο
1: και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, τον κύριο Γιώργο Θεόδωρο Τσακίρη.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε τα θέματα της οικονομίας και όλα αυτά που καίνε στις τσέπες μας και το τι θα γίνει, πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία με
0: και
1: το
0: μετά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλο μας απαντήσει για όλα αυτά τα όχι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Όταν επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό.
7: Real FM.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις
7: επιχειρήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
16: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
15: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
16: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
15: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
16: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
15: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
16: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: εντάξει, okay. Επειδή είναι αλλεπάλληλες οι ανακοινώσεις και...
1: Το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Ζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Επειδή είναι αλλεπάλληλες οι ανακοινώσεις και δεν ξέρουμε αν αφορά το ίδιο περιστατικό ή διαφορετικό, με όση επιφύλαξη πρέπει να διατηρήσουμε, mm-hmm. βλέπω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που παρεπτόντως αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ, mm-hmm. ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι χτυπήθηκε σκάφος τους, τάνκερ που συνδέεται με τα δικά του συμφέροντα, από δύο ναυτικά drones του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι καινούριο. Εάν πρόκειται για άλλο πλοίο, το προηγούμενο που έχει χτυπηθεί, το bulk carrier, είναι ελληνόκτητο. Λουκία. Ναι. Χτες το βράδυ.
1: Το αν είναι άλλο. Για το...
0: Όχι, δεν το πολεμικό. Ένα... Όχι.
1: Για μιλάμε ένα για. Κρουαζιερόπλοιο.
0: Όχι. Μιλάμε για τάνκερ. Τάνκερ, ναι. Το οποίο συνδέεται με την εθνική, τώρα βγήκε αυτό, πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι.
1: Ναι.
0: Στα στενά του Ορμούς. Και λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι μας χτύπησε το Ιράν με drones, πλοίο. Έχει ρόκι, κοίταξε, είναι με το λογότυπο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Άρα αυτό είναι ένα δέο δεδομένο. Εάν είναι άλλο πλοίο, μιλούμε για ένα bulk carrier χθες το βράδυ ελληνικών συμφερόντων. Είχε βγάλει το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωση για άλλο πλοίο, δεν ξέρω, εμπορικό φορτηγό, δεν ξέρω αν ήταν άλλο. Έχουμε τώρα αυτό του Αμπουντάμπι. Των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που δεν ξέρω, στο Αμπουντάμπι είναι αυτό. Εάν είναι άλλο, θυμίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα, είναι στη μύτη των στενών του Ορμούς. Είναι η δυτική μύτη των στενών. Όχι προς τα έξω ή προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι από δύο ως τρία πλοία που έχουν χτυπηθεί, συν αυτό που λένε οι φορείς της Επανάστασης ότι χτύπησαν το Αμερικανικό Πολεμικό, καταλαβαίνεις ότι όλη η περιοχή εκεί έχει πάρει φωτιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι
1: θα
0: αυτό
1: δούμε
0: συνεπάγεται.
1: Τι συνεπάγεται τώρα και τι συνεπάγεται τώρα και για μας οικονομικά. Γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Και τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Και στέλεχος του ΑΔΜΙΕ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και στην
0: Από εσάς, κύριε Τσακίρη, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί αν αληθεύουν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Δηλαδή, χθες ήταν το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Ένα πλοίο, ένα φορτηγό. Μετά μάθαμε για ένα bulk carrier ελληνόκτητο. Τώρα βλέπουμε ένα δεξαμενό πλοίο συμφερόντων Αμπουντάμπι. Νωρίτερα έχουμε τους Ρούσους της Επανάστασης να μιλούν για πλοίο αμερικανικό πολεμικό, τορπιλικό, που χτύπησαν διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Τι γίνεται και τι γίνεται κυρίως με τις τιμές του πετρελαίου, που βλέπω τώρα 111 και είχα φτάσει και 126 πριν από τρεις μέρες. Τι γίνεται.
2: Δοκιμάστε στην πράξη αυτό που είχε πει ο Τραμπ ότι θα έκανε μερικές ώρες πριν την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Ότι δηλαδή θα παράσχει ένοπλη προστασία η συνοδεία των δεξαμενοπλοίων για να βγουν από το στενά του Ορμούς. Αυτό το έχει πει, σας θυμίζω ότι δεν
0: ένοπλη. Μετά είπε όχι ένοπλη. Μετά είπε δεν θα είναι ένοπλη.
1: Και δεν βλέπουμε να υπάρχει μια σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που σας είπα το είπε τη δεύτερη μέρα εξ πολέμου. Όχι χθες. Χθες το ξανάπε ότι θα το κάνει στην πράξη. Όλα, εάν το καταφέρει, το οποίο επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω κατά πώς θα το καταφέρει, φαίνεται ότι του πεδίου το Ιράν έχει διαφορετική άποψη. Τότε η κρίση ουσιαστικά θα αρχίσει να εξομαλύνεται. Αλλά όπως βλέπετε, όπως είχε γίνει ταυτόχρονα και μια άλλη προσπάθεια, όταν τελικά ήταν πριν από νομίζω 10 μέρες, μια άλλη Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν κλείσουν οι κρηματαγορές, όπου ρωτούσαν τελικά θα εφαρμοστεί η άρση του αποκλεισμού, θα ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Τότε που ήταν μια συμφωνία που υποτίθεται ότι είχαν κάνει και τελικά δεν κάνανε. Και έκλεισε πάλι με τον ίδιο τρόπο μέσα σε μερικές ώρες. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

0: Εγώ δεν έχω καταλάβει που βρισκόμαστε. Να σου πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνουν πάνω από δύο μήνες πολέμου. Έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούζ από τους Ιρανούς. Έχουμε αποκλεισμένα τα ιρανικά λιμάνια από τους Αμερικανούς. Είχαμε μια πρόταση το βράδυ από το Ιράν 14 σημείων που λέει να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούζ, να λύσετε εσείς την πολιορκία και να συζητήσουμε αργότερα για τα πυρηνικά. Λέει ο Τραμπ απαράδεκτη. Λίγο μετά ο Τραμπ, κρατώντας κάρτες Uno Wild, άγριος δηλαδή, άγριο Uno στα χέρια του, το καινούργιο Uno με Ballander, βγαίνει και λέει: εγώ λοιπόν ανοίγω τα στενά του Ορμούζ, όχι με πολεμικά πλοία, θα πω περάστε εσείς που είστε παγιδευμένοι τρίτων χωρών. Πώς το κάνει αυτό, άγνωστο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Βγαίνουν φίλοι της Επανάστασης, λένε: να ο χάρτης, όποιο περάσει το βουλιάζουμε. Και μετά έχουμε χτυπήσει, λένε οι φρουροί. Τρία πλοία εμπορικά και ένα πολεμικό αμερικανικό.
2: Και έχουμε αυτό... αντικρουόμενες
1: απόψεις αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ βέβαια.
1: Πιστά εν ολίγης για να μην κουραζόμαστε με τον αποκλεισμό σε ισχύ, ο οποίος θα ανοίξει τα στενά όταν αρθεί ο αποκλεισμός. Αυτό είναι μια λογική αλληλουχία των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεπεράσουμε την απόλυτη ενός δισεκατομμυρίου βαρελίων. Το οποίο σημαίνει ότι... Το οποίο σημαίνει ότι κατά βάση ακόμα και η στρατηγική κινητοποίηση των αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 400 εκατομμύρια βαρέλια, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκεί για να ηρεμήσει τις αγορές.
0: Αν θα αρχίσει να μας λείπει πετρέλαιο παγκοσμίως.
1: Το πρώτο δίμηνο το βγάλαμε κουτσά στραβά πέρα στην Ευρώπη, έτσι, γιατί η Ασία έχει μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Επειδή ακριβώς υπήρχε πετρέλαιο εν πλώ και υπήρχαν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ανά τον πλανήτη. Συγκεκριμένα σημεία όπου η μεγάλη εξαγωγή στο ΟΠΕΚ, μεγαλύτερη της Σαουδική Αραβία, έχει ήδη προαποθηκεύσει πετρέλαιο, το οποίο το χρησιμοποίησε στην Ιαπωνία και, στο, και σε κάποια και στην Αίγυπτο, προκειμένου να μπορεί να εξάγει κάποιες ποσότητες. Η μόνη πιθανότητα να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει και να μην χειροτερεύσει είναι να γίνει αυτή η συμφωνία που ακούσατε πριν, που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή να αρχίσει ο αποκλεισμός των λιμένων και να ανοίξει το στενά του Ορμούς. Όσο δεν γίνεται αυτό, είμαστε περίπου ένα μήνα μετά.
2: Το θέμα είναι με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε
1: μόνο
2: ότι...
1: διπλωματικά.
2: Ναι, αυτό ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Μόνο
2: και
1: διπλωματικά
2: δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή το συζητάμε και με τον Νίκο εδώ πάρα πολλές μέρες, με ποιον ο Τραμπ ψάχνει να βρει συνομιλητή, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα Πακιστάν που είναι στη μέση, το οποίο άλλες φορές αποσύρεται, άλλες φορές μπαίνει στη διπλωματική οδό και...
1: Μόνο διπλωματικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Ποιος με ποιον όμως, κύριε Τσακίρη, πιστεύετε? Διπλωματικά, ποιος με ποιον?
1: Διπλωματικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με το Ιράν, οι οποίες θα κληθούν να απαντήσουν, να βρεθούν να βρουν μια λύση, η οποία θα επιτρέψει αν μη τι άλλο αυτή τη σταθεροποίηση.
2: Απλά το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι διτό να πω ρόλος. Δηλαδή από τη μία έχουμε τους σκληρούς.
1: Αν θέλουν κάποιον να βρουν να μιλήσουν, θα βρουν να μιλήσουν οι Αμερικάνοι. Αν ξέρουν να τους στοχοποιούν και να τους εκτελούν, ξέρουν ποιοι έχουν
2: μείνει. Τους έχουν φάει όλους, να το πω έτσι.
1: Εάν δεν συμβεί αυτό, για να πλημμυρίσω την απάντησή μου, αν μου επιτρέπετε, μέσα σε αυτό το μήνα θα χαθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια από τις εξαγωγές και η ιρανική παραγωγή θα συνεχίσει να συμπιέζεται και θα έχουμε αύξηση των τιμών, εκτός και αν υπάρχει εκ νέου κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, που έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνδυαστεί με την Κίνα και θα πρέπει να έχει σχέση με την.
0: Ωραία. Τώρα περιγράφει την κυρία καθηγητά του διπλωματικού αδιέξοδο. Συμφωνώ ότι η λύση μπορεί να είναι διπλωματική, αλλά δεν φαίνεται τρόπος. Τι θα σημαίνει η παράταση του αδιέξοδου επί εβδομάδες για την τιμή του πετρελαίου διεθνώς και για την παγκόσμια οικονομία?
1: Εάν κρατήσει ένας μήνας, θα έχουμε την αύξηση περίπου 15% στο καλύτερο σενάριο.
0: Θα φτάσει δηλαδή 130 δολάρια το βαρέλι. 140.
1: Περίπου, αν βγάλει 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και δεν το υποκαταστήσει με κάτι άλλο, απλά μαθηματικά, ακόμα και να πούμε ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγοράς ψυχολογικά, εκεί θα οδηγήσει.
0: Αυτό μας οδηγεί παγκοσμίως σε πληθωρισμό, πληθωριστικό σοκ και ύφεση, όπως το περιγράφει.
1: Δεν είναι ό,τι καλύτερο, σίγουρα.
0: Τώρα, κύριε Παγιοργίου, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για την Αντλία? Έχουμε τον κύριο Παγιοργίου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τον κύριο Τσακίρη, μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε. Ελάτε, πρόεδρε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος καθηγητής για την τιμή πετρελαίου και βενζίνη στην Αντλία?
3: Με όλα αυτά που ακούσαμε και με αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι συμπληρώνεται το παζλ της ενέργειας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι τις επόμενες μέρες ίσως να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου καθηγητή στο διεθνές πεδίο. Ίσως στη χώρα μας λοιπόν να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις. Είναι σίγουρο ότι έχουμε δει τη βενζίνη από τα 2 ευρώ σχεδόν που είχε προσεγγίσει.
0: 2,10 είναι τώρα.
3: Να έχει πάει να έχει φτάσει στα 2,10 με συνεχή αυξητική τάση. Το πετρέλαιο παραμένει σταθερό. Ο λόγος είναι ότι οι περαιτέρω αυξήσεις που είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά μεγαλύτερες και συγκρατούν την τιμή. Όμως και εκεί θα δούμε να ξεπερνάει και αυτό το 1,90 ευρώ.
0: Το λίτρο που επιδοτούμενο 20 λεπτά. Αν και επιδοτείται 20 λεπτά, είναι στο 1,90 συν 22,10, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη με τη βενζίνη, όταν προ-πολέμου ήταν αρκετά χαμηλότερα από τη βενζίνη. Αυτό πώς το εξηγείτε?
3: Ήταν στο 1,50. Είναι, πρώτον είναι το κόστος διήλυσης, το οποίο είναι αυξημένο για τα πετρέλαια. Και το δεύτερο είναι οι ανάγκες των αγορών, είναι οι ανάγκες των αγορών, οι οποίες στρέφονται προς τα μελλοντικά συμβόλαια στο πετρέλαιο για να ικανοποιήσουν τις βιομηχανικές επεξεργασίες τους κυρίως, αλλά και το μεταφορικό, γιατί το φυσικό αέριο ακολουθεί και αυτό την ίδια αυξητική ροή.
0: Το κόστος δίλησης αυξήθηκε μετά τον πόλεμο. Έχουμε άλλο κόστος δίλησης? Γιατί και πριν κόστος δίλησης για το πετρέλαιο που ήταν.
3: Όχι, και από πριν ήταν αυξημένο.
0: Ναι, αλλά
3: ήταν αυξημένο,
0: πριν
3: απλά είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και
0: πριν τον πόλεμο, πρόεδρε, ήταν φθηνότερο το πετρέλαιο από την αμόλυβδη. Τώρα έφτασε να είναι και ακριβότερο. Πώς
3: ήταν
0: γίνεται
3: γιατί
0: αυτό?
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι κατά 30 λεπτά περίπου πιο χαμηλός από τις βενζίνες στο πετρέλαιο κίνηση. Και αυτό κρατούσε την τιμή πιο χαμηλά πάντα. Η χώρα μας ενάντια των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και της Νοτίου Ευρώπης, όπου το πετρέλαιο ήταν πάντα πιο ακριβό από τις βενζίνες. Αυτό είναι πολιτικές του κάθε κράτους. Πού θέλουν να εστιάσουν ο ειδικό φόρο κατανάλωση, δηλαδή τι θεωρούν ότι θα πρέπει να φορολογήσουν πιο πολύ.
0: Άρα.
3: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα και το πετρέλαιο κίνηση και αυτό να συνεχίσει την ανωδική του πορεία.
0: Υπάρχει οροφή.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, αφού απαντήσετε στον Νίκο και θα σας ρωτήσω.
3: Έτσι λοιπόν η χώρα μας πάντα θεωρούσε ότι θα πρέπει να φορολογεί λιγότερο το πετρέλαιο κίνησης εναντί των βενζινών, γιατί η βενζίνη θεωρείται καύσιμο πολυτελείας, δηλαδή το χρησιμοποιούμε κυρίως για τις μετακινήσεις μας, ενώ το πετρέλαιο είναι αυτό που στηρίζει όλους τους κλάδους. Λόγω το χρησιμοποιούν και στην κίνηση, στη μετακίνηση, αλλά στη μεταφορά προϊόντων, αλλά και κάποιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες που έχουμε στη χώρα μας. Γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι πολιτική όλο.
2: Ναι. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα, το Accelerate EU, που εκεί υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία το κάθε κράτος μπορεί να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει. Κάποια κράτη τα έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, που μέσα σε αυτά είναι ο φόρος ειδικής, ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχει περίπτωση, αν έκανε αυτό η κυβέρνηση, να βλέπαμε άλλα αποτελέσματα μείωσης, εννοώ της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία.
3: Γενικά τα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρα πολλούς φόρους. Δηλαδή υπάρχει και ο φόρος υδρογονανθράκων ο λεγόμενος, ο περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κάθε κράτος επιβάλλει. Κάποια κράτη λοιπόν έχουν προχωρήσει από την αρχή του πολέμου στο να απεμπλέξουν την τελική τιμή στον καταναλωτή από αυτούς τους φόρους και έτσι μειώνεται τεχνητά η τιμή για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Το ουσιαστικό, επειδή στην εκπομπή σας λέμε αλήθειες, θα πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές και ο κόσμος ότι το ουσιαστικό, η ουσιαστική παρέμβαση, την τελική τιμή στον καταναλωτή πρέπει να γίνεται στο φόρο, στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο ΦΠΑ. Που στη χώρα μας είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει αξία. Ξέρετε, η τιμή μπορεί να ανέβει, μπορεί να κατέβει. Βλέπουμε μια δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ, βλέπουμε ένα γεγονός, χτυπήθηκε ένα πλοίο. Αυτό ανεβοκατεβάζει την τιμή, έστω και ακόμα
0: όχι τυχαία,
3: και...
0: Πρόεδρε. Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση όλο τον κόσμο μιλούν για παιχνίδια. Δηλαδή ότι κάποιοι ξέρουν 10 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει το άλλο βήμα, την ανατροπή, θησαυρίζουν, σορτάρουν και μετά. Μαθαίνουμε αυτό που ήταν να πει ο Τραμπ μόνο που το ξέρανε εκείνοι 20 λεπτά ή 10 λεπτά νωρίτερα. Παίζονται τρελά παιχνίδια και βγαίνουν δισεκατομμύρια μέσα σε 10-20 λεπτά, Πρόεδρε.
3: Αυτό είναι και αυτό μεγάλο. Αυτό τώρα είναι εξαιρετικό και
0: πολύ
3: ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει.
0: Πολύ μεγάλο.
3: Ότι
0: θέμα.
3: Παίζονται παιχνίδια δισεκατομμυρίων. Ένα πόλεμο ο οποίο κοστίζει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τι ανακοινώσει που έχουν κάνει οι αξιωματούχοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα από κάπου να βγουν. Δυστυχώς τα πληρώνει η Ευρώπη. Δυστυχώς τα πληρώνει η Ελλάδα. Δυστυχώς τα πληρώνει ο φτωχός καταναλωτής, τον οποίο εμείς στην καθημερινότητα τον αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε τις ανάγκες του. Βλέπουμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε τι είναι στα 20 ευρώ που βάζετε καύσιμο εσείς στο αυτοκίνητό σας, να πληρώνετε 11,5 ευρώ φόρο και να πληρώνετε 20 ευρώ για να πάρετε 8,5 ευρώ προϊόν. Πάμε δηλαδή στην υπεραγορά και παίρνουμε ένα κιλό κασέρι. Που κάνει 20 ευρώ και παίρνουμε ένα κιλό που κάνει 20 ευρώ.
0: Έτσι, να πάμε στον καθηγητή, κύριε Πρόεδρε, θέλω μια ακόμα ερώτηση και αν θέλει και μια ακόμη λουκιά. Ακούω από συναδέλφου σα ότι πέραν των υψηλών τιμών έχει μειωθεί πολύ η κατανάλωση. Δηλαδή ο κόσμος με τόσο ακριβά καύσιμα βάζει πολύ λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Είναι αλήθεια.
3: Και ξέρετε, επειδή πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων πια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κεφαλοποιήσουν ξανά, να ξαναγοράσουν δηλαδή τις ίδιες ποσότητες που είχαν στις δεξαμενές τους με το κεφάλαιο που έχουν, γιατί το κεφάλαιο έχει αυξηθεί κατά 30-40% που πρέπει να διαθέσουν. Και αναγκάζονται και πουλάνε πολλές φορές το κόστος για να βγάλουν τα χρήματα εκείνα τα οποία τους είναι απαραίτητα για να ξαναγοράσουν προϊόντα έξω δεξαμενή. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που θα τους οδηγήσει στο λουκέτο. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας αυτές πια.
0: Λόγω περιορισμένου κέρδους και μειωμένου τζίρου.
3: Και κατανάλωσης.
0: Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
3: Εμείς, επειδή έχουμε πολύ μικρό κέρδος ούτως ή άλλως στα καύσιμα, που είναι το 96-97% του τζίρου που κάνει το κάθε πρατήριο καυσίμων, δηλαδή τα υπόλοιπα προϊόντα, λιπαντικά, πλήσιμο κτλ., είναι το 4%, το 3% του τζίρου. Και η τζίρη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ένα μικρό πρατήριο μπορεί να κάνει το χρόνο να έχει ένα κύκλο εργασιών που να είναι γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουμε. Όταν λοιπόν διαθέτουμε 50-60 χιλιάδες ευρώ για να βάλουμε το καύσιμο στο δεξαμενή μας, ξαφνικά γίνεται το 90-100 χιλιάδες. Που τα περισσότερα πρατήρια με την πολυετή κρίση δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέσουν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και οι τράπεζες πια είναι κλειστές. Δεν δανειοδοτούν.
0: Κλειστές.
3: Και αρχίζουν τα χρέη στις δημόσιες υπηρεσίες. Στον ΕΦΚΑ, στην ΑΔΕ. Έτσι δημιουργούνται τα χρέη και λέμε γιατί έχει φτάσει κάποια δισεκατομμύρια η χώρα μας. Από αυτές τις πρακτικές.
2: Άρα λοιπόν, πού πάμε, κύριε Παπαγεωργίου, πού βαδίζουμε, γιατί τα ακούω όλα αυτά και θα είμαι σίγουρη ότι τα ακούνε και οι ακροατές μας και τις πιάνει η ψυχή τους, να το πω έτσι.
0: Και άνοδος τιμών χωρίς φρένο.
3: Θεωρώ
0: και μείωση ότι κατανάλωσης και κίνδυνος λουκέτων, δηλαδή όλο μαζί, ένα ντόμινο.
3: Έτσι, έτσι, και αυτό είναι σε όλους τους κλάδους, δηλαδή είναι σε εκατοντάδες κλάδους των καθημερινών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Είναι και στα ρούχα, στο ρουχισμό, είναι και στα τρόφιμα. Είναι και στον καφέ, είναι στην εστίαση, είναι παντού.
0: Σκάει.
3: Αυτό, ξέρετε, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο ντόμινο, όπως προείπατε. Και λίγο μια ανάσα ίσως να πάρουμε το καλοκαίρι, αν είναι ήρεμα τα πράγματα και μας επισκεφτεί τουρισμός. Αλλά από εκεί και πέρα ο Σεπτέμβρης προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολος, γιατί οι τιμές στα καύσιμα δεν θα μειωθούν εύκολα. Τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου προβλέπουν οι διεθνείς αναλυτές, και αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο κύριος καθηγητής, ότι ο πόλεμος θα έχει την ίδια ένταση. Άρα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Για να αποκλιμακωθούν οι τιμές θέλουν 6 μήνες.
0: Αυτό είχα χάσει εμείς και καθηγητή, αλλά καλά κάνετε και το λέτε. Συμφωνούν οι κορυφαίοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και οι αξιολόγησεις ότι και τώρα να τελειώσει η κρίση, Λουκία,
2: ναι,
0: τουλάχιστον για 6 μήνες θα έχουμε τα απόνερα.
2: Αυτό δηλαδή, είναι το θέμα, ότι και αύριο να πούνε όλα τελειώσανε,
0: και το πετρέλαιο θα λείπει από την αγορά και οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
2: Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, και τα αποθεματικά λιγοστεύουν επικίνδυνα. Μας είπε ο καθηγητής νωρίτερα ότι λείπουν αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο από την αγορά. Και αυτό είναι η βασική αιτία της ανώδου των τιμών. Όσο μικρότερη είναι η προσφορά σε ένα προϊόν που έχει ζήτηση, τόσο μεγαλώνουν οι τιμές. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αν συνυπολογίσουμε, κύριε Πρόεδρε, και το γεγονός ότι όλο αυτό αυξάνει με τη μορφή ντόμινο το κόστος σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή άνοδος των τιμών των καυσίμων, και ότι ακόμα δεν έχουμε δει το τέλος δυστυχώς, αλλά θα πάμε και παραπάνω. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, ένα καλό νέο, επειδή είπατε για τον τουρισμό, για να κλείσουμε, Λουκία και κύριε Πρόεδρε, είναι η εικόνα που έχω από τους τουριστικούς προορισμούς, είναι ότι είναι πολύ παραπάνω και όχι παρακάτω. Και κυρίως από ξένους τουρίστες, οι οποίοι, επειδή έχουν χαθεί δημοφιλείς προορισμοί εκεί στον κόλπο, δεν είναι μόνο το Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι και όλα αυτά. Είναι και η ενδιάμεση σταθμή, δηλαδή για να πάει κάποιος σε δημοφιλείς προορισμούς ή στην Νότια Αφρική ή στον Ινδικό ωκεανό, περνάει από Αμπουντάμπι, περνάει από αεροδρόμια τα οποία είναι στην περιοχή και τα οποία φοβάται ο άλλος να πετάξει. Άρα επιλέγει.
3: Και το κόστος που γυρεύει πάρα πολύ, κύριε Στραβελάκη.
0: Το κόστος, βεβαίως, για να πετάξεις τώρα στον Ινδικό ωκεανό ή να πας στο Μαυρίκιο ή να πας στις Μαλδίβες, είναι τρομακτικό το κόστος.
2: Ναι, γιατί έχουμε όλα αυτά, έχουμε και τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Άρα οι Ευρωπαίοι επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς και τα νησιά μας, ήδη μου έλεγαν Ιούλιο-Αύγουστο, οι πληρότητες είναι από τώρα σε ύψη ρεκόρ. Αυτό είναι καλό για τον τουρισμό, ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό εισαγόμενο απ' έξω, Αμερική, Ευρώπη. Το θέμα είναι αν θα μπορούν οι Έλληνες, είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, Λουκία, αν θα μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Και ναι. Νομίζω ότι εκεί
2: και
0: όσο.
2: Δεν είναι μόνο τα,
0: το βλέπει,
2: τα αεροπορικά.
0: Το πρόεδρος, μαζεύεται ο κόσμος.
2: Δεν είναι μόνο
0: μαζεύεται.
2: Τα αεροπορικά, είναι και τα εκτοπλοϊκά. Ακριβώς, είναι και τα εκτοπλοϊκά, είναι όλα.
0: Έτσι και τα εκτοπλοϊκά, βέβαια. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος των πρακτηριούχων της Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου.
2: Γεια σας,
0: ο κ. Τσακίρης είναι ένα πρόβλημα στην γραμμή, αλλά νομίζω τα βασικά πρόβλημα στα οποία ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, mm-hmm. καθηγητής ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Γιώργο.
2: Πάμε.
4: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να το ξαναπώ, επειδή βλέπω ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήματα από συνταξιούχους. Μπορούν από σήμερα μέχρι 13 Μαΐου. Όσοι είναι συνταξιούχοι από τον πρώην ΟΑΕ. Το λέω σωστά.
1: Ναι,
0: οι επαγγελματίες.
1: Ναι, οι επαγγελματίες.
0: 25.000 θέσεις. Μάλιστα, η κυρία Χορμόβα λέει ότι συνήθως δεν συμπληρώνονται. Είναι λιγότερες οι αιτήσεις. Άρα, όσοι συνταξιούχοι κάνουν έτσι, θα πάνε διακοπές. 6, 10 και 12 νύχτες, ανάλογα με τον προορισμό, δωρεάν. Επιδότηση ή πλήρης κάλυψη των οκτωβλογικών εισιτηρίων. Οι οικογένειες μπορούν να έχουν και δεύτερο δωμάτιο. 800.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Μάλλον τελείωσε, δεν έχει άλλο περιθώριο. Μετά την τρίτη παράταση το βράδυ. Για 300.000 εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Με μοριοδότηση. Όσοι δικαιούνται, όσοι έχουν τα πιο ψηλά μόρια, θα επιλεγούν από τους 800.000 που έκαναν αίτηση για να πάνε 300.000 δωρεάν διακοπές ως 12 νύχτες, συγκινώντας από το Μάιο φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι 13 μηνών το πρόγραμμα.
1: Είναι πολύ καλό πάντως.
0: Είναι ωραίο πρόγραμμα και δείχνει, σπέξουμε. Επειδή μιλούσαμε για τουρισμό. Τώρα, θέλω, βρε Λουκία, να σε ρωτήσω.
1: Έλα.
0: Την άλλη εικόνα. Με τον πλανήτη να καίγεται, θεωρείς ότι το πολιτικό μας προσωπικό στέκεται στο ύψος των περιστάσεων?
1: Όχι, γιατί το πολιτικό μας προσωπικό με τον πλανήτη να καίγεται θα να ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα και σίγουρα να μην ασχοληθεί με τα,
0: δηλαδή,
1: με τα εσακομματικά του μαχαιρώματα.
0: Εξεταστική,
1: να το πω έτσι.
0: Εξεταστική για τις υποκλοπές. Σοβαρό θέμα, δεν λέω, πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: σοβαρό,
1: είναι σοβαρό θέμα. Και δεν
0: προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ σοβαρό.
1: Δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα
0: πόδι σε
1: όλα αυτά.
0: Ναι, όλα σοβαρά είναι. Είναι μείζωνα θέματα, θέματα δημοκρατίας, θέματα θεσμών. Συμφωνώ. Η ιστορία του Αντάρτικου των 5 βουλευτών, ο ΠΚΠ, όλα όλα. Όμως, εγώ θα προτιμούσα να συμφωνήσουν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, σε μερικούς βασικούς έξονες που καίνε τους πολίτες.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πήρε μέτρα η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση τα είπε ασπιρίνες και ψίχουλα. Αλλά, από την άλλη, τα θεωρείς ασπιρίνες και ψίχουλα? Ανάγκασέ τους, βάλτε τους, καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι να δείτε τι θα κάνετε.
0: Δεν μπαίνω στη λογική των μέτρων, αλλιώς το προσεγγίσω. Θα σου πω τι εννοώ. Όταν εγώ μιλάω πάντα με κορυφαίους υπουργούς, ξεκινάει η συζήτηση από τα θέματα της επικαιρότητας. Οι υποκλοπές, εξεταστική, ΠΚΠ και τα υπόλοιπα. Στο τέλος της προσταλή η κουβέντα. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά 10 στους 10 που έρχονται στο γραφείο πολίτες με ρωτάνε για την ακρίβεια. Με ρωτάνε για τα δάνεια. Μου λένε ότι τα βγάζουν πέρα. Άρα λέω, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων ξέρουν ότι ο πολίτης ενδιαφέρεται για ένα θέμα. Δεν τα βγάζει πέρα. Αλλά το μόνο που μιλάνε είναι όλα τα υπόλοιπα. Μήπως αρχίσουμε να μιλάμε για την ακρίβεια?
1: Μήπως
0: αρχίσουμε
1: άλλο
0: και μιλάμε για τις εκτόσεις του πολέμου?
1: Εγώ, κάνοντας και την αυτοκριτική μου,
0: ναι.
1: Μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Διότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επικαιρότητα.
0: Μιλούσαμε μισή ώρα για την οικονομία.
1: Ναι, τώρα μιλούσαμε. Ναι. Αλλά πόσες φορές σε πάνελ έχουμε αρχίσει και λέμε τι γίνεται με εσάς, τι δεν γίνεται με εσάς? Όχι ότι φταίμε, μας παίρνει μπάλα όμως.
0: Ναι.
1: Ενώ, δηλαδή, γιατί από την άλλη δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Όταν γίνεται μία πρόταση για εξεταστική και μία πρόταση για προανακριτική,
0: ναι.
1: Και εκεί πέρα τα κόμματα μεταξύ
0: τους
1: σπάζονται.
0: Δεν
1: ναι,
0: τρώγεται,
1: το ξέρω
0: αυτό.
1: Ότι δεν τρώγεται. Ναι. Ή θα πάρουμε απόφαση. Πολλές φορές και εγώ το ακούω από τους βουλευτές που λένε ότι αντί να συζητάμε αυτά, συζητάμε τα άλλα. Έχουν ένα δίκιο.
0: Τώρα λέει ο Μιχάλης, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει λιβανίζεται την κυβέρνηση. Τώρα που απέτυχε το πρόγραμμα, ναι, τα ρίχνουμε στον πόλεμο. Αυτό κατάλαβες, Μιχάλη, αυτό συζητάμε τόση ώρα. Το ανάποδο λέει.
1: Sorry, αλλά δεν τη λιβανίζουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για να δούμε και αν τη λιβανίζουμε την κυβέρνηση.
0: Και να δούμε και τι λέει για όλα αυτά. Πάμε.
2: Real FM. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Περισσότερες από 130 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαίωσε η Τροχέα Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων σε ηλεκτρικά πατίνια το τελευταίο τετραήμερο. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του χανταϊού μετά τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Πάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο.
0: Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
0: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
15: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό τρίτο εκτός έδρας αγώνα με τη Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγκας ο Tyson Ward που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Άμπα είναι αυτό, Γιώργο. Με υπέροχο Άμπα λοιπόν επιστρέψαμε με Ρωκία. Που και αυτοί μου φτιάχνουν τη διάθεση. Και το μυαλό μου πάει στο Μαμά Μία και στις υπέροχες εικόνες από τις σποράδες.
1: Σκόπελο, πού ήταν,
0: Σκόπελο, Ανώνυσο, Σκηνικό, όλο, όλο. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Υπέροχο. Έτσι, για να περάσουμε απευθείας από την πρωτοχρονιά.
1: Να πάμε στο καλοκαίρι.
0: Πάμε στο καλοκαίρι.
1: Κάνουμε skip λίγο, ξέρεις το. Το παραβλέπουμε λίγο.
0: Πίτα, πότε κόβουμε.
1: Πίτα.
0: Εδώ είχαμε κόψαμε
1: στο Real, δεν κόψαμε πίτα.
0: Όχι τώρα, γιατί αυτή την πρωτοχρονιά.
1: Τώρα δεν γίνεται. Έλα τώρα. Έλα τώρα, δύο μερούλες ήταν. Μην είσαι υπερβολικός. Δύο μερούλες. Απλά χιόνισε αυτές τις δύο μερούλες τον Μάιο.
0: Λοιπόν, έχουμε εκτός από την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ότι το Ιράν χτύπησε με ντρόουνς πετρελαιοφόρο μας στο θανάτου Ορμούς. Μου στέλνουν τώρα ανακοίνωση ότι εξαιτίας της επίγουσας κατάστασης σας παρακαλούμε, επειδή υπάρχουν απειλές για πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: σας παρακαλούμε, βρείτε ένα ασφαλές μέρος σε ένα καταφύγιο στο κτίριο που βρίσκεστε. Μείνετε μακριά από παράθυρα, από πόρτες και από ανοιχτές περιοχές. Περιμένετε περαιτέρω πληροφορίες. Άρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αυτό που πήραν σαν 112 τεχνολογία, emergency alert. Μάτω. Όλοι οι πολίτες,
1: ναι,
0: τους ειδοποιεί ότι επίκυνται πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Αρχίσαμε.
1: Ναι.
0: Διότι λέει, αφού χτυπήσαν τα πλοία μας, ποιος να θα χτυπήσουν και εμάς.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι το Αμπουντάμπι είναι στη μύτη των στενών του ορμού, στη μύτη του κόλπου, άρα είναι στην πρώτη περιοχή κινδύνου και έχει προηγηθεί η επίθεση στα πετρελοφόρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εκεί στα στενά του ορμού. Και πριν από λίγο, στον αντίποδα, η CENTCOM, δηλαδή η Ναυτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα στενά του ορμού. Τώρα το ξέρουν οι Ιρανοί αυτό? Η φρουρή της Επανάστασης το ξέρουν, έτσι λέει ο Τραμπ.
1: Είναι γενικά θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή.
0: Μόνο θολό.
1: Είναι
0: τοπίο στην ομίχλη.
1: Τι να πω, τοπίο στην ομίχλη.
0: Με φλόγες
1: στην ταινία του Αγγελόπουλου.
0: Άστο. Λοιπόν, ξαναλέω, εμείς πληρώνουμε αυτό το λογαριασμό. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τη νύχτα που ο Τραμπ απέρριψε τους 14 ώρους του Ιράν για να σταματήσει ο πόλεμος. Κουβέντα όμως το Ιράν για τα πυρηνικά. Το επιμαχό με τον Νετανιάχου να φλέγεται κυριολεκτικά να ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος. Και ταυτόχρονα να ανακοινώνει ο Τραμπ αυτή την επιχείρηση ελευθερία για άνοιγμα των στενών του ορμούς. Πώς θα το κάνει αυτό το μαγικό χωρίς πολεμικές δυνάμεις. Τους Ρούσους της Επανάστασης να λένε, παιδιά, θα τα βουλιάξουμε τα πλοία αν πλησιάσουν. Να λένε, πριν από λίγο χτυπήσαμε αμερικανικό τορπιλικό, οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Να έχουν χτυπηθεί δύο ή τρία εμπορικά πλοία, ένα ελληνόκτητο, ένα βρετανικό και ένα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεξαμενόπλοιο, bulk carrier και φορτηγό στενά του ορμούς και κατά άλλα ησυχία. Πώς φαίνεται?
1: Πολύ καλά.
0: Όλα καλά, εξαιρετικά. Όλα καλά. Και οι φρουροί της Επανάστασης να δημοσιεύουν χάρτη και να λένε, όποιος περάσει από εδώ, τον βουλιάξαμε. Θα γίνει ο τάφος σας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε μια μέρα καλοκαιρινή, σε αντίθεση με την χειμωνιάτικη πρωτομαγιά, είμαστε εδώ, Real FM, 9 λεπτά μετά τις 4, 4 Μαΐου, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, όλη παρέα εδώ, και Δημήτρης Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σας βλέπω, αλλά μου έρχεται ο παλμός από το τηλέφωνο. Νιώθω ότι τρέμετε.
1: Να.
0: Διότι η αντιπολίτευση λέει ότι λέτε το ένα όχι μετά το άλλο. Να, ήδη ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, γιατί φοβάστε, λέει, η αντιπολίτευση και υπαναχωρείται. Από εκεί που λέγατε ο καθένας το φυσικό δικαστή, πού είναι ο φυσικός δικαστής τώρα?
2: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, από τη στιγμή που
0: σωστά
2: δεν
0: νιώθω ότι τρέμετε.
2: Έχετε πέσει λάθος.
0: Λάθος,
1: έξω έχει πέσει ο Νίκος.
0: Τρέμουλο μου. Ναι.
2: Που να μην ήμασταν και 15-16 μονάδες μπροστά, δηλαδή. Δεν θα με λιποθυμήσει τώρα. δεν θα με ακούγατε.
0: Καλά, ο Ανδρουλάκης λέει ότι όσο να γίνουν εκλογές θα είναι εκείνος μπροστά, το Πασόκ. Οπότε περιμένετε, έχουμε δρόμο.
2: Το βλέπω. Έρχεται με φόρα. Μετά τον Αλέξη, με φόρα κι αυτός. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα.
0: Γιατί είπατε όχι στην ακριτική?
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανέλησε τα πράγματα, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ανέλησε την κατάσταση, γιατί θα έλεγα τα στοιχεία, αλλά ούτε στοιχεία προκύπτουν που να μας οδηγούν σε αποδοχή μιας προανακριτικής, ούτε καν ενδείξεις. Mm. Δηλαδή, καταλάβετε, προσέξτε, άλλο ενδείξεις, άλλο στοιχεία, αλλά δεν προκύπτει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επομένως, κάθε περίπτωση λοιπόν εδώ την διερευνούμε, βλέπουμε ότι δεν στέκεται. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός, ο οποίος τότε είχε την ευθύνη και μάλιστα προώθησε την υπόθεση, προώθησε τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, να εγκαλείται.
0: Όπα, περιμένετε. Επειδή διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο τη δικογραφία. Μιλούμε για τον κύριο Λιβανό, για παράδειγμα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν έχει εγγελίσει εδώ, για 10 περιπτώσεις. Σε μία περίπτωση, τη βασική του Κώστα Καραμανλή, υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη ζημιά για το δημόσιο 224.000 ευρώ, όπως ήταν απ' έξω. Μιλούμε για 37 βιολογικούς καλλιεργητές που λέει η δικογραφία, ότι είχαν χάσει την προθεσμία και στελέχη, δεν μιλούν απευθείας Λιβανός Καραμανλής, στελέχη Λιβανού, στελέχη Καραμανλή, συνεννοούνται με ένα κλικ, μωρέ, λέει κάτω, αυτό το θέλει ο Καραμανλής, ψηφοφόροι δική μας είναι.
2: Συγγνώμη, καταρχάς υπάρχει συνομιλία του κυρίου Λιβανού.
0: Όχι. Στελεχών Λιβανού, στελεχών Καραμανλή. Ακούστε, που λένε ότι μιλούν εξ ονόματος των δύο υπουργών. Προσέξτε
2: εγώ,
0: τώρα.
2: Εγώ μιλάω
0: και πού
2: λέω...
0: καταλήγουν, λένε βάλε ανωτέρα βία, ρε παιδί μου, βάλτε το εκεί να τελειώνουμε για να μην χάσουν τα λεφτά οι άνθρωποι.
2: Εγώ μιλάω και λέω αυτό. Στραβελάκης,
0: ναι.
2: Μου ζητάει μια σειρά παράνομων ενεργειών.
0: Ναι.
2: Εσείς θα πρέπει να πάτε να ταλαιπωρηθείτε πόσο διάστημα στη δικαιοσύνη, να προχωρήσετε σε πόσο μεγάλο κόστος για σας και την οικογένειά σας, γιατί κάποιος είπε και χρησιμοποίησε το όνομά σας.
0: Επιτρελάθηκαν τα στελέχη των δύο τότε υπουργών.
2: Ακούστε,
0: να ενεργούν
2: εδώ
0: για δικοθορισμό, επικαλούμενοι τα ονόματα των υπουργών.
2: Εμείς κρίναμε ως πλειοψηφία και θεωρώ σωστά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά για να παραπενθούν δύο στελέχη μας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάθε περίπτωση την ξεχωρίζουμε. Για παράδειγμα, είπαμε τα 13 άλλα στελέχη μας να γίνουν άρση ασυλίας, να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Χωρίς να παίρνουμε θέση αν ήταν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφεται από την εισαγγελία ή όχι. Λέμε εντάξει, αφού το ζήτησαν να προχωρήσουν, γιατί το ζήτησαν κιόλας. Τα στελέχη μας όμως δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Δεν είναι να πετάμε τους ανθρώπους έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι λένε κακές γλώσσες, το φέρνουμε γύρω-γύρω και θα σας παραδώσω την
2: ηλικία.
0: Οι κακές γλώσσες λοιπόν λένε ότι θα πηγαίνατε σε προνακριτική εξπρές όπως με Καραμανλή και με Τριαντόπουλο, αλλά δεν πήγατε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κ. Λιβανός δεν το θέλει, κ. Ραμπατζή λέει να πάω. Και το δεύτερο, αν χρειαστεί να καθαρίσει το όνομά μου, ο κ. Λιβανός λέει δεν υπάρχουν ενδείξεις, κανένα στοιχείο, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι μετά την ιστορία των άρσεων ασυλία των 13 γαλάζιων βουλευτών. Η κοινοβουλευτική ομάδα λέει όπα, είχαμε μια ιστορία, τους βγάλατε όλους στη σέντρα, στα μανταλάκια, επί δικαίων και αδίκων ο Πίξ, παρατηθείτε όλοι, μην το ξανακάνουμε με το Λιβανό, άσε που δεν θα περνούσε κιόλας. Μπορεί 15 μυστική ψηφοφορία να μην ψήφιζαν υπέρ της προνακριτικής. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, με θάρρος και με ενσυναίσθηση, 13 βουλευτές μας, παρά το γεγονός ότι όπως εμείς τουλάχιστον κρίνουμε, βλέπουμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι περιπτώσεις, είναι αδύναμες ως προς την υποστήριξή τους, παρά τα αυτά ζήτησαν τις άρσεις ασυλιών τους. Επαναλαμβάνω όμως, οι βουλευτές μας δεν είναι, τα στελέχη μας δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Εδώ λοιπόν οι 13 συνάδελφοι με τις άρσεις ασυλίας έκριναν ότι θεωρούν ότι το δίκαιο τους θα το υπερασπιστούν και με μεγάλη ευκολία. Και βλέπουμε τώρα, κατηγορείται κάποιος γιατί έστειλε ένα email. Εδώ η πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για 190 ευρώ, αλλά λένε να πάμε στη δικαιοσύνη. Όμως εδώ, επειδή πρέπει να τροφοδοτηθεί το τέρας του λαϊκισμού και επειδή κάποιοι δεν μπορούν να καταφέρουν να ξεκολλήσουν τη βελόνα ή επειδή κάνουν συνεννοήσεις με τον παλαβό λαϊκισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να σχηματιστεί μια προανακριτική επιτροπή για έναν υπουργό που προώθησε τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και για μια υφυπουργό η οποία τουλάχιστον στις δηλώσεις δεν φαίνεται να έχει κάποια παρανομία. Με συγχωρείτε τώρα, εμάς τα στελέχη μας δεν είναι για να πέσουν στην αρένα γιατί κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν πολιτική και να αρθρώσουν μια πρόταση. Σας είχα πει, κύριε Στραβελάκη, πρόσφατα, προσοχή στην ηθικολογία, γιατί από πίσω κρύβει ανυπαρξία θέσεων. Επειδή δεν μπορούν να προτείνουν κάτι για τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Επειδή είναι αδύναμοι πολιτικά, αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι να κοντίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει ένα όριο. Εντάξει, είπαμε ναι στις 13 άρσεις ασυλιών, επειδή το ζήτησαν, επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι. Αυτό όμως κάπου πρέπει να έχει και ένα όριο. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, τώρα όσον αφορά το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Εκεί τι γίνεται τώρα, γιατί για τη αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι υπέρ.
0: Υπέγραψαν.
1: Εσείς από δούμε. Την άλλη θέτετε θέμα. Ακριβώς. Θέτετε θέμα εθνικής ασφάλειας και ότι δεν θα χρειαστούν, και ότι θα χρειαστούν 151 αντί για 120. Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση να λέει πάλι συγκάλυψη, προσπαθούν να το συγκαλύψουν, γιατί και πώς και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε.
2: Κοιτάξτε, λόγω του ρόλου μου δεν θέλω να προδικάσω. Ας περιμένουμε λίγο την εξέταση και τις πρότασεις του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα νομίζω κατατέθηκε.
0: Κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα. Και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
2: Λοιπόν, εγώ όμως αυτό το οποίο θα πω έτσι είναι η γενική άποψη, δεν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Ήδη έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια της 7. Λοιπόν, αν πέρναγε, αν συνεννούσαμε μάλλον στην πρόταση και για προανακριτική που έκανε κατέθεση το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πηγαίναμε στις 8 και τώρα μιλάμε για την 9η.
0: Ας υπήρχε λιγότερη διαφορά με λιγότερα σκάνδαλα, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν φαντάζεται η αντιπολίτευση υποθέσεις. Παίρνει αφορμές. Και κάποιοι δίνουν αφορμές.
2: Εμείς επιδείξαμε διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά τη σκευωρία της Νοβάρτης με τους ψευδομάρτυρες.
0: Ναι, στις υποκλοπές δεν παρακολουθούσε η αντιπολίτευση. Ξέρετε ποιοι παρακολουθούσαν, έτσι.
2: Εγώ λέω. Δεν είμαι πάντως βέβαιος ότι αυτός ο πληθωρισμός και όλη αυτή η κινητικότητα με τις εξεταστικές και τις προανακριτικές έχει στόχευση την αλήθεια ή τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον υπάρχει ένας πληθωρισμός. Τώρα θα δούμε όμως, δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη εξεταστική, να τη μελετήσουμε, να δούμε την πρόταση και θα τοποθετηθούμε. Δεν θα το αποφύγουμε.
0: Εσείς έχετε απαντήσεις, κύριε Μαρκόπουλο, για τις υποκλοπές. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω συνεχώς τον κύριο Χατζηδάκη, το ρωτούν σε κάθε συζήτηση. Και λέει και εγώ, περιμένω να μάθω. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εκτός του είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι ένας από τους 11 που ο κύριος Τζαβέλας που πρόσφατα αποφάσισε να μην ανοίξει το κεφάλαιο έρευνα από τον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, ως εισαγγελέας του Άριου Πάγου, είναι εκείνος που ως εξουδοτημένος εισαγγελέας, όταν υπέγραφαν οι δικαστικοί τις παρακολουθήσεις προσώπων, εκείνος έβαζε τις υπογραφές. Και έχει βάλει υπογραφές για 11, ανάμεσά τους και τον κύριο Χατζηδάκη, που αυτοί οι 11 συμπίπτουν με τους 27 του Predator. Δεν ήταν θέμα ηθικής τάξης να αυτοεξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας και να πει δεν χειρίζομαι την υπόθεση, γιατί εγώ έβαζα υπογραφές να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα και άλλα. Ας αποφασίσει άλλος.
2: Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Εγώ δεν θα σχολιάσω τη δικαιοσύνη. Έχω έναν
0: σαφέστατο. Λέω το ηθικό του πράγματος.
2: Ακούστε, σας ξαναείπα. Η ηθικολογία είναι μια περίεργη υπόθεση στην πολιτική. Και μάλιστα έχει σημασία το από ποιους γίνεται. Τώρα, αν ηθικολογεί το κόμμα της σκευωρίας της Νοβάρτης ή το κόμμα μια σειρά σκανδάλων και πολιτικών που μπήκαν στη φυλακή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ας σταματήσουμε να κάνουμε οι πολιτικοί τους δικαστές, ας σταματήσουμε να ηθικολογούμε ενώ τα κόμματά μας είναι ουσιαστικά συνώνυμα της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν η δικαιοσύνη έκρινε όπως έκρινε, θεωρώ ότι έκρινε σωστά. Είναι ανεξάρτητη, έχει το δικό της τροπολογία.
0: Είναι ανεξάρτητη, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι επηρεάζεται από την κυβέρνηση.
2: Μόνο και μόνο που με καλείτε να απαντήσω αυτό το ερώτημα σημαίνει παρέμβαση στην δικαστική ανεξάρτητη εξουσία. Είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι, ο κ. Τζαβέλας δεν έχει επιλεγεί από τη Νέα Δημοκρατία όπως ακούγεται. Έχει ψηφιστεί από τους συναδέλφους του και με μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική.
0: Ναι, αλλά δεν αποτελούσε κόλλημα η εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών ώστε να αυτοεξαιρεθεί.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει
2: το
0: ανέδειξε
2: κανένας. Πέστε μου μια ανακοίνωση ενός κόμματος λίγο πριν τη διάταξη.
0: Για αυτό που λέτε. Αυτό εγώ το διάβασα από το NGR το περασμένο Σάββατο, προχθές.
2: Όχι, δεν λέω δημοσίευμα. Λέω ανακοίνωση κόμματος πριν τη διάταξη.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
2: Δεν υπεγράφει, δεν
0: η αντίδραση προέκυψε μετά με έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη μαζί με τον συνέγορο των θυμάτων παρακολούθηση από το Predator.
2: Ακούστε το λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που οι ίδιοι στο ΠΑΣΟΚ, στην αντιπολίτευση, στο σύνολο, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έθεσαν θέμα Τζαβέλα πριν τη διάταξη την οποία προχώρησε ο κ. Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Σημαίνει ότι δεν τους άρεσε η διάταξη, όχι ο εισαγγελέας. Εδώ δηλαδή τι γίνεται. Αν δηλαδή ο Τζαβέλας κινούνταν διαφορετικά σύμφωνα με τις επιδιώξεις της αντιπολίτευσης, θα ήταν ο σύγχρονος Χρήστος Σαρδετάκης. Δεν προχώρησε όπως θέλανε, δεν ήταν η απόφαση αυτή που θέλανε, είναι ενεργούμενο της Νέας Δημοκρατίας. Ας αποφασίσουν. Ας αποφασίσουν. Και υπάρχουν και όρια στην κριτική απέναντι στη δικαιοσύνη και στην ανεξαρτησία της. Τα έχει υπερβεί το νεολαϊκιστικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο τσιπρίζει καθημερινά και πραγματικά μας εντυπωσιάζει.
0: Τσιπρίζει.
2: Με τον... Βεβαίως, καθημερινά.
0: Τελικά τσιπρίζει ή όταν... Κωνσταντοπουλίζει, γιατί το πρωί λέγατε ότι είναι σαν ανοιχτή γραμμή με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Τώρα λέτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ποιος την εισήγαγε στην πολιτική σκηνή του τόπου?
0: Την εισήγαγε.
2: Ο Τσίπρας. Βέβαια.
0: Α, δεν την εισήγαγε. Ήταν στέλεχος.
2: Ποιος της έδωσε, θεσμική υπόσταση?
1: Εντάξει, εννοείται ότι, ναι, ότι την έκανε πρόεδρο της Βουλής ο κύριος Τσίπρας. Αλλά μετά η κυρία Κωνσταντοπούλου διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα
2: τώρα
1: έντονα.
0: Ρισκάρετε να σας ακούσει και να σας βάλει στο στόχο του κύριου Κωνσταντοπούλου.
2: Και μετά λίμονό σας. Ρόλο και μετά δεν ήξερα, δεν άκουσα.
0: Ρισκάρετε, ρισκάρετε.
2: Σε κάθε περίπτωση, μήπως με δίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν
2: ξέρω. Λέτε.
0: Λέω, μη σας βάλει στο πολιτικό στόχαστρο.
1: Εγώ λέω ότι η απουσία της να μην τα. Στο πολιτικό στόχαστρο.
0: Στο πολιτικό στόχαστρο, προφανώς εννοώ. Προφανώς.
2: Αλλά κυρία, την κυρία Κωνσταντοπούλου την ξέρουμε.
0: Γιατί ξέρετε ότι ασκεί σκληρή κριτική στου πολιτικού του
2: αντιπάλου.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα πολιτικό στόχαστρο.
2: Εγώ το λέω. Είναι η πολιτική έκφραση του Ρουβίκονα στη Βουλή. Ρουβικονοποιεί το κοινοβούλιο. Αυτό θέλει να κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα τη το επιτρέψουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, κύριε Μαρκόπουλε, όχι στην προανακριτική, μάλλον όχι στην εξεταστική, καταλαβαίνετε τι αντίδραση θα εισπράξετε.
1: Δηλαδή, ότι... έχετε ένα μόνιμο όχι, θέλω να πω.
2: Μόνιμο όχι, με 13 άρσεις, συγγνώμη, με συγχωρείτε, όπα.
1: Τι,
2: με 13 βουλευτές μας που οι ίδιοι ζήτησαν και εμείς υπερψηφίσαμε τις άρσεις ασυλιών τους. Δηλαδή, έχετε δει ξανά κόμμα.
1: Με
2: να
1: όλα τα
2: κόμματα. Να ζητάνε, να ζητάνε. Εντάξει,
1: όταν το ζητάει και ο βουλευτής, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί είστε και παλιός κοινοβουλευτικός.
2: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Άλλο θέλω να σας πω. Όχι στην προανακριτική, όχι στην εξεταστική. Αυτό ήταν το όχι που λέω και στο
2: έχουμε
1: όχι το οποίο αναφέρομαι.
2: Ναι, δεν κατάλαβα,
1: και στο όχι το οποίο αναφέρομαι.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να ρίξουμε στα λιοντάρια του λαϊκισμού, όπως σας είπα και πριν, τα στελέχη μας για να ικανοποιηθεί η αντιπολίτευση, επειδή δεν ξεκολλάει η βελόνα.
1: Ωραία, η αντιπολίτευση δεν ξεκολλάει η βελόνα. Κύριε Μαρκόπουλε, στην αντιπολίτευση δεν ξεκολλάει η βελόνα, όπως λέτε. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή βράζει. Και όλοι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας εκτίμηση, όσο πιο ειλικρινά μπορείτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαλέξει να μιλάνε τα στελέχη του ανοιχτά. Εμείς δεν έχουμε κάποια σοσιαλιστική νόρμα και φόρμα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, τώρα είναι και μια κατάκτηση της περίοδου Μητσοτάκη να γίνονται και συχνά οι κοινοβουλευτικές ομάδες σε αντίθεση με παλιότερες περιόδους. Έτσι να τα λέμε κιόλας.
1: Από το να μιλάνε τα στελέχη του ανοιχτά μέχρι το να φτάσουμε στα στελέχη του, γιατί όλοι κάνουμε ρεπορτάζ και μιλάμε και με εσάς, όχι προσωπικά, με αρκετούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτό το να μιλάνε τα στελέχη τους ανοιχτά, το οποίο το ακούω πάρα πολύ, είναι η συνήθις απάντηση που παίρνω. Μέχρι το να υπάρχει όμως δυσαρέσκεια και δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές αντιμετωπίστηκαν. Νομίζω ότι υπάρχει μία απόσταση αυτή τη στιγμή και ότι υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια μέσα και η επιστολή των πέντε. Εγώ, αν θέλετε, δεν θα την πω αντάρτικο. Θα την πω προβληματισμό, αν θέλετε να το πούμε έτσι.
0: Θα την πω εγώ αντάρτικο.
1: Πες την εσύ αντάρτικο, Νίκο μου, ναι. Θα μπορούσα να το πω και προβληματισμό. Θα μπορούσα να το πω και προβληματισμό, γιατί ήταν και κάποιοι βουλευτές που δεν έχουν μιλήσει, που δεν τοποθετούνται πάρα πολύ συχνά. Και μάλιστα δεν το περιμέναμε κιόλα από αυτού. Δηλαδή, σχεδόν δεν έχουν τοποθετηθεί, τοποθετούνται ελάχιστα, θέλω να πω. Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το πώς φτάσατε εκεί που φτάσατε. Δηλαδή αυτοί οι 13, να το πω έτσι λαϊκά, ότι έχει δοθεί η αίσθηση ότι δεν τους υπερασπίστηκε ο Πρωθυπουργός, ότι τους έδωσε να τους φάνε τα σκυλιά, να σας το
0: και
1: πω έτσι.
0: Ο Υπουργός βάφτισε πελατειακές σχέσεις στην δραστηριότητα που οφείλει να έχει ένας υπουργός.
2: Να σας απαντήσω λοιπόν.
0: Ένας βουλευτής. Ο οποίος από πότε, όταν έχετε συμπαθεί με τον ψηφοφόρο του, αυτό βαφτίζεται επιλήψιμη πελατειακή σχέση?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, και το παράπονο είναι μέσα στην πολιτική. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι συνάδελφοι περισσότερο εξέφρασαν μια γνώμη. Η άποψή μου είναι ότι το επιτελικό κράτος είναι χρήσιμο. δεν είναι, έχει πολλές επιτυχίες. Έχει βέβαια και κάποια, σε κάποια ζητήματα και κάποιες ήττες. Έτσι είναι στην πολιτική και τη ζωή. Όμως, αν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Το επιτελικό κράτος βοήθησε στην αντιμετώπιση του COVID. Το επιτελικό κράτος βοήθησε στην υβριδική επίθεση από την Τουρκία με τους μετανάστες. Το επιτελικό κράτος έχει χαράξει μια σειρά από οικονομικές πολιτικές, οι οποίες βλέπουμε ότι θέτουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία. Το επιτελικό κράτος έχει προχωρήσει το ψηφιακό κράτος. Μπορώ να πω, βέβαια, και κάποιες οπισθοχωρήσεις. Όμως, αν με ρωτήσετε και πάλι, επιμένω ότι είναι θετικό το πρόσημο. Βέβαια, προφανώς οι συνάδελφοι καλόπιστα κινήθηκαν. Έκαναν μια έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου, θα έλεγα. Εδώ είμαστε για να συνομιλήσουμε, για να τα πούμε.
0: Εγώ θα το βαφτίσω. Τώρα είχα μια συζήτηση πριν, η Λουκία δεν την ξέρει. Θα την ενημερώσω και τους ακροατές του Real FM για τη συνωμοσία του ριζότο, Λουκία.
1: Δηλαδή, τι να
0: λοιπόν, διότι εγώ μαθαίνω ότι οι πέντε δεν είναι πέντε, ναι. Ήταν οι πέντε μπροστά και είναι άλλοι 20 πίσω.
1: Α.
0: Και αυτοί οι πέντε οι οποίοι γενικώς συνωμοτούν, αστειεύομαι, ναι. Σε εισαγωγικά, σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο του ψυχικού,
1: γι' αυτό το ρισότο.
0: Ετοιμάζονται να ξαναβρεθούν αυτοί οι 25 εκεί σε ένα πριβέ χώρο στον πρώτο όροφο,
1: ναι.
0: Με εξαιρετικό ριζότο. Και μαθαίνω ότι ήταν και ο Μαρκόπουλος εκεί.
1: Κύριε Μαρκόπουλο, δεν μας τα είπατε αυτά.
0: Για το ριζότο θα πάει ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Που δεν κρυπτώνει από το στραβελάκι.
1: Είδατε.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι για την παρέα. Είμαστε μια παρέα συναδέλφων και φίλων κυρίως, οι οποίοι με πρωτοβουλία πάντοτε του εξαιρετικού οικοδεσπότη μας του Νότη του Μηταράκη.
0: Α, και
1: μας βάζετε κι άλλες τώρα.
0: Μηταράκη.
2: Βρίσκεται
0: τώρα, τώρα το κάνετε χειρότερο.
2: Όμως. Είναι πολυτασική.
0: Μηταράκης έπρεπε να έχει χιώτη και μαστίχα, όχι ριζότο.
2: Εγώ, για παράδειγμα, ναι. Βλέπετε ότι το επιτελικό το αντιμετωπίζω με μια διαφορετική θέαση. Ναι. Έχουμε συναδέλφους που έχουν τις απόψεις τους. Έχουμε συναδέλφους. Για παράδειγμα, με τον Γιάννη τον Παπά, πάντοτε καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Παπάς εκ των πέντε.
2: Και τρώμε και το. Μπράβο. Και τρώμε και το ίδιο πιάτο. Μας αρέσουν οι κοτολέτες, για να σας πω.
0: Άρα συνωμοσία της κοτολέτας με εκεί,
2: μια παρέα.
1: Έτσι. Ναι. Όχι μόνο ριζότο.
2: Για να κάνει κάτι από κοινού. Είναι ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος, είμαστε φίλοι από το καλαμπούρι, θα πούμε, και το πολιτικό, όμως αυτό δεν σημαίνει κάποιο τύπου πολιτική γιάφκα. Είμαστε άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, με μια κοινή θέα στα πράγματα, όμως όχι και με μια συμφωνία για όλα τα ζητήματα.
1: Συμφωνούμε όμως τώρα ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, κύριε Μαρκόπουλος, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό.
0: Στο ριζότο είμαστε, Λουκία.
1: Ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που πάει πάνω από το ριζότο και την κοτολέτα έστω, αλλά ότι συναντιόσαστε για να το πω έτσι, να μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας.
2: Δυσαρέσκεια δεν το λέω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας γόνιμος προβληματισμός και να ξέρετε. Θα σας πω και κάτι, λέγατε οι δημοσιογράφοι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, λέω σαν κλάδο, ότι η Νέα Δημοκρατία στις Άρσεις Ασυλιών θα έχει 30, θα έχει 20 βουλευτές που θα καταψηφίσουν για να στείλουν μήνυμα. Η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και θα το δείτε και σε επόμενες, αν χρειαστεί και προκύψουν ψηφοφορίες. Είμαστε ενωμένοι και ενωμένοι θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Και κρατήστε αυτό που σας λέω και θα τις κερδίσουμε και με μεγάλη διαφορά. Και αυτοδυναμία θα πετύχουμε. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κοινωνιστικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Είχαμε και ριζότο και κοτολέτα.
1: Μάθαμε το μενού. Εγώ
0: δεν έχω πάει εκεί, ομολόγω. Δεν έχω πάει.
1: Θα μου πεις μετά, εκτός αέρα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε διαφήμιση. Ποιο είναι,
0: το θυμάμαι το ιταλικό εστιατόριο όταν στέγαζε ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο μέχρι εκεί. Πήγαινα και αγόραζα κρέα.
1: Α, κατάλαβα.
0: Κατάλαβε. Πάμε, διαφημίσει.
3: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο. Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μάτια.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Το 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κατάλαβε τώρα γιατί.
1: Κατάλαβα.
0: Για ριζότο και κοτολέτες.
1: Μου τα πεις και στο διάλειμμα.
0: Πώς με βλέπεις.
1: Κατάλαβα. Ενημερωμένο φούλ όπως πάντα, βέβαια. Δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Και του 25, γιατί δεν είναι 5, είναι 25.
1: 25. Από 5 είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
0: Είναι και υπουργοί μες.
1: Ναι.
0: Είναι υπουργοί, να πω ονόματα, όχι.
1: Δεν μπορείς. Άστο. Είναι το απόρριτο.
0: Εκεί τι θα. Το μενού τι θα έχει, θα έχει μόνο ριζότο και κοτολέτα.
1: Θα έχει άλλα σήμερα, θα το ανοίξουν το
0: μενού.
1: Σήμερα θα το ανοίξουν το μενού. Ήταν οπωσδήποτε. Ο σκέρτσος ήταν νομίζω το πρώτο πιάτο.
0: Το πρώτο πιάτο.
1: Το πρώτο πιάτο.
0: Θα έχει μαχαιροπύρνα, έχει κουτάλια. Τι.
1: Μαχαιροπύρνα οπωσδήποτε. Το σκέρτσο τον βλέπω έχει. Επειδή το συγκεκριμένο εστιατόριο μπορεί να αντέχει και κάτι φωτογραφιούλε στα πιάτα, μην του μην τον βάλουν
0: πρέπει
1: έτσι.
0: Να σου πω όμω, επειδή όξε του μιλάω.
1: Λες να έχει καμιά τέτοια με βελάκια.
0: Επειδή μιλάω και με τι δύο πλευρέ.
1: Ναι.
0: Ξέρει τι λέει η πλευρά του Άκη Σκέρτσου.
1: Τι λέει.
0: Ότι αν δεν υπήρχε εγώ το επιτελικό κράτος θα ήταν ένα μπάχαλο και
1: ναι.
0: Η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Okay.
0: Αντί να με ευχαριστούν που ναι. Συντονίζω αυτά που κάνουν ναι. Ανάμεσα σε 4, 5, 6, 7 υπουργεία,
1: ναι.
0: Βάζω και στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, δεν χτυπάνε εμένα, το Μητσοτάκι
1: χτυπάνε.
0: Ε? Το Μητσοτάκι χτυπάνε.
1: Ναι, γιατί έχει την κάλυψη ο Σκέρτσος Μητσοτάκι.
0: Κράτα το αυτό, δεν είναι ναι. Μόνο. Όχι, όχι. Το...
2: στους 97,8.

0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα γιατί
1: κατάλαβα.
0: Για ριζότο και κοτολέτες.
1: Μου τα πεις και στο διάλειμμα.
0: Πώς με βλέπεις?
1: Και κατάλαβα. Ενημερωμένο φουλ όπως πάντα βέβαια. Δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Και τους 25, γιατί δεν είναι 5, είναι 25.
1: 25. Από 5. Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
0: Είναι και υπουργοί μες.
1: Ναι.
0: Είναι υπουργοί να πω ονόματα, όχι.
1: Δεν μπορείς. Άστο. Είναι το απόρριτο.
0: Εκεί το μενού τι θα έχει? Θα έχει μόνο ριζότο και κοτολέτα.
1: Θα έχει άλλα σήμερα. Θα το ανοίξουν το μενού. Σήμερα θα το ανοίξουν το
0: μενού.
1: Ήταν οπωσδήποτε. Ο σκέρτσος ήταν νομίζω το πρώτο πιάτο.
0: Το πρώτο πιάτο. Θα έχει και μαχαιροπύρουνα, έχει κουτάλια.
1: Μαχαιροπύρουνα οπωσδήποτε. Το σκέρτσο τον βλέπω έχει. Επειδή το συγκεκριμένο εστιατόριο μπορεί να αντέχει και κάτι φωτογραφιούλες στα πιάτα, μην του κάνουμε τον βάλουν
0: πρέπει
1: έτσι.
0: Πρέπει να σου πω όμως, επειδή όξες του μιλάω.
1: Λες να έχει καμιά τέτοια με βελάκια πίσω.
0: Επειδή μιλάω και με τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέει η πλευρά του Άκη Σκέρτσου?
1: Τι λέει?
0: Ότι αν δεν υπήρχα εγώ το επιτελικό κράτος, θα ήταν ένα μπάχαλο και
1: ναι,
0: η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Okay.
0: Αντί να με ευχαριστούν που ναι, συντονίζω αυτά που κάνουν ανάμεσα στις 4, 5, 6, 7 υπουργεία,
1: ναι,
0: βάζω και στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, δεν χτυπάνε εμένα, το Μητσοτάκι
1: χτυπάνε.
0: Το Μητσοτάκι χτυπάνε.

0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα γιατί
1: κατάλαβα.
0: Για ριζότο και κοτολέτες.
1: Μου τάπες και στο διάλειμμα.
0: Πώς με βλέπεις?
1: Και κατάλαβα. Ενημερωμένο φούλο όπως πάντα βέβαια.
0: Και
1: δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Και τους 25, γιατί δεν είναι 5, είναι 25.
1: 25, από 5. Είναι είμαστε και... 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
0: Είναι και υπουργοί μες.
1: Ναι.
0: Είναι υπουργοί, να πω ονόματα, όχι.
1: Δεν μπορείς, άστο. Είναι το απόρριτο.
0: Εκεί τι θα, το μενού τι θα έχει, θα έχει μόνο ριζότο και κοτολέτα.
1: Θα έχει άλλα σήμερα, θα το ανοίξουν το μενού. Σήμερα θα το ανοίξουν το μενού.
0: Σκέρτσο.
1: Ήταν οπωσδήποτε. Ο σκέρτσο ήταν νομίζω το πρώτο πιάτο.
0: Το πρώτο πιάτο. Θα έχει και μαχαιροπύρουνα, έχει κουτάλια.
1: Μαχαιροπύρουνα οπωσδήποτε. Το σκέρτσο τον βλέπω έχει. Επειδή το συγκεκριμένο εστιατόριο μπορεί να αντέχει και κάτι φωτογραφιούλε στα πιάτα, μην του κάνουμε τον βάλουν έτσι.
0: Θέλω να σου πω όμω, επειδή όξε του μιλάω.
1: Λε να έχει καμιά τέτοια με βελάκια.
0: Επειδή μιλάω και με τι δύο πλευρέ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέει η πλευρά του Άκη Σκέρτσου?
1: Τι λέει?
0: Ότι αν δεν υπήρχα εγώ το επιτελικό κράτος θα ήταν ένα μπάχαλο και
1: ναι.
0: η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Okay.
0: Αντί να με ευχαριστούν που ναι. συντονίζω αυτά που κάνουν ανάμεσα ναι. σε 4, 5, 6, 7 υπουργεία,
1: ναι.
0: βάζω και στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, δεν χτυπάνε εμένα, το Μητσοτάκι
1: χτυπάνε.
0: Ναι. Το Μητσοτάκι χτυπάνε.
1: Ναι, γιατί έχει την κάλυψη ο Σκέρτσος.
0: Κράτα το αυτό, δεν είναι ναι. μόνο. Όχι, όχι. Το, ναι.
1: Και ο Σκέρτσος ότι έκανε δεν το έκανε μόνο του, αυτό θέλω να πω. Κάποιο του είπε, κάνει αυτά και αυτά.
0: Ο Πρωθυπουργός κάλυψε απολύτως το προσυνέδριο του Νευκλήδου τον κύριο Σκέρτσο. Τον κάλυψε και στην. Μίλησε ο κύριο Σκέρτσο εκεί. Κάλυψε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κάλυψε παντού όπου μπορούσε.
1: Mm.
0: Γιατί είναι ο στενότερος συνεργάτης αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένο ότι ο Γιώργος Μηλωνάκης συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη στην εντατική του ευαγγελισμού, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει.
1: Τώρα έχει υπομειστεί ο κύριος Σκέρτσος όλο το έργο της προεδρικής ομάδας αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο παραλυπόμενο που το έβαλε. Παρακολουθεί στη Real News τις βαθμολογίες που βάζουν στα παραλυπόμενα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες
1: ναι.
0: ότι πήρε 10 ο Θοδωρής Λιβανίος.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε, θυμάσαι να σου θυμίσω?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά το θυμάμαι
0: διότι,
1: το δεκαράκι του.
0: Διότι είχε καταπληκτικό χιούμορ, γιατί όταν ανέβηκε στο βήμα του προσυνεδρίου του Ναυπλίου, τον αποθέωσαν, τον χειροκρότησαν. Και παιδιά, εμένα, γιατί με χειροκρότησε? Α, το βρήκα, λέει. Επειδή μοιάζουν να περάσει για τον πυρακάκι. Και του βάλε 10.
1: Εννοεί, εντάξει, δεν μοιάζουν πολύ, αλλά το χιούμορ του είναι λίγο στην κοψιά. Αλλά ο κύριος Πυρακάκης έχει.
0: Λοιπόν, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Τουλάχιστον μας το παραδέχτηκε σε ένα βαθμό ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά όχι έτσι όπως έπρεπε να το παραδεχτεί κατά τη γνώμη μου.
0: Γόνιμος διάλογος.
1: Ναι, γόνιμος διάλογος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, εγώ λέω ρε παιδί μου ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Λίγο η πολιτική είναι σαν δεν το παθαίνει κι εσύ αυτό σε σου. Εγώ το παθαίνω στο κόντρα όλη την ώρα. Είναι σαν όταν τους κάνω μία ερώτηση, την ξέρω την απάντηση από την αρχή. Αυτό που άρχισε να λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, το ήξερα.
0: Είσαι πολύ ευγενής.
1: Το ήξερα, ρε Σινίκο. Το
0: στην
1: ήξερα.
0: Τρίτη λέξη διακόπτω.
1: Ναι.
0: Και λέω, είμαι στο όριο να πω σε κάποιον.
1: Δεν ξέρω την απάντηση.
0: Τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, τι έχει κάνει σε εκπομπή της Αμερικανικής τηλεόρασης.
1: Τι έχει κάνει, θύμισε μου.
0: Νομίζω ότι ήταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τότε. Και το ρωτάει μία, λέει άλλα.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει η δεύτερη. Λέει πολύ, πάμε στη διαφημίση, ευχαριστώ πολύ.
1: Μα δεν τώρα... είναι ότι περίμενε, λένε περίμενε, άλλα
0: περίμενε,
1: μόνο.
0: Περίμενε. Λέει τώρα ξεκινήσαμε. Λέει δεν πειράζει, αφού δεν μου απαντάτε,
1: ναι.
0: δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω με κάποιον που άλλα το ρωτάω και άλλα απαντάει. Ναι. Και διέκοψε και τον έδιωξε.
1: Τι είναι ότι ξέρει.
0: Τον έδιωξε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Τον έδιωξε από το στούντιο.
1: Ναι, καλά το
0: έξω,
1: κάνε.
0: Έξω
1: και
0: του.
1: Και είναι ότι ξέρει τι θα σου πούνε, το ξέρει. Και όχι μόνο είναι δεν το βέβαιο, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Δεν τα λέω και απαντάνε.
1: Δεν τα λέω ούτε για τον κύριο Μαρκόπουλο, ούτε για του βουλευτέ Νέα Δημοκρατία μόνο. Το ίδιο πράγμα κάνουν οι βουλευτές από όλα τα κόμματα.
0: Όλα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει.
1: Βγαίνει και προς τη μήνυ του, γιατί δεν βγαίνουν όλοι. Είναι και πολλοί που κρύβονται επίσης.
0: Πολλοί είναι.
1: Το 80% κρύβεται αυτή την περίοδο, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήδη βγαίνουν κάθε μέρα. Και είναι και οι υπουργοί που λένε για άλλους υπουργούς, για να μου πει ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε. Και καλά λένε. Δεν Διασπυρακάκης, είναι άμυνας και οικονομικό. Δεν μας ασχολείστε. Οι υπόλοιποι, πού είναι.
1: Πού είναι,
0: γιατί βγαίνω εγώ στην και βγάζω τα κάστρα με τη φωτιά.
1: Όντως. Και έχω και παραδείγματα που δεν θέλω να πω ονόματα. Εμένα μου το έχουν πει στον αέρα, μου το έχουν πει
0: με καλή σχολιαστή.
1: Διάφοροι υπουργοί.
0: Με καλή σχολιαστή να μιλήσω για τα δύσκολα, για την υγεία δεν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Και επίσης οι άλλοι που είναι.
1: Όντως.
0: Πού είναι οι άλλοι.
1: Όντως. Εμένα μου το έχει πει και στον αέρα και ο κύριος Λοβέρδος, ας πούμε.
0: Ο
1: μου λέει
0: είναι δυνατόν.
1: Ναι, είναι δυνατόν, μου λέει να βγει.

0: Βγαίνω εγώ όλη την ώρα και σε πάνελ και παντού να υποστηρίξω και άλλοι να μην βγαίνουν.
1: Ο Άδωνης είπε και το άλλο, Γεωργιάδης, λέει σκέψου να μην είχαμε μετά από 7 χρόνια double score με το δεύτερο, τι θα ακούγαμε. Ναι. Είμαστε 32 με 16 ή 32 με 15 και τα ακούμε όλα αυτά, σκέψου να μην είχαμε 17 μονάδες προβάδισμα, τι θα ακούγαμε.
0: Ναι, το θέμα είναι και εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι μόνο να συνδιαλέγεται ή να έχει γραφείο ή να πηγαίνει στις κηδείες και τα μνημόσυνα και δεν ξέρω κι εγώ που άλλου. Είναι και να βγαίνει και να υπερασπίζεται και το έργο της κυβέρνησης. Επιτέλους.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλησπέρα, κύριε
0: καλησπέρα σας. Κύριε
1: λοιπόν,
0: καλησπέρα
1: είναι σας. Το κατάλληλο πρόσωπο για το λαϊκό θέμα της ημέρας για μένα, Λουκία, το οποίο προέκυψε από τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που είπε ότι έρχεται τάχιστα ρύθμιση, βγαίνει τις επόμενες μέρες η διαβούλευση, με την οποία θα σταματήσουν τα πανωτόκια σε καταναλωτικά δάνεια. Μιλούμε για δάνεια ή από πιστωτικές κάρτες υπόλοιπα ή καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν τη λεγόμενη εμπράγματη εξασφάλιση. Άρα η τράπεζα δεν σου βάζει υποθήκη ένα κίνητο για να είναι σίγουρη ότι αν δεν πάρει τα λεφτά της θα σου βγάλει σε πληστηριασμό το ακίνητο. Άρα βάζει ψηλότερο επιτόκιο. Και έχουμε συνηθίσει, κυρία Καλαποθαράκου, ειδικά στις πιστωτικές κάρτες, να φτάνει το επιτόκιο μέχρι το 20%. 18, 16, 16 και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει όπα, φέρνουν μια διάταξη η οποία λέει ότι δεν μπορεί το ποσό που τελικά θα εξοφλήσεις, όση διάρκεια έχει το δάνειο με όσο επιτόκιο έχει, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του αρχικού, δηλαδή είναι 50.000 το αρχικό δάνειο, δεν μπορεί να ξεπληρώσει πάνω από 75, πρέπει να πληρώσει 150, πράγμα το οποίο το είχαμε στο παρελθόν, ειδικά με επιτόκια των καρτών που φτάναν τα προηγούμενα χρόνια και πάνω από 20% ήταν ο κανόνας. Η ερώτηση είναι, αυτή η διάταξη θα έχει αποτέλεσμα, ποια είναι τώρα η κατάσταση, και επίσης η γκρίζα ζώνη, δεν μιλούμε για παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια οφειλές, αλλά από εδώ και πέρα.
2: Έτσι είναι. Η επιβολή ανώτατο ορίο στο κόστος της καταναλωτικής πίστης είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και πρέπει να το κάνουμε. Το πώς θα το κάνουμε τώρα, θα πρέπει να νομοθετήσουμε δηλαδή.
1: Αυτό λέει και την πολίτευση, μην καμαρώνετε. Λέει απλώς αργήσατε, ενσωματώνετε κοινοτική οδηγία του 25.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι επιταγή. Το ζήτημα είναι και το ζητούμενο, ποιο είναι το ύψος του επιτοκίου, ώστε το συνολικό κόστος, το τελικό κόστος της πίστωσης να μην υπερβεί το 30 ή 50%. Το 50% είναι και πολύ, θα έλεγα εγώ, σε τελευταία ανάλυση.
1: Ναι.
2: Το οποίο ενδεχομένως υιοθετηθεί.
1: Από τους λογαριασμούς σας, πόσο επιτόκιο σας βγαίνει ώστε ένα καταναλωτικό δάνειο 20.000 να μην εξοφληθεί πάνω από 30? Και το 50% είναι 30.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Πόσο είναι το επιτόκιο για εξαετές, που είναι συνήθως το δάνειο?
2: Ναι, αν το βγάλει κανείς, δεν είμαι πρόχειρη, γιατί πρέπει να μπει κανείς και να.
1: 10%?
2: Τύπο.
1: Ή λιγότερο.
2: Ναι, πάνω από 10%.
1: Πάνω
2: θα
1: από
2: είναι
1: 10.
2: Πάνω από 10%. Σίγουρα θα είναι πάνω. Διότι ξέρετε, το συνολικό κόστος της πίστος έχει να κάνει και είναι συνάρτηση του χρόνου αποπληρωμής και του επιτοκίου. Καλά, ασφαλώς και του ποσού το οποίο δανείστηκε ο καταναλωτής. Αλλά ο χρόνος, μην ξεχνάμε ότι τα καταναλωτικά δάνεια είναι σύντομος. Είναι 5, 6, 7 χρόνια.
1: Τόσο είναι.
2: Εκεί.
1: Ναι, ναι, μέχρι 6.
2: Δεν είναι παραπάνω. Αυτά. Και λιγότερο ενδεχομένως όταν είναι μικρά, 5 χιλιάδες ευρώ, 8, 10. Αν σκεφτούμε ότι ένας μας μέσος καταναλωτής έχει πρόσβαση σε καταναλωτικά δάνεια το πολύ 10.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ναι. 3-5 χιλιάδες.
1: Δεν μπαίνει κανείς 100.000 δάνειο καταναλωτικό. Προφανώς.
2: Ασφαλώς. Καταναλωτικό δάνειο.
1: Ένας επιχειρηματίας με μεγάλη εμβέλεια για να πάρει τόσο μεγάλο δάνειο.
2: Άρα ναι, το ζήτημα είναι ποιο είναι το επιτόκιο. Ποιο θα είναι το επιτόκιο. Διότι έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια στην καταναλωτική πίστη. Μεσοσταθμικά είναι κοντά στο 10%.
1: Και τη μεγαλύτερη ψαλίδα χορηγήσεων και καταθέσεων.
2: Ασφαλώς.
1: Χαμηλά καταθέσεων, ψηλά χορηγήσεων. Μεγάλο θέμα αυτό για τις τραπεζές μας.
2: Τεράστιο θέμα.
1: Συν τις κρεώσεις, συν τις υπόλοιπες καταγγελίες. Πόσο πρέπει να είναι για εσάς το επιτόκιο για να είναι έντιμο και
2: εμείς
1: όχι.
2: Εμείς θεωρούμε 7-8%.
1: Α, τόσο χαμηλά.
0: Α, τόσο χαμηλά. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη απόκληση.
2: Υπάρχει μεγάλη απόκληση. Μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 10%. Είναι 12%, 11%, 14%.
1: Α, έτσι είναι όπως το λέτε. Φτάνει και 14%.
2: Ναι, φτάνει και 14. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μιλούμε για τις πιστωτικές κάρτες.
0: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα μεγάλο, διότι εκεί πλέον είναι δόσο ο καταναλωτής. Πλέον είναι το 10%. Ξέρετε, και είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί σύν τις αγορές που γίνονται κάθε μήνα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό στις πιστωτικές κάρτες.
0: Και επίσης υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που με την κρίση και με όλα αυτά όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες αναγκάστηκε να τις κλείσει, έχει μπει στον τηρεσία, υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
2: Βέβαια, βέβαια, εμείς που διαχειριζόμαστε θέματα υπερθεμένων υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα παλαιά καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν τριπλασιαστεί ή πολλαπλασιαστεί, δηλαδή ξεκινάει με 5.000 και μπορεί να ζητούν 45 σήμερα.
0: Ακριβώς.
2: Οι σέρβισες και οι εταιρείες διαχείρισης. Mm. Είναι εξωφρενικά τα ποσά τα οποία διεκδικούνται.
0: Και είναι και ο κόσμος που ενώ μπορεί να το έχει αποπληρώσει, να βρίσκεται σε στάδιο αποπληρωμής, δεν μπορεί να βγάλει πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, είναι... έχει μπει στην blacklist. Ναι.
1: Αν είναι στον
2: τηρεσία,
1: έχει κάνει κάποιο haircut ή οτιδήποτε, δεν μπορεί. Τίποτα,
0: δεν μπορεί,
1: ούτε δάνει,
0: και δεν
1: ούτε
0: μπορεί
1: κάρτα.
0: Όχι για ένα χρόνο. Νομίζω για. Δεν ξέρω ακριβώς το ποιο είναι
1: νομίζω
0: το.
1: Δεν υπάρχει χρονικό σπίτι. Όσο είναι, δεν.
0: Ναι, αλλά και μετά. Και μετά νομίζω.
1: Δεν είναι καλά χρηστικό αυτό.
2: Από τον τηρεσία,
0: ναι, αλλά μπορεί να πρέπει να περάσουν 2 έως 5 χρόνια. Κάτι τέτοιο έχω εντύπωση, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Με τη βαρύτητα του θέματος, δηλαδή το ύψος του δανείου, το αν έχουν προχωρήσει διαταγή τη νομίσεις, εξώδικο, έχει κάποια κλιμάκωση τηρεσίας. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν διαγράφεσαι μέσω των τηρεσία, περνάνε τουλάχιστον 2 χρόνια, 3 χρόνια, ώστε να αξιολογηθεί από την τράπεζα επιστολική ικανότητα του, καταναλωτή και να του παραχωρήσει δάνειο. Επίσης λειτουργεί και ο λευκός τηρεσίας, δηλαδή μπορεί να εξυπηρετεί τα δάνειά σου και να σου πει η τράπεζα, ναι, ωραία, αλλά με βάση το εισόδημά σου δεν μπορώ να σου δώσω άλλο δάνειο, γιατί ήδη πληρώνεις περαστικό, πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό ή αυτοκίνητο, τι πληρώνεις, και άρα ναι, μεν δεν είσαι υπερήμερος εξυπηρετής, αλλά δεν σε δανείζω.
1: Άρα, κυρία Καπαθάκου, κρατούμε ότι θα πρέπει η διάταξη που θα βγει σε διαβούλευση να προσθέσει και πλαφόν στο επιτόκιο, όχι μόνο στο. Πόσο αποπληρωμή, το ποσοστό αποπληρωμή σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.
2: Ασφαλώς.
1: Και το δεύτερο, επειδή έχετε πάρα πολλές καταγγελίες εσείς και ειδικά για το θέμα των δανείων των τραπεζών, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα γιατί παραπονιούνται οι καταναλωτές σε σχέση με τις τράπεζες? Ένα θέμα είναι τα υψηλά επιτόκια από καταναλωτικά δανεία και πιστωτικές κάρτες, και το άλλο θέμα είναι οι χρεώσεις.
2: Είναι πολύ υψηλές χρεώσεις. Οι προμήθειες. Πάρα πολλές χρεώσεις.
1: Για τις οποίες, όσο και αν έχει παρέμβει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, συνεχίζεται το
2: πράγμα. Ελάχιστα έχουν παρέμβει. Έχουν παρέμβει στις συμπάγκες και συναλλαγές. Η συναλλαγή, ας πούμε, στο ταμείο, ενώ αν κανείς πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, πληρώσει το ενίκιο του μέσω συμπάγκες, θα πληρώσει 50 λεπτά, γιατί νομοθετήθηκε αυτό, υπάρχει νομοθετική διάταξη. Εάν πάει στο ταμείο, θα πληρώσει 4 ευρώ. Καταλάβατε. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Για να εξετάσουν την πιστοτική ικανότητα ζητάνε 15-20 ευρώ. Για να λάβει κανείς οποιοδήποτε δάνειο θα πληρώσει έξοδα αίτησης χρηματοδότησης, αίτησης δανείου. Για να εκδοθεί η χρεωστική κάρτα, που είναι το εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για να πάρει χρήματα, okay, θα χρεωθεί 6 ευρώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι πάνω από 10 οι χρεώσεις και οι προμήθειες που θεωρούμε ότι είναι παράνομες, καταξυπτικές και αδικαιολόγητες.
1: Επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καλαποθαράκο, από φίλους ακροατές που λένε, ο Ντένις, γιατί δεν λέτε, λέει, πόσα χρόνια άργησε η κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί με τις κοινωνικές οδηγίες για τα πανωτόκια? Είναι χρόνια, εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι από το 25.
2: Όχι, το Νοέμβριο του 25 θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.
1: Άρα είναι μήνες.
2: Ναι, είναι κάποιος μήνες.
1: Ναι. Τώρα, οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται, γιατί θυμάμαι ο κάθε υπουργός οικονομικών, ξεκινώντας από τον κύριο Σταϊκούρα, μετά τον κύριο Πιαρακάκη, καλούσε τους τραπεζίτες και τους έλεγε: ακούστε, έχω αυτά τα παράπονα, συμμορφωθείτε. Ο κύριος Σταϊκούρας έστελνε και τελεσίγραφα, ο πρωθυπουργός το ίδιο. Δεν συμμορφώνονται οι τράπεζες, συνεχίζουν την ίδια πρακτική.
2: Εμείς αυτό βλέπουμε και ήδη έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη με πιο αντιπροσωπευτικές αγωγές σχετικά με τη μονομερή μετατροπή των καταθετικών λογαριασμών, όπου ξεκίνησαν να τους χρεώνουν με 80 λεπτά το μήνα. Έχουμε ένα καταθετικό λογαριασμό, δεν παίρνουμε κανένα επιτόκιο και αντίθετα μας χρεώνουν 80 λεπτά το μήνα, δηλαδή 9 ευρώ και 60 λεπτά το έτος, με το αιτιολογικό ότι τον μετατρέψαμε σε προνομιακό. Έχετε κάποια προνόμια. Τα περισσότερα από αυτά τα προνόμια τα έχουμε ήδη, γιατί έχουν νομοθετηθεί από το κράτος, και κάποια άλλα προνόμια που ενδεχομένως αυτοί που κάνουν πολλές συναλλαγές θα ευνοηθούν. Τα εκατομμύρια όμως των καταθετικών, των καταθετών της πλειονότητας δηλαδή των καταναλωτών, όχι μόνο δεν θα ευνοηθεί, αλλά θα το αφαιρούνται και 10 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό τον καταθετικό. Περιμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το θέμα αυτό, αλλά είναι και πολλές άλλες οι χρεώσεις, όπως σας είπα.
1: Μπορείτε να μας πείτε ένα-δύο κεφάλαια στα οποία έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη και εκκρεμούν αποφάσεις?
2: Γι' αυτό το θέμα έχει κατά δύο τραπεζών διαφορετικά.
1: Για χρεώσεις.
2: Ναι,
1: όχι,
2: ναι,
1: επιτόκια,
2: για τις χρεώσεις αυτές.
1: Ναι, ναι.
2: Τους καταθετικούς λογαριασμούς που είναι μια μονομερής ενέργεια την οποία έκαναν οι τράπεζες, και αν βέβαια ο καταναλωτής δεν θέλει να να μεταφερθεί σε αυτό το προνομιακό λογαριασμό, εκ των υστέρων, αυτό έχει χρεωθεί ήδη, μπορεί να κάνει διαμαρτυρία και να το επαναφέρουν το λογαριασμό. Είναι αδιανόητο.
1: Ο πολίτης τη στιγμή που βλέπει τη χρέωση, ούτε κάνει συναλλαγή ηλεκτρονικά. Τώρα πια γκισέ δεν υπάρχει, Λουκία, έτσι δεν είναι, και η κυρία
0: Καλαποστράκου.
1: Πρέπει να κλείσει ραντεβού, να πα πριν, δεν υπάρχει. Τα περισσότερα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο πολίτης τι περιθώριο έχει να πει συγγνώμη, να στείλει μια επιστολή, να πάει στην τράπεζα για να πει το πληρώνω? Αυτό είναι καταχρηστικό. Στοπ. Τέλος, δεν πληρώνει. Αφαιρέστε το.
2: Μπορεί να διαμαρτυρηθεί απλά.
1: Εμείς
2: έχουμε στην ιστοσελίδα.
1: Άρα δεν έχει κανένα μέσο άμυνας. Πρέπει να το κάνει και μετά να φάει τη ζωή στο δικαστήριο. Μήπως κερδίσει, θα το πληρώσει οκταπλάσιο σε δικαστικά. Σε δικηγόρο, σε έξοδα, σε οτιδήποτε. Ακόμα και αν κερδίσει. Πού να κερδίσει μια τράπεζα.
2: Ως εκ τη ζωή έχουμε στείλει διαμαρτυρία, επιστολή, με τα αιτήματά μας και τις προτάσεις μας, και ήδη στις 11 του μηνός θα έχουμε συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για το τεράστιο θέμα των υπερθεωμένων καταναλωτών που δεν βρίσκουν λύσεις στο πρόβλημά τους και μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί εδώ και μια πενταετία, και μέσα από άλλες πλατφόρμες που έχει δημιουργήσει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν βλέπουμε ότι μπορούν να βρουν λύσεις κατάλληλες, ρεαλιστικές, βιώσιμες οι καταναλωτές.
1: Ίδια ιστορία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαθάκη, πρόεδρο της ΕΚΤΙΖΟ.
2: Και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό,
1: καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ει hey, στα ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και μπορείς να πεις τι γίνεται με τα πατίνια. Βλέπω
0: τα
1: τώρα
0: πατίνια,
1: καινούργια στοιχεία. Βεβαίως, βλέπω καινούργια στοιχεία.
0: Χαμός γίνεται με τα πατίνια.
1: Έγιναν έλεγχοι στην Αττική και βρέθηκαν, εντοπίστηκαν 135 παραβάσεις. Είναι πρώτες πρωινές ώρες, 30 Απριλίου, την περασμένη, 5η προς Παρασκευή δηλαδή. μέχρι ξημερώματα Κυριακής, άρα από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, 127 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 8 μεθυσμένους.
0: Ναι,
1: δηλαδή ανεβαίνουν μεθυσμένοι σε πατίνι.
0: Ναι, γιατί, τι σκοτεινά.
1: Ψήφισε παιδιά, μέθησε το παιδί και δεν ξεπατίνι.
0: Ναι, τι σκοτεινά εντύπωση.
1: Τι να πω.
0: Εγώ και αλλιώ το Σαββατοκύριακο πάντως άκουγα όλους μου τους φίλους, οι οποίοι ήταν όλοι σοκαρισμένοι που έχουν μικρά παιδιά και δύο αγόρια για τα κορίτσια.
1: Κάτι
0: εντάξει, δεν παίρνουν τόσο το πατίνι. Να του λένε δεν έχει πατίνι, ξεχάστε.
1: Κάτι πρέπει να γίνει με το πατίνι.
0: Πραγματικά. Είχαμε βγάλει και την κυρία Δημογλίδου την Παρασκευή και μα έλεγε ότι εντάξει, κάνουμε ελέγχου και αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι θέμα του. Της αστυνομίας μόνο.
1: Όχι,
0: πρέπει να το δει λίγο το Υπουργείο. Πρέπει να το δει και το Υπουργείο. Ότι μήπως πρέπει σε ανήλικα να αλλάξουν οι κανόνες. Μήπως σε ανήλικα να μην μπορούν τα ανήλικα να νοικιάζουν πατίνι.
1: Εγώ βλέπω συνεχώς σε κάθε γωνιά ενός πεζοδρομίου
0: πεταμένο πατίνι. Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και
0: εγώ βλέπω κάθε φορά μπροστά μου εκεί που οδηγώ να μου έρχονται τα πατίνια από εδώ και από εκεί.
1: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έχω δει σε μια πάροδο, το έχω ξαναπεί, τη Κηφισία, την Παναγίτσα στην Κηφισιά. Που είναι πεζόδρομος προς τα πάνω, δηλαδή μπαίνουν αυτοκίνητα από την Κηφισίας προς το Κεφαλάρι. Και είναι δύο παιδιά και κατεβαίνουν με το πατίνι, χωριστά δύο πατίνια, δύο παιδιά, ήταν δεν ήταν 15 χρονών, και με τεράστια ταχύτητα και με, ξέρεις, όπως τραβάμε χειρόφρονο στο αυτοκίνητο για να φύγει πλάγια, βγαίνουν πλάγια στην Κηφισίας. Αυτό είναι η κίνηση αυτοκτονίας. Και λέω, ο γονιός, το παιδί. Και ο οδηγός που θα πέσει πάνω το πατίνι,
0: όλοι,
1: τι φταίει ο Χριστιανός. Τι φταίει ο Χριστιανός. Καλά, τα παιδιά να αυτοκτονήσουν. Οι γονείς που είναι.
0: Είναι που είναι εκτεθειμένα τα παιδιά, όχι τα παιδιά, οι ενήλικες τέλος πάντων, που να
1: παίρνουν
0: μπροστά σε ένα μηχανάκι.
1: Λοιπόν,
0: πάνω σε ένα μηχανάκι, αλλά τα πατίνια.
1: Πάμε δωροθέτες.
0: Λοιπόν, πάμε δωροθέτες. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα να δούμε το ταξίδι μας.
1: Να ξεκινήσουμε το Κοτσόπουλος Home.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ωραία. Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9. Έως 23 Μαΐου, επωφεληθείτε δηλαδή, νομίζω είναι αυτό το Σάββατο, ε?
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις. Ο 40% που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home εδώ, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
1: Βέβαια.
0: Αν σκέφτεσαι σπουδές ιατρικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε λοιπόν την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από το διεθνή οργανισμό QS Stars Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Και κάτι ακόμα, από το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε παράρτημα στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις αγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερο στο www.euc.ac.ci.
1: Σάιπρους δηλαδή.
0: Σάιπρους, φυσικά.
1: Έχει την καλοσύνη να μας ταξιδέψει στο Πήλιο.
0: Φυσικά, φυσικά θα σας ταξιδέψω στο Πήλιο αμέσως. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πηγαίνουν στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό στο ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, φυσικά όπως πάντα. Μία δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
1: Μπορείς να μας δώσεις και μια πρόγευση Real News. Είναι νωρίς βέβαια.
0: Εννοείται, αλλά εντάξει, γιατί να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Μαζί με την πολύ πλούσια ύλη της Real News και τα αποκλειστικά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα των best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel και φυσικά οι δωροεπιταγές μας από το Παντού App.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που ήταν και σήμερα δίπλα μας, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Φράνση την Παράσχη και φυσικά όλους εσάς που μας κρατήσατε και σήμερα παρέα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 3 με τον Νίκο εδώ κοντά σας.
1: Θα πάω για κοτολέτες και ριζότο.
0: Ναι, ο Νίκος θα πάει να κάνει ρεπορτάζ για να έχει αύριο να μας πει. Να μας πει πολλά ακριβώς. Να μας πει
1: μενού.
0: Πολλά, το μενού και όλα. Και αν θα είμαι και πολιτική στο μενού. Βέβαια, δεν θα είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο η κοτολέτα και το ριζότο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Κουδαλάκης. Να μείνετε εδώ. Κολλημένη βελόνα. Καιρό έχουμε να το πούμε αυτό. 97,8.
1: Μην λες κολλημένη βελόνα. Θα σε παρεξηγήσω, Γερουλά.
0: Κολλημένη βελόνα εδώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10
3: η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες θα μείνει ο Γάλλος διεθνής αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης Φερλάν Μεντί, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στην Εσπανιόλ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Χάνει και τη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις τελευταίες ώρες έχουμε νέα κλιμάκωση σε αυτό το μακελιό που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη ναυτικής επιχείρησης στο στενό του Ορμούς από σήμερα, με σκοπό, όπως λένε οι Αμερικάνοι, τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μάλιστα έχουν δώσει και την ονομασία επιχείρηση Ελευθερία στην νέα τους αυτή τακτική οι Αμερικάνοι. Επίσης, παράλληλα, συνεχίζεται η αμερικανική επιχείρηση αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν. Ο Τραμπ, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν φασίστας, χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ως ανθρωπιστική χειρονομία. Σε ό,τι αφορά το τι παίζεται στην περιοχή, έχουμε πει, αλλά και το τι παίζεται γενικώς, επίσης το έχουμε πει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις πωλήσεις όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει πωλήσεις όπλων έκτακτης ανάγκης που αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί για παραβίαση της εκεχηρίας. Ποιας εκεχηρίας πια? Σύμφωνα με τους Ιρανούς, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, αν επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, έχουμε επανειλημμένα, όπως λένε, δηλώσει ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούς βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και οποιαδήποτε ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται από το Ιράν. Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε, λένε οι Ιρανοί, την ασφάλεια των στενών του Ορμούς με όλες μας τις δυνάμεις και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Ιράν, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα, λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος αναφέρει ότι από την έναρξη των επιθέσεων των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, υπολογίζεται ότι έως και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε περίπου 2.000 πλοία εντός της διακεκαυμένης ζώνης εκεί της περιοχής των στενών του Ορμούς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και σύμφωνα με τον οργανισμό, από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 19 επιθέσεις σε πλοία στο στενό με 10 νεκρούς ναυτικούς και 8 τραυματίες. Τώρα, οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η βοήθεια για το άνοιγμα του περάσματος βρίσκεται καθοδόν. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, συνεχίζει την θανάσιμη,
την εξαιρετικά επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι 3 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν χτες βράδυ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο της πολιτικής, της γνωστής πολιτικής της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία στηρίζει βεβαίως όλο αυτό το μακελιό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, τα 3 αμερικανικά αεροσκάφη ήταν μεταγωγικά, απογειώθηκαν από τη Μέση Ανατολή με προορισμό χώρα της Ευρώπης. Δίπλα λοιπόν στους Patriot που τους έχουμε στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, τους Patriot στο Κατάρ, τις φρεγάτες στην περιοχή, τη Σούδα, το Ηρόδο, η οποία μάθαμε ότι το αεροδρόμιο της χρησιμοποιήθηκε και αυτό για τις επιθέσεις των Αμερικάνων, έχουμε και βεβαίως τη χρήση της Αλεξανδρούπολης. Μέσα σε όλα αυτά, η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το οποίο βαφτίζεται πολεμικό κλίμα και πολεμική οικονομία έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το πρόγραμμα European Defence Fund. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πλέον πολεμικής βιομηχανίας στη δημιουργία και εξέλιξη οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί 57 έργα με συνολική χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 634 νομικές οντότητες από 26 κράτη-μέλη και από συνεργαζόμενες χώρες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στις τεχνολογίες αιχμής που είναι αναγκαίες στα πολεμικά πεδία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα ναυτικά συστήματα, διαστημικές εφαρμογές, προηγμένα όπλα κτλ. Προσέξτε τώρα, η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκτεταμένη, καθώς παίρνουν μέρος περίπου 25 φορείς βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οι οποίοι φορείς αυτοί συμμετέχουν σε περίπου 26 έργα, όπως τα λένε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει συμμετοχή της Ελλάδας στο 46% περίπου του συνολικού προγράμματος, το οποίο ξαναλέω έχει να κάνει με την πολεμική βιομηχανία. Και βέβαια το παράπλευρο αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων, με πρώτο βεβαίως αποτέλεσμα το χαμό ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, είναι οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Αυτό το οποίο μετράμε μέχρι τώρα είναι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης που φτάνουν μέχρι και το 25-30%, αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα που φτάνουν μέχρι και 45%, πλέον η βενζίνη, η αμόλυβδη είναι στα 2,10. Τα λιπάσματα εμφανίζουν αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έρχονται αλυσιδωτές επιπτώσεις με εφιαλτικά σενάρια για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ο μισθός τους έφτανε μέχρι τις 15-18 πρώτες μέρες του μήνα. Από εδώ και πέρα ούτε να φανταστεί κανείς δεν μπορεί το τι θα συμβεί.

Και τώρα πάμε σε μία ακόμα καταπληκτική δραστηριότητα και συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης Όνιδος. Και μιλάω βεβαίως για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τα ξημερώματα της Πέμπτης που μας πέρασε, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν βία 22 από τα 60 σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα. Αυτό συνέβη ανοιχτά στα δυτικά της Κρήτης, εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν να απαχθούν 175 ακτιβιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινό αρματαγωγό, πολλοί δέχτηκαν άγριους ξυλοδαρμούς, κρατήθηκαν για 40 ώρες σε συνθήκες αιχμαλωσίας και εξευτελισμού. Οι τραυματισμοί είναι δεκάδες, κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά, μύτες, σοβαρές κακώσεις. Το Ισραήλ, σε αγαστή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη, έστειλε αρματαγωγό με τους απαχθέντες σε απομονωμένο λιμάνι στα νότια της Κρήτης, και αντί να αντιμετωπιστεί ως ένα πλοίο το οποίο συμμετείχε σε πειρατεία, σε διεθνή πειρατεία, παρέδωσε χωρίς καμία νομική ή άλλη παρέμβαση τους εχμαλώτους στις ελληνικές αρχές. Από το Λασίθι οι απαχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία υπό αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο, 31 τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ιτίας, 3 από τους απαχθέντες με σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εκεί βεβαίως, και όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, υπήρξε μαζική κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση νομικών ομάδων. Έτσι αναγκάστηκαν οι απαγωγείς και οι φίλοι τους να τους αφήσουν ελεύθερους. Όχι όλους βέβαια, με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έχουμε είναι μία ελληνική κυβέρνηση, μία ελληνική κυβέρνηση η οποία, θυμίζω, ότι είναι στο πλευρό της Κύπρου, λέει, η οποία κατέχεται από ξένη δύναμη, από την Τουρκία, το 40% του εδάφους. Αυτή η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμφωνία με το κράτος κατοχής της Γάζας, με το κράτος δολοφόνο, με το κράτος γενοκτόνο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν ανταποκρίθηκε στα σήματα SOS των πλοίων που δέχτηκαν την επίθεση, δεν προστάτευσε πολίτες μέσα στη δική της ζώνη ευθύνης και δεν παρενέβη απέναντι σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας. Και όχι μόνο δεν τα έκανε όλα αυτά, αλλά αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν να διευκολύνει την ένοπλη πειρατεία, απαλλάσσοντας το Ισραήλ από περαιτέρω διοικητικά και πολιτικά προβλήματα που θα είχε αν μετέφερε και φυλάκιζε τους αλληλέγγυους στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε? Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε για λογαριασμό του Ισραήλ τους απαχθέντες, οργάνωσε τη μεταφορά τους και επέτρεψε τη συνέχιση της απαγωγής εκείνων των ακτιβιστών που δεν έχουν απελευθερωθεί ή δεν είχαν απελευθερωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ξαναλέω, μιλάμε για μια κυβέρνηση όνειδος. Πρόκειται για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση του κυρίου, ο οποίος φιχταγκαλιάζεται με έναν εγκαλούμενο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία.

Αλλά επειδή η κατεσχήνη τους δεν έχει όριο, πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη στάση, για αυτή την αλληλεγγύη, η κυβέρνηση αλληλεγγύη όχι προς αλληλέγγυους, προς το λαό της Γάζας και τους Παλαιστίνιους, αλληλέγγυα η ελληνική κυβέρνηση προς το κράτος δολοφόνο. Για αυτή της λοιπόν τη στάση, το κράτος δολοφόνο στο Ισραήλ τι έκανε? Έφτασε μέχρι του σημείου να ευχαριστήσει δημόσια το Μητσοτάκη για τη συνεργασία του. Τη συνεργασία του σε ποιο πράγμα? Στη διεθνή πειρατεία και στην σύλληψη και τελικά την διεκπεραίωση με τους απαχθέντες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο Γκίντεον Σαρ, πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στη διεθνή πειρατεία, μία ακόμα, σε ό,τι αφορά τον στολίσκο αλληλεγγύης. Όπως έγραψε λοιπόν ο κύριος αυτός, σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε Ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου. Αυτό είναι το δημόσιο ευχαριστήριο των δολοφόνων, των απαγωγέων, των διεθνών πειρατών προς την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.

Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει στο φόντο 72.600 δολοφονημένων στην Γάζα. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 26.200 παιδιά. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 38.000 γυναίκες και κορίτσια, όπως οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν παραδεχτεί. Το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα ήταν και είναι άμαχοι. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει σε συνθήκες που ένα παιδί πεθαίνει κάθε 50 λεπτά στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια τώρα. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε 47 κορίτσια να δολοφονούνται κάθε μία μέρα στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει την ώρα που έχουμε έως και 10 παιδιά την ημέρα ακροτηριασμένα στη Γάζα. Εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους να μην έχουν καν βρεθεί κάτω από τα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με επιβεβαιωμένο τον αριθμό 172.000 σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Οι εκτοπισμένοι στη Γάζα αυτά τα 2,5 χρόνια είναι το 95% του πληθυσμού, πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι αλληλέγγυος ο Μητσοτάκης και δέχεται τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών, δηλαδή αυτών που ακόμα και εν μέσω εκεχηρίας έχουν δολοφονήσει 775 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 2.170. Αυτά τα ευχαριστήρια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα εισπράττει από αυτούς τους δολοφόνους.

0: Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιούν.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτόν τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών. Σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρυχίων. Όπως ξέρετε, για μερικές δουλίτσες λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει.

0: Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτό τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών. Σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρυχίων. Όπως ξέρετε, για μερικές δουλίτσες λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους

0: Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτόν τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών, σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρυχίων. Όπως ξέρετε, για μερικές δουλίτσες, λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει από την Πέμπτη.
1: Καταρχάς, να στείλουμε ένα χαιρετισμό εδώ από το λιμάνι Θερμούπολης στη Σύρο, όπου το ελληνικό τμήμα ετοιμάζει εντατικά με τη σειρά του τον ελληνικό στολίσκο, τα ελληνικά πλοία, που θα ενωθούν πολύ σύντομα με τα σκάφη του Διεθνούς Στόλου που κατάφεραν να ξεφύγουν από την επίθεση που έλαβε χώρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα της Πέμπτης. Mm-hmm. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω σε όλους τους τόνους και από αυτό το βήμα ότι ο ελληνικός στόλος θα αποπλέψει από το λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες μέρες, ο κόσμος να χαλάσει. Νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν παραπάνω λόγο να στείλουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης καταρχάς στον Παλαιστινιακό λαό και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης με αποκλειστικό προορισμό τη Γάζα.
0: Πόσα είναι τα πλοία τα οποία θα ετοιμάζονται να αποπλέψουν από Ερμούπολη?
1: Είναι 5 πλοία εδώ πέρα με περίπου 40 επιβαίνοντες Έλληνες και διεθνείς ακτιβιστές και ακτιβίστριες.
0: Για πείτε μας, τι έγινε την Πέμπτη με βάση την πληροφόρηση, την εικόνα που έχετε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το πούμε με το όνομά του. Έγινε μια πράξη τρομοκρατίας, μια συντονισμένη επίθεση κρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει με την ελληνική συνενοχή, εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμό και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Για να έχετε μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, περίπου στις 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι μας στα σκάφη ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μεγάλη παρουσία από ντρόουν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού, που σκοτά σκάφη. Μια επίθεση που είχε ξεκινήσει με απειλές στους ασυρμάτους, παρεμβολές της επικοινωνίας, αυτό που μόνο του είναι ένα έγκλημα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επικίνδυνες μανούβρες, λέιζερ, φώτα, απειλές και ρεσάλτο στα ίδια τα σκάφη, φθορές, τα σκάφη, απαγωγές από τα σκάφη. Μιλάμε έτσι για έναν πολιτικό στόλο, έναν στόλο πολιτών με προορισμό τη Γάζα που κουβαλούσε ανθρωπιστική βοήθεια και όχι όπλα. Και θέλω να πω ότι αυτό έγινε στα 600 μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Τα σκάφη μας λοιπόν από τις 8 η ώρα εκπέμπανε σήματα κινδύνου. Υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό, με φωτοβολίδες, με επικοινωνίες στο κανάλι 16 του ασυρμάτου προς το ελληνικό λιμενικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης αποκλειστική ευθύνη για διάσωση έχει το ελληνικό λιμενικό. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα, την ενημέρωση των πολιτικών σταχτών, ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν παρόν με 3 σκάφη που κοιτούσαν από απόσταση, γνώριζαν την επιχείρηση. Και λέει ότι όταν τελικά πήγαν να δουν τι γίνεται, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό που αποκρύπτει όμως είναι ότι πήγανε μόνο 8 ώρες μετά. Πήγανε 5 ώρα τα ξημερώματα της 5ης 30 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η επίθεση του Ισραήλ. Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα δεν πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια συντονισμένη επίθεση και αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό.

0: ξέρετε τι ακολούθησε. 178 σύντροφοι και συντρόφισσες μας απήχθησαν και μεταφέρθηκαν σε μια απλωτή φυλακή, σε ένα μεταγωγικό με Ισραηλινή σημαία, το οποίο την επόμενη μέρα βρέθηκε πλέον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 4 ναυτικά μίλια από τον Αφερινόλακο, στο Λασίθι. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον 37 από αυτούς, βασανίστηκαν τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις και στο νοσοκομείο στη Σιτία και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, γιατί αρνήθηκαν να κατέβουν χωρίς τους δύο ακτιβιστές, συντρόφους μας, τον Σαΐφ και τον Τιάγκο, οι οποίοι κρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτά όλα έγιναν στα ελληνικά χωρικά με το ελληνικό λιμενικό.
1: Ναι,
0: να το πούμε αυτό. Το ελληνικό λιμενικό να κάνει τον σοφέρ. Πήγαινε, ερχόταν από τον όρμο στον Αφερινόλακο και πήγαινε, έφερνε κόσμο και δεν ρώτησε, δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός του ελληνικού λιμενικού να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι 178. Πώς βρέθηκαν εδώ μέσα. Πώς βρέθηκαν μέσα στο μεταγωγικό 178 πολίτες. Οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μα νομίζω δεν αμφισβητείται. Εδώ έχουμε τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής απαχθέντων.
0: Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Είναι νομίζω πλέον τεκμηριωμένο ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια απολύτως συντονισμένη πειρατική επίθεση στον στόλο ελευθερίας, στον στόλο αλληλεγγύης, χέρι-χέρι το κράτος του Ισραήλ με το ελληνικό κράτος. Εμείς. Ενώ το πλοίο αυτό ήταν στα ελληνικά, η νομική μας ομάδα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό λιμενικό να συνδράμει, να συλλάβει τον καπετάνιο, να τον φέρει στη θεριά και να ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν έγινε φυσικά αυτό και δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί όπως ξαναείπα. Έγινε όχι απλά με τη συνενοχή, έγινε με τη συνεργασία και το συντονισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει και το ελληνικό κράτος για αυτό.
1: Οι δύο άνθρωποι, ο Τιάγκο και ο Σαΐφ, έχουν εντοπιστεί, γιατί μαθαίνω με βάση τα στοιχεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν αποβιβάστηκαν ποτέ και απήχθησαν, βρέθηκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ναι, βρέθηκαν στο Ισραήλ. Στην Ασκελόν τους έχουν επισκεφτεί οι Παλαιστίνοι δικηγόροι της πρωτοβουλίας Αντάλλα. Χθες πέρασαν μια πρώτη ανάκριση, επειδή όμως δεν ήταν έτοιμο το κατηγορητήριο, φαίνεται ακόμα μαγειρεύεται, πήρε παράταση κράτησή τους για δύο ακόμα μέρες και θα περάσουν την τελική ανάκριση, όπου θα τους απαγγελθούν πλέον κατηγορίες αύριο. Μιλάμε για καταγγελίες περί τρομοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Συνεργασίες με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου και σχέσεων με τρομοκρατία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που ηγούνται μιας προσπάθειας αλληλεγγύης με τους στόλους και αποστολές με πλοία τον τελευταίο ένα χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, έτσι, μιας προσπάθειας καταρχάς να αρθεί ο παράνομος βάσει διεθνούς δικαίου ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ, που κάνει τη Γάζα μια ανοιχτή φυλακή. Και φυσικά να δοθεί έτσι και συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που ξέρουμε ότι θα λύσει το πρόβλημα.
1: Το Ισραήλ, κύριε Λαφτή, λέει ότι είστε πράκτορες της Χαμάς. Είστε πράκτορες της Χαμάς.
0: Αν είμαστε πράκτορες της Χαμάς, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη οι οργανώσεις των Παλαιστινίων που αντιστέκονται από τη δική μας βοήθεια. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία πολιτών από όλο τον κόσμο, από τους ελεύθερους λαούς αυτού του κόσμου που την Παλαιστίνη βλέπουν και την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της αντίστασης, και φυσικά χαιρόμαστε που οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες που αντιστέκονται χαιρετίζουν το στόλο, καταδίκασαν αυτή την επίθεση και καλούν σε ακόμα περισσότερες τέτοιες φλωτίλες.
1: Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μια ξένη δύναμη να ενεργεί μέσα σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής ευθύνης?
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Νομίζω ότι, πώς να το πω, αν τα πλοία μας το βράδυ της Τετάρτης αντί για σήμα κινδύνου εξέπεμπαν ότι έχουν βρει υδρογονάνθρα και στο λιμενικό θα είχε τρέξει να συνδράμει τα πρώτα 5 λεπτά. Δεν έγινε αυτό. νομίζω ότι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Χαρίτος το έγραψε πολύ καλά, ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει έγκαιρα τον στόλο πριν φτάσει κοντά στο ναυτικό αποκλεισμό, όπου πλέον δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το μέγεθος. Θυμίζω την προηγούμενη φορά για 42 πλοία πήρε περισσότερες από 12 ώρες. Τώρα έπρεπε να το κάνει κάπως νωρίτερα, να τον φέρει έτσι στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί. 22 πλοία από τα 55 που έπλαιναν εκείνη την ώρα κατάφεραν να χαιτήσει. Αν αυτό γινόταν αφού τα πλοία μας περνούσαν από την Κρήτη, δηλαδή στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, καταλαβαίνει ότι όταν τα πλοία μας τα εξέβαιναν πλέον σήμα κινδύνου, εκεί δεν είναι μόνο το ελληνικό λιμενικό υποχρεωμένο να απαντήσει, θα μπορούσε ας πούμε να έρθει και το τουρκικό λιμενικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε στο Ισραήλ η Ελλάδα είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας γενικά σε ό,τι αφορά και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και το τι μπορεί ο καθένας να δικαιολογεί.
1: Πότε προγραμματίζεται ο Απόπλους από την Ερμούπολη?
0: Ο Απόπλους εκτός απρόπτου και με δεδομένο το δελτίο καιρού προγραμματίζεται για αυτή την Τετάρτη. Φυσικά περιμένουμε τους ανθρώπους μας στην Κρήτη και τον υπόλοιπο στόλο να κάνει τις συνελεύσεις, να δει πως συνεχίζει. Είναι τρομερό το πως το ηθικό παραμένει υψηλό. Ο στόλος λέει πλέον και για έναν παραπάνω λόγο για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων που κρατούνται άδικα στα κελιά του Ισραήλ, για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων ομήρων, αν το θέλετε, περισσότερα από 10.000, ακόμα και μετά τις ανταλλαγές των ομήρων, και φυσικά για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του παγκόσμιου στόλου ειρήνης, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης με προορισμό πλέον τη Γάζα.
1: Κύριε Λαυσή, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Για χαρά.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τροπή δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
6: Κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ?
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στο Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντή. Μανώλη μου, θα τα πούμε για τους δανειολήπτες και τα δάνεια που τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει τους θυμήθηκε και πόσο τους θυμήθηκε στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε και στο Πασόκ την εξέλιξη, την πολύ σοβαρή εξέλιξη με την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα από το Λευτέρη για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και η συνοδεία του και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Δουδονής πήγαν την Πρωτομαγιά στο θυσιαστήριο στην Κεσαριανή να καταθέσουν λουλούδι. Δεν θα το μεταφέρω το μήνυμα του Λευτέρη γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Μία σκέψη θέλω μόνο να καταγράψω. Είναι προφανές ότι απέναντι στα σοβαρά και στα σημαντικά, ακόμα και όταν δεν θέλουν, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν κάθονται προσοχή. Βεβαίως το να πηγαίνεις στην Κεσαριανή και να το κάνεις αυτό επικοινωνιακό θέμα συνιστά από μόνο του επίσης ένα θέμα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης από το 14 μέχρι το 23, δεν κάνω λάθος, ήταν ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να δω εάν υπήρχε καμία τοποθέτησή του ποτέ για αυτό το ελεηνό τρισάθλιο, για αυτή τη συκοφαντία, για αυτή την ανίποτη ατιμία την οποία διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια να προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Είχε υπάρξει κάποια παρέμβασή του ποτέ απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέρετε, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να πει ότι αυτοί που βρίσκονταν με τον τοίχο στη μάντρα της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν τα όπλα. Έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ? Η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν εκεί, την είδα και σε φωτογραφία με φόντο το επώνεα με λάσα από πίσω της, ήταν επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, για αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων έχει πει ποτέ κάτι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έβγαλε φωτογραφία προχθές εκεί, ή ο κύριος Δουδονής που εδώ, πέρυσι, εδώ, με μένα, σε συζήτηση, όταν είχε πάρει την πρωτοβουλία του ΚΚΕ να υπάρξει κοινή θέση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, ο κύριος Δουδονής είχε πει πέρυσι ότι το Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει κείμενο με το ΚΚΕ. Στο χώρο που πήγε προχτές ο κύριος Δουδονής, αυτή που εκτελέστηκε, ξέρει τι ήτανε? Έχει επίγνωση εκεί που έβγαζε τις φωτογραφίες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα βγάλουν κάποιοι από αυτούς φωτογραφία και με την τσίπα, και με την τσίπα, έτσι έβγαλαν στην Κεσαριανή, εντάξει, αν βγάλουν φωτογραφία και με την τσίπα, θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Μισό λεπτό Γιάννη, πριν πας διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθερά. Τζένι,
1: μας ακούει?
0: Έλα Τζένι μου, τι έχει γίνει στη Λειψία?
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης επιβεβαιώνονται οι δύο θάνατοι, ενώ ο ίδιος επικαλείται ζητήματα ψυχικής αστάθειας του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί και δεν τίθεται πλέον θέμα δημόσιας ασφάλειας, όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Λειψίας. Βεβαίως περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο.
0: Έγινε Τζένι μου, ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
6: Σ
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest, που νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea για την 35η αγωνιστική. Είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather.
15: Έτριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Καλημέρα.
18: Καλώς τον.
17: Θα ήθελα ένα...
18: Έφτασε.
17: Α, και...
18: Εννοείται.
17: Με...
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Χωρίς...
18: Βεβαίως.
19: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στον Πέτρο. Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Κύριε Μπογιόπουλε, λέει, σεβόμενος στις απόψεις σας, οφείλω να τονίσω πως η θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή είναι πράξη που αγγίζει όλους τους Έλληνες και δεν ανήκει σαν ιστορική παρακαταθήκη σε συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά οφείλουμε όλοι να σκέψουμε το κεφάλι και να προσφέρουμε την δέουσα τιμή. Ιστερόγραφο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο ξέρω, επισκέπτεται την Κεσαριανή για να τιμήσει τους νεκρούς αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Και εγώ αυτό το οποίο οφείλω να σας πω, κύριε Γεωργίου μου, είναι ότι οι 200 ήταν κομμουνιστές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 188 εξ αυτών. Επίσης, αυτό για το οποίο πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν γιατί ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και όχι μια πατρίδα η οποία θα είναι από τον ζυγό του οποιοδήποτε, και γι' αυτό κοίταξαν κατάματα τον θάνατο και γι' αυτό είναι αθάνατοι. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και μάλλον θα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει ευρωατλαντικό κόμμα σε αυτή τη χώρα, εδώ σε αυτή την Ελλάδα, που να μην υπηρετεί αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων. Έχετε αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτό? Τέταρτον, λέτε ότι ανήκουν σε όλους. Όχι, δεν ανήκουν σε όλους, ούτε η θυσία τους, ούτε το βλέμμα τους. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στους φασίστες, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπήρχαν και ταγματαλίτες, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στο Γεωργιάδη αυτή, ο οποίος είχε το θράσος, με αφορμή ακριβώς αυτή την επίσκεψη του Ανδρουλάκη και του Πασόκ εκεί, να βάλει στην κονίστρα της αντιπαράθεσης ακόμα και τους 200 Κεσαριανείς. Δεν ανήκουν σε τέτοιους τύπους οι 200, όπως ξέρετε. Όχι σε όλους λοιπόν, ανήκουν σε εκείνους που τους αξίζει να ανήκουν αυτοί οι 200. Και για πείτε μου κάτι, κύριε Γεωργίου μου, για να μην πάω πιο μακριά, για να μην πάω στα αντικομμουνιστικά μνημόνια του 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πάω πιο πρόσφατα, το 2017, όταν η ευρωβουλευτής τότε του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, αν τη θυμάστε, έβγαινε με άρθρα και έλεγε ότι οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού της, που αποδείχτηκε πως ούτε παππούς της ήτανε, ούτε οι κομμουνιστές τον δολοφόνησαν, και αυτά για να στηρίξει ακριβώς ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων. Μπορείτε να μου πείτε μία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τότε ή μετά? Μία μπορείτε να μου πείτε? Γιατί ξέρετε, καλό είναι να λέμε ότι τιμάμε κάποιους, αλλά η τιμή προς αυτούς τους κάποιους ισοδυναμεί με το σεβασμό της ταυτότητάς τους. Όταν δεν σέβεσαι την ταυτότητά τους, τότε εκείνο το οποίο κάνεις είναι να προσπαθήσεις να κολλήσεις κάλπικα ένσημα στη δική σου ταυτότητα. Αλλά τότε δεν είσαι από εκείνους που τιμάνε, είσαι από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Και ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα σε αυτή τη ζωή που δεν είναι προς εκμετάλλευση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα.
0: Έχουμε το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αυτό το μέγα σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως δεν αφορά το στομάχι των ανθρώπων, και μάλλον εκεί επενδύει η κυβέρνηση. Αλλά ούκε πάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη?
1: Ναι.
0: Θέλω το σχόλιο σας. Τι είναι αυτό που ζούμε με αυτή την ιστορία? Το γεγονός δηλαδή ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθείτε ο αρχηγός της ελληνικής διπλωματίας, παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού, δημοσιογράφοι, πολιτικός αρχηγός, αλλά αυτή η υπόθεση μπαίνει από τον Άριο Πάγο στο αρχείο.
1: Όχι απλά μπαίνει στο αρχείο, αλλά έρχεται ένα δικαστήριο το οποίο ξαφνικά μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη έχει αφυπνιστεί. Ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Και επιβάλλει εξαιρετικά αυστηρές ποινές, 126 ετών στον καθένα, σε 4 κατηγορούμενους για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και στέλνει το φάκελο της υπόθεσης, γιατί στην ακροματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα, το στέλνει στην εισαγγελία του πρωτοδικητού πλημελιωδικείου και κατόπιν από εκεί διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο στο οποίο είχε μπει το 2023. Και αντί ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου προστάσει αυτά τα στοιχεία που δεν τα λαμβάνει από κάποιον ενδιαφερόμενο, κάποιο θύμα παρακολούθησης από οποιονδήποτε, αλλά από ένα άλλο δικαστήριο το οποίο έχει δημοσιεύσει μια απόφαση εξαιρετικά αυστηρή, λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ανασύρουμε και να εξετάσουμε. Δεν εξετάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εδώ αντιστρατεύεται μια πάγια πρακτική που όταν ένα δικαστήριο στέλνει σε ένα άλλο δικαστήριο, σε ένα εισαγγελέα συγκεκριμένα ένα φάκελο και του λέει ερεύνησέ το, στο 99% των περιπτώσεων το ερευνά. Αυτή είναι μια πάγια πρακτική. Εδώ μάλιστα έχουμε μια υπόθεση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και θεσμικό ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθήθηκαν όλα αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε το γεγονός ότι μετά την καταδίκη του, ένας από τους τέσσερις ανθρώπους, ο κύριος Ντίλιαν, αρχίζει να μιλάει ξαφνικά και να λέει διάφορα πράγματα, να αναφέρεται συγκεκριμένα στο σκάνδαλο Watergate, παρομοιάζοντας το με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, να λέει πολύ συγκεκριμένα ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν αυτό το λογισμικό, φωτογραφίζοντας την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό επίσης να αφήνει αδιάφορο τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Και χωρίς να ζητήσει ένα μάρτυρα, χωρίς να ζητήσει ένα στοιχείο, κρατάει αυτό το φάκελο που του ήρθε από ένα δικαστήριο το οποίο επέβαλε αυτές τις ποινές σε 4 ανθρώπους από 126 χρόνια στον καθένα, και λέει δεν βλέπω κανένα λόγο να ανασύρω την υπόθεση και να κάνω οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα. Και το σοβαρό σε αυτή την ιστορία, όπως ξέρετε, είναι ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας του Άριου Πάγου έχει υπηρετήσει ως υποπτεύουσα εισαγγελέας στην ΑΕΠ και ανήκει σε εκείνους τους εισαγγελείς οι οποίοι υπέγραφαν παρακολουθήσεις προσώπων.
0: Τουλάχιστον 11.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχει ένα λόγο πολύ σοβαρό αυτοεξαίρεσης ή εξαίρεσης, ο οποίος παρακάμφθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα μπορούσαν όμως να τηρηθούν κάποια προσχήματα, διότι έχουν προηγηθεί διάφορα στάδια συγκάλυψης, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης ευτελίστηκαν, η αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών αποδυναμώθηκε, αδρανοποιήθηκε, ο πρόεδρος της, ο τότε πρόεδρος, ο Χρήστος Ράμος, λιδωρήθηκε, είχαμε μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωσή του που συνεχίζεται. Η άλλη αρχή που ενεπλάκη, η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Προεδρία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, επίσης ενός προσώπου υπεράνω πάσης υποψίας που έστειλε στοιχεία στον Άριο Πάγο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέταξε ένα εντελώς επιφανειακό πόρισμα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αντί να αναζητήσει ευθύνες. Έκλεισε την υπόθεση εισαγγελία του Άριου Πάγου και τώρα που προέκυψαν αυτά τα νέα στοιχεία, την ξανακλίνει πρακτικά.
0: Γι' αυτό που λέγεται κράτος δικαίου, όλα αυτά που μας περιγράψατε, τι σημαίνουν? Και κάτι επιπλέον. Επειδή γίνεται πολλής λόγος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε δεν σχολιάζουμε διότι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Είναι ίδιο πράγμα το δίκαιο, η δικαιοσύνη, με τη δικαστική εξουσία?
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ότι δεν σχολιάζουν νομίζω ότι δεν ισχύει. Διότι σχολιάζουν και σχολιάζουν διαρκώς. Διότι σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί επισήμως ως προτάσεις για νέα εξεταστική επιτροπή θα απορριφθούν. Την πρόταση που υπέβαλε δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και την οποία υπόθηκε ήδη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τη στηρίξουν. Διότι είχε άρθρο χθες σε κυριακάτικη εφημερίδα ο κύριος Βορύδης που επιχειρηματολογεί, διότι βγαίνουν άλλοι υπουργοί και επιχειρηματολογούν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν τη δικαστική εξουσία εμέσως, πλην όμως δραστικά θα έλεγα, και εμποδίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι είναι προφανώς δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ότι κανείς κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος αποδεδειγμένα παρακολουθεί το, δεν έχει προσφύγει σε κάποια εισαγγελική ή δικαστική αρχή ζητώντας το αυτονόητο, την ανέβρεση και την τιμωρία εκείνων που τον παρακολουθούσαν. Σε τι σκέψεις σας οδηγεί?
1: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς δεν θέλουν τη διερεύνηση. Ενδεχομένως υποψιάζονται ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την παρακολούθησή τους. Και θέλουν να το αποθήσουν στο ασυνείδητό τους, για να πάω σε μια άλλη επιστήμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται ότι αν το ανακοινήσουν μπορεί να πάψουν να χαίρουν τις εύνοιες ενός κέντρου διακυβέρνησης το οποίο κρύβεται πίσω από αυτά. Κρύβεται πίσω από ένα βαθύ κράτος, το οποίο βαθύ κράτος έχει στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό σε διάφορα επίπεδα. Δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, είναι και άλλα που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, με συμβάσεις, με διαφθορά, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί. Σε ό,τι διαφορά την παρατήρησή σας για το κράτος δικαίου, δεν είναι μόνο η ελληνική επιστημονική κοινότητα ή η αντιπολίτευση. Είναι διεθνείς οργανισμοί με μεγάλο κύρος. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι διεθνή παρατηρητήρια του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που επισημαίνουν ότι η χώρα μας βιολισθαίνει προς τον αυταρχισμό βήμα-βήμα και πέφτει σε αυτές τις κατατάξεις που γίνονται κάθε χρόνο με βάση πολύ σοβαρές μελέτες και ευρήματα, όλο και πιο χαμηλά σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
0: Αυτή η υπόθεση μπαίνοντας στο αρχείο σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει, διότι έχουμε μπροστά μας ένα εφετείο. Ένα εφετείο στο οποίο έχουν προσφύγει οι τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης αυτής εταιρείας στην Στελέξα που έχει κατασκευάσει και εμπορεύεται αυτό το λογισμικό, και ο οποίος ακριβώς εν ώψη αυτού του εφετείου έχει αρχίσει και μιλάει και είπε αυτά τα πράγματα και άλλα δημόσια σε τηλεοπτικό κανάλι, και είναι προφανές σε οποιονδήποτε διαβάσει λίγες γραμμές ή ακούσει λίγα λόγια από αυτά που είπε ότι εκβιάζεται η κυβέρνηση και της κλείνει το μάτι και της λέει ή θα αθωωθώ ή θα μιλήσω. Πάντως δεν είμαι διατεθειμένος να κουκουλωθεί η υπόθεση αυτή, λέει ο κύριος Ντίλιαν, και υπενθυμίζει το τέλος του Προέδρου Νίξον στο σκάνδαλο Watergate. Δηλαδή πόσο πιο ανοιχτά μπορεί κάποιος να μιλήσει, να εκβιάσει, να απειλήσει μια κυβέρνηση η οποία δεν σχολιάζει τίποτα και έρχεται ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού και λέει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Τι είναι νέο στοιχείο τότε? Ολόκληρος φάκελος δικογραφίας πήγε από το πλημελιωδικείο στον Άριο Πάγο και δεν άνοιξε μύτη. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
0: Κύριε Κοντιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Και πάμε τώρα στη χώρα του Νίξον. Θανάση Τσίσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Για να το πιάσω από το Νίξον.
2: Έχουμε ναυμαχίες.
0: Πριν τις ναυμαχίες.
2: Αερομαχίες.
0: Μ' ακούς?
2: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Λέω για να το πιάσουμε από το προηγούμενο για τον Νίξον. Ξέρεις, εσύ το ξέρεις. Οι ακροατές μας, καλό είναι να τους το υπενθυμίσουμε. Ο Νίξον δεν έπεσε γιατί γίνονταν παρακολουθήσεις στο περίφημο Watergate. Έπεσε διότι αποκαλύφθηκε συνομιλία του να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές.
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό έπεσε ο Νίξον. Πάμε ακριβώς λοιπόν στην ναυμαχία.
2: Δεν έπεσε από τον πόλεμο του Βιετνάμ, έπεσε από αυτή την λεπτομέρεια την οποία εσύ είπες. Έχουμε ναυμαχίες, έχουμε αερομαχίες, έχουμε κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, έχουμε επιθετική ρητορική και πάλι από τον πρόεδρο Τραμπ, Έχουμε πολλές επιθετικές ενέργειες από το πρωί. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης, ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, απέφυγε να δηλώσει πριν από λίγο αν η σχεδόν μηνιαία εκεχηρία έχει τερματιστεί, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις λειτουργούν καθαρά αμυντικά, παρέχοντας ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας αυτή την ώρα για την εμπορική ναυσιπλοεία. Η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε, απάντησε σε επιθετική συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, και σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αμερικανική προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς διαδρόμου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αυτό έχει μεταφραστεί σε αύξηση της ναυσιπλοείας. Αναφορές υπάρχουν ότι 3 δεξαμενόπλια πέρασαν τα στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική σημαία. Η κατάσταση στα στενά κλιμακώνεται, γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους, κρούς και ντρόνς που είχαν εκτοξευτεί εναντίον πλοίων, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστησαν 6 ιρανικά ταχύτητα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασυπλοεία. Παράλληλα, έχει ανοίξει μια μονόδρομη θαλάσσια δίωδος για την απομάκρυση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί εβδομάδες. Να πούμε ότι ήδη είναι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ναυτιλιακών εταιρών, πάνω από 25.000 ναυτικοί, ανάμεσα τους και οι Έλληνες. Αν και το Ιράν απορρίπτει όλους αυτούς τους χειρισμούς που μεταδίδονται από την Ουάσιγκτον ως αβάσιμους, η ένταση επεκτείνεται και πέρα από το στενό. Από το πρωί είχαμε επιθέσεις να καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν. Στο λιμάνι πετρελαίου στη Φουτζέιρα σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά ύστερα από πλήγμα ιρανικού ντρόουν, με τραυματισμούς εργαζομένων και σημαντικές ζημιές, ενώ στο Ομάν επίθεση έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπάκα, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βήθησαν ιρανικά σκάφη και δήλωσε ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να στοχεύσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News κλιμάκωσε την πολιτική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που καθοδηγούν εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Χτες είχε ανακοινώσει η πρωτοβουλία ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διασχίσουν τα στενά με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Από τους αναλυτές αυτό εκτιμάται όχι ως στρατιωτική συνοδεία, όσο σε μια καθοδήγηση ενός ασφαλούς διαδρόμου που θα μπορεί να παρακάμπτουν και τα εμπόδια αλλά και τις θαλάσσιες νάρκες οι οποίες έχουν ποντιστεί. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει και οι τιμές του πετρελαίου για ακόμα μια φορά καταγράφουν άνοδο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διακοπή της ασφαλείας σε μια περιοχή από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Αυτά.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια χαρά. Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, να σας πω πως είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ανάμεσα στα άλλα, ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την σύσταση εξεταστικής για το ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και καταλήγει αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν έτοιμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως σήμερα έχουμε την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για μεθοδεύτερη.

Δήμο, να σας πω πως είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ανάμεσα στα άλλα, ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την σύσταση εξεταστικής για το ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και καταλήγει αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν έτοιμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως σήμερα έχουμε την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του

0: Λοιπόν, να σας πω πως είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ανάμεσα στα άλλα, ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την σύσταση εξεταστικής για το ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και καταλήγει αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν έτοιμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως σήμερα έχουμε την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό. Χαρακτηριστική είναι η φράση Καστανίδη ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Μαριτίνα Ζαφριάδου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Για πες μας.
1: Εντάξει, έχει ξεσπάσει η θύελλα στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε λίγο νωρίτερα την απάντηση του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Χάρης Καστανίδης, λοιπόν, ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μέλος του κόμματος. Και αυτό γιατί ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί από όλα τα όργανα και από μέλος του κόμματος με αφορμή μια σειρά από πράξεις που καταλογίζει στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη του έδειχναν μόνο προς το πρόσωπό του. Στην αρχή ήταν οι εκλογές του Μαΐου το 2023, οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάλεξε την έδρα Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την πραγματικότητα τον ίδιο, που ήταν και ο πρώτος σε σταυρούς στην Α Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, λέει, οι συνεργάτες του διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλέσουν ως ομιλητή. Και τελικά, λίγο καιρό πριν, ένα μήνα πριν περίπου, στο συνέδριο του κόμματος, είχαμε την θέστηση ανώτατου ορίου θητιών με αποτέλεσμα, πάντα κατά τον κύριο Καστανίδη, να αφορά μόνο τον ίδιο και να μην μπορεί εκείνος και μόνο εκείνος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Εστίασε και σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού. Μάλιστα υποστήριξε ότι εξαιρεί από αυτό τους διατελέσαντες προέδρους του κόμματος, με τον ίδιο να είναι στο μέλλον διατελέσας πρόεδρος, άρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον χαρακτηρίζει προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο απέναντί του και βεβαίως του καταλογίζει πάρα πολύ σκληρά πράγματα, λέγοντας ότι είναι απρεπής, ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, ότι έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν τον επιθυμεί στο ΠΑΣΟΚ, δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι δεν παρετείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και βεβαίως καταλήγει με αυτή τη διατύπωση του Σαντοβριάντου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα.
0: Μαριτίνα, μου αφήνει εχμές ο κ. Καστανίδης ακόμα και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πάρα πολύ σωστά. Λέει ότι εκεί δεν είναι παλιά στελέχη που εμπλέκονται, αλλά κάποιοι συνθετημόνες του κυρίου Ανδρουλάκη, μεταξύ των οποίων μάλιστα ένας είναι και προφυλακισμένος, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι τα παλιά στελέχη που παράγουν αυτή την την διαφθορά ή τον πελατειασμό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι μπορούν να είναι και νέα στελέχη που δεν έχουν προσφέρει στο κόμμα όσα παλιότερα. Τώρα, λίγο νωρίτερα, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Α, στο κεντρικό δελτίο του Α, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε δύο πράγματα στην πραγματικότητα. Ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθη με ομοφωνία σχεδόν η απόφαση για τις θητείες, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι αφορά και τον ίδιο ακόμη, γιατί υπήρξε ευρωβουλευτής. Και καταλόγησε στον κύριο Καστανίδη ότι δεν πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι πέρασε στην αντεπίθεση με τον δικό του τρόπο.

0: να πει ότι ο κύριος Καστανίδης δεν είναι η πρώτη φορά που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε ένα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι συνεπής, είπε, σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, ότι τα ίδια είπε στον κύριο Σιμίτη, τα ίδια είπε, συγγνώμη, στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέσπασε το κόμμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, επί Γιώργου Παπανδρέου του νεότερου. Αυτό είναι μια συνθήκη καινούργια στο ΠΑΣΟΚ με την οποία θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, και αυτό γιατί ο Χάρης Καστανίδης είναι, εκτός από παλέμαχος στο ΠΑΣΟΚ, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δύναμη εκεί. Θυμίζω ότι πλέον στο ΠΑΣΟΚ υποψήφοι που ξέρουμε ότι θα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι η Ράνια Θρασιά και ο Πέτρος Παπάς, καθόλου εξαιρετικοί στη δουλειά τους, πλην όμως προέρχονται από άλλη, από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει, ενώ προσώρας, ξαναλέω, ένα γηγενές τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και φαίνεται ότι αυτό έχει προκαλέσει κάποιο είδους αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ίσως, λέω ίσως, να το βρουν μπροστά τους στις επερχόμενες εκλογές, καθότι ο Χάρης Καστανίδης έχει πολύ μεγάλη δύναμη στη συμπρότευση.
1: Να σε ρωτήσω, παρεπιπτόντως, μιας και είσαι μαζί μας, αν έχεις ακούσει κάτι από το ρεπορτάζ, επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ, έτσι δεν λένε?
0: Ναι, τουλάχιστον σε επόμενες εκλογές τώρα, για το ποτέ εγώ όρκο δεν παίρνω.
1: Σωστό, αλλά και αυτό.
0: Είναι συνεδριακή απόφαση.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια
0: όρκο,
1: ότι δεν παίρνω όρκο ούτε για αυτές τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλη είναι η ερώτηση.
0: Ούτε για αυτό παίρνω, είναι συνεδριακή απόφαση. Ναι, ωραία.
1: Επειδή όμως έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν ορκιστεί, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, το πουθενά δεν το έχουν πει βέβαια, ποτέ και πουθενά, αλλά το ποτέ για αυτές τις εκλογές το έχουν πει. Εκεί στήγεσαι, μαθαίνω ότι μέσα αυτή τη βδομάδα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τα έχουν κάνει πλακάκια και πάνε να ξαναεκλέξουν πρόεδρο τον Παναγόπουλο και γραμματέα της ΔΑΚΕ. Αυτά τα έχεις ακούσει?
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Σε προηγούμενη σύνδεση, Νίκο, λυπάμαι, δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί, αν ήταν σε δική σου εκπομπή, είχε τύχει να σχολιάσουμε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι τόσα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που έχει υπερβολικά καλές σχέσεις με πολλά άλλα κόμματα, οπότε εμένα αυτό δεν θα με εκπλήξει καθόλου, σχεδόν το περίμενα. Βέβαια ο καθένας κρίνεται και για τις επιλογές του, έτσι.
1: Ναι, ο Παναγόπουλος, ο ελεγχόμενος αυτός, ο κατομμύριουχος πρόεδρος της ΓΕΣΕ εδώ και 20 χρόνια, είναι ΠΑΣΟΚ?
0: Ο κύριος Παναγόπουλος δηλώνει ΠΑΣΟΚ,
1: είναι
0: και
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Νομίζω ότι δεν έχει απεμπολίσει αυτή του την ιδιότητα. Έχει μεν ανασταλεί τροφοντινά γιατί ελέγχεται, και αυτό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, όχι με πρωτοβουλία του ίδιου, αν και τη χαιρέτησε. Αλλά νομίζω ότι αν αναφέρουμε ή αν ανατρέξουμε στο όνομα του κυρίου Παναγόπουλου στο μυαλό μας, είναι πάνω κάτω, έχει νομίζω τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα εκεί τι θα γίνει με την συνεργασία, ξαναλέω, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
0: Βεβαίως θέλω να πω.
1: Ντάλα μεσημέρι στη ΓΕΣΕΑ, ναι.
0: Ακριβώς. Ότι το ΠΑΣΟΚ, η πρώτη γραμμή άμυνάς του όταν φάνηκε η ανάγκη να ελεγχθεί ο κύριος Παναγόπουλος, ακριβώς γιατί αφορούσαν τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι και ΠΑΣΟΚ να είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Εάν το έχει κάνει αυτό, είναι γιατί τα έκανε πλακάκια με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.
1: Ναι.
0: Θυμίζω εγώ τώρα.
1: Ναι. Κάτι άλλο? Γεια σου Μαριτίνα μου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά,
3: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ενάντια στα fake news. Ε? Είναι ενάντια στα fake news, είναι υπέρμαχος αλήθειας. Έχει και ομάδα αλήθειας για αυτό το λόγο που την στηρίζει. Κάνει και συνέδρια ενάντια στα fake news. Τα λέω αυτά για να σας υπογραμμίσω ότι μετά τα όσα έκανε η κυβέρνηση την Πέμπτη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νέα της εμπλοκή σε αυτό το εγκληματικό, το πειρατικό ρεσάλτο των Ισραηλινών σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, αυτή τη νέα συνεργασία δηλαδή με τους δολοφόνους του Ισραήλ, βγήκε μπροστά ο γνωστός. Ποιος είναι ο γνωστός? Ο γνωστός είναι ο γνωστός. Και τι έκανε λοιπόν? Σε ανάρτησή του επιτέθηκε βεβαίως σε εκείνους οι οποίοι είναι στο πλευρό της Γάζας και τα έβαλε και ενάντια στους έβαλε ενάντια στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί? Και έκανε και μία ανάρτηση αυτός ο συγκεκριμένος, ο γνωστός κυρίως λοιπόν, για να πει δείτε τι έχουν, τι ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που ζητούν τάχα μου ανοιχτά σύνορα για όλους τους λάθρομετανάστες, σημειώστε τη λεξούλα, λάθρομετανάστες, και φυσικά λέει για να καταγγείλουν την κυβέρνησή μας για τη σχέση με το Ισραήλ, και βάζει εκεί την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ξέρετε, βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να μιλάνε για τους μετανάστες και για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της Πύλου, στην Ελλάδα της Χίου. Και βεβαίως έχουν κάθε δικαίωμα οι εργαζόμενοι να μιλάνε για αυτή την συμφωνία ντροπής και κατεσχήνης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έλα μου όμως που ο γνωστός αυτός κύριος, ο Γεωργιάδης, για τον Γεωργιάδη μιλάμε, ξέρετε τι ανακοίνωση ανέβασε? Τι ανακοίνωση ανέβασε? Του Μάη του 25 του Σωματείου. Του Μάη του 25. Για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα. Βεβαίως ο συγκεκριμένος κυρίος είναι ένας ευυπόληπτος πολιτικός. Δεν είναι κανένας χαμερπής προβοκάτορας, έτσι.

0: Ναι, διαβάζω, Κώστα μου, το μήνυμα. Έχουμε αυτή την μοντερνιά, τη δίθεν μοντερνιά, σε βαθμό γελοιότητας. Μιλάμε για αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις της κυβερνήσεως και του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος τις προάλλες μας έλεγε για τον Ακύλα της Eurovision, για να μας πει μετά για την Πρωτομαγιά. Τόση σχέση έχει με την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης. Σε τούτο δω την ανάρτηση. Μας είπε και για τα δάνεια, μας είπε για τη θηλιά που έχουν βάλει οι τράπεζες στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών. Μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες θησαυρίζουν προκλητικά και απολαμβάνουν την εύνοια των κυβερνήσεων. Αναβαλλόμενο φόρο το λένε αυτό στην περίπτωσή τους, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρους αυτοί που τους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν ανακοίνωσε τάχα μου ευνοϊκή ρύθμιση μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς πράγματις εξασφαλίσεις. Και όπως είχε δεσμευτεί, λέει, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές, και ότι αυτοί, λέει, τώρα θα κονομάνε 30 έως 50% επί του αρχικού ποσού. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο εμφανίζει ο Μητσοτάκης, παραμονές εκλογών, ως νέα παροχή προς εργαζόμενους, είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον στα χαρτιά εδώ και 2,5 χρόνια. Γιατί αυτό που φέρνει τώρα είναι ευρωπαϊκή οδηγία που υποτίθεται και αυτοί βάζουν ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το πώς οι τραπεζίτες σκίζουν τους ανθρωπάκηδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η οδηγία χρονολογείται εδώ και 2,5 χρόνια. Τι έκανε λοιπόν ο Μητσοτάκης, και η κυβέρνησή του, επί 2,5 χρόνια έκανε πλάτες στους τραπεζίτες, ακόμα και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία. Αλλά θα είμαστε αναλυτικότεροι αύριο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νέα παροχή. Σε μια χώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στο μέτωπο του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να προηγηθεί μια συμφωνία ασφαλείας οποιασδήποτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει. Να υπενθυμίσουμε πως παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εγχειρία και στον Λίβανο, Ισραήλ και η Χεσμπολάχ δεν έχουν σταματήσει τις οπραξίες στο έδαφος της χώρας, και πέρα από τους εκατοντάδες νεκρούς, έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε σήμερα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους κοντά στα θανάτου Ορμούς. 2 πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού το αυτό αγνώρισε τις ιρανικές προειδοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Ήρθε και η αστυπάλεια παράλληλα. Παρατάθηκε για ακόμη 3 μήνες απόφαση που είχε ληφθεί και για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Οι αρχές έχουν συλλάβει το δράστη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης μεταξουργή Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest, η οποία νίκησε εκτός έδρας με 3-1 τη Chelsea για την 35η αγωνιστική. Βρίσκεται στη 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
8: Άθλιος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
0: Για Δευτέρα.
1: Καλά είμαστε για Δευτέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι κάνετε?
1: Κοίταξε, καλά είμαστε.
0: Σας άκουσα πως είπες.
1: Καλά είμαστε. Νομίζω ότι και ο Γιάννης ο Καραγευρέκης καλά είναι.
0: Ναι, σας άκουσα που πήγες να πεις την ώρα.
1: Ναι.
0: 9 και 9. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα καν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Τώρα είναι 10.
1: Θα το βρω κάποια στιγμή.
0: Δεν μίλησα καν.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ελένη Κατσαντέκη και Μανώλης Παρβάλης στα μικρόφωνα.
1: Και η Πελαγία Κατσούλη στη σύνταξη ειδήσεων.
0: Θα είναι 24 ώρες να εξαφανιστεί το Ιράν.
1: Έτσι λέει. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τίτλος που έχει δώσει επιχείρηση ελευθερίας. Αυτή η καημένη λέξη η ελευθερία, πόσο έχει κακοποιηθεί, πόσο έχει βασανιστεί.
0: Η μόνη λέξη που έχει κακοποιηθεί.
1: Πολλές.
0: Δηλαδή, αν έχει κακοποιηθεί η ελευθερία, η δημοκρατία τι έχει κάνει?
1: Η ειρήνη.
0: Η ειρήνη. Και εντάξει, ελευθερία και ειρήνη. Ξέρω, ελευθερίες και ειρήνες πολλές. Δημοκρατία δεν ξέρω καμία.
1: Δεν ξέρεις,
0: Ξέρεις εσύ καμία από την
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καμία δημοκρατία.
0: Γιατί άραγε?
1: Ποιος τολμά? Ποιος τολμά να δώσει αυτό το όνομα?
0: Φοβερό δεν είναι όμως αυτό.
1: Όντως.
0: Νομίζεις λοιπόν, δεν υπάρχει Αγία Δημοκρατία? Σωστό.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Εντάξει. Σαν σήμερα, το 1964 δημιουργήθηκε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα, η Moody Blues.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ακούσαμε το πιο κλασικό. Το Nights in White Satin. Τεράστια πορεία. Πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Έτσι. Τεράστια επίπτωση.
0: Βλέπω τώρα εγώ άλλα, γι' αυτό δεν με ακούς, δεν...
1: Σε βλέπω ότι είναι
0: βλέπω,
1: το μυαλουδάκι
0: ναι,
1: αλλού. Ναι, είναι αλλού το μυαλουδάκι. Για πες μου.
0: Κοίτα να δεις. Έχω διαβάσει πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ. Αν εξαιρέσουμε 5-6 θέματα που πραγματικά αξίζανε τον κόπο, από την επικαιρότητα εννοώ, ας πούμε την αστυπάλια που είναι σε καθεστώς λειψιδρίας και κηρύχθηκε σε εκτακτή ανάγκη.
1: Και παρατάθηκε και για την Πάτμο, έτσι.
0: Σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι το σωστό. Διότι η έκτακτη ανάγκη είναι λάθος. Πώς περάσατε έκτακτα?
1: Ξέρεις, αυτά τα λάθος σωστό με την απλοποίηση της γλώσσας είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αν όντως
0: καταρχήν
1: είναι...
0: και καταρχάς.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρα λάθος, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά οι γενικές, το εκτάκτου και το έκτακτης έχουν λιγάκι απλοποιηθεί, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή.
0: Αλλά πώς περάσατε,
1: καταρχάς
0: είναι
1: άλλο
0: εκτάκτος.
1: Νόημα. Έκτακτα.
0: Λέμε έκτακτα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί και να περνάμε έκτακτα και να κηρύσσετε μια περιοχή σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι τόσο τέλεια η κατάσταση στην περιοχή.
1: Μωρά είναι όλα έκτακτα και ας το λέμε όπως θέλουμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Αν
0: όμως
1: γίνεται να είναι έκτακτα.
0: Τέλος πάντων, ένα θέμα που διάβασα και θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα.
1: Και έχει παραταθεί και για την Πάτμο,
0: για την Πάτμο
1: κατά 3 μήνες. Ήταν ήδη εκεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Ναι.
1: Και παρατάθηκε. Δηλαδή το καλοκαίρι για αυτά τα νησιά θα είναι αρκετά δύσκολο, έτσι.
0: Έτσι,
1: αρκετά δύσκολο.
0: Περίεργο, γιατί θυμάμαι ένας ακροατής που μας έγραφε ότι τι αειδίες θα πείτε τώρα που έβρεξε και έχει νερό για τις λειψιδρίες.
1: Μα δεν είναι αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: δεν είναι έτσι.
0: Τώρα που μια έτσι το θυμήθηκα. Επίσης. Παρετήθηκε ο Καστανίδης.
1: Ναι.
0: Το οποίο επίσης θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό
1: είναι
0: για
1: σοβαρό.
0: Το Πασόκ. Με δεδομένο το ότι ο Καστανίδης δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο ίδιος απέκλεισε σε σημερινές δηλώσεις του οποιαδήποτε κίνησή του προς οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Ναι, αλλά δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Καστανίδης δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος του Πασόκ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο και δεν είχε ποτέ. Ή ακόμα και αν είχε δεν τις εξέφρασε βλέψεις Δελφίνου. Και είναι από αυτά που λέμε τα βαριά παραδοσιακά στελέχη του Πασόκ.
1: Ναι, και όταν φτάνει να λέει φτάνει ως εδώ δεν με χρειάζονται πια,
0: κάτι σημαίνει.
1: Κάτι σημαίνει. Έτσι. Και κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, επειδή συζητάμε λίγο για την πολιτική.
1: Επίσης, ο λόγος, απλά για να το εξηγήσουμε, είναι ότι σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης τροποποίησε αυτή τη διάταξη για το δικαίωμα υποψηφιότητας βουλευτών, έτσι, και θεωρεί ότι εξαιρεί τους διατελέσσεντες πρόεδρους και τα λοιπά, και θεωρεί ο κύριος Καστανίδης ότι αυτή η διάταξη φωτογραφίζει μονάχα εκείνον, μονάχα τον ίδιον. Δηλαδή δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα, που επίσης είναι ιστορικός τέλεχος.
0: Ναι.
1: Αφορά τον κύριο Καστανίδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Σύμφωνα με αυτά που...
0: Έτσι αισθάνεται, έτσι το βλέπει. Στη Λειψία επίσης θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί με το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι.
1: Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι ένα άτομο το οποίο είχε κάποια προβλήματα ψυχική υγεία.
0: Αυτό λένε πάντα.
1: Αυτό λένε.
0: Πάντως,
1: ναι,
0: στην αρχή.
1: Αυτό λένε. Πάντως είναι 2 νεκροί και είναι 8 τραυματίες, νομίζω, Μανώλη.
0: Ναι, μέχρι στιγμής. Ναι. Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η ιστορία με τη Ryanair στη Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τους έχει πιάσει τεταρτέως πυρετός. Θεωρούν πάρα πολύ μεγάλη τη ζημιά αν συμβεί. Και μαθαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί.
1: Αυτό που υπάρχει περίπτωση να συμβεί είναι το κλείσιμο.
0: Να κλείσει, ναι. Αύριο έχει και εκτακτή σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, για την κίνηση, την τουριστική,
0: προφανώς,
1: για τη διασύνδεση.
0: Προφανώς είναι ένα μεγάλο πλήγμα.
1: Μεγάλο πλήγμα θα είναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και τουριστικό και προφανώς οικονομικό.
1: Να σου πω την είδηση που εμένα με έχει σήμερα ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Και με έχει σοκάρει. Είναι αυτό το περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τον 25χρονο, ο οποίος ασχολείται και με πολεμικές τέχνες,
0: ναι,
1: ο οποίος ξυλοκόπησε έναν 17χρονο, ο οποίος βρίσκεται, ναι, στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά όλα γίνανε, τον ξυλοκόπησε, είναι στο νοσοκομείο το παιδί αυτό. Έτσι. Του έσπασε τη γνάθο.
0: Ναι.
1: Και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα μου πεις δηλαδή άμα ήταν κάτι πιο ελαφρύ. Όχι, απλά να το πούμε ότι μιλάμε για τέτοιο χτύπημα. Έτσι. Αυτό τώρα γιατί έγινε? Για ένα σπρόξιμο. Για ένα τυχαίο σπρόξιμο. Δηλαδή
0: η αδελφή του παιδιού,
1: του θύματος, του,
0: ναι,
1: 17χρονου,
0: σκούντιξε την κοπέλα
1: του 25χρονου,
0: του Νταΐ.
1: Ναι.
0: Που, ναι, πες το, του πολεμικό τεχνίτη.
1: Μπράβο, αυτού νου.
0: Αυτού του βλήματος.
1: Τη σκούντιξε και κάπως εκεί τα κορίτσια κάτι είπαν, κάτι έγινε, ψιλοτσακώθηκαν σε μια συναυλία. Και η αντίδραση ήταν αυτή. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτό που λέει η μητέρα του 25χρονου είναι ότι δεν γνώριζε ότι ήταν αμαία.
0: Α, εντάξει,
1: οπότε τι.
0: Άμα δεν ήταν.
1: Οπότε τι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο δεν είναι.
1: Και δεν, για να γίνει ακόμα καλύτερη ιστορία, λέει, όταν σου έρχεται, λέει, μια μπουνιά, αντιδράς. Όταν...
0: Ποιος, ο το αμαία, το πήγε.
1: Ότι, ναι. Ναι.
0: Οκ. Εντάξει, και του ρίξε μία και τον έστειλε.
1: Του έριξε, ναι, τον έριξε, ναι.
0: Εντάξει, γιατί σωστά, άμα δεν ξέρεις, έχει, τι να πει και η μάνα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα το πράγμα αυτό, δεν θέλω να γίνουμε γραφικοί, αλλά αυτό το πράγμα έχει παραγίνει πια και έχει ξεφύγει. Έχει παραγίνει. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ελέγξουν κάποιοι τα νεύρα τους. Και γενικά τα χέρια τους, τα πόδια τους, να τα ελέγξουν λίγο. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Τσακώθηκαν τα κορίτσια. Και λέει, εκεί σκέφτηκε ο 25χρονος ότι πρέπει να υπερασπιστεί το κορίτσι του. Μα έτσι το υπερασπίζεις το κορίτσι σου? Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή γίνεται κάτι και οι κοπελίτσες τσακώνονται. Αυτό που εσύ,
0: μα είναι άντρας,
1: ακριβώς, σε κάνει άντρα, είναι να ρίξει μπουνιά.
0: Είναι τι?
1: Και να το στείλει στον άλλο στο νοσοκομείο.
0: Θα τον χαϊδέψει τον άλλο, να του πει: ρε αδερφού, λέει, συγγνώμη, ρε φίλε, να του χωρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν παίζει αυτό.
0: Σε
1: παρακαλώ. Όχι, δεν παίζει. Εντάξει. έλεγα μήπως και υπήρχε και μια πιθανότητα να λυθεί αυτό το πράγμα μέσα. Όχι, δεν γίνεται.
0: Σε καμιά κοινωνία αγγέλων που, δηλαδή έλεος, πραγματικά δεν απορώ.
1: Ναι.
0: Απορώ. Πώς το ξέρω πώς το σκέφτηκες.
1: Κακός, κακός.
0: Προφανέστατο.
1: Επίσης τι έχουν,
0: ναι,
1: για πες.
0: Όχι, όχι, πες.
1: Τι έχουν πάθει συνταξιούχοι. Λιγάκι έχουν μετά την ιστορία του 89χρονου. Σήμερα είχαμε και άλλο περιστατικό.
0: Ο 89χρονος είναι μεταξύ είναι ακόμα φυλακή. Είναι προφυλακισμένος ακόμα.
1: Πρέπει να είναι.
0: Ναι, γιατί ο δικηγόρος του ζήτησε ο άνθρωπος να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κρατικό περιορισμό με βραχιολάκι. Επικαλούμενος λόγους υγείας. Και είπε ότι τον επισκέφθηκε και ότι ήταν σε κακή κατάσταση. Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια, δεν έκανε προφανώς ό,τι έκανε. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία ισχύει από κάποιες ηλικίες και μετά.
1: Νομίζω το 71, να δεν κάνω λάθος.
0: Ξέρω, ναι, μάλλον, νομίζω 71. Αν η πολιτεία εκτιμά ότι δεν μπορεί να κρατήσει σε κατοίκον περιορισμό έναν 89χρονο, μπορώ να της πω τι να κάνεις πολιτείας.
1: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Τον κρατάει προφυλακισμένο γιατί, για να μην το ξανακάνει προφανώς. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
1: Ξέρω εγώ, ρε Σιμανό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω και εγώ. Πραγματικά
0: είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ότι είναι, ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση. Ότι είναι τρομοκράτης. Ότι υπάρχει. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να σκεφτώ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο 89χρονος. Να κάνει κακό στη ζωή του.
1: Τι δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία, να δούμε. Ο 89χρονος μπορεί. Η πολιτεία γιατί δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω γιατί βλέπω ότι αφήσανε έξω την άλλη που πλάκωνε την 83χρονη. Που τη φύλαγε στο σπίτι. Το είδε στο βίντεο.
1: Βέβαια το είδα.
0: Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι.
1: Όσο μπορούσα να το δω.
0: Ναι, αυτή, εγώ το είδα όλο. Γιατί
1: εγώ δεν μπορούσα.
0: Όχι,
1: να
0: εγώ
1: το
0: είμαι,
1: δω.
0: Είμαι κοινικό γουρούν και τα βλέπω όλα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν που είναι έξω. Έτσι. Είναι λιγότερο επικίνδυνη από τον 89χρονο. Δεν ξέρω. Κρίνει η πολιτεία ότι είναι, αποτελεί για την κοινωνία μικρότερο κίνδυνο. Αν πεις ο άλλος είχε το όπλο. Μπορεί να βγει στον μπαλκόνι και να αρχίσει να πυροβολεί. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και την πολιτεία.
1: Προσπαθείς να βρεις μια λογική στα πράγματα, Μανώλη.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Ναι. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι.
0: Επίσης, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχεις για τα ορθογραφικά λάθη.
1: Γενικά το θέτεις το θέμα. Ναι. Γενικά το. Τι άποψη να έχω για τα ορθογραφικά λάθη. Ναι. Είναι κάτι στο οποίο.
0: Είναι ανθρώπινα πράγματα.
1: Το οποίο σημαίνει σε όλους μας.
0: Ανθρώπινα.
1: Και όσοι τέλος πάντων ενοχλούμαστε από αυτό που μας συμβαίνει, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Τι να πω για τα ορθογραφικά. Μοιραίο είναι να γίνονται. Γιατί που έγινε ορθογραφικό λάθος. Για πες.
0: Έχω στείλει ένα mail.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να διορθώσουν τα λάθη. Εάν δεν τα διορθώσουν, ειλικρινά σου μιλάω, θα τους εκθέσω. Μου ήρθε ένα mail από μια σχολή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ανώτατη.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Αναγνωρισμένη.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε το εξωτερικού. Ας πούμε το εξωτερικού. Έτσι, η οποία θέλει να βγάλει και επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Πριν να βγάλει επιστήμονες, μου βγάλει τα μάτια.
1: Πες μου κάτι γι' αυτό. Ένα παράδειγμα μπορείς. Μία λέξη, δώσε μου μια λέξη. Πες αυτή τη λέξη. Πες τη.
0: Η πρόνοια με γιώτα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εδώ που τα λέμε τώρα πλεονασμός, αυτό το όμικρο γιώτα. Αυτό, δηλαδή, αυτό το διαβάζω. Μα όμικρο γιώτα. Κουράζει, ρε παιδί μου, κουράζει. Κατάλαβες. Πάλι ένα γιώτα εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι, καλά δεν τα έχουμε βέβαια.
1: Γιατί δηλαδή, από το προ και το νο είναι. Γιατί να το κάνεις ο μικρογιώτα.
0: Χαζομάρα.
1: Βέβαια εντάξει, μπορεί να διαβαστεί και προνιά μετά, ας πούμε, άμα βάλεις το γιώτα. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Το έχουν κάνει άτιμοι με γιώτα. Και είναι ανώτατη σχολή.
0: Και κι άλλα.
1: Τους τα εντόπισες, ναι, και ναι. Τους ζήτησες να τα διορθώσεις και να σου ξαναστείλει.
0: Δεν είναι αμαρτία από το Θεό να στέλνετε αυτοματοποιημένο κείμενο με φωτογραφίες με τόσα πολλά στοιχεία και να έχει ορθογραφικά λάθη. Στο έγραψα. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα.
1: Θα το σκέφτονται μάλλον.
0: Δεν ξέρω, σκέφτομαι εγώ που μου έχουν γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, να σου πω για το συνταξιούχο σήμερα. Το πήκε σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ναι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Mm. Κρατούσε ένα σφυρί στο χέρι και απαιτούσε.
0: Ήθελα από να κρατήσει ένα κάδρο.
1: Όχι. Να του καταβάλουν όλο το ποσό της σύνταξής του.
0: Γιατί
1: όλο
0: το ποσό. Έχει κατασχεθεί.
1: Κοίταξε τώρα να δεις. Είπε όταν τον έπιασε, θέλω να τον κινητοποιήσει. Πήγε αστυνομία, τον κινητοποίησε κτλ. Είπε λοιπόν ότι του καταβάλλεται, λέει, τμηματικά η σύνταξή του και φοβάται ότι δεν θα φτάσουν τελικά τα λεφτά όλα στα χέρια του, γιατί επιτηρείται από δικαστικό συμπαραστάτη λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η δε δίωξη του ασκήθηκε ήταν για απόπειρα ληστείας.
0: Μη δυσκράζει.
1: Πολύ ωραία.
0: Πόσο χρονών?
1: 67 νομίζω.
0: 67. Ναι. Πήγε, πήγε με το σφυρί, αλλά ναι, στέψει την τράπεζα.
1: Πήγε με το σφυρί και τους λέει ναι. Και, ναι. Η δικαιοσύνη λέει ότι είναι απόπειρα ληστείας.
0: Ναι. Πότε απολογείται, αύριο?
1: Δεν ξέρω, μάλλον.
0: Εγώ προτείνω το μάθουμε μαζί με τον 89χρονο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Γιατί είναι αυτά. Αυτή
1: θα μπορούσε.
0: Αυτοί οι συνταξιούχοι, να σου πω κάτι, αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Θέλω δεν να σου πω ότι αποτελούν κίνδυνο και για το σύστημα το συνταξιοδοτικό της χώρας.
1: Γιατί?
0: Δεν το βλέπεις. Καλό, 89χρονος, δεν το συζητάμε.
1: Καλά,
0: έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα δεν τρώει από την Ελλάδα.
1: Μα αυτό ήθελα να σου πω. Οπότε γιατί, ναι, δεν μας νοιάζει. Παίρνει από Αμερική και Γερμανία ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει.
0: Όπως είχε πει και ο Θρασίβουλας.
1: Αχ, αυτός ο Θρασίβουλας.
0: Όπως είχε πει και ο Θρασίβουλας, σαν χτες όταν συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το θάνατο του Βέγκου.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είχε πει λοιπόν και ο Θρασίβουλας, όλα είναι ατμός.
1: Όλα, όλα, Μανώλη μου, όλα. Όλα.
0: Όλα είναι ατμός.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Εμφανίστηκαν και οι πρώτες ταινίες στο διαδίκτυο. Εσείς υπάρχουν κάποιες εταιρείες που πουλάνε ταινίες? Δεν ξέρω τώρα ποιος αγοράζει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά στην αγορά της Ασίας είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι κάποια story, τέλος πάντων, σε επεισοδιάκια του, των ενός, δύο, τριών λεπτών, δεν ξέρω πόσο είναι. Στο σύνολο βγαίνει κανένα μισάρο, 40 λεπτή ταινία. Δεν ξέρω επίσης και πόσο πληρώνουν. Αλλά εμφανίστηκαν οι πρώτες ταινίες που είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένες από AI. Δεν υπάρχει πρωταγωνιστής, δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι όλο γυρισμένο σε υπολογιστή. Mm-hmm. Με υπολογιστές δηλαδή. Στην αρχή δεν το πήρανε χαμπάρι. Μετά που το πήρανε χαμπάρι, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν αγοράσει ταινία και δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουν διότι δεν υπάρχουν ηθοποιοί να αμείβονται κτλ. Και τους απάντησε η εταιρεία εμέσως ότι ακόμα και αν είναι έτσι.
10: Άρα δεν το αποδέχεται ότι, ότι είναι έτσι.
9: Δεν το αποκλείει. Ακόμα και αν είναι έτσι, για να γυριστεί μια τέτοια ταινία χρειάζεται πάρα πολύ τεχνογνωσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Από περιέργεια μπήκα να δω, φαίνεται, το καταλαβαίνεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη,
10: ναι.
9: Διότι είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο. Δηλαδή έχει λεπτομέρειες που καμία κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει, τύπου ανάσες, κάποια πλάνα. Δηλαδή πρέπει για να το κάνεις αυτό να έχεις να κάνεις μια παραγωγή που δεν συμφέρει να την πληρώσει άλλος όσο και να την πληρώσει.
10: Όταν φτάσει το AI να μιμείται και να κοπιάρει τις αδυναμίες και τις ατέλειες των ανθρώπων, των ζώντων οργανισμών, δεν το κάνει πετυχημένα. Δεν το κάνει πετυχημένα. Όταν πάει να περιγράψει ατέλειες, δεν το έχει ακόμα.
9: Πόσο Νέα Δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη. Μου γράφει εδώ ο Χρήστος Πασοκτζής και λέει: Πασοκτζής, πόσο Νέα Δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη. Ο Χρήστος, Χρήστο μου, επιτέλους ένας άνθρωπος κατάλαβε τι είμαι. Επιτέλους, γεια σου, ρε Χρήστο. Πόσο μπορεί να είμαι Νέα Δημοκρατία πια. Πόσο.
10: Γιατί όμως, με ποια αφορμή το
9: να ξέρω. Και τι σημασία έχει ο Χρήστος, ξέρει.
10: Πόσο Νέα Δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη. Να σου
9: και
10: πω...
9: μου το λέει και φιλικά με αγάπη.
10: Ναι, πολύ φιλικά. Χτύπημα στον νόμο.
9: Αυτό.
10: Χρήστο, ήταν πολύ Νέα Δημοκρατία ο Μανώλης όταν ήταν κλειστός ο λαιμός του. Γιατί ναι, μόλις έλεγε Νέα Δημοκρατία,
9: άνοιγε
10: ο λαιμός του.
9: Τι να κάνω.
10: Τότε ήταν πολύ Νέα Δημοκρατία.
9: Τι να κάνω. Εν τω μεταξύ, με αυτή την κυβέρνηση σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
10: Για πες.
9: Ρεκόρ μεταπολίτευσης,
10: ναι,
9: στις αιτήσεις συνταξιοδότησης.
10: Αυτά είναι.
9: Αλέξης Μητρόπουλος.
10: Γεια σας, πρόεδρος, κύριε Μητρόπουλε.
11: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη, καλησπέριζω στους τηλεθεατές, τους ακροατές και ακροατές του σταθμού, σας ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά. Έτσι δεν είναι, δεν σπάμε τα ρεκόρ ένα μετά το άλλο.
11: Αυτό πράγματι είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης για τρίμηνο έτους από ιδρύσεως ΕΦΚΑ το 2017, αλλά και από τη μεταπολίτευση 75. Ποτέ δεν είχαμε το πρώτο τρίμηνο 58.500 σε τρεις μήνες.
9: 58.500 άνθρωποι
11: νέες
9: υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση.
11: 7 στις 10 γυναίκες, γιατί φοβούνται ενδεχόμενη νέα αύξηση ορίων ηλικίας, όπως έγινε με την κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, που αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας μέχρι και 12 χρόνια.
10: Είναι βάσιμη αυτή η φόβη.
11: Είναι βάσιμη γιατί, κυρία Κατσαμπέκη, γιατί βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να επανεγκλωβιστούν στις νέες αυξήσεις, διότι υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας τώρα, νόμος πρωτομνημονιακός του 10, που δυστυχώς επαναλήφθηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου του 15, με το νόμο 43-36-15. Τότε, πέραν του ότι αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για όλους και καταργήθηκαν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών, τότε εσπίστηκε και θωρακίστηκε η λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου. Είμαστε 10 χώρες στον πλανήτη που για 40 χρόνια μέχρι το 2060 εμείς θα πρέπει να αναθεωρούμε προς τα πάνω ή να αφήνουμε στάσιμα.
10: Πρόεδρος Ενιπέκ.
11: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη, καλησπέριζω στους τηλεθεατές, τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού, σας ευχαριστώ.
9: Να είστε καλά. Έτσι δεν είναι, δεν σπάμε τα ρεκόρ ένα μετά το άλλο.
11: Αυτό πράγματι είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης για τρίμηνο έτους από ιδρύσεως ΕΦΚΑ το 2017, αλλά και από τη μεταπολίτευση 75. Ποτέ δεν είχαμε το πρώτο τρίμηνο 58.500 σε τρεις μήνες.
9: 58.500 άνθρωποι
11: νέες
9: υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση.
11: 7 στις 10 γυναίκες, γιατί φοβούνται ενδεχόμενη νέα αύξηση ορίων ηλικίας, όπως έγινε με την κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 που αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας μέχρι και 12 χρόνια.
10: Είναι βάσιμη αυτή η φόβη?
11: Είναι βάσιμη γιατί? Γιατί, κυρία Κατσαβέκη, γιατί βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να επανεγκλωβιστούν στις νέες αυξήσεις, διότι υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας τώρα, νόμος πρωτομνημονιακός του 10, που δυστυχώς επαναλήθηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου του 15, με το νόμο 43-36-15. Τότε, πέραν του ότι αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για όλους και καταργήθηκαν οι πρόορες συνταξιοτήσεις των γυναικών, τότε θεσπίστηκε και θωρακίστηκε η λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου. Είμαστε 10 χώρες στον πλανήτη που για 40 χρόνια μέχρι το 2060 εμείς θα πρέπει να...

0: 17, αλλά και από τη μεταπολίτευση 75. Ποτέ δεν είχαμε το πρώτο τρίμηνο 58.500 σε τρεις μήνες.
1: 58.500 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για σταξιοδότηση.
0: 7 στις 10 γυναίκες, γιατί φοβούνται ενδεχόμενη νέα αύξηση ορίων ηλικίας, όπως έγινε με την κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, που αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας μέχρι και 12 χρόνια.
2: Είναι βάσιμη αυτή η φόβη?
0: Είναι βάσιμη γιατί, κυρία Κατσαβέκη, γιατί βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να επανεγκλωβιστούν στις νέες αυξήσεις, διότι υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας τώρα, νόμος πρωτομνημονιακός του 10, που δυστυχώς επαναλήθηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου του 15, με το νόμο 43-36-15. Τότε, πέραν του ότι αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για όλους και καταργήθηκαν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών, τότε θεσπίστηκε και θωρακίστηκε η λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου. Είμαστε 10 χώρες στον πλανήτη που για 40 χρόνια μέχρι το 2060 εμείς θα πρέπει να αναθεωρούμε προς τα πάνω ή να αφήνουμε στάσιμα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με την προϋπόθεση ότι την προηγούμενη τριετία έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.
2: Και αυξήθηκε. Αυτό θα,
0: στα χρόνια του κορονοϊού η ΕΦΤΑΤ είπε ότι δεν αυξήθηκε, αλλά έμεινε στάσιμο ή μειώθηκε. Σε κάθε περίπτωση τώρα, αυτά τα χρόνια μετράμε 24, 25, 26 και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του τρίτου μνημονίου θα πρέπει να πει στα μέσα του 26 η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat αν αυξήθηκε το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, για να πάρει μπρος ο νόμος που θα αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιόδησης. Δεδομένου όμως ότι έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά όρια της κυβέρνησης Τσίπρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ευρώπη που να αύξησε τόσο τα γενικά όρια συνταξιοδότησης σε λίγα χρόνια όσο η κυβέρνηση του τρίτου μνημονίου. Άρα λοιπόν απαντώ, φοβούνται οι γυναίκες κυρίως, διότι 7 στις 10 είναι γυναίκες στις αιτήσεις, και βεβαίως κάποιοι μπορεί να φοβούνται ότι τώρα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν κατεδίκασε το νόμο Κατρούγκαλα, αλλά υπερθεμάτισε και λέει στην Ιθάκη του ότι είναι παρεξηγημένος ο νόμος Κατρούγκαλο, φοβούνται αρκετοί μήπως επιμείνει στην εφαρμογή αυτού του καταστροφικού για το ασφαλιστικό σύστημα νόμου. Έτσι λοιπόν, και η τρίτος λόγος είναι, για να είμαστε σωστοί στην εξαιρετική στην εκπομπή, ο τρίτος νόμος που ενθαρρύνει τη μαζική έξοδο στη σύνταξη είναι αυτός που επιτρέπει να βγαίνει κάποιος στη σύνταξη, αλλά του επιτρέπει χωρίς περικοπή της σύνταξης να ξαναπιάνει δουλειά. Με συνέπεια, 1,5 χρόνο τώρα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, 300.000 68.000, 69.000 και 70.000 συνταξιούχοι ξαναμπήκαν στην αγορά εργασίας, λόγω πιθανότατα, η δική μας εκτίμηση της επιστημονικής μας ένωσης είναι, της ΕΝΙΠΕΚ, είναι ότι επειδή είναι μικρές οι τάξεις και αδύνατο να διαβιώσουν αξιοπρεπώς, ξαναμπαίνουν σε μεγάλες ηλικίες στη εργασία πάλι. Άρα λοιπόν αυτοί οι τρεις λόγοι είναι που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πρωτοφανή φυγή, το πρωτοφανές κύμα φυγής στη συνταξιοδότηση, που δεν το έχουμε συναντήσει εμείς οι μελετητές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου τα τελευταία χρόνια. Πράγματι δεν υπάρχει τρίμηνο έτους από το 75 και τότε, από τότε τα μετράμε, που να έχει δώσει 58.500 νέες αιτήσεις το πρώτο τρίμηνο έτους.
1: Μάλιστα. Και τώρα η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο ένας ταξιούχος να επιστρέψει στην εργασία, ας πούμε, επειδή ανακάλυψε ότι βαριέται να κάθεται? Όχι.
0: Σωστά το λέτε, και δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας, ξέρω, και της ευαισθησίας και των δυο σας. Δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας κάποιος στα 68 του, στα 69 του, αντί να απολαύσει μια καλή σύνταξη, να απολαύσει τη ζωή όντας απόμαχος του εργασιακού βίου και της εργασίας, να ξαναμπαίνει να δουλεύει και

0: υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο σε αυτό που λέτε, Μάνο. Τα έχουμε ένα στα τέσσερα εργατικά ατυχήματα και έχουμε θλιβερή πρωτιά πέρυσι και φέτος το πρώτο τρίμηνο. Έχουμε 37 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το πρώτο τρίμηνο, επίσης θλιβερή πρωτιά, ρεκόρ αρνητικό, αρνητικό ρεκόρ, επαλαμβάνω, είναι να είναι μεγάλοι από αυτούς που ξαναμπήκανε στην αγορά εργασίας, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, χτίστες, ναυτικοί, οι οποίοι μπήκαν σε μεγάλη ηλικία, ενδεχομένως λόγω έλλειψη προσοχής αλλά και έλλειψη μέτρων προστασίας από την εργοδοσία. Έχουμε και εκεί μία πρωτιά σε εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Μητρόπουλε. Γιατί πέρασε, έχω την αίσθηση ότι πέρασε στα ψηλά. Αυξήθηκε η ανεργία.
0: Αυξήθηκε η ανεργία από το 7,5 στο 9 και είναι άλλη πρωτιά. Είναι μετά τη μεταπολίτευση ο Μάρτιος, κύριε Παρδάλη, ναι, και κυρία Κατσαμπέκη, δίνει αύξηση απασχόλησης. Διότι αρχίζουν κυρίως οι ξενοδόχοι, τα τουριστικά καταλήματα, η εστίαση, λόγω της αύξηση σιγά σιγά οριακή στο Μάρτιο-Απρίλιο και της προετοιμασίας τους, να δίνει πάντα αύξηση απασχόλησης ο Μάρτιος. Για πρώτη φορά τα τελευταία 30-40 χρόνια ο Μάρτιος δίνει και μάλιστα κατά 45.000 αύξηση της ανεργίας. Αυτό φαίνεται πληρώνουμε και το κόστος του πολέμου, διότι πολλές επιχειρήσεις με τα μηνύματα που παίρνουν, με την κυροζήνη, τα τουριστικά, τα αεροπλάνα, έκλεισε εταιρεία αεροπορική προχθές στην Αμερική και ετοιμάζεται να κλείσει μια μεγάλη στην Ευρώπη, φαίνεται και αυτό θα το πληρώσει η ελληνική αγορά εργασίας, παρά το ότι πρόσφατα διάβαζε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το χθες στη Real News Κυριακής, που ενώ έχουμε κενό σε κάποιες θέσεις, τελικά ο Μάρτιος έβγαλε μεγαλύτερη ανεργία από τον προηγούμενο μήνα, που ήταν φυσιολογικό ο Φεβρουάριος και ο Ιανουάριος. Άρα λοιπόν και αυτό μας ενισχύει ως ποιοτικό στοιχείο παρακολούθησης των ευρημάτων για την ανεργία. Ο Μάρτιος, έλεγα, πάντα έδινε αύξηση απασχόλησης σε σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο και τον προηγούμενο Ιανουάριο. Τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά ο Μάρτιος έδωσε κατά μία μονάδα αύξηση της ανεργίας, και μία μονάδα αύξησης ανεργίας είναι περίπου 40 με 45.000 θέσεις απασχόλησης.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ την υπομονή σας για ένα λεπτό, για να πάμε σε μία πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για αυτό την αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ.
2: Που γίναν 300
1: τώρα. Γίναν 300, γιατί φαίνεται ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρά το ότι το δικαιούνται, θα το χάσουν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, λόγω ηλικίας. Ένα λεπτό.
3: Real FM

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και έθεσε ο Μανώλης αυτό το θέμα. Έχουμε και αρκετά μηνύματα, κύριε Μητρόπουλε, όλο αυτό το διάστημα για αυτό το επίδομα των 300 ευρώ. Ποιοι το χάνουν και για ποιους λόγους?
4: Να πούμε, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι το κερδίζουν σε σχέση με τον παρελθόντα Νοέμβριο 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι θα το πάρουν. Και αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Γιατί διευρύθηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων του 300 πια, διότι πρώτα πριν ήταν 250. Άρα λοιπόν, αντί για 1.140.000 συνταξιούχων μας, θα το πάρουν 1.600.000 περίπου, με δεδομένο όμως ότι οι συνταξιούχοι μας είναι συνολικά 2.600.000, 1.000.000 εξ αυτών δεν θα το πάρει. Και εξ αυτών το 1.400.000 είναι οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι αποκλείονται λόγω του ηλικιακού κόφτη. Τι εννοώ? Η κυβέρνηση, όπως και πέρυσι, είπε ότι για να το πάρει κάποιος το 300 το Νοέμβριο τρέχοντος έτους, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο, αυτός είναι ο ηλικιακός κόφτης, και ένας μικρότερος κόφτης, δεύτερος, να το έχει συμπληρώσει το 65ο το παρελθόντα έτος, το παρελθόν έτος. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 25. Με συνέπεια, μία υπαρκτό παράδειγμα, το λέω στο σταθμό σας, μία αγρότησα με 520 ευρώ σύνταξη, αλλά 64 ετών, να μην το πάρει, ενώ με το νόμο που προωθείται, ένας που έχει 4 φορές πάνω σύνταξη, 1.900 ευρώ, αλλά έχει συμπληρώσει το 65ο, θα το πάρει. Αδικία. Γι' αυτό εμείς και ως Επιστημονική Ένωση ζητούμε να μην υπάρξει ο ηλικιακός κόφτης. Γιατί αποκλείονται χείρες, χείροι, ορφανά, ναυτικοί και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις. Και φταίει η χείρα, κυρία Κατσαπέκη και κύριε Παρδάλη, που χείρεψε στα 64 της και έχει 500 ευρώ σύνταξη. Άρα λοιπόν εδώ, πέρυσι είχε γίνει μια προσπάθεια και είχαμε κάνει αγώνα και μέσα από το δικό σας σταθμό και την έντυπη ενημέρωση. Η κυβέρνηση είχε βάλει πέρυσι και άλλον κόφτη. Είχε πει και οι αμαία συνταξιούχοι πρέπει να έχουν 65ο. Αλλά όταν σε σηκώθηκε ένας κουρνιακτός και κατακραυγεί πώς αποκλείεις τον αμαία, τον βαριά αμαία συνταξιούχο στα 62 του να πάρει το 250, το διόρθωσε και καλώς τότε η κυβέρνηση.
5: Ναι, και πήρανε τα αμαία. Στα αμαία δεν έχει ηλικιακό.
4: Όπως το είπα, το είχαμε κουβεντιάσει Μάνο. Ναι. Εξήρεσε, έκοψε τον κόφτη, κατήργησε τον κόφτη για τα αμαία συνταξιούχους. Καλώς. Έπραξε πέρσι. Τώρα θεωρώ ότι πρέπει να βάλει τουλάχιστον το όριο στο 62ο. Τουλάχιστον, λέω, για χείρες και χείρους και ορφανά πρέπει να κατέβει ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αλλά για τις μειωμένες συντάξεις, αφού ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε γυναίκες μαζικά να επιλέγουν την έξοδο στο 62ο με μειωμένη σύνταξη, γιατί, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, να αποκλείονται οι ασκήσαστες στο δικαίωμα προώρης εξόδου στο 62ο, γιατί να χάσουν το 300? Είναι μια αδικία. Και θεωρώ, μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή, τις εκπομπές των συναδέλφων σας λοιπά, θα καταφέρουμε μέχρι τον Νοέμβριο μήνα χορήγησης του 300 να καταργηθεί ο ηλικιακός κόφτης.
5: Καλά, τώρα μεταξύ μας, κύριε Χρυδά, εγώ δεν το βλέπω πιθανό, γιατί
4: εμείς θα το πολεμήσουμε. Εντάξει, και θα δέσουμε εξυπαγή.
5: Εσείς καλά θα κάνετε. Εγώ σας λέω η αίσθησή μου ποια είναι.
4: Εσείς το θέσατε το θέμα και βεβαίως με ρωτάτε, αλλά πρέπει εδώ δεν μπορεί. Είναι αδιανόητο να κόβονται χαμηλοσυνταξιούχοι, προσθέτω οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, διότι από τις 400.000 που στερούνται, που θα στερηθούν, το 300 λόγο του ηλικιακού κοφτή, το 80% είναι στη σύνταξη έως 500-550 ευρώ. Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι και ο συνταξιούχος με 1.900 ευρώ σύνταξη, με 1.916 ευρώ σύνταξη στην κυριολεξία, εφόσον είναι 65 ετών, να το πάρει, διότι διεύρυνε η κυβέρνηση σωστά τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Στην ουσία, κυρία Κατσαβέκη και αγαπητέ Μάνο, έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως, η κυβέρνηση φαίνεται ότι στη ΔΕΘ την προσοχή χτίζει ένα αφήγημα να, γύρω από το 300 να το μετεξελίξει σε 13η σύνταξη. Είμαι σίγουρος ότι εκεί θα στηριχτεί το αφήγημα του Πρωθυπουργού στην τελευταία προεκλογών
5: έκθεση. Στη μονιμοποίηση δηλαδή του ποσού.
4: Και στη μονιμοποίηση και στη διεύρυνση των δικαιούχων και στην αύξηση του χορηγούμενου ποσού. Εδώ χτίζεται ένα αφήγημα, στέλνεται σιγά σιγά σε αρκετές ενημερώσεις και σε κυβερνητικό τύπο, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, ότι εδώ χτίζεται γύρω από το 250, το οποίο είναι 300, αυξανόμενο και διευρυνόμενο, να πιάσει όλους τους συνταξίους. Εμείς θέλει να πιάσει και όλους τους ευάλωτους, οι μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί εξαιρούνται, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, γιατί εξαιρούνται από αυτό το έκτακτο επίδομα. Ευτυχώς έβαλε σε αυτό το πακέτο τους οικογενειάρχες με τέκνα, είναι καλό το μέτρο, 150 ευρώ ανά τέκνο μέχρι 6 τέκνα. Γιατί αποκλείονται οι οικογένειες με 7 τέκνα και πάνω? Προχτές μου ήρθε παιδαγωγός με 11 παιδιά, ζώντα παιδιά, τα 9 ανήλικα και το ένα αμαία. Γιατί να εξαιρεθούν τα παιδιά πάνω? Και με ρώτησε από Φλόρινα, γιατί να εξαιρεθεί η επιδότηση για τα παιδάκια πάνω από τα 7? Είναι 20.000 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά. Γιατί, αγαπητή Ελένη, γιατί, αγαπητή Μάνο, να εξαιρεθούν και να μην επιδοτηθούν? Εδώ είναι οι ηρωίδες αυτές οι μανάδες, οι πατεράδες, οι οικογένειες αυτές. Με τέτοια δημογραφική κρίση, με τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία του νεότερου έθνους το 25, και τα πρώτα μηνύματα ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα ως Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, το τρίμηνο πάλι θλιβερή πρωτιά, διότι έχουμε χωριά και κομοπόλεις, χωριά κυρίως, που έχουμε μόνο θανάτους και όχι γεννήσεις. Και πρέπει εδώ να στηριχτούν οι οικογένειες.
5: Κύριε Μητροπούλου, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν κλαίνει ή ανοίξει. Μήπως ξέρετε πότε θα καθαρογραφεί τελικά αυτή η απόφαση του εφετείου του Αρείου Πάγου για το. Πώς το λένε, για τα.
4: Για τα φαντ. Για τα φαντ. Για τους τόκους των δόξεων.
5: Ναι, ναι, γιατί.
4: Για το νόμο Κατσέλη.
5: Ναι, γιατί όταν ήταν να βγει απόφαση για τα φαντ, είχε καθαρογραφεί σε 15 μέρες.
4: Το είχαμε σχολιάσει τότε, ναι, ναι. Σε 12 ακριβώς, δεν υπάρχει στην ιστορία της ανωτάτης δικαιοσύνης του σύγχρονου κόσμου σε 12 μέρες η καθόλου σκανδαλωδός.
5: Α, 12 ήταν, εγώ τις έκανα 15.
3: Τις άφησε
5: για 3 μέρες εγώ.
4: Σκανδαλωδός ευνοϊκή απόφαση υπέρ των φανς, υπέρ της νομιμοποίησης να ρευστοποιούν περιουσίες των δανειοληπτών, ναι. Τότε βγήκε σε 12 μέρες. Όπως και η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, ο σκληρότερος δόμος που είχε επιβληθεί από τη σημερινή κυβέρνηση το 23, βγήκε σε 2 μήνες.
5: Ναι. Τώρα σε καλέμι με μάρμαρο, σε μαρμάρινη πλάκα, γίνεται καθαρογραφή και καθυστερεί.
4: Αυτό που απαντούν στον Άριο Πάγο, ναι, είναι ότι επειδή μειοψήφισαν κάποιοι αεροπαγίτες υπέρ των τραπεζών, καθαρογράφεται η άποψη της μειοψηφία. Λένε κάποιοι νομικοί που παρακολουθούν σύνεχη στο θέμα. Αν είναι δυνατόν.
3: Πόσο καιρό.
4: Εδώ 300, επειδή υπάρχει και μειοψηφία στην υπόθεση,
3: ναι,
4: εδώ 3 μήνες. Φοβάμαι ότι θα περιμένουμε κι άλλο.
5: Ναι.
4: Φοβάμαι ότι εδώ η κυβέρνηση το παρακολουθεί στενοχωρημένη, ή και οι τράπεζες, διότι εδώ υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι έχουν πληρώσει τους μεγάλους στόχους και τώρα θα πρέπει να τους επιστραφούν χρήματα ή να συμψηφιστούν. τα ποσά που έδωσαν με τους μεγαλύτερους στόχους με τα ποσά που πρέπει να δώσουν στο μέλλον. Εδώ φαίνεται οι τράπεζες, τα φαντς κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, δεν μπορεί να επηρεαστεί η τελική απόφαση, αλλά θεωρώ ότι όλοι αναμένουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι θα λυπηθούν, κάποιοι θα ευχαριστηθούν αυτή την σημαντική απόφαση, να τη δούμε, να τη διαβάσουμε, διότι εμείς οι νομικοί που έχουμε χειριστεί αντέξτικα θέματα, θεωρώ ότι πρέπει τα λεπτά σημεία, δεν λέω τα γκρίζα, τα λεπτά σημεία αυτής της απόφασης πρέπει να μας απασχολήσουν και φοβάμαι ότι θα εγείρουν και πολλές συζητήσεις.
3: Υπάρχουν δηλαδή τέτοια γκρίζα σημεία τα οποία μπορεί να διαμορφώσουν μια άλλη κατάσταση?
4: Θα υπάρξουν κάποια σημεία και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Που θα χρειαστούν διευκρίνηση ενδεχομένως.
4: Θα χρειαστούν διευκρίνηση, θα χρειαστούν ανασχεδιασμό των τραπεζικών πολιτικών, της τραπεζικής πολιτικής, και θα χρειαστεί η κυβέρνηση να φέρει νόμο γενικής συμμόρφωσης. Κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Ιωάννο, αναμένουμε, θα υπάρχει το ίδιο και για τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που είναι και αυτοί οι 200-300 χιλιάδες. Θα έχουμε τους δικαιούχους, τους υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη με άλλη πολιτική τόκων, και οι 300-400 χιλιάδες που είναι στον εξοδικαστικό ή έχουν κάνει κατηδίαν συμφωνίες με τις τράπεζες, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα σκληρά πάνω στο χέρι. Άρα εδώ πρέπει η κυβέρνηση να φέρει νόμο πέρα από τα τυχόν, το λέω δεύτερη φορά, γκρίζα σημεία της απόφασης. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει με νόμο να καθολικοποιήσει την απόφαση για να μην αφήσει περιθώρια καταχρηστικών πολιτικών και εφαρμογών από τα φάρση της τράπεζας.
5: Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Real Blogger, αντί λέει να σκοτωνόμαστε για τα 250 και που έγιναν 300, μήπως είναι προτιμότερο και τιμιότερο να επιστραφούν τα δώρα Πάσχα Χριστουγέννων και αδείας που τόσο άδικα και παράνομα κόπηκαν με τα μνημόνια από τα οποία η ρίστα εμπαρόδο υποτίθεται ότι βγήκαμε?
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Οι 800 μνημονιακοί νόμοι λίγο πολύ ισχύουν. Έχει δίκιο ο αξιότιμος ακροατής. Δίκασα όλες τις υποθέσεις για τα δώρα. Δυστυχώς το 2015 κερδίθηκαν και κρίθηκαν. Ακρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή, η κατάργηση των δώρων. Αλλά ύστερα το 2019, που πολέμησα στις αρχές, την άνοιξη του 2019 με την κυβέρνηση Τσίπρα, ήρθε σύσσωμη νομική υπηρεσία της κυβέρνησης τότε Τσίπρα και πολέμησε εναντίον μας στο Ολομέλεια Συμβουλίου Κρατείας να μην ξαναχορηγηθούν τα δώρα, επειδή λέει θα ξαναχρεοκοπήσουμε. Ήταν ο βασικός ισχυρισμός τότε της κυβέρνησης με την οποία αντιπάλευσα το 2019. Το πριν 2 χρόνια με τη σημερινή κυβέρνηση ήρθε και είπε τα ίδια. Όταν εκεί ζητήσαμε, βγήκαμε από τα μνημόνια που λέει ο ακροατής, ενώ οι 800 μνημονιακοί νόμοι ισχύουν, ξαναήρθε η κυβέρνηση στη νέα πιλωτική δίκη για τα δώρα και υπεστήριξε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, που πολέμησε στεναρά και λυσοδός την επαναχωρήγηση των δώρων. Πότε, κυρία Κατσαμπέκη, πότε? Το 19, που υποτίθεται είχαμε βγει με τα πανηγύρια έξω από τα μνημόνια, και το 20 που επίσης είχαμε βγει. Άρα λοιπόν φαίνεται κάποιοι, δεν λέω εξαπατούν, εμπέζουν συνταξιούχους και μισθωτούς αναφορικά με αυτό το άγιο δισκοπότηρο των δημοσιοπαλικών και εργατικών δικαιωμάτων που είναι τα δώρα.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
3: Πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ για την τιμή σας. Ευχαριστώ.
5: Εμείς.
4: Εύχομαι όλα υγεία και κάθε καλό. Γεια σας.
5: Γεια σας. Εγώ θα το επαναλάβω.
3: Τι?
5: Δεν γίνεται, δεν μπορώ να μην το επαναλάβω. Πόσο Νέα Δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη.
3: Ναι, ρε εσύ.
5: Φίλε μου Χρήστο.
3: Είχε πολύ δίκιο ο Χρήστος. Όλη σου η στάση αυτό δείχνει.
5: Επιτέλους ένας άνθρωπος

0: Real FM.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέλη.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Τρία δύο σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤ στο τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Real Weather.
10: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Ο κύριος Μπαλτζόης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάω γρήγορα, Ελένη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπαλτζόη.
0: Εκτός αντιστράτηγος στον αποστράτη. Στρατηγέ, καλησπέρα.
2: Και καλή εβδομάδα. Επίσης.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, drones ιρανικά κατά Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Χτυπήθηκε πετρελαϊκή βάση.
0: Ναι, και... οι Αμερικάνοι λένε θα τους εξαφανίσουμε εντός 24 ώρων.
2: Αυτό που αναμέναμε, ότι θα ξεκινούσε πάλι ο δεύτερος γύρος των πολεμικών συγκρούσεων. Διότι σε αυτό το διάστημα οι όροι που έθεσε το Ιράν, γιατί περιόρισε πρόκειτο αυτό το προσκάλετο το μεμοράντο των 14 σημείων, ήταν όροι ήττας των Αμερικανών και νίκης των Ιρανών.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ως εκ τούτου αναμένεται να γίνει αυτό το οποίο γίνεται απόψε. Και βέβαια θα συνεχίσουν τις εξελίξεις. Εδώ ήθελα να πω το εξής. Οι απειλές του Προέδρου Τραμπ θα υλοποιηθούν, όχι βέβαια να εξαφανίσουν, αλλά εντάξει, πάντα είναι υπερβολικός ο Πρόεδρος της Αμερικής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο και το έχει δηλώσει. Και εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη φάση, γιατί διήρκησε τόσο πολύ, έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί διήρκησε τόσο πολύ η κυκυρία, διότι αυτά τα οποία έλεγε το Ιράν θα μπορούσε να τα απορρίψει ο πρόεδρος Τραμπ νωρίτερα. Διότι το θέμα της εκκυκυρίας ήταν, και για τις δύο πλευρές, το να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους πόρους που καταστρέψαν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπλα και πυρομαχικά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί, και μάλιστα οι Αμερικανοί είχαν φτάσει σε χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας, χρησιμεύσε για να μπορέσουν να επανδρώσουν πάλι τις δυνάμεις τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί όποιον νομίζω ότι είναι περίεργο αυτό. Τα πλοία των Αμερικανών, τα ελληνικά φρεγάτες, δεν μπορούν να κάνουν ανεφοδιασμό εν πλώ. Πρέπει να πιάσουν λιμάνι. Που σημαίνει ότι για να πιάσει λιμάνι πρέπει να είναι φιλικό λιμάνι και να μην δέχεται πειρά. Αυτό επετεύχθη με τη συμφωνία της εκεχηρίας που είχαμε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν και οι δύο πλευρές, ιδιαίτερα οι Αμερικανοί συμπληρώσανε τους πόρους που είχαν ξοδέψει στον πρώτο γύρο των επιχειρήσεων και πάμε στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα λέγεται ότι στο δεύτερο γύρο θα χρησιμοποιηθούν και όπλα που δεν είχαμε ξαναδεί. Παραδείγματος χάρη, οι Αμερικανοί έχουν ένα νέο πυραυλικό σύστημα που λέγεται Black Eagle, μαύρος αετός. Ναι. Ο οποίος δεν έχει δοκιμαστεί όμως ακόμα. Οι Ιρανοί δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, διότι σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δεν εξοδέψανε γύρω στο 40-50% των πόρων τους. Που σημαίνει τα μισά προγράμματα πυραυλικά, συγγνώμη, οι μισοί πύραυλοι παραμένουν στη διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Άρα και οι δύο πλευρές φαίνεται ότι είναι πλέον έτοιμοι. Οι δε Ιρανοί επισκευάσαμε κάποιους άλλους αφού καταλύσαν τις εισόδους και εξόδους των πυραυλικών συστημάτων, είναι έτοιμοι. Γι' αυτό είδαμε και αυτή τη στάση. Και εδώ επίσης ένα άλλο να προσθέσω. Δυστυχώς το Ιράν αυτή τη στιγμή κυριαρχούν οι σκληροί των φρουρών της Επανάστασης, αν και υπάρχει και μια μερίδα μετριοπαθών Ιρανών οι οποίοι δεν εισακούνται. Ωρα, σε αυτή τη φάση είμαστε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Άρα κύριε Μπαλτζόη, και η κυρία αυτή δεν είχε κάποια έννοια να βοηθηθεί η διπλωματία και ο διάλογος. Ήτανε μια κατάσταση που βοηθούσε ουσιαστικά στην ανασύσταση των δυνάμεων της κάθε πλευράς.
2: Αυτός ήταν ένας βασικός παράγοντας για να μπορούσαμε να είχαμε ελπίδες για μια διπλωματική προσπάθεια. Θα έπρεπε να δούμε πιο μετριοπαθείς τους Ιρανούς, πιο ανεκτικούς τους Αμερικανούς και γενικά δηλαδή να ρίξουν και δύο νερό στον κρασί τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι όροι του Ιράν, κυρία Καζαμπέκη, οι όροι του Ιράν ήταν όροι παράδοση των ΗΠΑ. Ποιος Αμερικανός πρόεδρος θα δεχόταν αυτούς τους όρους? Διότι αυτά που η σκοπή του πολέμου που υπέθεσαν δεν εκπληρούνταν με αυτούς τους όρους. Και μάλιστα βάζανε και φάσεις. Στην πρώτη φάση θα συζητήσουμε εκείνο, στη δεύτερη φάση το άλλο. Οι 14 σημεία που προτείνουν οι Ιρανοί, και μπορούν να δεχτούν οι Αμερικανοί. Ένα παράδειγμα να σου πω: μπορούν να δεχτούν ότι δεν θα συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα, μπορούν να δεχτούν να υπάρχει έλεγχος στα στενά του Ορμούς και να πληρώνουν διόδια όλοι όσοι περνάνε. Μπορούσαν να δεχτούν να πληρώσουν αποζημιώσεις τους Ιρανούς. Άρα φαίνεται ότι εξ αρχής ήταν καταδικασμένη αυτή η προσπάθεια και συνεχιζόταν αυτό το αλυσβερίσι, το διπλωματικό αλυσβερίσι, μέχρι να ετοιμαστούν και οι δύο πλευρές.
1: Η σημερινή επίθεση του Ιράν στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δείχνει ότι πηγαίνει σε μία διεύρυνση ως προς τα σημεία που χτυπάει πλέον το Ιράν, μία περαιτέρω διεύρυνση.
2: Όχι, χτυπάει στρατιωτικούς στόχους πάλι, αν και τους έχει καταστρέψει τους περισσότερους, αλλά βλέπουμε ότι αρχίζει το Ιράν πρώτο. Έχει πάρει το μήνα αυτοί συνονούνται μεταξύ τους, το Πακιστάν, ξέρω εγώ, και άλλες χώρες τους λένε τι ακριβώς θέλουν, ποιοι κυβερνάνε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, και βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική. Δηλαδή με το σκληρό το φρόντι της Επανάστασης μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτοί είναι προετοιμασμένοι, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτός ο πόλεμος προετοιμαζόταν 47 χρόνια από το Ιράν. Αν δείτε λοιπόν τι έχει κάνει το Ιράν μέσα στα βουνά, τα Ζάγκρος Μάουντεν κλπ. Το Ιράν περιβάλλεται από ψηλά βουνά, και δυτικά και νότια. Λοιπόν, έχουν σκάψει σε βάθος 50-150 μέτρων, έχουν οπτικά συστήματα, έχουν εργοστάσια που κατασκευάζουν ή επισκευάζουν πυραυλικά συστήματα, γιατί το Ιράν περνάει μόνο με πυράβλους, ούτε με στρατό, ούτε με ναυτικό, ούτε με αεροπορία. Όλα αυτά τα προετοιμάζανε για 47 χρόνια. Ξέραν ότι θα ερχόταν πόλεμος και ήταν προετοιμασμένοι. Απ' την άλλη μεριά, να σας πω ότι δεν έχω πάει και στο Ιράν. Είναι ένας σκληρός λαός, ανυπότακτος. Οι γνωστοί μας Πέρσες, θα έλεγα, από τους Περσικούς πολέμους. Ως εκ τούτου, μην περιμένουμε ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να υποταχθούν στους Αμερικανούς. Παρά το αυτό που οι Αμερικανοί τους προσκόταν να άρουν το εμπάρκο που υπήρχε και κάποια άλλα, δεν θα το κάνανε, γιατί, να πούμε και αυτό, γιατί το κάνουν αυτό οι Αμερικάνοι? Ενδιαφέρθηκαν για τα δημοκρατικά δικαιώματα των Περσών? Με τίποτα, δεν τους νοιάζει. Ενδιαφέρει για το πετρέλαιο. Αν διαβάσετε την Αμερικανική στρατηγική άμυνας και ασφάλειας, τι λέει μέσα, για με 5 κράτη ασχολείται, και με το Ιράν και με την Κίνα. Για την Κίνα λέει το εξής: ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα όχι με μια πολεμική σύγκρουση, αλλά με μια ενεργειακή κρίση. Τι εννοούμε ενεργειακή κρίση? Προσέξτε, η Κίνα έπαιρνε πετρέλαιο από το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα των Αμερικανών? Στη Βενεζουέλα. Το δεύτερο χτύπημα που ήταν στο Ιράν. Λοιπόν, ήθελε δηλαδή να κλείσει λίγο τη στρόφιγγα, ώστε να ελέγχει την ενέργεια της Κίνας, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός των Αμερικανών, και ούτε τρελός είναι ο Τραμπ, ούτε ξέρω εγώ ο Βλάκας. Όλα αυτά είναι το βαθέως κράτος Αμερικής, οι στρατηγιστές, οι οποίοι λένε ότι για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα θα την αντιμετωπίσουμε μόνο ενεργειακά, όχι με πολεμική σύγκρουση. Και ξέρετε γιατί? Σε όλες τις προσομοιώσεις που κάνανε οι Αμερικανοί, χιλιάδες προσομοιώσεις σε πόλεμο με την Κίνα, με διάφορα στοιχεία, σε όλες τις προσομοιώσεις νικητής ήταν η Κίνα. Λοιπόν, και θέλουν λοιπόν να ελέγξουν.
0: Α, ήταν η Κίνα στις προσομοιώσεις,
2: Ναι, Αμερική-Κίνα. Γιατί θυμάστε που λέγανε ότι αν κάνετε την Ταϊβάν, ξέρω εγώ, αν ενσωματωθεί, που θα ενσωματωθεί είμαι στην Κίνα η Ταϊβάν. Μάλιστα, πήγε η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Ταϊβάν, στην Κίνα, και την υποδεχτήκανε με τιμές και με αυτά και χαρούλες. Άμα κερδίσει.
0: Νότερο στο ψωμί του είναι τώρα, τι.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και το έχει υπογράψει και η Αμερική. Και ο πρόεδρος Σι είχε πει ότι μέχρι το 2027 εγώ θα πάρω στην Κίνα. Το έχει πει, το έχει δηλώσει δημοσίως. Άρα λοιπόν θέλει ο Τραμπ στις 15 Μαΐου, όποτε θα πάει στην Κίνα, να πάει με καλά χαρτιά στα χέρια του, να ελέγχει το Ιράν, να έχει επιτύχει κάτι πολύ σοβαρό, για να μπορέσει να συζητήσουν και να βάλουν και την Κίνα στις συμφωνίες του Άνκορα της Αλάσκας, η οποία ότι έχει συμφωνήσει ο Πούτιν με τον Τραμπ. Έχετε δει τον Τραμπ να μιλάει καθόλου για την Ουκρανία? Οι Ρώσοι προχωράνε.
0: Δεν ασχολείται η Αμερική.
2: Κανένα δεν ασχολείται, ούτε δίνει λεφτά, ούτε όπλα, ούτε τίποτε. Μόνο η Ελλάδα δίνει και κάνει συμφωνίες. Τέλος πάντων. Θα αφήσω με αυτό.
0: Και κάτι κάνει και κάτι δηλώσεις περίεργες ο Ζελένσκι. Έχει κάτι φιλοτουρκικά, τον πιάνουν κάτι, κάτι παραλυρήματα, τον πιάνουν περίεργα.
2: Όχι, δεν είναι παραλυρήματα, είναι η στάση του. Να σου πω. Δεν είναι παράλογα αυτά. Εμείς κάναμε μια συμφωνία τον Οκτώβριο.
0: Εμείς μόνο
2: για την παραγωγή δρόν, θαλάσσιων δρόν. Λοιπόν, τα λεγόμενα μαγκούρα. Τώρα ντρόν σε γενικό με την λέξη μαγκούρα.
0: Εντάξει,
2: θα κάνω πλάκι σε φαντάρι.
0: Ναι.
2: Θα τα αλλάζαμε το όνομα βέβαια. Και τι κάνει? Τώρα πριν από λίγες ημέρες και το έγραφε αυτό το Defense Express στην ουκρανική ιστοσελίδα. Έρχεται ο Ζελένσκι ότι θα κάνετε χρήση αυτόν του αυτό σε αυτά που θα σε επιτρέψουμε εμείς. Και δεν σας επιτρέπουμε να χτυπήσετε προς Ανατολάς. Δηλαδή μας απαγορεύει να κάνουμε χρήση των ντρόνς που θα έχουμε εμείς σε περίπτωση πολέμου, να μην τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας. Πόσο κολλητή είναι με τον Ερντογάν? Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να πω? Γιατί τα κάνουμε αυτά? Δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνω εγώ και εσείς, κύριε Παρδάλη και κύριε Καστανπέκη. Λοιπόν, και δεν τα καταλαβαίνω εγώ, άλλα κρύβονται από πίσω, αλλά πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ εκτιμώ ότι μέχρι τα ξημερώματα, τουλάχιστον σήμερα ή το πολύ μέχρι αύριο, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Συνήθως, αφού δεχτήκαν χτύπημα, είναι βούτυρο στο ψωμί του, θα χτυπήσουν και δις πρωινές ώρες. Μάλλον τότε γίνονται οι επιθέσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Μπαλτζέ. Καλό
2: βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι μια πρόβλεψη.
1: Είναι, ναι, μια εκτίμηση με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Εγώ διαβάζω τώρα ότι τις τελευταίες ώρες η ρητορική είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή το κλίμα είναι πολύ, δεν ξέρω, είναι στο κόκκινο. Ας πούμε για παράδειγμα, με αφορμή το χτύπημα αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και το Ισραήλ δηλώνει, ο στρατός ο Ισραηλινός, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Από την άλλη το Ιράν λέει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μην κάνετε κάποια απρόσεκτη ενέργεια κατά της Τεχεράνης, και ότι όλα τα συμφέροντα που παίζονται εκεί θα αποτελέσουν στόχους για εμάς. Δηλαδή βλέπω το πράγμα ότι ξέρω, εξελίσσεται πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πλέον να είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση, την πολύ δύσκολη, ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη.
0: Για να δούμε.
1: Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση που χτυπήθηκε σήμερα, η Φουτζάιρα, είναι, θα λέγαμε, ο εναλλακτικός δρόμος διακίνησης της ενέργειας πετρελαίου, εξαγωγής πετρελαίου μάλλον, παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούζ. Αυτό είναι δηλαδή η στρατηγική σημασία που είπε και ο κύριος Μπαλτζόης, ο στρατηγικός στόχος.
0: Το Ιράν, ας πούμε, δεν ξέρει ότι κάνοντας αυτό το χτύπημα ανοίγει τον εσκό του αεόλου.
1: Είναι ανοιχτός, νομίζω, ας
0: πούμε. Είχε κλείσει έτσι προσωρινά.
1: Προσπάθησαν να περάσουν κάποια αμερικανικά πλοία, υπήρχε μια ολόκληρη ιστορία.
2: Θέλω
1: σήμερα,
2: να πω, δηλαδή, ότι
1: είναι, όχι.
2: Προφανώς γνωρίζουν ότι αυτό είναι το.
0: Είναι μια εξέλιξη που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη.
1: Κοίταξε νωρίτερα.
0: Ή πιστεύουν ότι.
1: Ναι. Ναι, κοίτα, νωρίτερα, επειδή όλη η ιστορία είναι το Ορμούζ, σίγουρα είναι το Ορμούζ όλη η ιστορία σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής είπε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο εκεί, στα στενά.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι καθοδόν η βοήθειά μας ώστε να ελευθερωθούν πλήρως, να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία. Λίγη ώρα μετά άρχισαν να ρίχνουν από το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και drones. Νομίζω 12 είπαν τα Εμιράτα ότι αναχέτησαν.
0: Ναι, απάντηση στο.
1: Ναι. Και χτύπημα πλέον σε αυτή την πετρελαϊκή εγκατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ στρατηγικό, ας πούμε, σημείο για το πετρέλαιο.
0: Αλλά
1: από ότι δεν είναι όλη αυτή η κατάσταση δείχνει ότι πηγαίνει σε μια κλιμάκωση πολύ δύσκολη τώρα πια.
0: Να δούμε. Και τι απάντηση, αν υπάρχει, δηλαδή να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, και να δούμε ποια θα, αν υπάρχει απάντηση από το Ιράν, και αν θα υπάρχει αύριο το Ιράν, με την έννοια την στρατηγική εννοώ. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα,
0: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Μας είπε και ο κύριος Μπαλτζόης ότι τα μισά οπλικά συστήματα είναι ανέγκυχτα. Υπάρχει αυτή η δυναμική. Αλλά ξέρεις, είναι ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει και με τον συνάδελφό μας τον Χρήστο τον Μαζανίτη, όταν είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με αυτό. Ποιος τελικά ξέρει τι υπάρχει σε αυτές τις υπόγειες,
0: ξέρει, ο Γιάννης ξέρει. Όταν λες ακόμα λέτε τι λένε οι Ιρανοί για να τους πιστεύετε κιόλας. Μου έρχεται, λέει, στο μυαλό Ιρακινός εκπρόσωπος που έβγαινε στην TV και έλεγε ότι κατατροπώνουν τους Αμερικάνους, και πίσω τους στην οθόνη είχαν μπει Αμερικανοί στη Βαγδάτη. Εντάξει, Γιάννη, εγώ λέω να μην, οι Ιρανοί, ας πούμε, ότι και να λένε να μην ασχολούμαστε καθόλου, να τους γράφουμε στο χιονί, στην άμμο, εν πάση περιπτώσει, όπτες, δεν ξέρω πού, ή στα παλιά μας τα παπούτσια ή αλλού, και να, ό,τι λέει ο Τραμπ, ας πούμε, και ο Νετανιάχου.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, μία δήλωση του καγκελάριου του Γερμανού, του Μέρτς, ο οποίος είπε οι Ιρανοί ξέρουν πώς να διαπραγματεύονται, ή μάλλον ξέρουν πώς να μην διαπραγματεύονται.
0: Ιρανός είναι γι' αυτός. Τι είναι, γι' αυτός είναι.
1: Δεν είναι απλή ιστορία του Ιράν, το είχαμε πει.
0: Όχι,
1: και το λένε.
0: Είναι. Δεν οι Ιρανοί είναι τίποτα. Τους κάνει ένα έτσι, τους κάνει, τους ξαπανίζει. Τακ.
1: Τι ωραίο αυτό κάνεις.
0: Το δες.
1: Για ξανακάντω.
0: Δεν το ξαναβλέπεις.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Μια που το έδες, μια που το χάσες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Μαγικό.
1: Θες να μιλήσουμε για το σκίτσο του Πάνου?
0: Να μιλήσουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Τι έχει συμβεί, έχει συμβεί κάτι με τις μέδουσες?
1: Καλά, συγγνώμη, δεν το έχεις πάρει
0: χαμπάρι
1: τι συμβαίνει με τις μέδουσες.
0: Όχι. Έπρεπε.
1: Έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
0: Τριήμερο που χιόνισε. Να μάθω τι έγινε με τις μέδουσες, πες μου.
1: Και όμως οι μέδουσες είναι πάρα πολύ δυναμικές.
0: Οι σαλούφες.
1: Αυτές.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί αυτές οι μέδουσες, οι μοβ μέδουσες, στο νότιο Εβοϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα το μοβ είναι το χρώμα της μοδός φέτος.
1: Είναι, θα φορεθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ίσως γι' αυτό.
0: Α, αλήθεια σου λέω, γίνεται χαμός στο εξωτερικό με το μοβ μέχρι και καρπίτσες.
1: Πολύ αρέσει το μοβ.
0: Εμένα μου αρέσει, εξαρτάται το, τη απόχρωση.
1: Την απόχρωση. Ναι, θα συμφωνήσω αυτό. Να σου πω για τις μέδουσες.
0: Πάει στο φωτεινό μοβ, ας πούμε, το φωσφορίζει. Για πες.
1: Και υπάρχει και το μουντό που δεν μας αρέσει.
0: Το μουντό, όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο, όχι, το μουντό. Όχι. Αυτές, εγώ έτσι όπως έχω δει σε φωτογραφίες, ροζουλίζουν αρκετά.
0: Για αυτό είναι πολύ κοντά.
1: Είναι κοντά. Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί λοιπόν πλωτά φράγματα 10 χιλιόμετρα στη θάλασσα του Νότιου Εβοϊκού, διότι έχουν επιστρέψει μοβ μέδουσες και είναι η τρίτη χρονιά, έτσι, συνεχόμενοι που εμφανίζονται οι μοβ μέδουσες. Και ανησυχούν πάρα πολύ οι πολίτες τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
0: Ναι.
1: Οφείλεται, λέει, στον κυματισμό και στα θαλάσσια ρεύματα.
0: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Τι να κάνουμε, ρεύμα. Δηλαδή. Μα οι μέδουσες έχουν το πρώτο λόγο στη θάλασσα, όχι εμείς. Τι να κάνουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα, τι λες και έχουν νοημοσύνη για να τα πάμε, ας πούμε,
1: ναι,
0: στην Εύβοια.
1: Πάμε στην Εύβοια.
0: Φέτος θα κάνουμε μπάνια στην Εύβοια.
1: Έτσι λοιπόν ο Πάνος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σκίτσο που είναι ένας κύριος, ένας κιθαρίστας στο μικρόφωνο του με την κιθάρα του, ο οποίος έχει πάνω στο κεφάλι του μια μέδουσα. Δεν φαίνεται, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του δεν φαίνονται ξεκάθαρα, και τραγουδάει «Έλα να πάμε στο νησί, οι μέδουσες εγώ και εσύ». Ωραία.
0: Ναι. Έστει. Ωραίο, Φόρτσα Παουκάρα. Έστειλε ο Φόρτσα Παουκάρα ποιοι κάνουν τη διαπραγμάτευση. Ναι. Από τη μεριά του Ιράν,
1: mm-hmm,
0: και από τη μεριά του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Φόρτσα Παουκάρα? Ότι τους, αυτούς που κάνουν από τη μεριά των Αμερικάνων τη διαπραγμάτευση, σου ξέρουν όλοι. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας. Οι άλλοι, τα PhD, μη σου πω τώρα τι είναι πιθανό να τα κάνουν, γιατί δεν είναι και η ώρα κατάλληλη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, μην το πεις. Μην το πεις, μην το πεις.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σαββατοκύριακο το μεταξύ είχαμε μία επίθεση στο νέο κόσμο σε ένα 15χρονο που νοσηλεύεται στο παιδόν από μία ομάδα περίπου 10 ατόμων. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, βγήκε. Το επεισόδιο, λέει, συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών και δέχτηκε το είχε τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό. Θέλω να σου πω ότι στο μυρό από το μυρό περνάει μυριαία αρτηρία.
1: Δεν είναι απλό.
0: Αν δηλαδή βρει το αιχμηρό αντικείμενο μυρία αρτηρία, είναι θέμα
1: πολύ λίγο λεπτό.
0: Ενός δύο λεπτών. Για να χτυπήσεις εκεί πας να σκοτώσεις, να τα πούμε τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και δεν το πέτυχες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει πάνω κάτω, δεν ξέρεις που ακριβώς είναι. Εντάξει, να ψάχνεις στο διαδίκτυο περίπου που είναι η μυρία αρτηρία, αλλά πρέπει να έχεις γνώσεις, παιδί μου, να είναι άτυχος ο άλλος, γιατί δεν είσαι τυχερός, είσαι φωνιάς. Έτσι, αλλά για να χτυπήσεις τον άλλο στο μυρό, πας να τον φας. Τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, δεν είναι τυχαία αυτά τα χτυπήματα.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί.
0: Το Σαββατοκύριακο το μεταξύ είχαμε μία επίθεση στο νέο κόσμο σε ένα 15χρονο που νοσηλεύεται στο παιδόν από μία ομάδα περίπου 10 ατόμων. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, βγήκε. Το επεισόδιο, λέει, συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών και δέχτηκε το είχε τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό. Θέλω να σου πω ότι στο μυρό από το μυρό περνάει μυριαία αρτηρία.
1: Δεν είναι απλό.
0: Αν δηλαδή βρει το αιχμηρό αντικείμενο μυριαία αρτηρία, είναι θέμα
1: πολύ λίγο λεπτό.
0: Ενός δύο λεπτών. Για να χτυπήσεις εκεί πας να σκοτώσεις, να τα πούμε τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και δεν το πέτυχες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει πάνω κάτω, δεν ξέρεις που ακριβώς είναι. Εντάξει, να ψάχνεις στο διαδίκτυο περίπου που είναι η μυρία αρτηρία, αλλά πρέπει να έχεις γνώσεις, παιδί μου, να είναι άτυχος ο άλλος, γιατί δεν είσαι τυχερός, είσαι φωνιάς. Έτσι, αλλά για να χτυπήσεις τον άλλο στο μυρό, πας να τον φας. Τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.

0: υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, βγήκε. Το επεισόδιο, λέει, συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών. Και δέχτηκε, είχε τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό. Θέλω να σου πω ότι στο μυρό, από το μυρό περνάει μυρία αρτηρία.
1: Δεν είναι απλό.
0: Αν δηλαδή βρει το αιχμηρό αντικείμενο μυρία αρτηρία, είναι θέμα
1: πολύ λίγο λεπτό.
0: Ενός δύο λεπτών. Ναι, για να χτυπήσεις εκεί πας να σκοτώσεις. Να τα πούμε τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και δεν το πέτυχες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει πάνω κάτω, δεν ξέρεις που ακριβώς είναι. Εντάξει. Να ψάχνεις στο διαδίκτυο περίπου που είναι η μυρία αρτηρία, αλλά πρέπει να έχεις γνώσεις, παιδί μου, να είσαι ανάτυχος ο άλλος, γιατί δεν είσαι τυχερός, σε φωνιάς. Έτσι. Αλλά για να χτυπήσεις τον άλλο στο μυρό, πας να τον φας. Τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι τυχαία αυτά τα χτυπήματα.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί τα πρόσωπα αυτά.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί.
0: Τον ρωτήσανε, λέει, αν είναι από την περιοχή. Και όταν απάντησε θετικά, το ξυλοκόπησαν και τράβηκαν σε φυγή. 10 άτομα. Εν τω μεταξύ, κοίτα τώρα. Δεν είναι, γιατί αν πεις ήταν ένας, τι αλλάζει. Ρε παιδί μου, ήταν 10 με έναν. Δηλαδή, να το δεις και
1: στους δικούς τους τους όρους, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη λογική, την παράλογη λογική,
0: ναι,
1: τέλος πάντων. Στον παραλογισμό.
0: Να το δεις μέσα στον παραλογισμό, να το δεις.
1: Ναι.
0: Δεν τηρείται καν το fair play, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μέσα στο το fair play του παραλογισμού, έτσι. Τι πιθανότητες έχει ένα άτομο, ας πούμε, να τα βάλει με 10. Καμία. Δεν μπανάνε όποιος να είναι. Θα τις πάει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ειδικά όταν βγαίνουν μαχαίρια.
0: Βρέφει.
1: Ειδικά όταν βγαίνουν μαχαίρια.
0: Ό,τι είναι τέλος.
1: Δηλαδή εκεί τώρα. Δεν... Κοίτα, Μανώλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, επίσημες καταγραφές, πράγματα κτλ. Αυτή η ιστορία όπου κάθε μέρα ακούμε όχι ένα απλό περιστατικό. Ναι. Απλό. Θέλω να πω. Τώρα πώς να το ριοθετήσουμε το απλό. Όταν βγαίνει το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Όταν χτυπιέται ένα 15χρονος
0: στο
1: συζητά... μυρό του.
0: Ωραία, επειδή το συζητάμε κάθε μέρα όμως. Δηλαδή κάθε μέρα κάνουμε την ίδια κουβέντα.
1: Δεν ξέρω, το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Τι να κάνουμε, να κλειδώσουμε όλα τα παιδιά μας στα σπίτια να μην
1: είναι
0: πάει.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Τι να γίνει. Να κουβαλάνε όλα τα παιδιά από ένα σίδερο πάνω τους, ας πούμε, μη συμβεί
1: καλά,
0: τίποτα.
1: Αυτό θα είναι ζούγκλα τώρα, δεν μιλάμε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Άμα,
1: δεν είναι, αυτό είναι...
0: Περίμενε, άμα δεν το. Αν δεν λειτουργήσει κάποιος που δεν έχει πρόθεση, με όρους ζούγκλας και πέσει θύμα, έτσι, πώς θα υπερασπίσει τον εαυτό του.
1: Εγώ γιατί... δεν θα το έλεγα αυτό ποτέ.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Περίμενε, μισό λεπτό. Το λέω. Διότι υπάρχει. Εδώ πέρα πλέον οι πιθανότητες αυξάνονται για τυχαία περιστατικά. Δηλαδή όχι για περιστατικά τύπου σκούντιξε η αδερφή σου την κοπέλα μου και σου κατεβάζω τα μούτρα. Από πού είσαι? Από εδώ. Πάρτες. Πώς σε λένε? Μανώλη. Πάρτες. Δηλαδή εδώ πλέον έχει χαθεί η λογική. Άρα βγαίνει ένα παιδί έξω, γυρνάει σπίτι του, από το φροντιστήριο, από το γυμναστήριο, από το μπάσκετ, από την κοπέλα του, από δεν ξέρω. Και τον σταματάνε. Ωραία. 3, 2, 3, 5 άτομα. Ένας. Είσαι από εδώ. Ναι. Και του βγάζει ένα μαχαίρι. Τι κάνεις? Για πες μου τι κάνεις.
1: Κοίτα, τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση που πραγματικά εμείς δεν είμαστε ειδικοί για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε.
0: Δηλαδή
1: είναι πάρα πολύ πολύπλοκο.
0: Ωραία, αύριο λοιπόν, να ξέρεις την πρώτη
1: μέρα. Να
0: βγάλουμε έναν αστυνομικό αύριο να μας πει τι κάνεις.
1: Ναι, κοίτα, δεν είναι τι κάνεις ως γονιός, έτσι.
0: Όχι, το παιδί τι θα κάνει.
1: Το παιδί τι θα κάνει. Εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι όταν κάποιο παιδί, κάποιο, έχει στην κατοχή του, επάνω του, ένα αντικείμενο που μπορεί να είναι, να επιτεθεί με αυτό, ένα μαχαίρι ή οτιδήποτε,

0: καταρχάς βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο μόνο και μόνο από το γεγονός ότι έχει ένα τέτοιο αντικείμενο επάνω του. Γιατί αν δεν κρίνει σωστά τη στιγμή και το εμφανίσει, μπορεί αυτό να σταθεί μοιραίο για τη ζωή του.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο, να σου πω κάτι και με την ιδιότητα των γονιών που έχουμε και οι δύο. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στο παιδί σου πώς να προστατεύσεις το παιδί σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε μπει σε αυτές τις διαδικασίες, ναι, και εγώ και εσύ, και στις ηλικίες έτσι που είναι ο δικός σου ο νεκτάριος, αλλά, ναι, και εμένα όταν ήταν μικρότερα,
1: μπορείς ας πούμε να συνέχεια
0: προσπαθείς να είσαι, ναι, προσπαθείς να είναι προστατευμένο όσο γίνεται, ναι. Προσπαθείς να το παίρνεις, να το πηγαίνεις, να το μετακινείς όσο, ναι, γίνεται. Αλλά δεν μπορείς από μια ηλικία και μετά να μην πάρει το παιδί λεωφορείο και να μετακινηθεί και να πάει μια βόλτα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι ο γονιός από πίσω. Όχι επειδή δεν θέλει, αλλά δεν γίνεται. Απλά πώς θα το κάνουμε. Όσοι είναι γονείς το ξέρουν αυτό που λέω.
1: Γίνεται.
0: Το καταλαβαίνουν αυτό που λέω.
1: Άρα το γυρνάμε τελείως στην τύχη. Μη συμβεί.
0: Εγώ θεωρώ γενικά ότι σε όλο το κομμάτι με τους ανήλικους, σε όλο το κομμάτι αυτό, δεν το έχουν πάρει το πράγμα στα σοβαρά η πολιτεία. Δεν το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Και, δηλαδή οι συναγερμοί έχουν χτυπήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και θεωρώ ότι ό,τι γίνεται είναι ασπιρίνη. Έλεγε την προηγούμενη φορά, ωραία, είχε και τον Button. Το Panic Button. Ναι.
1: Τι να το κάνει.
0: Δηλαδή, έτσι λύνονται αυτά. Έτσι λύνονται.
1: Άντε, εγώ σου λέω και το πάτησε.
0: Θα σου πω σε μια περιοχή εδώ, κοντινή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Πιθανότατα ξέρεις σε τι αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Από ποια περιοχή είσαι? Δηλαδή, ερχόντουσαν στην περιοχή αυτή από άλλοι και την πέφτανε σε πιτσιρικάδες που βγαίνανε βόλτα, ναι, Σάββατο βράδυ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, Μανώλη. Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσανε να υπάρχει αστυνομία. Σάββατο βράδυ, στα σημεία τα γνωστά,
1: ναι, ναι,
0: που γινόντουσαν αυτές τις ιστορίες, γιατί τρία σημεία ήταν όλα και όλα. Όλοι οι γονείς το ξέραμε αυτό. Αποφάσισαν να έχουν αστυνομία, να κάνουν βόλτες,
1: και
0: να κάνουν περιπολίες.
1: Απέδωσε.
0: Βεβαίως απέδωσε. Βεβαίως απέδωσε. Απλά έχω διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα έχει χαλαρώσει πάλι το πράγμα. Γιατί αυτό δηλαδή και μια συνέπεια. Δεν είναι σταματάει για δύο μήνες, πέντε, έξι και μετά το εγκαταλείπω, τελείωσα.
1: Γιατί όταν θα δει αυτός που είναι αγάπη, όταν θα δει ότι χαλάρωσε το πράγμα,
0: θα ξαναυπάρξει.
1: Ναι. Θα ξαναδράσει. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η...
0: Εκεί πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ποινές, δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία. Δεν μπορεί να είναι το πράγμα έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα κάνουμε μια πρόχειρη
1: συζήτηση. Για να υπάρξει τιμωρία πρέπει να πιάσει το δράστη πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Βασικό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω, κύριε Κώστα, ότι το Flight Radar δίνει πώς το λένε, στίγμα στρατιωτικών αεροσκαφών. Δεν ξέρω, αλλά αν μου γράφετε τώρα εσείς σε 135 στρατοτάνκερ τα δίνει το Flight Radar με τέτοιο κωδικό. Είναι λέει πτάμενα τάνκερ για ένα αέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Θα το δω από περιέργεια. Έχω την αίσθηση ότι δεν καταγράφονται τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Είναι πιθανό να είμαστε κοντά σε επίθεση. Ξέρω εγώ τι να πω. Θα δούμε.
0: Ναι, είναι μια εκτίμηση τώρα η οποία μας έκανε ο κύριος Μπαλτζόης, η οποία όμως μπορεί να συνδυαστεί με τις εξελίξεις τις τελευταίες που υπάρχουν, ναι, των τελευταίων ωρών, έτσι.
1: Αχ, σωστό. Να το τι, δεν ξέρω τι να πω. Έχει αλλάξει τόσες φορές ούτως ή άλλως ναι, ο Τραμπ ρώτα που μπορεί να προβλέψει κανείς. Έχει ένα στρίνα, δεν ξέρω.
0: Και αυτό το ότι θα εξαφανιστεί από προσώπου γης, το έχουμε ξανακούσει, έτσι.
1: Και την εντάξει, επόμενη στιγμή, αυτό τώρα είναι μια κουβέντα που είναι πολύ... Ναι.
0: Και την επόμενη στιγμή μιλούσε μάλλον για διάβλους επικοινωνίας και για διάλογο.
1: Ναι.
0: Όντως είναι κάτι... Η δυστυχία του είναι χαρακτηριστική.
1: Ναι. Τι έγινε με τον κοινωνικό τουρισμό, εντάξει, πήγανε
0: ναι, πλατφόρμα. Μια χαρά, μια χαρά. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Τα πάμε, θες να στα πω μετά το
1: ναι,
0: διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ωραία.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι μου λέγεις λοιπόν για πες μου.
1: Λοιπόν, σου έλεγα, με ρώτησες για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, έτσι, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν και με την πλατφόρμα, θυμάσαι και εδώ είχαμε αρκετά μηνύματα ακροατών. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 800.000 αιτήσεις, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, πέρυσι ήταν 536.000.
0: Τα βάουτσερ. Περίπου 300.000 παραπάνω.
1: Ναι, τα βάουτσερ που θα δοθούν είναι 300.000. Επίσης, άλλα 25.000 βάουτσερ θα δοθούν σε συνταξιούχους. Άνοιξε σήμερα αυτή η πλατφόρμα. Θα μείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου και προβλέπει έως και 6 διανυκτερεύσεις. Χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
0: Να. Τι σημαίνει αύξηση του αριθμού
1: των αιτήσεων?
0: Των, ναι.
1: Των αιτήσεων.
0: Οι περισσότεροι αναζήτησαν έναν τρόπο για φτηνές.
1: Γιατί νομίζω τα κριτήρια δεν άλλαξαν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εκτός αν έγινε κάποια αλλαγή στα κριτήρια και δόθηκε δυνατότητα σε περισσότερους να κάνουν αιτήσεις. Τώρα, επειδή μιλάγαμε για τον πόλεμο νωρίτερα, εντάξει, δεν θα σου κάνω εντύπωση, το ξέρω. Έκανε δηλώσεις πάλι ο Τραμπ τώρα, τα τελευταία λεπτά. Εντάξει, να το πω. Σε φνηδίασα, δεν το περίμενες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί το κάνει επίτηδες, είναι για την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, το ρωτήσανε εάν θα παραμείνει η εκεχηρία σε ισχύ. Η απάντησή του ήταν καλύτερα η Τεχεράνη, το Ιράν, να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Το καλύτερο, λέει, που μπορεί να του συμβεί είναι να διατηρήσουμε την εκεχηρία. Αυτό είπε ο Τραμπ.
0: Δεν βράζει καμία είδηση.
1: Παράλληλα, το Ιράν λέει ότι δεν ήταν προμελετημένη αυτή η επίθεση στο λιμάνι που είναι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ήταν τους έτσι ξαφνικά.
1: Το κάνανε, το εξηγούν. Λένε ότι έγινε γιατί ως αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού των Αμερικανών. Δηλαδή ότι επεδίωκε ο Αμερικανικός στρατός να δημιουργήσει ένα διάδρομο για να περνάνε τα πλοία από εκεί.
0: Μάλιστα. Εκεί δηλαδή που βασανίζαν τις γυναίκες του Σιμουλάδας.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά πετάγεται ένα σκελέα. Τυχοδιοκτούν οι Αμερικανοί.
1: Κοίτα.
0: Κάτσε να ρίξουμε μια μεταντρών στο συμπετρελαιό.
1: Να σου θυμίσω τα Εμιράτα βγήκανε από τον ΟΠΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Από εκεί είναι ένα πέρασμα που παρακάμπτει το στενό του ορμού. Και προφανώς αυτό το πέρασμα οι αμερικανικές δυνάμεις θα θέλουν να το εκμεταλλευτούν.
0: Σωστό.
1: Για να ξεμπλοκάρουν την ιστορία του ορμού σε ένα βαθμό.
0: Ρε που έχουμε μπλέξει.
1: Άσχημα.
0: Αυτό. Άσχημα. Από κάτι άλλο. Λοιπόν, τι είπα, ότι ξαναπέσουν τύπο Τραμπ, το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί είναι να διατηρηθεί η
1: εκεχηρία. Να διατηρηθεί, ναι.
0: Δεν με αζήτησε.
1: Να διατηρηθεί η εκεχηρία.
0: Την έκανε τη δήλωση, για την εκπομπή την έκανε απλώς.
1: Για μας την έκανε. Του ζητήσαμε μια δήλωση.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μπορεί να συνεχιστούν οι δηλώσεις του όμως. Σίγουρα θα συνεχιστούν τώρα, ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό τώρα είναι. Αυτό που είπε τώρα για μας εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρατάμε, δηλαδή μέχρι τις 11 δεν θα πει κάτι άλλο.
1: Δεν είμαι σίγουρη, Μανώλη μου.
0: Δεν θα πει. Και 7 λεπτά δεν θα πει κάτι άλλο.
1: 7 λεπτά, κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Λες να κάνει.
1: Πήρε φόρα τώρα. Πήρε φόρα.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 2, οπωσδήποτε.
1: Καλά.
0: Έχει το νου σου.
1: Τώρα.
0: Έτσι, παρτάλι έχει το νου σου.
1: Έχει το νου σου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν είπε, λέει, τα μισά οπλικά συστήματα είναι ανεκτά, είπε μισή πύραυλη. Είχε ναυτικό το Ιράν. Κάτι υποτυπώδες είχε.
1: Ναι, θα είχε. Δεν μπορεί να μην είχε.
0: Ναι, κάτι θα είχε προφανώς. Λοιπόν, αυτό που έχει στείλει ο Νίκος εδώ με το ψηφιακό πορτοφόλι, τα προσωπικά μας στοιχεία μάλλον δεν είναι τόσο προσωπικά. Το ψηφιακό κράτος Ελλάδα 2.0 άφησε τρύπα ασφαλείας ανοιχτή για 6 μήνες. Άριστη και σε αυτό, τι συνέβη? Έχει συμβεί κάτι για το έχω χάσει? είχαμε κάποιο ζήτημα. Δεν έχω δει κάτι.
1: Εγώ δεν βλέπω ούτε καν το μήνυμα στο οποίο αναφέρεσαι. Είναι το γνωστό πρόβλημα που εσύ πάντα τα βλέπεις.
0: Το μήνυμα δεν το βλέπεις γιατί είναι στις 10 και 5.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτοί που ήταν πέρσι 64 και φέτος έχουν κλείσει τα 65 θα πάρουν κανονικά. Το 300. Εφόσον είναι μόνο ηλικιακό το κριτήριο και όχι εισοδηματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέγαμε και πέρσι ότι κάποιος που το δικαιούται το πέρσι αλλά δεν το παίρνει λόγω ηλικίας, λόγω ηλικιακού κριτήριου και ήταν 64, θα το πάρει φέτος. Αλλά αντιστοίχως αυτός που είναι 63 και ήταν 63 πέρσι, πάλι θα το πάρει φέτος, θα πρέπει να περιμένουν χρόνο. Ή έως ότου αν κατέβει.
1: Αν αλλάξει το όριο αυτό.
0: Ναι, αν κατέβει
1: ο
0: το όριο.
1: Ο κόφτης που λέμε.
0: Ναι.
1: Της ηλικίας.
0: Δηλαδή λέει τι άλλο πρέπει να κάνει ανισόρροπος στους Ουάσιγκτον για να καταλάβουν τα πρόβατα οι Αμερικάνοι ότι μαζί με εμάς πηγαίνει και αυτός στον κρεμό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Real blogger. Ο κύριος Γιώργος από Γαλάτσι στείλε ένα βίντεο. Mm-hmm. Αυτό το παιδάκι το 15χρονο, αυτό τον έφηβο δεν παιδάκι, που αριστεύει, που είναι, τι είναι τώρα ακριβώς, ρε παιδί θαύμα, εν πάση περιπτώσει, ο Βίκτορας. Δεν το έχω δει όλο το βίντεο για να είμαι ειλικρινής, αλλά είδα και, και τους τίτλους και αυτά. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο όπως είναι διαφορετικό, ρε παιδί, με από τα άλλα παιδιά.
1: Ξέρεις, μερικές φορές, Μανολή, μπαίνει σε αντιδιαστολή. Λες, να, το παιδάκι αυτό που, ενώ άλλα παιδιά, η βία και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι λάθος. Δεν μπορείς να το πας έτσι το πράγμα.
0: Όχι. Κοίτα, μεταξύ αυτό το παλικαράκι τώρα, γιατί παλικαράκι είναι, 15 τον πια. Αν τον δεις, τον τρόπο που μιλάει και την έκφραση του προσώπου του, σου δίνει την αίσθηση ενός ενήλικα. Mm. Και εντάξει, συνεργάζεται με την NASA. Θα το δείτε στο διαδίκτυο, θα το βρείτε και στο ενηχώς, ναι, υπάρχει, ναι, και στο RealGR. Εγώ όταν το είδα, προφανώς είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ιδιαίτερο, αλλά θέλω
1: ένα χαρισματικό παιδί.
0: Ναι, θέλω να πω το εξής. Εύχομαι αυτό το παιδί να κάνει τα όνειρά του όλα πραγματικότητα, αρκεί να μην χάσει, αρκεί να μην χάσει
1: την ηλικία του,
0: την ηλικία του, ναι. Διότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένα παιδί να έχει το μυαλό που έχει αυτό το παιδί.
1: Σπουδαίο.
0: Την ευστροφία που έχει και τις γνώσεις που μπορεί να απορροφά και να αποδίδει και την επιτυχία που έχει. Και δεν γεννιούνται κάθε μέρα τέτοια παιδιά. Αλλά επειδή έχω γνωρίσει άνθρωπο που ήταν παιδί θαύμα, μέσα από συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και λίγο κάναμε μαζί και παρέα, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εξουσιάζει στον τομέα του τα μύχη και τα πλάτη του πλανήτη τούτου, έχασε πολλά από την παιδική του ηλικία,
1: ναι,
0: και τη βρίσκει να καράξει κάπου, να μην τον χαιρετάει, να μην τον μιλάει κανείς, και να τρώει σουβλάκια και να πίνει μπύρες, ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να μην τον ενοχλεί κανείς. Γιατί, ρε αδερφέ, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά μια ζωή την έχουμε.
1: Ναι, και η ζωή πρέπει να έχει απ' όλα.
0: Ναι, και μου είχε πει εκείνο το. Είχε μια φράση, δεν από ποιο είναι. Μου είχε πει μια φοβερή φράση, ότι όλοι βλέπουν εμένα και δεν καταλαβαίνουν τι βλέπω εγώ. Γιατί νομίζω. Λοιπόν, και επειδή λέει τυχαίνει καμιά φορά και βλέπω ένα δέντρο, και αυτό που βλέπουν όλοι είναι ένα δέντρο, εγώ βλέπω αριθμούς. Όταν θέλω να ξεφύγω από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Και έρχονται να μου μιλήσουν και εκείνη την ώρα λέει μου αλλάζουν την οπτική, γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν θέλω να δω αριθμούς. Δηλαδή, είναι βαρύ φορτίο αυτό.
1: Πολύ, πολύ βαρύ φορτίο.
0: Βαρύ φορτίο, αυτά. Γεια σας,
1: καλή ώρα, κύριε Μανώλη, να φύγω.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Πάλι απόψε, μας αφήνετε 10.
1: Τι μουρμουράς εκεί?
0: Τίποτα, τίποτα. Καλό βράδυ. Καλό δρόμο, αύριο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 26-22 η κάτοχος του τίτλου Νέα Ιωνία κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών. Προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στον τελικό. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη στη Νέα Ιωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 υποφόροι, ηλιοφάνειες Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μου ώρα, 11 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Δευτέρας, 4 Μαΐου. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι είναι της Αγίας Πελαγίας σήμερα. Τι κάνεις έτσι, ναι? Για έφερε τίποτα γλυκά η Πελαγία, γιατί το πήρα χαμπαρί. Α, δεν γιορτάζει. Α. Τώρα και λέω τι συνέβη. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί εδώ στο Ελληνικό Ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, τη Λένα, τη Λένιο, την κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων, ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο και εσείς είστε στις τηλεφωνικές γραμμές για να πούμε καλή εβδομάδα και να συζητήσουμε τα καθέκαστα και άλλα πολλά. Κύριε Νίκο, δεν ήξερα για αυτή την τρύπα ασφαλείας. Καλά κάνατε και μου το στείλατε στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr. Μάλιστα. Εντάξει, απλά δεν είναι αυτά, είναι τώρα πτέσματα. Σιγά μπαίνανε, βλέπανε χωρίς κωδικούς ασφαλείας το ό,τι θέλανε. Α. Και τι έγινε? Είναι δυνατόν? Καλά κάνατε, Πουαρό. Εγώ δεν ενόχλησα. Είπα να μην, να αφήσω τον κύριο Σταυραγάκη απερίσπαστο να κάνει τη δουλειά του αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Κύριε Λευτέρη, πριν να πείτε οτιδήποτε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή μου λέει η Πελαγία, όταν θα ξαναβγεί ο κύριος Λευτέρης θα του πεις την αγάπη μου. Εντάξει, λέω, θα το πω. Κύριε Λευτέρη.
1: Όπα.
0: Να το.
1: Μανώλη. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το σταθμό.
0: Δεν ακούσατε που... τι είπα, ε?
1: Περίμενε, Μανώλη. Εγώ πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία Πελαγία.
0: Α, μπράβο, ωραία.
1: Την Κατσούλη που γιορτάζει κιόλας. Γιατί εγώ, Μανώλη, όταν δούλευα στην Κάβα, περνούσα από εκεί, από το γαλάτσι, από την Αγία Πελαγία. Και εσύ στο λόγο μου και... κάθε φορά που περνούσα έκανα το σταυρό μου, γιατί είναι σταυματουργή, λόγος τιμής. Ακούς, θα χαιρετήσω την κυρία Κατσαμπέκη, την Ελένη και χρόνια πολλά την Πελαγία.
0: Ναι, δεν γιορτάζει, λέει.
1: Α, εντάξει.
0: Κι αν γιορτά, να στέλνει φιλιά, στέλνει.
1: Εντάξει,
0: στέλνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επισήμως γιορτάζω 8 Οκτώβρη, είναι και τον Ιούλιο της Αγίας Πελαγίας. Αλλά σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χαιρετίσματα που στέλνετε κάθε φορά και για τις ευχές σας.
1: Να έχετε καλή ζωή, κυρία Πελαγία.
0: Να έχεις καλή ζωή και να φέρνεις γλυκά. Αυτό.
2: Να πάρεις γλυκό.
1: Περνούσα και από το γαλάτσι, από την εκκλησία, και έκανα το σταυρό μου. Γιατί όλοι οι Άγιοι είναι φιγαράκια μου. Κοίτα να δεις, Μαντώλη, να
0: γίνει. Παρέες κάνετε.
1: Και την κυρία Κατσαμπέκη, τη γλυκιά κοπέλα εκεί πέρα, την καλύτερη, τη Βάσια, την Κούτρα, όγω την πεις, το Γιώργη, το Κεβελεκίδη, το Μούβερα εκεί στην Αυστραλία και
0: Μούβερα,
1: το
0: Άγιο.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη, δεν μπορώ, μωρέ, να μην μιλώ, να πούμε. Δεν μπορώ, μωρέ. Μα τι στο διάολο, μωρέ, εδώ στον αποκόρονα. Όλοι οι αποκορονιώτες, μωρέ, κοιμούνται, μωρέ. Είναι μεθυσμένοι, μωρέ, με κρασί και τσικουριά. Δεν παίρνει, μωρέ, να σε τηλέφωνο να πει μια κουβέντα, μωρέ, γαμώτο.
0: Θα βλέπετε.
1: Μόνο εγώ θα μιλώ. Να δω, μωρέ, Μανώλη, στο καφενείο που πάω. Εδώ στο καφενείο που πάω, τρεις, τέσσερις γέροι, σαν και εμένα δηλαδή, πόνανε τα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Και του λέω, στα Χανιά, λέει, πάμε, και μας γράφει, στα Χανιά πάμε.
0: Ναι, όλοι, αφού εκεί πάτε.
1: Ρε, δεν έχουνε μια όμορφη. Μα τι να πω, μωρέ, να πω, μωρέ, σ' αυτό δεν μπορώ να το πω, μωρέ. Αυτός ο Υπουργός Υγείας είναι άχρηστος, μωρέ. Άχρηστος τελείως.
0: Μην μιλάτε έτσι για τον Υπουργό.
1: Ρε, να σου πω κάτι, Μανώλη. Πρέπει να λέμε και καμιά φορά κάτι σωστό. Σωστό πρέπει να λέμε. Δεν βλέπει, μωρέ, ότι εδώ στον Αποκόρονα 40 χωριά είμαστε τριγύρω, μωρέ. 40. Κοντά στο κέντρο υγείας. Να, εγώ θα πάω την Παρασκευή να μου γράψει γιατρός, πώς τα λένε, χάπια για την πίεση. Κάποια. Και θα τη ρωτήσω. Η Γαλλίδα είναι σούπα, είναι καλή γυναίκα. Και γιατί, μωρέ, δεν γράφει η φυσιοθεραπεία, να πούμε. Γιατί δεν γράφουνε, μωρέ. Μωρέ, την τώρα σημάνα ήταν ανάπηροι κι αυτοί. Αλλά αυτή βέβαια είχε εκεί πέρα τις ιδιωτικές κλινικές, να πούμε, στα Γανιά. Ήταν εντάξει, να πει η κυρία. Και όλοι τους εκεί κάτω, να πούμε.
0: Εντάξει, όλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη.
1: Ρε Μανώλη, είπα και σου είπα να πούμε, πες αυτό το Μιχάλη, μωρέ. Το Μιχάλη, στα Γανιά. Να έρθει, μωρά, από εδώ. Να δε, εδώ στα γιους πάντες, είναι στο 25ο χιλιόμετρο Χανίων Ερεθίνης.
0: Α, καλά το είπα. Τότε θα πάρει ο Μιχάλης από τα Χανιά να του το πω αυτό, ναι.
1: Πες του, να έρθει, μωρέ, να πούμε 2-3 κουβέντες. Αυτός έχει κοντά το νοσοκομείο. 5-6 χιλιόμετρα από τα Χανιά, ναι, μέσα σωστό. Το νοσοκομείο. Να πούμε, μωρέ, 2-3 κουβέντες, μωρέ. Να πούμε, μήπως ξέρει κανένα γνωστό τσιτόρα να μιλήσει, μωρέ, και ο Μιχάλης. Γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα, καλυμμένη. Τι να πω, ρε Μανώλη. Τι να σου πω, ρε, μωρέ. Όλοι κοιμούνται, μωρέ. Να... Ή δεν ακούνε το σταθμό. Γιατί και αυτός ο σταθμός έχει παράσιτα, ρε. Δεν ξέρω τι το πάντα. Εγώ το σταθμό, το Χανίων αυτό που είναι το real το δικό μας, εδώ το ράδιο, δεν τον ακούω εγώ. Δεν τα ακούω, δεν ξέρω τι. Ακούω ότι το ράδιο κάτω, άλλα ράδια ακούω, καθαρά. Το real, πώς το λένε, το ZARPA, 89,6, δεν το πιάνω καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτό μπορεί ήθελα να πω, Μανώλη, λόγω τιμής. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Τίποτα, αφού δεν έχουν μπορεί μια ούτε να πω τώρα. Τι να πω. Εσείς καταλαβαίνετε, δεν τα λέω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε Μανώλη, άκουσα ρε γαμό, το άκουσα προχθές. Μια γυναίκα, αλλά δεν κράτησα το όνομά της. Ρε, να σου πω κάτι. Εκεί στη Βουλή, όπως κατάλαβα, δεν θέλουνε να κυβερνήσει άλλο κόμμα. Θέλουν εκεί πέρα να κυβερνάει ο Μητσοτάκης, να ακούνε, να κάνουνε λίγο τα βαρέτα, εκεί πέρα να πούμε... Να κάνουν ότι σηκώνονται, φωνάζουν, κάνουν, δείχνουν και δεν θέλουν να κυβερνήσουν κανείς τους. Με καταλαβαίνεις, ρε Μανώλη, τα λέω.
0: Αμέ.
1: Εκεί κάνονται, το μισθό τους είναι μια χαρά. Σου λέει εντάξει είμαστε εμείς, τι να πούμε σε άλλες φασαρίες. Καλά είμαστε εδώ που καθόμαστε. Και παίρνε το μισθό τους και ο άλλος από την Αγγλία, τι λέει μωρέ κι αυτός εκεί πέρα να πούμε. Γιώργη τον Ελληνίδη Κολλή.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί δεν αναλαβαίνεις το Κομμουνιστικό Κόμμα ο δικός σας, ο νεαρός.
0: Ποιος?
1: Ο Μπογιόπουλος, μωρέ. Δεν είναι, μωρέ, αυτοί εκεί πέρα να πούμε, μου φαίνεται, εκεί είναι για να περνάνε την ώρα τους.
0: Γιατί τι σας κάνει, να πιστεύετε ότι ο Νίκος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική?
1: Τότε δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει. Άστο Μητσοτάκη να κυβερνάει συνέχεια. Άστο εκεί πέρα να κυβερνάει συνέχεια. Τι να πω, τι να πω παραπέρα, Μανώλη. Διότι για αυτό θα πούμε δεν βγαίνει τίποτα καλύτερα. Αλλά ας πούμε, μωρέ, καμιά κακιά κουβέντα του Υπουργού Υγείας, να πούμε. Όλη μέρα κι αυτός τραβιέται σε όλες οι τηλεοράσεις πάλι. Δεν μπορεί, εγώ το έχω πει σε όλες οι κοπέλες, τις ωραίες, στο TikTok, το έχω αναφέρει. Σε όλες οι κοπέλες. Θα είναι μια κοπέλα, Μανώλη, 500.000 ανθρώποι δεν τα ακολουθούν. 500.000 ανθρώποι. Τα εγώ τσίπα, κοίτα να δεις. Σε όποιο κόμμα και να πας, θα σε ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Λόγω τιμής. Έχει βγάλει, μωρέ Μανώλη, εγώ δεν είχα τηλέφωνο, πώς το λένε αυτό το ίντερνετ, και δεν ξέρω και να σου στείλω πώς το λένε σε μένα. Ρε, έχει βγάλει 500.000 βίντεο. Ρε, αυτή η κοπέλα κάνει για την Ευρωβουλή, ρε.
0: Ποια είναι αυτή η κοπέλα?
1: Μανώλη, εγώ τσι το είπα. Όπου για πάσα σε ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Είναι εγκέφαλος, ρε. Και πώς τη λένε, η Ζέτα τη λένε, Ζέτα, όγω τιμής.
0: Ζέτα.
1: Εγώ είμαι γεροντάκος, είπε, δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η πιο καλή μες, τα άμα κοιτάξεις το TikTok θα την δεις. Έχει βγάλει τα όλη μέρα να σκαλίζεις εκεί την μερίδα που είναι, δεν πρόκειται να τελειώσει τα βίντεο. Και έχει και μηχανή ρε, είναι γυναίκα μωρέ, δεν είναι ψεύτικα. Δεν έχει μηχανάκι όπως είχα εγώ τα μηχανάκι. Αυτή έχει μηχανή και είναι 300 κιλά να πω. Και αυτή είναι 50 κιλά. Λοιπόν, Μανώλη, εγώ αυτά που ήταν να πω τα πά. Αφού δεν νιώθουνε μωρέ καθόλου ήταν να πω παραπέρα. Ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω βρε Μανώλη παραπέρα εγώ. Να κοίτα να δεις Μανώλη. Ας έρθει μπορεί ο Μιχάλης εδώ πέρα που είναι, κάνει και μιλάει και κάνει και νύχτη. Να του πούμε, να πούμε δύο κουβέντες. Εδώ βρε οι Άγιοι Πάντες εκεί το καφενείο. Έχει τον καλύτερο καφέ από τα Χανιά πες του. Και δεν κάνει ο καφές εκεί πέρα 3-4 ευρώ. 2 ευρώ τον έχουνε. Τον καλύτερο καφέ έχουνε 2 ευρώ εδώ πέρα. Ο ελληνικός κάνει ένα 20. Ακούς Μανώλη.
0: Ακούω πως δεν ακούω.
1: Μανώλη. Μάρε μου ο καφές εδώ στην Κρήτη δεν ακρίβεινε λόγω τιμής.
0: Ναι.
1: Δεν ακρίβεινε. Ένα 20 έχει ο ελληνικός. Ένα 20. Και παρακάτω σε ένα χωριό που είναι ο Άγιος Νικόλας Τσαρμένος έχει ένα ευρώ. Ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν Μανώλη, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αν νιώθουνε, ας πούμε ότι νιώθουνε. Ας πούμε ότι νιώθουνε. Ας πάρουνε μωρέ το κέντρο να πούμε 15 γέρι μας όλοι κι όλοι. Να μην πηγαίνουμε στα Χανιά για φυσιοθεραπεία. Εγώ θα το πω τη γυναίκα μεθαύριο. Θα πάω την Παρασκευή, θα έρθει στο χωριό. Στο χωριό θα έρθει. Ακούς, είναι Γαλλίδα ρε, ξέρω γαλλικά ρε, Παντώνη. Έτσι το λόγο μου. Και θα τη μιλήσω στα ίσα.
0: Καλά θα κάνετε.
1: Θα δω, γράψε μου μωρέ, δεν να πάω στα Χανιά να πάω. Τόσα χιλιόμετρα είναι να πάω και να έρθω. Τα δόντια θα μου πει και τη Δευτέρα θα σε ενημερώσω.
0: Ναι, καλά θα κάνετε. Αμέ.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω βρε τα φιλαράκια μου, Επανόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμωνα, τον Κώστα. Να την παστεί να μπαρκάρουμε στα βαπόρια, να του πω. Το Βαγγέλη βρε τον πιλότο από το Μελιδόρι. Και αυτό δεν έκανε τίποτα, μωρέ να μου πει. Να πω, έλα μου. Το δρόμο το δικό του όμω. Για το Μελιδόρι το έφτιαξε. Έβαλε άσφαλτο σε ορισμένα μέρη. Ακούς.
0: Ναι.
1: Είχε ορισμένα μέρη γιατί είναι στο βουνό απάνω. Είχε τρύπες στο δρόμο και πραγματικά πήγε μηχανήματα του. Αλβασάστρωσε το δρόμο, τον έφτιαξε. Λοιπόν, ο φίλο μου, το Βαγγέλη, το Μελιδόρι, τον πιλότο, το στέλνει βρε τον αδερφό του, την Κοστούλα από το Μελιδόρι, το Μιχάλη από το Μελιδόρι. Τον Εύρο, τον Λευτέρη, τον φίλο μου από το Μελιδόνι, τον Γιάννη μωρέ, τον Πανηγύρι μωρέ, που είχε και ο πατέρας του μωρέ, ήταν εδώ, ήταν ήρωας μωρέ. Το Δευτέρη με τα Βερεσέδια, ακούς, έχεις το άμα έρθει ο Γιάννης, θα του πω να μου το δείξει, το Δευτέρη, το έχουνε ακόμα. Πάει, πέθανε ο πατέρας του, τα χάρισε τα Βερεσέδια όντω. Λοιπόν, το Στάθη μωρέ, τον αστυνομικό. Στα Πεμόνια είναι τώρα εδώ δίπλα μου. Το συνταξιούχο το Γιάννη, το Στάδι. Το Δημήτρη βρε από την Κέρκυρα, το συνάδελφο το ναυτικό. Τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Τη Λευχή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Γιόρτα βρε από τα Πατήσια. Την Ελένη από τον Κολονό. Την Κατερίνα βρε από τον Κορυδαλό. Τη Σύση από τη Νέα Υόρκη. Το Σπύρο από τον Κορυδαλό. Το Φάνη το φίλο μου το Μετ. Τη Πανώλη. Να χαιρετήσω βρε τη μάνα σου και το γιο σου βρε το Νεκτάριο.
0: Να είστε καλά και είναι.
1: Και να χαιρετήσω βρε και την κυρία Αντίνα μωρά από την Ξάδη. Σε πήρε τηλέφωνο πα.
0: Όχι. Και τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.
1: Θα σε πάρει λέει από την Ξάδη τηλέφωνο.
0: Γεια σας πάρει.
1: Χάρηκα Μαντώλη που σ' άκουσα.
0: Και εγώ κύριε Λευτέρη μου να είστε καλά.
1: Πάντε και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Κάθε καλό.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο. Ελάτε κυρία Γεωργία.
3: Καλησπέρα Γεωργία παρακαλώ.
0: Μάλιστα Γεωργία.
3: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μάνο, καληνύχτα κύριε Κατσαμπέκη, καληνύχτα Λένα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας... Λοιπόν, αυτός ο Μάης είναι άτιμος μήνας για μένα.
0: Ακόμα 4 έχει.
3: Μωρέ, το ξεκίνησε μια χαρά με το φεγγάρι.
0: Α.
3: Και όχι τίποτα άλλο, έχει και 2 φεγγάρια φέτος.
0: Έχει και το 31.
3: Δηλαδή είναι τρομερό. Να δούμε ποιος θα επιζήσει από όλο αυτό.
0: Ελάτε τώρα, σύντομα.
3: Ό,τι στιέμαστε. Τι να σου κάνουν και τα φάρμακα. Λοιπόν.
0: Δεν το φεγγάρι πιο δυνατό από τα φάρμακα. Δεν λάθουμε τώρα.
3: Αστιέμαι.
0: Είναι.
3: Βέβαια. Βέβαια. Πόσο καιρό υπάρχουν τα φάρμακα και πόσο το φεγγάρι.
0: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί.
3: Είναι και σε... Γι' αυτό είναι και σε μικρές δόσεις.
0: Ναι.
3: Υπαρθένος. Αν ήταν σε μεγαλύτερες ήταν δηλητήριο. Θα ψοφάγαμε όλοι.
0: Α, λέτε.
3: Ναι. Θα πνιγόμασταν από τις παλήρειες. Από τον έρωτα.
0: Για πάμε λοιπόν. Α, ναι, καλά.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Μήνας είναι πολύ έντονος για μένα. Θα κοιτάξω να είμαι λίγη. Διαβάζω Ρελίτη.
0: Ναι.
3: Από τη συλλογή Τα Ρο του Έρωτα. Μισό λεπτό να δω πώς και ξεκινάει. Α, τραγούδι από τον Μπρέχτ. Τέσσερις στρατηγοί. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Μα ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος από κακουχίες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβόταν το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο Ιράν. Καλό δεν είναι?
0: Αμέ.
3: Το πέτυχα τυχαία.
0: Έως και προφητικό.
3: Και λέω ότι αξίζει.
0: Ωραίο είναι.
3: Ναι, πολύ ωραίο και εμένα μου άρεσε. Τρώω παγωτό καϊμάκι.
0: Μπράβο.
3: Γιατί είναι καλοκαίρι. Με γλυκό βίσκο.
0: Σήμερα είναι καλό. Ωραίο.
3: Ωραίο ή θα του βάλεις και παρμεζάνα. Πεκορίνο.
0: Όχι, ο σωστός συνδυασμός είναι αυτός.
3: Δεν θα προσθέσετε
0: καϊμά,
3: τίποτα.
0: Όχι, στο καϊμάκι όχι.
3: Έτσι.
0: Το βίσκο, ναι.
3: Επιτέλους.
0: Εντάξει, είπαμε.
3: Επιτέλους. Εντάξει τι.
0: Δεν είμαστε πια τόσο.
3: Προς στιγμή σας παρεξήγησα.
0: Όχι.
3: Θέλω να διαβάσω ένα που, από αυτά που μου αρέσουν.
0: Ναι.
3: Και να μην μπω στα χοντρά, γιατί είναι μήνας δύσκολος. Ένα με τα ζώα.
0: Ναι.
3: Μια και είμαστε ζώα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η Κέλλη ήταν ένα θηλυκό δελφίνι που έζησε την εποχή των 60-70 σε μια περιοχή ελεγχόμενη από το Αμερικανικό Ναυτικό.
0: Ναι.
3: Η Κέλλη μαζί με άλλα δελφίνια ήταν μέρος ενός πειράματος όπου ερευνητές του USA Navy Marine Mammal Program προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν τα διαδελφίνια να διατηρούν την περιοχή τους καθαρή.
0: Ναι.
3: Τι κάνανε? Όταν το δελφίνι έφερνε στον εκπαιδευτή ένα χάρτινο κυπελάκι που του πετούσε, τον αντάμιβε με ένα ψαράκι.
0: Ναι.
3: Σφύριζε με τη σφυρίχτρα του, λέει, γιατί τα δελφίνια ακούν, είναι πολύ καλά στον ήχο. Στη διάρκεια του προγράμματος οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Κέλλη είχε εξαιρετικές επιδόσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα δελφίνια. Παρακολούθησαν την Κέλλη και αυτό που διαπίστωσαν τους άφησαν άφωνους. Η Κέλλη, αφού κατάλαβε τους κανόνες, όταν έβρισκε ένα σκουπίδι δεν το παρουσίαζε για ανταμοιβή. Το έκρυβε στο βυθό κάτω από τους βράχους, το τεμάχιζε και το παρουσίαζε ένα-ένα τα κομματάκια του για να έχει πολλαπλάσια ψαράκια δίπλα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αυξήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τριάντα δύο λεπτά μετά τις 11. Ελάτε κυρία Γεωργία, για πείτε μας λοιπόν η Κέλλη το Δελφίνι που έπαιζε τους
10: έφτασε με τους στην εκπαιδευτές. Προμελετημένη δολοφονία για μεγαλύτερη αμοιβή. Καταλαβαίνετε.
0: Αμέ.
10: Είμαστε ζώα. Δηλαδή μην έχουμε αμφιβολίες.
0: Ναι. Βέβαια εντάξει η Κέλλη ήταν...
10: Δεκαετία του 60-70 αυτό το πείραμα.
0: Ναι.
10: Αυτό είναι από τα καλά της AI. Δηλαδή μπορεί να σου ανασύρει. Αυτό το διαβάζω, έτσι το λέω ξαπατικό σούρα. Γιατί εγώ ακόμα δεν σας είπα τις πρόοδους μου.
0: Α, τι?
10: Άνοιξα το λάπτοπ.
0: Μπράβο.
10: Δεν το θεωρώ πια το στιέρα που έλεγε ο αδελφός μου.
0: Πολύ καλά.
10: Και μπήκα. Μπήκα.
0: Και.
10: Πέντε, περίμενε. Μπαίνω και βγαίνω.
0: Ναι.
10: Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι εννοείται μπαίνω και βγαίνω, το ανοίγετε και το κλείνετε.
10: Έτσι, μπράβο. Λίγο το έχει.
0: Συνδέεστε. Ή μόνο όταν ήταν εγώ.
10: Ναι, βγάζει τα Firefox και αυτά.
0: Δεν συνδέεστε ίντερνετ και τέτοια.
10: Όχι ακόμα.
0: Εντάξει.
10: Ναι. Αλλά από το να το. Είναι το στιέρα ή για να στερεώνω την πύρα.
0: Καμία
10: επειδή έχω ένα ψάθινο τραπεζάκι.
0: Καμία σχέση. Μιλάμε για εξέλιξη.
10: Ορίστε.
0: Μιλάμε για εξέλιξη. Δεν το συζητάω.
10: Ναι. Γιατί είναι ψάθινο το τραπεζάκι μου. Το έχω φέρει σε σταθερό τραπεζάκι. Δεν πίνω τόσο μπύρα. Και.
0: Άλλο πράγμα.
10: Πιστεύω, ξέρετε τι θα ήθελα. Να τα καταφέρω μέχρι τη γιορτή της κυρίας Κατσαμπέκη, να τη στείλω της Λένα σε ένα πείμα.
0: Τώρα 21 του μήνα. 21 του μήνα.
10: Ναι. Δεν νομίζω, είναι πολύ σύντομα.
0: Όχι, νομίζω μια χαρά.
10: Τι, να φτιάξω mail, να πάω. Θα πω στο κύριο Λευτέρη να πω στο TikTok.
0: Ναι. Εντάξει.
10: Δεν λένε ότι πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά από το, μέχρι κάποια ηλικία από το... Από τα, πώς το λένε, αυτό το σερφάρισμα στο διαδίκτυο.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Ναι. Λένε τώρα ότι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τους μεγαλύτερους στην
0: ηλικία. Δεν το έχουμε πει.
10: Το υποθέτουν.
0: Ναι, είπαμε εμείς προχθές μια κουβέντα, μήπως θα έπρεπε.
10: Το είπατε κι εσείς, ναι. Ίσως δεν έτυχε να σας ακούσω.
0: Μήπως θα έπρεπε.
10: Ναι, ναι, κυκλοφορεί αυτό. Και μήπως
0: γιατί
10: επειδή είμαι και στην ηλικία όλοι.
0: Οι μεγαλύτεροι είναι πολύ ευκολόπιστοι σε κάποια πράγματα που διαβάζουν και θεωρούν ότι αυτό που διαβάζουν είναι...
10: Όχι, δεν είμαι πια τόσο ευκολόπιστη. Έχω γίνει κανονική γεροντοκόρη.
0: Ναι.
10: Δεν είμαι τόσο ευκολόπιστη. Αν ήταν παλιότερα μπορεί. Αν μου λέει κάποιος αγαπάω, θα προβληματιζόμουν.
0: Ναι.
10: Τώρα λέω περαστικά.
0: Εντάξει.
10: Αυτά...
0: Ευχαριστώ Γεωργία, χωρίς κυρία.
10: Μανώλη μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
10: Πάντα ζητάω ένα τραγούδι και πάντα κάπως μου τις κάς.
0: Αυτή
10: έρχεται η γιορτή της μητέρας.
0: Ναι.
10: 10 Απριλίου.
0: Mm.
10: Τυχαίνει με 10 Απριλίου, 10 Μαΐου.
0: Ναι.
10: Να είναι και η επέτειος του θανάτου της μάνας.
0: Ναι.
10: Θα κοιτάξω να λείπω, θα πάω να τη βρω. Θέλω όμως να ακουστεί ένα τραγούδι που της άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το στόπα και στο ξαναλέω στο γυαλό μην κατεβείς.
0: Να.
10: Γιατί το είχε μαράζει που δεν ήξερε γράμματα. Θα μου την κάνεις τη χάρη κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
10: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
10: Καληνύχτα.
0: Γεια σας. Στην κυρία Γεωργία στη Λίμνη Ευβοίας. Έλατε κυρία Γεωργία. Ιδιαίτερη κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας.
11: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
11: Καλό μήνα με υγεία. Χαίρομαι που είσαστε καλά. Εντελώς καλά. Πάντα είναι καλά να είσαστε. Με υγεία και χαρά και ευτυχία στο σπίτι σας.
0: Όλος ο κόσμος.
11: Και να χαίρεσαι το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
11: Και τη μαμά σας.
0: Να. Ελάτε. Λοιπόν, μην με ακούτε από το ραδιόφωνο, από το τηλέφωνο θα με ακούτε.
11: Ναι, από το τηλέφωνο. Mm. Ήθελα να πω για το παιδάκι που είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Ναι.
11: Ευφυΐες παιδί. Εύχομαι αυτή την ευφυΐα του να τη χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Όπως είπατε, έχει και με την NASA, νομίζω, συνεργάζεται, ναι, ναι, είπατε. Και να μην γίνει σαν τον Αϊνστάιν. Που έδειξε τη βόμβα και σκότωσε τον κόσμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για καλό έκανε την. Δεν έφτιαξε τη βόμβα.
11: Όπλα, όπλα, μισό λεπτό,
0: για όπλα. Μισό λεπτό, δεν έφτιαξε τη βόμβα. Τη διάσπαση του ατόμου.
11: Τη διάσπαση του ατόμου, αλλά την έδωσε στον Αμερικάνο.
0: Και πού να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
11: Ήξερε.
0: Όχι, δεν μπορείς να ξέρεις.
11: Εύχομαι να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για το καλό της ανθρωπότητας.
0: Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται από τον άνθρωπο και να η χρήση του να είναι μόνο για καλό.
11: Αχ, αυτό το ξέρω, αυτό είναι γνωστό. Α, γι' αυτό οπότε πιστεύω, εύχομαι να είναι μόνο για το καλό της ανθρωπότητας και όχι για όπου.
10: Το στόπα και στο ξαναλέω στο γυαλό μην κατεβείς.
0: Να.
10: Γιατί το είχε μαράζει που δεν ήξερε γράμματα. Θα μου την κάνεις τη χάρη κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
10: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
10: Καληνύχτα.
0: Γεια σας. Στην κυρία Γεωργία στη Λίμνη Ευβοίας. Έλατε κυρία Γεωργία. Ιδιαίτερη κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας.
11: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
11: Καλό μήνα με υγεία. Χαίρομαι που είσαστε καλά. Εντελώς καλά. Πάντα είναι καλά να είσαστε. Με υγεία και χαρά και ευτυχία στο σπίτι σας.
0: Όλος ο κόσμος.
11: Και να χαίρεσε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
11: Και τη μαμά σας.
0: Ναι. Ελάτε.
11: Λοιπόν,
0: μην με ακούτε από το ραδιόφωνο, από το τηλέφωνο θα με ακούτε.
11: Ναι, από το τηλέφωνο. Mm. Ήθελα να πω για το παιδάκι που είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Ναι.
11: Ευφυΐες παιδί. Εύχομαι αυτή την ευφυΐα του να τη χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Όπως είπατε, έχει και με την NASA, νομίζω, συνεργάζεται, ναι, ναι, είπατε. Και να μην γίνει σαν τον Αϊνστάιν. Εντάξει, και ο Αϊνστάιν σκότωσε τον κόσμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για καλό έκανε την. Δεν έφτιαξε τη βόμβα.
11: Δεν έφτιαξε. Όπλα,
0: μισό λεπτό, δεν έφτιαξε. Μισό λεπτό, δεν έφτιαξε τη βόμβα. Τη διάσπαση του ατόμου.
11: Αλλά την έδωσε στον Αμερικάνο.
0: Και πού να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
11: Ήξερε.
0: Όχι, δεν μπορείς να ξέρεις.
11: Εύχομαι να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για το καλό της ανθρωπότητας.
0: Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται από τον άνθρωπο και να η χρήση του να είναι μόνο για καλό.
11: Αχ, αυτό το ξέρω, αυτό είναι γνωστό. Α, γι' αυτό οπότε πιστεύω εύκολα.

0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Γεωργία.
0: Καλό μήνα με υγεία, χαίρομαι που είσαστε καλά. Εντελώς καλά, πάντα είναι καλά να είσαστε. Με υγεία και χαρά και ευτυχία στο σπίτι σας.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Και να χαίρεσαι το γιο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και τη μαμά σας.
1: Να. Ελάτε. Λοιπόν, μην μ' ακούτε από το ραδιόφωνο, από το τηλέφωνο θα μ' ακούτε.
0: Ναι, από το τηλέφωνο. Ήθελα να πω για το παιδάκι που είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Ναι.
0: Ευφυές παιδί. Εύχομαι αυτή την ευφυΐα του να τη χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Όπως είπατε, έχει και με την NASA, νομίζω, συνεργάζεται,
1: ναι, ναι,
0: είπατε. Και να μην γίνει σαν τον Αϊνστάιν.
1: Εντάξει,
0: και Αϊνστάιν και σκότωσε τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για καλό έκανε την. Δεν έφτιαξε τη βόμβα.
0: Όπλα.
1: Δεν έφτιαξε τη βόμβα. Τη διάσπαση του ατόμου.
0: Αλλά την έδωσε στον Αμερικάνο.
1: Και πού να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
0: Ήξερε.
1: Όχι, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Εύχομαι να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για το καλό της ανθρωπότητας.
1: Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται από τον άνθρωπο και να η χρήση του να είναι μόνο για καλό.
0: Αχ, αυτό το ξέρω, αυτό είναι γνωστό. Γι' αυτό πιστεύω, εύχομαι να είναι μόνο για το καλό της ανθρωπότητας και όχι για όπλα, για μαζικούς.
1: Μα σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι που να δημιουργεί ο άνθρωπος και να είναι μόνο για καλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα ό,τι χρησιμοποιούμε, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για καλό είτε για κακό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Οπότε...
0: Έχετε δίκιο, αλλά εγώ το εύχομαι πάντως για το καλό της ανθρωπότητας. Κάτι στην ιατρική, κάτι τέτοιο
1: και
0: πράγμα.
1: Να ξέρετε ότι αυτός που ανακαλύπτει είναι ο τελευταίος που φταίει.
0: Καλά, το χρησιμοποιούν μετά οι άλλοι φυσικά. Ναι, αυτό λοιπόν που ανακαλύπτει το χρησιμοποιούν. Εύχομαι να το χρησιμοποιήσουν για καλό. Και για ιατρικούς σκοπούς και για το καλό της ανθρωπότητας γενικά. Αυτά κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω και πάντα θα είσαστε στην καρδιά μου. Σας έχω πολύ συμπαθήσει επίσης και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και χρόνια πολλά και στην κυρία Πελαγία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας, καλό βράδυ
1: και
0: καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννα. Ελάτε κυρία Λευκή.
2: Buonasera. Per tutti.
1: Εντάξει. Πήγαμε από τα γερμανικά στα γαλλικά, πήγαμε στα ιταλικά.
2: Έχω καιρό να πω γερμανικά, μη μου βάζεις ιδέες.
1: Όχι, λέω, πήγαμε.
2: Δεν είχε
1: γέλια. Δεν γελάω καθόλου.
2: Τι έγινε εκεί στη Γερμανία?
1: Έπεσε ένας με το αυτοκίνητο πάνω στον κόσμο, στη Λειψία.
2: Ήταν, είναι Γερμανός, εγώ λέω κάποιος, δεν ξέρω, φανατικ θα ήταν, αλλά δεν ήταν.
1: Εντάξει.
2: Ναι, δεν μας αφήνει ο Χλυδάτος. Τώρα και βγήκα δευτεριάτικα. Ο Χλυδάτος πρόεδρος. Είπα την προηγούμενη Τρίτη. Είπα bonsoir. Γιατί αφού σου
1: λόγω
2: είπα
1: Μακρόν,
2: το αιτιολόγησα για το... Παντών.
1: Λόγω Μακρόν.
2: Αλλά στο τέλος δεν μ' άφησες.
1: Ναι, αλλά τώρα γιατί ιταλικά.
2: Δεν μ' άφησες. Ναι, γι' αυτό κι εγώ. Δεν μ' άφησες να πω και bonnui, να πω και... μερσί τίποτε. Οχο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμένα τώρα για να μην το ξεχάσω, θα μου παίξετε ένα lead, ένα τραγούδι, ένα song στην Αθήνα. Το μοναδικό.
1: Τι είναι αυτό?
2: Μου αρέσει.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Αφού το είπα πριν 10 μέρες. Το μόνο τραγούδι ελληνικό που μου αρέσει, είχα πει από τα 4-5 το πολύ που είναι, είναι το. Το τραγουδάει ο Νταλάρας, είπαμε.
1: Ποιο, δεν το θυμάμαι.
2: Στην Αθήνα, με στο κέντρο, φύτρωσε καινούριο δέντρο.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
2: Το λέει ωραίο ο Νταλάρας αυτό.
1: Ναι.
2: Είπα, ούτε 5 τραγούδια δεν ακούω ελληνικά. Όχι από ψώνιο. Δεν ακούω.
1: Ναι.
2: Εγώ, τι
1: ακούτε μόνο ξένη μουσική, δηλαδή.
2: Από 15 χρονών ήμουνα κολλημένη στο ραδιόφωνο, στο μαξιλάρι, λέμε.
1: Ναι.
2: Περίεργο, και εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές, Εμμανουήλ.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Μ' αρέσουν πολύ οι Doors.
1: Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι. λίγο οι ρόλοι.

0: Stones, οι Beatles καθόλου. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή Ζουνιά, ορίζουν, ναι. Δεν μ' άρεσαν ποτέ. Και μ' αρέσουν και οι Scorpions.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Buenos Aires είπα Bertuti, θα πω τώρα.
1: Ναι, γιατί ιταλικά δεν μου είπατε, δεν μου το αιτιολογήσατε.
0: Γιατί στο είπα, ναι. Ιταλικά, ναι. Α, Buenos Aires Bertuti. Και γιατί έχω γεμίσει τη βιβλιοθήκη, άμα έρθεις και δεις εδώ πολλά λεξικά ιταλικά, χαμός.
1: Γιατί σκέφτεστε να πάτε στην Ιταλία?
0: Δεν σας αγαπώ τους Ιταλούς καθόλου, γιατί έχουν κακό ήχη γλώσσα. Wow, wow, θα φωνάζουν έτσι.
1: Και τότε γιατί?
0: Έτσι, γιατί είπα, και δεν μ' άρεσε, γιατί η Μελώνη δεν την έχω δει, αφού είναι 6 χρόνια κλειστή η τηλεόραση, με ενέργεια κανένα σχολείο.
1: Άρα δεν ξέρετε πώς είναι.
0: Ο καθόλου. Και δεν έχω και περιέργεια. Ο Σάντσες μου αρέσει.
1: Ο Σάντσες είναι Ισπανός.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Πώς σας αρέσει αυτό, τον έχετε δει?
0: Το Σάντσες.
1: Ναι.
0: Τον έχω δει.
1: Πώς τον έχετε δει, αφού δεν έχετε τηλεόραση?
0: Καλά, τον είχα δει από πριν.
1: Α, από πριν.
0: Ναι. Και παλιά μου άρεσε ο Κονθάλες. Όχι ο Κονζάλες, ο Κονθάλες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα στην κυρία Γεωργία είπαμε. Στην κυρία, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλω να την ξεχνάω. Στην κυρία Ντόρα, τη γειτόνισσα μου την πρώην. Ναι, με το ωραίο χαμόγελο, γίνει και συμπατριώτησα της Βασούλας. Έξω, της Βάσιας. Μια ωραία κυρία. Και δεν θέλω τώρα να λέω, γιατί σε συμπαθεί πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, έτσι μου είχε πει. Και το είχα πει παλιά, ήμουν κάτω ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Να πω και στους δύο Ιωάννηδες και στον κύριο Ελευθέριο, δεν μ' αρέσει καθόλου, τώρα θα τον θυμώσω τον κύριο Ελευθέριο, πολύ καιρό θέλω να το
1: γιατί
0: πω.
1: Γιατί έτσι?
0: Έτσι, θα τον θυμώσω τώρα και να πω και το, να τέτοια λέω και μετά δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω. Και πόσο έχω χρόνο χρειάζεται, στο κάμισάωρο, να πω και στον, δεν ξέρω, στον κύριο Ντίνο, να είναι καλά ο κύριο Ντίνος, ευγενέστατος ήταν πάντως στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν τα εξάρχεια εδώ.
1: Ναι.
0: Και να στείλω και μια καλησπέρα στον κύριο, γιατί το παρέλειψα, Μερμιδόνα. Το αρέσει, γιατί μια έλεγε και εκείνος η κυρία Λευκή, δεν έλεγε Λευκή Σκέτο.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει βγει όμως και με το όνομά του. Το ξέρω, αλλά αφού δεν το λέω ίδιος, δεν το λέω κι εγώ.
1: Και πως πολύ σωστά.
0: Ναι, έτσι. Και να στείλω και μια cold good evening το Μίστα Μπούμεραγκ.
1: Έχει στείλει.
0: Γιατί είπα καλησπέρα. Γιατί κάνει ψύχρα.
1: Γιατί έλεγε... νόμιζε, λέει, ότι είστε καζαντζίδικια.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Μπούμεραγκ.
0: Μπούμεραγκ, τι είναι αυτά τώρα, με θυμώνεις έτσι.
1: Καλά, μην φωνάζετε.
0: 12 η ώρα τη νύχτα. Καζαντζίδι. Πώς τον έχω πει εγώ πριν κάνα δύο μήνες τον καζαντζίδι. Μυριολογίστρα. Λες και έχω προηγούμενα μαζί του. Τόσο δηλαδή θεατρίνο άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι,
0: το έχω πει 2-3 φορές. Και όταν τον άκουσα να βρίζει και χιδέα στα δικαστήρια, τώρα που μου τον θύμισε, αφού δεν ακούω ελληνικά τραγωδικά, θα τη ακούω. Μη χειρότερο. Α, θα τσακωθούμε που φαίνεται.
1: Αλλά μην τσακωθείτε. Δευτεριάτικα.
0: Ναι, όταν
1: περιμένετε ένα λεπτό, γιατί είναι παρατέταρτο. Περιμένετε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 46 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Λευκή.
1: Ναι, παρέλειψα να πω ότι αν κλείσει απότομα, είπαμε, είναι γραμμή, το απαράτ. Ναι. Το απαράτ. Τα σαπαράτ.
0: Ναι.
1: Όταν τον άκουσα να βρίζει ιδέα στα δικαστήρια τον Νικολόπουλο, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Παλιός συνεργάτης, αυτοκόλλητη με τον Νικολόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και έβριζε ιδέα. Και ένα άλλο που θα σε στενοχωρήσω τώρα, που δεν μ' άρεσε ποτέ. Θα σε στενοχωρήσω εσένα, γιατί σε άκουσα πριν 10 μέρες που το έλεγε στην αναμονή που ήμουνα. Δεύτερη μυρολογίστρα ήταν ο Μακαρίτης, ο Μητροπάνος.
0: Ούτε ο Μητροπάνος σας αρέσει.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αφού δεν μ' αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, αυτά τα τραγούδια τα ακούω.
0: Δεν είναι κανείς να τα ακούτε, αλλά.
1: Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του.
0: Προφανώς.
1: Αφού σου είπα, είμαι τον Doors, τον λίγο Rolling Stones και Scorpions και όπερα. 20 χρόνια. Και εδώ τώρα, γιατί έφαγα το χρόνο μου, εάν ο Χλυδάτος επιμείνει ότι να φεύγουν, έστω είχα πει εγώ, γιατί λέγανε στις 2 τετραετίες θα φεύγουν, δεν θα έχουμε εκεί πέρα ριζωμένος τεμπέλιδες και φίνες.
0: Ο Χλυδάτος είναι ο πρωθυπουργός.
1: Τι πες?
0: Ο Χλυδάτος είναι ο πρωθυπουργός.
1: Όχι, άστο να, εκεί τώρα ο Ανδρουλάκης. Όταν τον ψήφισαν τον είπα, το Χλυδάτο ψηφίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά είχαν πει ότι στις 2 τετραετίες θα φεύγουν. Και ποιοι θα φεύγουν, έλεγα εγώ, οι Κηφίνες, οι Χλυδάτοι? Όχι. Και είπαμε μετά, άντε λένε στα 12. Άντε να είμαι γενναιόδορη, είπα εγώ ακριβώς έτσι, γιατί θυμάμαι τι λέω. Στα 20 χρόνια. Δηλαδή, όσοι είναι πάνω από 20 χρόνια πρέπει να φύγουν από τουλάχιστον από τα 3 κόμματα τα παλαιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, πράσινα, κόκκινα, μπλε. Και κάτι παλαιοί ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν φεύγεις από το. Δεν την αφήνεις την καρέκλα εύκολα.
1: Γιατί. Και ψηφίσαν και τον νόμο για να κρατάνε, είχαμε πει πριν λίγο καιρό, και το επάγγελμά τους. Γιατί έμεναν άνεργοι, λέει. Ενώ εμείς, είπα εγώ ακριβώς, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την έχουμε έτοιμη τη θέση όταν μας κάνουν.
0: Να γινόσασταν κι εσείς πολιτικός.
1: Απόλυση. Για να πάρουν φτηνότερους. Και τώρα οι αδερφοί του πρωθυπουργού που είναι 35 χρόνια και πολλοί, σαν αυτοί θα φύγουνε.
0: Γιατί να φύγει?
1: Θα μειωθούν έστω και 50, είπαμε προχθές. Θα αρχίσουν από 50.
0: Όχι,
1: γιατί για τον πληθυσμό μας, συγγνώμη, πρέπει το πολύ 180. Για τον πληθυσμό της χώρας.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μα δεν μπορεί να έχουμε τόσους βουλευτές.
0: Γιατί?
1: 300 βουλευτές για 10 και κάτι εκατομμύρια.
0: Αμέ.
1: Γιατί? Για να πληρώνω. Δηλαδή,
0: είχαμε 300 όταν ήμασταν λιγότεροι.
1: Τα δύο τέταρτα λέω των δανείων που παίρνουμε.
0: Δεν είχαμε 300 και όταν ήμασταν λιγότεροι.
1: Από το συνεταιρισμό. Είναι ξεκούραστη, Χλυδάτη.
0: Δεν απαντάτε όμως.
1: Και φινοκρατία. Ποια επάγγελμα θα πούμε τώρα? Όσο για τον πρωθυπουργό που τον ανέφερες εδώ. Το πιο άθλιο που είχα δει, και το λέω συνέχεια, ήταν ο πρώτος, προχθές τώρα το ξαναθυμήθηκα, γιατί κάτι έλεγαν εκεί πέρα για τις οικογένειες, που πήρε την οικογένεια στην αίθουσα ορκομοσίας. Το είχα πει τουλάχιστον 5-6 φορές από το βράδυ. Για ποιο λόγο, τι να μας δείξει, ότι είναι οικογενειάρχης?
0: Γιατί να μην την πάρει την οικογένεια?
1: Και γιατί να την πάρει? Ο πρώτος πήρε την οικογένεια και τώρα το έχουν κάνει στη συνέχεια.
0: Γιατί να μην χαρεί η οικογένεια μαζί του?
1: Και να χαρεί η οικογένεια? Να καθίσω απ' έξω. Τι δουλειά έχει μέσα στην αίθουσα οικογένεια?
0: Και εγώ θα το έκανα. Όχι, καλά έκανε.
1: Οι αδερφές του ήταν απ' έξω.
0: Καλά.
1: Άνοιξε τυχαία.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως καλά έκανε, καλά έκανε. Για
1: η οικογένεια
0: μας.
1: Να μας τη μοστράρει, να το πω ιταλικά.
0: Να μην βλέπετε, αφού δεν βλέπετε στην τηλεόραση.
1: Έβλεπα και γι' αυτό την έκλεισα. Για κάτι
0: είδατε
1: τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η οικονομία σας έκανε.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, μας είπε, τώρα άκουγα το μεσημέρι, ότι θα χτίσουν, λέει, πολυκατοικίες, λέει, για πλέμπα, κλουβιά για πλέμπα. Ναι, στα Γιάννενα έχουν καταργήσει εδώ το ένα στρατόνα εδώ πέρα και στο κέντρο της πόλης, τεράστια έκταση αν τη δεις.
0: Και
1: δεν είπε ότι θα κτίσουν εδώ. σε κάτι τρεις άλλες περιοχές είπε. Και όταν είπε αυτό το άθλιο, το τρισάθλιο, πρέπει να έχουν 200 τετραγωνικά, το είπαμε τώρα πρόσφατα αυτό, κανένα μήνα, οι οικογένειες, εκείνος επάνω στο Λυκαβητό έχει 400, είπα εγώ, 500 τετραγωνικά.
0: Τι παραπεί.
1: Τι παραπεί. Και τώρα σήμερα θα αλλάξει ο νόμος. Και όποιο κορόιδο, σαν εμένα, καλά εγώ δεν ήθελα, εντάξει, αλλά μέσα στα κορόιδα είμαι κι εγώ, που δεν πήρε δάνειο και να το ρυθμίζω.
0: Να παίρνατε.
1: Δεν πήρα ούτε επισκευαστικό να που μου έκανε να πάρω. Και είχα πει επιλέξει, τους έπιασε ο πόνος για μένα, δεν πήγα να πάρω τα χρήματά μου.
0: Εσείς αφού δεν πήρατε δάνειο, τι πρόβλημα έχει, γιατί μιλάτε. Να παίρνατε.
1: Και, ναι, ωραία, δεν πήρα. Αλλά αυτοί που πήραν πρέπει κάθε τρεις και λίγο να στα χαρίζουν και να τα πληρώνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Όποιος δεν πήρε είναι κακομοίρης και πλέμπα και
0: δεν
1: ασχολούμαστε.
0: Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Τι δεν έχω δίκιο. Δεν έχω δίκιο, δηλαδή κάθε
0: τον φάγαμε τον χρόνο.
1: Ναι, να μην συμφωνήσεις. Που βγαίνει.
0: Μα δεν συμφωνώ.
1: Δεν είπα εγώ να συμφωνούμε. Κάπου θα συμφωνούμε.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε.
1: Κάπου είπα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κάθε φορά που ερχόταν και το είχα ξαναπεί αυτό. Ρύθμιση. Πες το καθαρά ότι σου μειώνω τώρα γιατί σε θέλω για να πας στην κάλπη και άστο το ρύθμιση. Και το μεσημέρι είπε
0: καθαρά,
1: θα γίνω πιο αυστηρά.
0: Καθαρά,
1: το 90%
0: το...
1: είπα εγώ.
0: Δεν μπορεί να το πει κανείς καθαρά.
1: Ορίστε.
0: Καθαρά δεν μπορεί να το πει κανείς.
1: Να το πει.
0: Δεν μπορεί.
1: Ότι θέλω, ότι σε έχω μια ζωή εξαγορασμένο.
0: Να βάζετε υποψήφια να το λέγατε εσείς να σας έβλεπα.
1: Και σου δίνω, και σου δίνω επιδόματα και πριν έρθω προς το τηλέφωνο σκεφτόμουν το. Πόσα εκατομμύρια πήρανε πίσω από τα αγροτικά που έλεγε θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε. Τι πήρανε. Δύο ανοιχτές παλάμες πήρανε.
0: Πολύ πιθανό.
1: Αυτά όλα εκεί πέρα που μας έχουν ρουφήξει
0: πολύ
1: το αίμα.
0: Πολύ πιθανό. Ευχαριστώ κύριε Λευκή.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Πονουή.
0: Γεια σας. Κύριος λογοθέτης Πέτρο που έχει στείλει τα δύο μηνύματα. Βγαίζε Πέτρο μου να τα πούμε. Έλα, για να μιλήσουμε. Να πιάσουμε θέματα άλλα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά βγες. Ελάτε κύριε λογοθέτη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη και
0: Επίσης.
2: Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Επίσης.
2: Η φωνή σας πάει μια χαρά, έτσι. Να.
0: Κάτι
2: γίνεται. Πολύ καλό, μπράβο. Λοιπόν... Κλίμακα της δημοκρατίας μας βοηθάει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις όχι μόνο στην Ελλάδα, τις πολιτικές εξελίξεις εννοώ, αλλά και διεθνώς, μιας και ο σταθμός είναι διεθνής, δεν είναι μόνο η ευελιά του στην Ελλάδα. Η κλίμακα της δημοκρατίας, λέμε ότι βάζουμε τις βασικές πολιτικές τα βασικά πολιτικά κόμματα σε μία σειρά ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις μεταβολές που γίνονται και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Παράδειγμα, όταν είχαμε ψηφίσει και βγάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 2015 ανεβήκαμε σκαλοπάτια στην κλίμακα της δημοκρατίας. Γιατί η κλίμακα της δημοκρατίας στο κάθε σκαλοπάτι έχουμε πει ότι διακρίνεται, χαρακτηρίζεται από την κοινωνική δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα και από το σύνολο των ατομικών ελευθεριών που υπερασπιζόμαστε. Έτσι, το κάθε σκαλοπάτι, ένα ανώτερο σκαλοπάτι σημαίνει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερες ατομικές ελευθερίες. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Κάθε σκαλοπάτι της κλίμακας αυξάνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ατομικές ελευθερίες. Έτσι ξεκινάμε, βάζουμε το πολιτικό κέντρο της κλίμακας. Και προχωράμε προς τα πάνω, θα βρούμε ενδεικτικά τα λέω αυτά, γίνομαι αντιληπτός. Προχωράμε προς τα πάνω της κλίμακας, θα βρούμε το ΠΑΣΟΚ. Μετά το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας, θα βρούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, θα βρούμε το ΚΚΕ. Μετά το ΚΚΕ, θα βρούμε τους Μπολσεβίκους, μετά τις Αναρχικές. Μετά τους Μπολσεβίκους, μετά τις Αναρχικές, θα βρούμε τους Αναρχικούς. Και φυσικά εκεί θα βρούμε και την αταξική κοινωνία, δηλαδή. Το υψηλότερο σημείο της κλίμακας μας περιγράφει την αταξική κοινωνία. Που τι σημαίνει αταξική κοινωνία? Έχουμε πει ότι είναι ο παράδεισος για τους εργαζόμενους. Η κατάργηση των εκμεταλλευτικών τάξεων. Αυτό σημαίνει αταξική κοινωνία.
0: Μισό λεπτό, να καταλάβω
2: ναι.
0: κάτι. Σε μια αταξική κοινωνία.
2: Αταξική. ταξική ή ταξική.
0: Αταξική.
2: Αταξική, ναι.
0: Δεν υπάρχει εργοδότης.
2: Ναι.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
0: Άρα πώς είναι αταξική η κοινωνία.
2: Η σχέση των μεταξύ των εργαζομένων δεν θα είναι ίδιος όπως είναι στον καπιταλισμό.
0: Μισό λεπτό. Άρα ρώτησα εγώ. Όταν υπάρχει εργοδότης, έχουμε διαφοροποίηση τάξης. Σωστά.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ο εργοδότης είναι ένα σκαλοπάτι πάνω.
2: Στην αταξική κοινωνία. Στην αταξική κοινωνία.
0: Προσπαθώ να καταλάβω γι' αυτό ρωτάω.
2: Τα βασικά. Αυτό το λένε κουκουέδες και συμφωνώ με αυτό. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό του σοσιαλισμού. Εμείς μιλάμε τώρα για πολύ προχωρημένα θέματα.
0: Σε μία αταξική κοινωνία δεν υπάρχει εργοδότης.
2: Σε μία.
0: Αταξική κοινωνία.
2: Όχι με τη μορφή που υπάρχει.
0: Άρα ποια είναι η μορφή. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εκεί θα υπάρχει το κοινωνικό, το εργατικό συμβούλιο.
0: Α, ως εργοδότης εννοείται.
2: Όχι, ναι. Το εργοστάσιο θα ανήκει σε ένα συμβούλιο εργατών.
0: Μάλιστα.
2: Το εργοστάσιο θα το ελέγχουν και θα αποφασίζουν για την πορεία του ένα συμβούλιο εργατών.
0: Μισό λεπτό. Για να περάσουμε σε αυτό που εσείς περιγράφετε ως αταξική κοινωνία.
2: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν είμαι εργοστασιάρχης.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Έχω δαπανίσει κάποια χρήματα.
2: Στην αταξική κοινωνία δεν θα υπάρχετε εσείς.
0: Μισό, ναι, αλλά
2: υπάρχει. Σαν εργοστασιάρχη, όχι, δεν θα υπάρχει. Όχι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως από παρθενογένεση. Υπάρχω αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάμε για την, κύριε, μιλάμε για την αταξική κοινωνία. Τώρα έχουμε καπιταλισμό, έτσι.
0: Ωραία.
2: Μην παίρνετε τα παραδείγματα του καπιταλισμού
0: ωραία,
2: και το τι θα συμβαίνει στην αταξική κοινωνία. Είναι
0: μετάβαση,
2: πολύ
0: πώς
2: μακρινή.
0: Πώς γίνεται, γίνεται η μετάβαση.
2: Αυτό θα είναι με πορεία δημοκρατικών κατακτήσεων και ναι. αν χρειαστεί, που εγώ το απεύχομαι, ναι. δεν μου αρέσει η βία, ναι. εγώ θεωρώ ότι όλα μπορούν να κινηθούν ειρηνικά, είναι θέμα αποφάσεων.
0: Και
2: ψηφίζεις. Όταν πας και ψηφίζεις συνέχεια
0: κύριε
2: τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, τι παίρνουν να σου
0: βγει. Μισό λεπτό, εγώ είμαι εργοστασιάρχης, ωραία.
2: Ναι.
0: Αλλά είμαι τίμιος εργοστασιάρχης. Δεν έχω φάει λεφτά από τους εργαζόμενους.
2: Ναι.
0: Προσπαθώ να τους δίνω και παραπάνω χρήματα όταν το εργοστάσιο έχει κέρδη κτλ.
2: Ναι.
0: Πώς θα έρθει αύριο να μου πάρει κάποιος την περιουσία μου.
2: Όχι, στην αταξική κοινωνία όλα τα εργοστάσια έχουν περάσει στον έργο της κοινότητας.
0: Ναι, κάποιος σας έκανα μια ερώτηση όμως.
2: Ναι, σας απαντάω.
0: Πώς θα μου το πάρει.
2: Η κοινωνία. Η επανάσταση.
0: Θα με αποζημιώσει.
2: Αυτή είναι επανάσταση. Σας απαντάω αμέσως.
0: Θα με αποζημιώσει.
2: Και φυσικά.
0: Α. Δεν θα μου το πάρει.
2: Δεν θα σου κλέψει. Θα σας αποζημιώσει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Για πού και πού εφαρμόζεται αυτό, για πείτε μου που έχει εφαρμοστεί.
2: Τώρα έχουμε, υπάρχουμε αυτό που λέμε υπαρκτός σοσιαλισμός. Κούβα, Λάος, Βιετνάμ, αυτά τα κράτη.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους
7: στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Ιδίως κατά γυναικών. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ έως τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
12: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 3-2 σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Στο ποδόσφαιρο για την Premier League, Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Άλλαξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να χαιρετήσω και την κυρία Σόφη. Έχετε δίκιο, κυρία Σόφη. Από εμάς σίγουρα. Σίγουρα. Πέτρο, περιμένω με χαρά. Ελάτε, κύριε Λογοθέτη.
2: Λοιπόν, είμαστε στην κλίμακα της Δημοκρατίας, στο πολιτικό κέντρο, το ορίσαμε. Κατεβαίνοντας στο πολιτικό κέντρο θα συναντήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δηλαδή η πτώση από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ήταν μεγάλο ο πισωγύρισμα και γι' αυτό ευθύνεται ο Τσίπρας κυρίως. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και πιο κάτω από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι οι στρατιωτικές χουντές που σαν στρατιωτική χούντα μπορούμε να παρομοιάσουμε και το καθεστώς του Ιράν. Μια ισλαμιστική χούντα είναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πολίτευμα του Ιράν είναι πολύ χαμηλά από ό,τι καταλαβαίνετε στην κλίμακα της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να υπερηφανεύεται κανένας για το καθεστώς που υπάρχει στο Ιράν και δυστυχώς όλα τα κόμματα της αριστεράς τρέξανε να υπερασπίσουν το καθεστώς των μουλάδων ενάντια στη θέληση του Προέδρου Τραμπ που θέλει να τους ανατρέψει. Εγώ συντάσσομαι με τον Πρόεδρο Τραμπ. Συντάσσομαι και συμφωνώ να επέμβει στρατιωτικά και να ανατρέψει το καθεστώς των μουλάδων.
1: Εσείς τώρα επιμένετε ότι ο Τραμπ θέλει να ανατρέψει τους μουλάδες.
2: Ναι.
1: Να.
2: Και συμφωνώ. Και τον στηρίζω όσο μπορώ.
1: Τι συμφωνείτε, το έχω καταλάβει. Άλλο ρώτησα εγώ.
2: Ναι, όχι, συμφωνώ, ναι, πρέπει να ανατραπεί το καθεστώς του μουλάδων.
1: Ναι, το ξαναλέω.
2: Αυτοί οι παπαδούν την επανάσταση. Πάνε και λένε φρουρή τη επανάσταση.
1: Ναι,
2: και στους δημοσιογράφους και επαναλαμβάνουν αυτά που λένε και αυτοί. Φρουρή. Ποια επανάσταση, κύριε,
1: ναι.
2: Είμαστε σοβαροί.
1: Είπα το ότι συμφωνείτε.
2: Το καθεστώς
1: του
2: μουλάδων είναι και τίποτα.
1: Αλλά
2: το παραστατικό μετά.
1: Θεωρείτε ότι ο Τραμπ αυτό θέλει.
2: Θα τρελαθούμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μετά. Ένα βιβλίο προτείνω από τη φυσική στη μεταφυσική. Είναι πολύ καλό. Όσοι έχουν φιλοσοφικά ενδιαφέροντα γύρω από αυτά τα θέματα, γεφυρώνει όπως γράφει τις θετικές επιστήμες και τη μεταφυσική αναζήτηση και απευθύνεται σε αναγνώσεις με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Το βιβλίο είναι «Από τη φυσική στη μεταφυσική» του Νίκου Ταμπάκη. Ο Νίκος Ταμπάκης είναι δικτάτορας μηχανικός στο MEP του Εθνικού Μετσοβίου
1: Πολιτεχνείου. Διδάκτορας, όχι δικτάτορας.
2: Ορίστε.
1: Διδάκτορας.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Και διδάκτορας της φιλοσοφίας, ναι. Mm. Είναι αρκετά μορφωμένος άνθρωπος. Το συστήνω. Είναι πολύ καλό. Από τη φυσική στη μεταφυσική. Βιβλίο.
1: Μάλιστα.
2: Και το τελευταίο θέμα, εσωτερική δημοκρατία. Εδώ, Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε ένα σύνταγμα. Το οποίο όσοι ασχολούνται με τα κοινά υποτίθεται ότι το σέβονται, έτσι. Το σεβόμαστε.
1: Υποτίθεται, καλά λέτε, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και άμα δεν, όποιος δεν το σέβεται, ανάλογα με τη βαρύδα των ενεργειών του, διώκεται ή όχι από την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, έχουμε δύο μεγάλες τραγωδίες. Ορίστε.
1: Ναι, λέω, εξαρτάται ποιος είναι αυτός που δεν το σέβεται.
2: Ναι, ναι, θέλει κουβέντα εδώ μεγάλη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω τώρα δύο μεγάλες τραγωδίες σχετικά κοντά. Το Μάτι και τα Τέμπη, για τις οποίες το ελληνικό κράτος δεν έχει βγάλει απόφαση ακόμα ποιοι ευθύνονται.
1: Για τα Τέμπη.
2: Και το Μάτι και τα Τέμπη, ναι.
1: Για το Μάτι πώς δεν έχει βγάλει, έχει βγει απόφαση.
2: Τι έχει πει, ότι.
1: Μην τα ξαναλέμε, κύριε Λογοθέτη.
2: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
1: Θα μπείτε να διαβάσετε, δεν θα κάνουμε τώρα ανασκόπηση τη
2: ελληνική. Εγώ θεωρώ ότι ούτε για το Μάτι έχει πει καθαρά ποιοι ευθύνονται, ούτε για τα Τέμπη.
1: Ξεκάθαρα και έχει εφεσιδικήσει κιόλας. Ξεκάθαρα.
2: Για το Μάτι υπάρχουν ένοχοι.
1: Βεβαίως.
2: Και αυτή η τραγωδία αντιμετωπίστηκε σε επίπεδο πλημελήματος.
1: Αυτό μου λένε. Αντιμετωπίστηκε Με βάση τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν. Ναι.
2: 104 νεκρούς και αντιμετώπιση.
1: Συγγνώμη, με ρωτάτε εμένα.
2: Επίσημο κράτος σε επίπεδο πλημμυρίου. Μα εδώ υπάρχει σοβαρότητα.
1: Εμένα ρωτάτε.
2: Μα το θέτω σαν ερώτημα, υπάρχει σοβαρότητα.
1: Θέλω να σας απαντήσω.
2: Αυτή την υπόθεση και γνωμοδότησαν ότι, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία με τους 104 σε επίπεδο.
1: Θέλετε να σας απαντήσω ή το βάζετε ρητορικά? Ρητορικά το βάζετε το ερώτημα.
2: Ποιο κύριε, μα είναι τραγωδία.
1: Ναι, το είναι τραγωδία, συμφωνώ. Το ερώτημα το βάζετε σε μια σοβαρή βάση ή ρητορικά?
2: Ρωτάω.
1: Το ερώτημα το βάζετε σε βάση απαντήσεως ή ρητορικά?
2: Όχι, σε ρωτώ εσάς. Θα μου δώσετε μια απάντηση αν μπορείτε.
1: Την προσωπική μου άποψη θέλετε να ακούσετε.
2: Η επίσημη πολιτεία το αντιμετωπίζει σε επίπεδο πλημμυρίου.
1: Την προσωπική μου άποψη θέλετε να ακούσετε.
2: Δεν είναι.
1: Μισό λεπτό, κύριε λογοθέτη, γιατί τα έχετε μπερδέψει λίγο. Εγώ δεν είμαι η επίσημη πολιτεία.
2: Όχι, κύριε, απλά σα ρωτάω.
1: Ναι. Κατά την προσωπική μου άποψη και το Μάτι. Καλά, τα Τέμπη ακόμα η δίκη δεν έχει ξεκινήσει. Καλά. Και το Μάτι. Θα δούμε πώς θα πάει με τα Τέμπη. Μάλλον το Μάτι, γιατί το πώς θα πάει με τα Τέμπη θα το δούμε. Δεν αντιμετωπίστηκε με καμία σοβαρότητα κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Το Μάτι. Ναι.
1: Ωραία.
2: Καμία σοβαρότητα, ναι. Ωραία.
1: Με καμία. Εν πάση περιπτώσει, με επιλεκτική σοβαρότητα, να το πω λίγο διαφορετικά. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Ένα δικηγόρο να αναλάβει αυτή την υπόθεση και να λέει ότι είναι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν πλημέλημα. Πώς είναι πλημέλημα?
1: Βάλτε εσείς ένα δικηγόρο.
2: Ορίστε.
1: Βάλτε εσείς.
2: Ναι,
1: εγώ δεν γέλασα.
2: Καλείτε
1: εσείς έναν δικηγόρο να αναλάβει όταν οι ίδιοι συγγενείς έχουν κινήσει τις διαδικασίες που έχουν κινήσει.
2: Ναι.
1: Τι.
2: Τι πράγμα.
1: Τι πράγμα.
2: Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
1: Γιατί δεν καταλάβατε.
2: Για το Μάτι τι μου είπατε, δεν κατάλαβα.
1: Ότι καλείτε εσείς έναν δικηγόρο να αναλάβει μια υπόθεση για την οποία τόσοι συγγενείς θυμάτων έχουν κινήσει διαδικασίες.
2: Πώς τολμάει ο δικηγόρος και αποφέρει το Μάτι είναι πλημέλημα. Πώς τολμάει.
1: Ποιος δικηγόρος.
2: Οποιοςδήποτε που είπε αυτά τα πράγματα.
1: Α, καλά. Εντάξει, κύριε λογοθέτη.
2: Καπούργημα είναι.
1: Καλό βράδυ, κύριε λογοθέτη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε. Κύριε Δημήτρη. Μας ακούει η Κέρκυρα. Όχι. Κυρία Βάσια, κάντε μια προσπάθεια παρακαλώ. Χαιρετώ τον κύριο Αριστοτέλη. Πού τον θυμηθήκατε τον Μπλεκ, κύριε Νίκο? Ο Μπλεκ υπήρχε και ως περιοδικό μόνο του, όχι στην περιπέτεια. Ως Μπλεκ. Ένας που έμοιαζε του Μπλεκ, θυμίζω, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν είχε χάσει τις εκλογές μετά το τέλος πρώτης θητείας του, είχε μπει μέσα στο Καπιτόλιο. Με όλα αυτά τα ωραία. Τι να κάνω, κύριε Δημήτρη? Όχι, κανένα, κύριε Γιώργο, από αυτά που μου γράφετε από την Αγγλία δεν θεωρείται ποινικό. Αν και η προσβολή νοημοσύνης κατά την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε με κάποιο τρόπο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
0: Όχι, καλημέρα μου.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Θυμάσαι που σου είχα πει πόσο καιρό είναι ότι ο Τραμπ είναι ο πιο απρόληπτος άνθρωπος?
1: Ναι, είναι.
0: Ο τρελός, ο βρικόλακας, κατάφερε να ασχολείται όλη η ανθρωπότητα με τον άνθρωπο. Όχι αυτό. Όχι αυτό.
1: Ασχολείται, αλήθεια είναι.
0: Ναι, συγγνώμη. Όχι αυτό. Η καμόρα του συστήματος. Δηλαδή η καμόρα δεν έχει απάνω. Καταλαβαίνετε τι να πω για καμόρα, εσύ.
1: Ποια καμόρα? Ο κόσμος, οι Αμερικάνοι τον ψήφισαν. Και τον ψήφισαν. Και τον ψήφισαν διότι το αντίπαλο δέος δεν υπήρχε πρώτον. Και δεύτερον, διότι ο προηγούμενος έχουν τη θέση. Δεν ήξερε από πού να φύγει από το βήμα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει,
1: έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τι σημασία έχει? Εσύ πιστεύω ότι το. Οι λαούς τους διοικούν αυτοί που θέλουν του κάθε να δικήσει. Είναι τη μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή, την έχει το γυαλί, η τηλεόραση που πλένει το κουσμάκι το μυαλό. Και δύο μέρες μέσα να θέλουν, σε κατευθύνουν εκεί που θέλουν αυτοί. Εγώ δεν έχω δει.
1: Κοιτάξτε, όντως υπάρχει, όντως μπορεί να σε κατευθύνει, πολλά πράγματα μπορούν να μας κατευθύνουν στη ζωή μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την εκλογή του Τραμπ, την επανεκλογή του Τραμπ μάλλον, η προσωπική μου άποψη, αν έχει κάποια βαρύτητα και αξία, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ελπίδα να κερδίσει εάν δεν διαδραματίζονταν όσα διαδραματίστηκαν με τον Biden και αν αντίπαλός του δεν ήταν, αν είχε επιλεγεί καλύτερα ο αντίπαλός του από τους δημοκρατικούς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι η Αμερική είναι η δημοκρατία στο λαό? Υπάρχει δημοκρατία που δεν έχω, δεν έχω δει καμία δημοκρατία.
1: Υπάρχει αυτό που έχουμε όλοι, που ο κόσμος ψηφίζει και εκλέγει.
0: Ο κόσμος ψηφίζει.
1: Δηλαδή ήταν δημοκρατία όταν βγάλαν τον Biden, αλλά δεν είναι δημοκρατία όταν βγάζουν τον Τραμπ.
0: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Είναι ένα σύστημα που το έχουμε αποδεχτεί. Όσοι πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Αν δεν το αποδεχόμαστε, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Αφού ο Κοσμάκης δεν έχει καταφέρει ένα φάκελο που ψηφάει την ημέρα των εκλογών, κάθε 4 χρόνια, κάθε 2, πότε δεν γίνονται εκλογές, να το χρησιμοποιήσει και να το κάνει να έχει βάρος όσο ένα σου βάλει τσιμέντο 50 κιλά.
1: Α, συμφωνώ πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι αξιολύπητο. Καταρχήν, έχω ξαναπεί και πάλι εδώ πως διοικείται το σύστημα.
1: Ναι.
0: Εγώ, ξέρεις πολύ καλά, είμαι σκληροπυρηνικός με την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται να εργάζομαι σε ένα ξενοδοχείο που πήγα και έκανα κάτι δουλειές. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, εσύ.
1: Mm.
0: Και όταν έρχονται εργάτες στο πρωί, να του λέω καλημέρα, καλημέρα κότες. Είμαι σε Ρουφιάνη.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, να μην πω ονόματα.
1: Όχι, να μην πείτε ονόματα, προφανώς.
0: Έχει δύο ξενοδοχεία.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο που έχει 300 άτομα προσωπικό, ό,τι και να λένε εις βάρος μου και από πίσω μου, να μην βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει τι γίνεται?
1: Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης?
0: Όχι, ιδιοκτήτης εγώ.
1: Όχι. Να πει κάτι εις βάρος.
0: Τι λέγανε τα επίσημα άτομα εκεί στο γραφείο για μένα?
1: Για εσάς που δουλεύατε, που κάνατε δουλειά για το ξενοδοχείο, λέτε?
0: Ναι, μου λέγε ένα ζαχαροπλάστη.
1: Όχι, προφανώς και θα το μάθετε.
0: Α, μπράβο, μου λέγε ένα ζαχαροπλάστη συγκεκριμένα. Και όταν βρεθούμε, θα σου δείξω στοιχεία αποδεικτικά για αυτό που λέω.
1: Προφανώς και θα το μάθετε.
0: Μου λέγε ένα Μίτσο, λένε μέσα για σένα, λέει, είσαι σκληροπυρηνικός, αλλά είσαι και αετός.
1: Σε μια κοινωνία που είναι και κλειστή, δεν είναι και. Εντάξει, προφανώς και θα το μάθετε.
0: Και έλεγα στους εργαζόμενους ενώ αποχότανε, καλημέρα κότες τους, λέγα, τους λέγα κότες.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, το εσείς το λέγατε, αλλά αυτό δεν τους αφορούσε όλους.
0: Συγγνώμη, όταν έχουμε 10 εργαζόμενους και από τους 10 εργαζόμενους και χωρίς 15 ρουφιάνους.
1: Δεν μπορεί όλοι να ήταν, όλοι να λέγανε για εσάς.
0: Εγώ δεν λέγανε όλοι εις βάρος μου.
1: Λοιπόν. Άρα εγώ που δεν έλεγα εις βάρος σας, γιατί να με λέτε κότα?
0: Δεν έλεγα, το εννοείτο.
1: Τέλος
0: πάντων. Λέμε τώρα, κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ένας, όταν αγαπητέ Μάνο, το αφεντικό, το κάθε αφεντικό, σε χαϊδεύει και σε χτυπάει στην πλάτη, ξέρεις τι σου κάνει? Σου κουπανάει ένα μαχαίρι και βγαίνει στο στέρνο μπροστά.
1: Όχι πάντα.
0: Τώρα, το ξέρεις, μόλις κάνουν τη δουλειά τους δεν ξέρουν άλλο.
1: Όχι πάντα.
0: Να σου πω και κάτι άλλο όμως, έτσι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που ένα αφεντικό χτυπάει έναν εργαζόμενο στην πλάτη, του καρφώνει μαχαίρι?
0: Πράγμα, λίγοι είναι άνθρωποι εργοδότες. Μόλις κάνουν τη δουλειά τους δεν ξέρουν άλλο. Σε παραμερίζονται στην άκρη, όπως πάλι που παθαίνει κρυοπαγήματα και το κρεμάνε για να μην πονάει. Το κρεμάνε με η μάντα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από αυτά, παιδιά. Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω πολύ καλά τη δουλειά μου. Και απαιτώ κατά γράμμα. Να σου έρθει ένα ακουρατή, ο οποίο θα κουρατεί να πει ότι πληρώνεται την Κυριακή 2 μαροκάματα.
1: Ναι.
0: Δεν πάω για δουλειά, ρε παιδί. Δεν πάω για δικαιώματα. Έχω το δικαίωμα να ζήσω όσο θέλω. Δεν με πιάνει εμένα ο νόμος. Δεν υπάρχει ζυγαριά στην τέχνη. Από το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να μου πει εμένα, ναι, κύριε Μίτσο, επειδή είσαι ξυλουργός, κύριο Κατασκευασία, να πάρεις 10 ευρώ. Ζητάω όσα θέλω. Κατάλαβε σου λέω τώρα. Όταν εγώ απασχολώ με τα εργαλεία μου, 10 και μάγια εργαλεία, είμαι υποχρεωμένος να πάρω το μαροκάμα του ανεδίκητου εργατή. Εγώ με ακούς.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ καθορίζω όσο γουστάρω. Γιατί και την πρωτομαγιά μου με ζητήσε να πάω για δουλειά, ζήτησα 3 μεροκάματα. Δεν πήγα. Πήγα βόρτα με τη γυναίκα μου. Δεν δουλεύω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ανοίξει επιχείρηση ή αν κλείσει.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι.
0: Εγώ τι σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι. Ξέρω
0: γιατί σκέφτομαι έτσι. Γιατί πατά πολύ καλά στα πόδια με τη δουλειά που κάνω.
1: Γι' αυτό, επειδή όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, δεν σκέφτονται κι όλοι έτσι.
0: Οι παλιοί ξέρεις τι λέγανε, μάθε τέχνη κι άστινα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά επειδή όμως οι κοινωνίες έχουν αλλάξει και ο τρόπος ζωής πολλών των ανθρώπων έχει αλλάξει και επειδή πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν κάποια τέχνη που εσείς ξέρετε και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα χέρια σας, δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Αυτό σας λέω. Και δεν είναι κακό που δεν σκέφτονται όλοι έτσι.
0: Από τη μία μεριά που τράβηξα τα άκρα και πληρώθηκαμε το παραπάνω εκεί πέρα, την επόμενη εβδομάδα πήγα σε ένα σχολείο, σε ένα φίλο μου, σε ένα χωριό, και έκανα φιλοκερδό, τρία μεροκάματα δουλειά δωρεάν, δεν έχω πρόβλημα. Σε σχολείο. Δεν πήγα σε εκκλησία. Σε σχολείο, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Όταν με καλέσαν εμένα να πάω να κάνω μια μεγάλη δουλειά σε μια εκκλησία, μου ζήτησε το επιτελείο, η επιτρόπη και οι παπάδες, να κάνω μια καλή τιμή. Ξέρεις τι τους είπα. Παιδιά, η τιμή είναι αυτή, με τη διαφορά να την πληρώσουν οι χωριανοί σας, που πήραν διανυκτός τα καλύτερα φιλέτα στην παραλία δωρεάν τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και τους είπα και το άλλο. Υπάρχει άλλη περίπτωση, λέω, άλλη εδώ. Θα μου δώσετε το κλειδί από την εκκλησία. Και κάθε μέρα που τα σχολιά θα παίρνω μια παλιά εικόνα από μέσα, λέω, αν δεν διακριθώ εγώ. Δεν τους λυπάμαι.
1: No.
0: Δεν τους λυπάμαι. Επουλήσανε εδώ πέρα διανυκτός τα καλύτερα φιλέτα και θέλουνε τσάμπα δουλειά. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Να ξέρετε πάντως ότι έτσι γίνονται τα λεφτά.
0: Με ποια λεφτά?
1: Τα πολλά λεφτά.
0: Από πού είναι από μένα, ναι.
1: Πώς?
0: Δηλαδή με κατηγορείς ότι κάνω πολλά λεφτά εγώ?
1: Όχι. Ότι έτσι,
0: ναι,
1: όπως σας ζητάνε να κάνετε δουλειά,
0: ναι,
1: έτσι γίνονται τα λεφτά. Αν δεν την κάνετε εσείς θα βρουν κάποιον άλλο.
0: Και τι με ενδιαφέρει πάνω, ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι σας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Ακούω αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό δεν είπα εγώ ότι σας... Προφανώς. Εσείς θα κάνετε αυτό που λέει η συνείδησή σας.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν είμαι παρατρεχάμενος πίσω από τους παπάδες. Πιστεύω στη συνείδησή μου και τηρώ κατά γράμμα την ανθρωπιά. Μετά από 30 χρόνια...
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά σας εξηγώ ότι κι αν δεν κάνετε εσείς τη δουλειά... Θα βρεθεί κάποιος άλλος να την κάνει.
0: Μια παρεμία, λέει, δεν υπήρχαν οι βλάκες που θα ζούσαν εξύπνοι.
1: Και έτσι γίνονται τα λεφτά, ενώ από αυτούς που θα βρούνε τον επόμενο.
0: Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, εχθές έμαθα ένα περιστατικό του 93.
1: Ναι.
0: Που δεν το έχω πει καμιά νου. Μου το είπε εργαζόμενος Αρμανός. Μου λέει, Δημήτρη, ξέρεις τι μου είπε, λέει, ο τάδε μου, λέει, Αρμανός εκείνος. Ότι ο Δημήτρη είναι το 92 στη Ρόδα που μας βρήκε στο φανάρι. Δύο είχα βρει.
1: Ναι.
0: Μας έδωσε, λέει, στον καθένα, λέει, που υπάρχει νερά κέντρη και εξυπόλυτη και πεινάγαμε ένα καλό ποσό και τους πήρα για από ένα μάρκετ με αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το έχω πει σε κανένα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αναμεταξύ τους το λέγανε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι άνθρωπος ή ανθρωποφάγος. Ναι. Ούτε σκλαβοπάζαρο κάνω, γιατί εγώ δεν σκλαβοπάζαρο εγώ. Εδώ είχαμε εμείς, αγαπητέ Μάνο, έναν εργοδότη έναν εργοδότη Βατήρη λεγόταν, που ο πατέρας ήταν οικονομολόγος του Ποντοσάκη, φιλοδόκος. Αυτός ο άνθρωπος ανερχόταν την ώρα της εργασίας και ο καθένας από εμάς, εγώ δεν καπνίζω, κάπνιζε ένα τσιγάρο, καθόταν να πιει ένα καφέ και σηκωνόταν ένα λατήριο επειδή έβλεπε το αφεντικό. Ξέρετε τι τράβαγε μετά από τους εργαζόμενους? Υπήρχε πιθανότητα να τον διώξει από τη δουλειά. Για την πράξη που έκανε, που σηκωνόταν αεροπλάνο επειδή έβλεπε το αφεντικό. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Μας έλεγε, οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε λίγο κουρασμένοι και θέλετε να καπνίσετε ένα τσιγάρο ή να πιείτε ένα καφέ, δεν θα σηκωθείτε αν με βλέπετε εμένα και έρχομαι εκεί πέρα που δουλεύετε. Δεν έρχομαι, λέγε μπαμπούλας. Καταλαβαίνετε τι άνθρωπος ήταν
1: αυτός. Καταλαβαίνω, ναι.
0: Α, μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος, ο Άρκης, ο Βατήρης, να είναι καλά άνθρωπος, δεν πλήρωσε ποτέ κανέναν το Σαββάτο σωστά. Ποτέ. Πάντα παραπάνω.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι εργοδότες, βέβαια.
0: Εγώ λέω και το όνομά του, δεν έχω πρόβλημα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Δεν με πειράζει. Άνθρωπος είναι, άνθρωπος με μεγάλο αλφα. Με μεγάλο αλφα. Όχι ο άλλος να μου κυκλοφοράει με λαμπροκίνη και οι εργάτες απλήρωτοι, ή ορισμένοι εδώ την εποχή που δεν είχαν χαρτιά οι Γερμανοί, μεγαλοεργολάβοι. Μεγαλοεργολάβοι σε δημόσια έργα. Ξέρετε τι κάνανε? Κάθε 15 μέρες που απασχολούσαν 10 και 15 Αρμανούς που δεν είχαν καρδιά, πέρανε, είχαν κύκλωμα με την αστυνομία και πέραν την αστυνομία τηλέφωνο και πέφτουν σκούπα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Σε πιάνουν να δεν έχεις καρδιά, αλλά πληρώνεσαι για να σε απελάσουν. Αυτό τραβάγανε ορισμένοι εδώ Αρμανοί από λεβέντες και κερκυραίους επιχειρηματίες και εργολάβους με γραβάτα. Λοιπόν, μακριά από γραβάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο συντόμω. Θα σε πάρω τηλέφωνο εντός ημερών.
1: Να με πάρετε, κύριε Δημήτρη.
0: Θα το σηκώσω, να μην σηκώσω τηλέφωνο.
1: Εξαρτάται από τι ώρα θα είναι και πού θα είμαι. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
0: Γεια σα, αγόρι.
1: Γεια σα, γεια σα.
0: Χαιρετίζω τη μαμά, καλή
1: νύχτα. Να είστε καλά, γεια σα. Ο κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη, ελάτε. Κύριε Τάσο. Γεια σα.
3: Με ακούτε?
1: Αμέ.
3: Λοιπόν, άκουγα υπομονετικά. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω τρία θεματάκια.
1: Ωραία.
3: Εάν από τα τρία έτσι κι αλλιώς έχει λυθεί, είναι για τα πατίνια.
1: Ναι.
3: Θα λυθεί, θα πάρει το δρόμο του. Γιατί δυστυχώς είχαμε.
1: Δεν βλέπω εξέλιξη προς το παρόν, ναι. Για να δούμε.
3: Δυστυχώς είχαμε.
1: Όχι, δεν βλέπω, εννοώ κάποια εξέλιξη προς επίλυση. Ναι, εξελίξεις πάρα πολύ.
3: Πρώτα απ' όλα, όπα, να εξηγηθώ πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
3: Να εξηγηθώ ως Αντάσος. Είμαι deliverers.
1: Κούριερ,
3: delivery, freelancer.
1: Ναι,
3: διανομέας,
1: διανομέας, ναι.
3: Ναι, είμαι freelancer και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί να σας αντιμετωπίσουν και ως σκουπίδια.
1: Όχι βέβαια, γιατί δουλειά κάνετε.
3: Συγγνώμη.
1: Δουλειά κάνετε, τι πάει να πει. Εξυπηρετείτε.
3: Δεν εξυπηρετώ, δουλειά κάνω.
1: Ναι.
3: Να ζήσω την οικογένειά μου. Επειδή μας αντιμετωπίζουν ως σκουπίδια.
1: Εντάξει, κακώς αυτοί που σας αντιμετωπίζουν έτσι.
3: Όταν εγώ πηγαίνω και φοράω τα διάφορα που φοράω που βρέχει, έλα βρέχει έξω και έχεις κάνει μια λίμνη έξω από το σπίτι τους, σε ειρωνεύονται και σε τρολάρουνε.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο να το πεις αυτό.
3: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή τα έχω γράψει, για να συνεχίσουμε.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, για τα πατίνια θα πάρουν όλο το δρόμο τους. Λογικά. Πάμε παρακάτω.
1: Καλά το πάτε, λογικά.
3: Λογικά. σε αυτό που θα πω.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Μισό λεπτό, όταν μεταφέρετε τρόφιμα, μεταφέρετε τρόφιμα. Αν μεταφέρετε όμως ένα πακέτο που μου λέτε, το οποίο έχετε παραλάβει ως πακέτο, δεν μπορεί να ξέρετε τι έχει μέσα.
3: Το τι έχει μέσα, ναι, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ξέρετε μόνο αυτό που σας έχουν πει.
3: Δεν μπορώ να το ξέρω, όχι, δεν έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι.
3: Αλλά για όπου ξέρω ότι αν μεταφέρω ναρκωτικά ή όχι.
1: Μα δεν το ξέρετε, αυτό σας λέω. Δεν καταλαβαίνω όμως που πάει αυτή η κουβέντα.
3: Όταν εγώ πήγα και μου δώσανε, ήταν για 40, τέλος πάντων 50 κάπου εκεί,
1: ναι.
3: Και μου βγαίνουν 13 χρόνια. Ναι. Να παραδώσω σε 13 χρόνια ένα πραγματάκι το οποίο δεν ζήγιζε ούτε 3 γραμμάρια.
1: Ναι.
3: Εσύ συγγνώμη, δηλαδή πώς θα το αντιλαμβανώσουν? Πάλι πήγαινε σωστά κάτι.
1: Όχι απαραίτητα.
3: Τι ήταν, Γάζα, επίδεσμος?
1: Ήταν μία φιγούρα από τα Kinder που πολλοί πουλάνε μέσω πλατφόρμας προς 1 ευρώ και 30 λεπτά, προς 90 λεπτά. Κάθε μέρα τα delivery στο Box Now παραδίδουνε δεματάκια 3 και 5 γραμμαρίων με μία φιγουρίτσα.
3: Είναι νόμιμη αυτή?
1: Ναι, βεβαίως.
3: Είναι νόμιμη?
1: Ναι, γιατί?
3: Είναι νόμιμη?
1: Ναι, γιατί?
3: Ξαναρωτάω.
1: Ναι, σας λέω. Απολύτως.
3: Είναι νόμιμη
1: απολύτως,
3: αυτή?
1: Απολύτως.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Παίρνεις οργό?
1: Απολύτως. Υπάρχει νομοθεσία η οποία ορίζει.
3: Όχι.
1: Η οποία ορίζει.
3: Αυτό υπάρχει νομοθεσία.
1: Η οποία,
3: ορίζει. Η είναι νόμιμη.
1: Το Box Now, τι να σας πω, δεν ξέρω ποιο τη διάθεση έχει.
3: Είναι νόμιμη.
1: Α, δεν το ξέρω, τι να σας πω.
3: Εδώ θέλω.
1: Εγώ νομίζω ότι με ρωτάτε αν είναι νόμιμη η αγοραπολισία.
3: Η αγοραπολισία είναι παράνομη. But anyway.
1: Νομιμότατη είναι.
3: Και σε ρωτάω, είναι νόμιμη αυτή?
1: Και πού να ξέρω εγώ, επιθεώρηση εργασίας είμαι? Άμα δεν είναι, να μην πείτε μου γιατί.
3: Πώς το είπε?
1: Επιθεώρηση είμαι, τι είμαι?
3: Γιατί επιθεώρηση εργασίας, πόσους ανθρώπους έγινε για να έλεγε?
1: Συγγνώμη, εμένα γιατί με ρωτά, ξέρετε εσείς ότι δεν είναι νόμιμη?
3: Και βέβαια δεν είναι νόμιμη.
1: Γιατί δεν είναι?
3: Γιατί είναι παράνομη.
1: Α, να ξέρω, ωραία.
3: Γιατί είναι παράνομη?
1: Τι είναι?
3: Αιγύπτη, Αιγύπτη.
1: Και τι είναι, τι σημαίνει αυτό?
3: Ποιος έχει νόμιμα χαρτιά, ρε φίλε?
1: Πού να ξέρω εγώ κάνω τους ελέγχους. Σοβαρολογείτε τώρα.
3: Ποιος κάνει τους ελέγχους, το κράτος?
1: Προφανώς.
3: Ποιο κράτος?
1: Γιατί δεν κατάλαβα τώρα.
3: Είναι
1: δηλαδή,
3: παρακράτος.
1: Συγγνώμη, εγώ κάνω μια παραγγελία να μου φέρουν ένα καφέ. Και αυτός, ναι, που έρχεται να μου παραδώσει τον καφέ είναι αλλοδαπός. Να του ζητήσω χαρτιά πριν να πάρω τον καφέ.
3: Εσύ τη δουλειά σας να κάνεις, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
3: Τη δουλειά σας να κάνεις.
1: Ναι, εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
3: Τη δουλειά σου θες να κάνεις.
1: Μπλέξαμε.
3: Όχι, δεν είναι που μπλέξαμε.
1: Μπλέξαμε, πώς?
3: Τη δουλειά σας θες να κάνεις, αγόρι μου.
1: Ναι, τη δουλειά μου θέλω να κάνω.
3: Να πάρεις τον καφέ σου. Όμορφα.
1: Πρέπει να ελέγξω αν αυτός που μου τον φέρνει.
3: Τώρα εσένα
1: έχει...
3: ποιος θα τον φέρει τον καφέ? Αν θα είναι από την πάσα οποιαδήποτε άλλη.
1: Άρα ποιο είναι το θέμα? Δεν έχω... Προσπαθώ να καταλάβω.
3: Τι σε ενδιαφέρει?
1: Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει.
3: Α, μπράβο. Όταν πηγαίνει μαλλιοκούβαρα και πάρει όλο στην οικογένεια και το σώει όλα στα πάρη.
1: Συγγνώμη, τον βλέπω εγώ πως έρχεται. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τάσο?
3: Άμα σου πάρει μαλλιοκούβαρα στην οικογένειά σου, όχι τη δικιά σου, αλλού μαλλιοκούβαρα.
1: Ναι.
3: Και θα πηγαίνει μαλλιοκούβαρα.
1: Και που ξέρω εγώ ότι πάει αυτός και δεν πάτε εσείς?
3: Εγώ είμαι κότα Λιράτη.
1: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα όποιος πάει. Άμα όποιος πάει με βάση. Άμα όποιος πάει με βάση το
3: νόμο. Και δεν περίμενα τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μου πει ότι στα 30 πρέπει να πηγαίνω.
1: Μάλιστα.
3: Απλά είμαι κότα Λιράτη. Και δεν γουστάζω να τρέχω.
1: Όποιος δηλαδή τηρεί το νόμο είναι κότα Λιράτη.
3: Λέω για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους.
1: Να το κλείσουμε, κύριε Τάσο, γιατί περιμένει.
3: Για τον εαυτό μου λέω.
1: Ολοκληρώστε, γιατί περιμένει. Συγγνώμη, εγώ κάνω μια παραγγελία να μου φέρουν ένα καφέ. Και αυτός, ναι, που έρχεται να μου παραδώσει τον καφέ είναι αλλοδαπός. Να του ζητήσω χαρτιά πριν να πάρω τον καφέ.
3: Εσύ τη δουλειά σας να κάνεις, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
3: Τη δουλειά σας να κάνεις.
1: Ναι, εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
3: Τη δουλειά σου θες να κάνεις.
1: Μπλέξαμε.
3: Όχι, δεν είναι που μπλέξαμε.
1: Μπλέξαμε, πώς?
3: Τη δουλειά σου θες να κάνεις, αγόρι μου.
1: Ναι, τη δουλειά μου θέλω να κάνω.
3: Να πάρεις τον καφέ σου. Όμορφα.
1: Πρέπει να ελέγξω αν αυτός που μου τον φέρνει.
3: Τώρα εσένα ποιος θα τον φέρει τον καφέ? Αν θα είναι από την πάσα οποιαδήποτε άλλη.
1: Άρα ποιο είναι το θέμα?
3: Δεν
1: έχω... Προσπαθώ να καταλάβω.
3: Τι σε ενδιαφέρει?
1: Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει.
3: Α, μπράβο. Όταν πηγαίνει μαλλιοκούβαρα και πάρει όλος την οικογένεια και το σώεις όλες τα πάρει.
1: Συγγνώμη, τον βλέπω εγώ πως έρχεται. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τάσο?
3: Άμα σου πάρει μαγιοκούβαρα την οικογένειά σου, όχι τη δικιά σου, αλλού μαγιοκούβαρα,
1: ναι.
3: Και θα πηγαίνει μαγιοκούβαρα.
1: Και που ξέρω εγώ ότι πάει αυτός και δεν πάτε εσείς?
3: Εγώ είμαι κότα Λυράτη.
1: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα όποιος πάει.
3: Άμα όποιος πάει με βάση.
1: Άμα όποιος πάει με βάση το
3: νόμο. Δεν περίμενα τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μου πει ότι στα 30, με 30 πρέπει να πηγαίνω.
1: Μάλιστα.
3: Απλά είμαι κότα Λυράτη. Και δεν γουστάζω.
1: Όποιος δηλαδή τηρεί το νόμο είναι κότα Λυράτη.
3: Λέω για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους.
1: Εντάξει.

0: Με πώς?
1: Τη δουλειά σου θες να κάνεις, αγόρι μου?
0: Ναι, τη δουλειά μου θέλω να κάνω.
1: Να πάρεις τον καφέ σου. Όμορφα.
0: Πρέπει να ελέγξω αν αυτός που μου τον φέρνει.
1: Τώρα εσένα ποιος θα σου φέρει τον καφέ? Αν θα είναι από την πάσα οποιαδήποτε
0: άλλη. Άρα ποιο είναι το θέμα? Δεν έχω. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Τι σε ενδιαφέρει?
0: Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει.
1: Α, μπράβο. Όταν πηγαίνει μαλλιοκούβαρα και πάρει όλο την οικογένεια και το σώει όλα τα πάρει.
0: Συγγνώμη, τον βλέπω εγώ πως έρχεται. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τάσο?
1: Άμα σου πάρει μαλλιοκούβαρα την οικογένειά σου, όχι τη δικιά σου, αλλού. Μαλλιοκούβαρα.
0: Ναι.
1: Και θα πηγαίνει μαλλιοκούβαρα.
0: Και που ξέρω εγώ ότι πάει αυτός και δεν πάτε εσείς.
1: Εγώ με κότα Λυράτη.
0: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα όποιος πάει.
1: Και το λέω και το παραδέχομαι.
0: Άμα όποιος πάει με βάση. Άμα όποιος πάει με βάση το
1: νόμο.
0: Δεν
1: περίμενα τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μου πει ότι στα 30, με 30 πρέπει να πηγαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είμαι κότα Λυράτη. Και δεν γουστάζω.
0: Όποιος δηλαδή τηρεί το νόμο είναι κότα Λυράτη.
1: Λέω για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους.
0: Εντάξει, να το κλείσουμε, κύριε Τάσο, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Για τον εαυτό μου λέω.
0: Ολοκληρώστε, γιατί περιμένει κόσμος και δεν βγάζουμε άκρη.
1: Φοβάστε?
0: Τι να κάνω? Τι να κάνω?
1: Φοβάστε να με αντιμετωπίσετε?
0: Γιατί είμαστε σε καμιά αρένα και είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα χέρια για να σας αντιμετωπίσω.
1: Ποια χέρια, προς Θεού?
0: Τι να αντιμετωπίσω? Μία ώρα μου μιλάτε για κάτι.
1: Ούτε μία ώρα, τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μου λέτε.
1: Μα σας είπα.
0: Μου λέτε, πάω και παίρνω από 13 χρόνια κάτι που είναι 3 γραμμάρια.
1: Εντάξει.
0: Μου λέτε μετά. Αυτός που μεταφέρει, αν πάρει την οικογένειά σου μαλλιοκούβαρα. Τι να κάνω, πείτε μου. Πείτε μου εσείς, τι καταλαβαίνετε. Τι να. Ωραία, να μην παραγγέλνω για να μην βγαίνει κάποιος που μπορεί να πηγαίνει μαλλιοκούβαρα. Ποιο, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ποιος θέλει που έχει παραγγείλει κάποιο πιτσιρίς που έχουν βγάλει και τον νόμο.
0: Εντάξει, καλό βράδυ, κύριε Τάσο. Καλό βράδυ, κύριε. Φοβάμαι να σας αντιμετωπίσω, κύριε Τάσο. Καλό βράδυ. Δεν γίνεται, εντάξει. Ποιος θέλει. Καλά, κύριε Αρένα.
2: Πέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν φαίνεται να είναι.
2: Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Μην το ψάχνετε τώρα. Εγώ πήρα για 2-3 πραγματάκια.
0: Και ο κύριος Στάζης για 2-3 πήρε.
2: Ναι, εγώ άλλα θα σας πω.
0: Ναι.
2: Η μαμά μου είχε μια περιπέτεια με φυλάκιση στον εμφύλιο.
0: Ναι.
2: Και όταν βγήκε, βρήκε μια δουλειά, όπου ναι. Βέβαια με το φόβο, γιατί δεν παίρνανε δηλωμένους αριστερούς και τέτοια, σε κλωστοϊφαντουργία στην Παλαιά Κοκκινιά.
0: Ναι.
2: Σε ένα-δύο αφεντικά. Από όσο μου έλεγε το 52, προσέξτε, το 1952,
0: μες.
2: Όταν πήγαινε επιθεώρηση εργασίας, τις έκρυβαν κάτω από τον μπάγκο τις εργάτριες. Μόνες τους δουλεύανε οι μηχανές.
0: Το 92...
2: 1952.
0: Το 92, όταν ερχόταν η επιθεώρηση εργασίας,
2: ναι.
0: Έπαιρνε τους εργαζόμενους ένα βανάκι και τους πήγαινε για καφέ. Από τις τζιτζιφιές τους πήγαινε στον Πειραιά. Πάμε παρακάτω.
2: Και στη δουλειά μου, ενώ υποτίθεται ότι...
0: Δεν αλλάξαν οι τακτικές.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε, τουλάχιστον έτσι μας είχαν πει οι συνδικαλιστές, ότι σε κτίρια όπου είναι πάνω από 50 εργαζόμενοι θα υπάρχει και παιδικό σταθμός ή φροντίδα, τέλος πάντων, για να φέρνουν τα παιδιά τους.
0: Καλό.
2: Ουδέποτε έγινε. Και να σας πω και κάτι. Έφυγα με 30 χρόνια υπηρεσία και στα 29,5 ήρθε γιατρός εργασίας. Μια φορά άλλη, δεν το ξαναείδα βέβαια, εντάξει. Αλλά σας λέω.
0: Καλό και αυτό.
2: Και εκτός από το ότι τις έκρυβαν κάτω από τον μπάγκο, τις πήγαιναν να αλλάξει, τις έστελναν στα σπίτια τους για να κάνουν καθάρισμα. όπου και βέβαια λέει κάτω από τα κρεβάτια ρίχνανε λεφτά για να δουν

0: αν είναι τίμιε. Ιστορίες για αγρίους, τέλος πάντων. Θέλω να ευχηθώ για τον νεοφώτιστο δισέγγονο της κυρίας Στέλλας, να του ζήσει και να, να είναι υγιές και χαρούμενο όσο γίνεται. Είναι παλιά γειτόνισσα και μένει στο Νέο Ηράκλειο τώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το παιδάκι των 15 χρόνων,
1: ναι,
0: επειδή το είδα όλη τη συνέντευξη, mm-hmm, έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά την παιδικότητά του, όμως δεν μπορεί, σκέφτομαι ότι ο γονιός αυτό που θα πρέπει να κάνει, γιατί εγώ παιδιά δεν έχω, είναι απλά να του ανοίξει παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αν δεις ότι κάπου το παιδί προοδεύει και είναι και μοναδικό μυαλό και τέτοια, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος να έχει χάσει πολλά πράγματα και να γίνει ένας μονόγνωτος άνθρωπος, αλλά δεν νομίζω, τον πιτσιρικά τον χάρηκα πάρα πολύ. Όπως υπάρχει και ένα πιτσιρίκι που παίζει πιάνο, Κερασίδης λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουν πάρει στην Αγγλία, είναι σε
1: άλλη δεξιότητα βέβαια αυτή.
0: Ναι, πιανίστας. Τέλος πάντων, είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί τώρα εμένα ο ανιψιός μου έχει γίνει αποδεκτός με υποτροφία στην Αμερική για διδακτορικό. Οπότε είναι από το Πολυτεχνείο, γι' αυτό πάει κατευθείαν διδακτορικό, και οι γονείς είναι να πέσουν να πεθάνουν.
1: Γιατί?
0: Για την απόσταση.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί άμα ήταν Ολλανδία θα πήγαιναν και με τα πόδια, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων. Και μετά με τις γιαγιάδες, τον παππού και τη γιαγιά, αυτά τα σοκαριστικά. Δεν μπορώ να κρίνω τα παιδιά, γιατί γενικά τους ανθρώπους δεν τους παρκάρουμε, επειδή εγώ έζησα και με τεθερό και με πατέρα με άνοια και με τη μητέρα μου που ήταν ψήλο ανοϊκή. Δεν θέλει τίποτα ο γέροντας, ένα χάδι και περιποίηση θέλει. Δεν μπορείς να...
1: Τι είναι αυτό το φιλοανοϊκή, τι είναι?
0: Τι είπατε?
1: Φιλοανοϊκή που είπατε, τι είναι?
0: Έχει ανάγκη.
1: Όχι, ένα φιλοανοϊκή που είπατε.
0: Ψιλοανοϊκή, δηλαδή κάποιες στιγμές ήταν καλά, τις περισσότερες, και κάποιες στιγμές φανόταν.
1: Με διαλύσεις δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν και 96 ετών.
1: Μα εντάξει.
0: Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις να παρκάρεις, συγγνώμη για την έκφραση, το γονιό σου χωρίς να δεις το χώρο, όπως έγινε με αυτό το παράνομο γυροκομείο.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Εννοείται πως είναι.
0: Καταλαβαίνω το πόσο κοστίζουν. Εγώ που είχα τον πατέρα μου ανοϊκό, είχα βρει άλλες άκρες και έφερνα άνθρωπο για να τον κάνει μπάνιο όταν δεν μπορούσα εγώ με το πρόβλημα που έχω.
1: Καλά, κοιτάξτε, υπάρχουν και παιδιά ή συγγενείς οι οποίοι δεν ασχολούνται. Τον πετάνε το δικό τους και σου λέει ότι είναι, ότι να είναι, δεν με νοιάζει.
0: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Και έχουν και ισχύ συνείδηση.
0: Δεν μπορώ να κρίνω, αλλά δεν μπορώ να κρίνω, μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να εκφέρω την κρίση μου. Αλλά τέλος πάντων, είναι κρίμα όμως να φεύγουν οι άνθρωποι και να χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι μεγάλο κρίμα. Και αυτό το έχουν κρίμα στο λαιμό τους οι απόγονοι. Συγγνώμη που το λέω, γιατί όσο κακός και να, αν υπήρξε ένας γονιός ή αυστηρός ή όπως θέλετε αυτά, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε και για ποιο λόγο το έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και κάτι άλλο, στην πολιτική τώρα, με αυτό το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο κανάλι του Φαλήρου, σχετικά με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, έχει γίνει ένας ντόρος Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, κατευθυνόμενο, δεν ξέρω αν θα πετύχει το στόχο που θέλουν. Βγήκε και ο κύριος Βαρουφάκης και είπε ότι λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε, θα γίνει παιχνίδι γιατί...
0: Ναι, τώρα και το παιχνίδι θα γίνει και με την αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη. Μήπως κάνουν κανένα κέντρο...
1: Από εδώ και πέρα, ό,τι γίνεται στην ευρύτερη κέντρο αριστερά... που συνιστά εξέλιξη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα είναι εκμεταλλεύσιμο, λογικό.
0: Ξέρετε ποιο, τι με ενοχλεί, γιατί σας έχω πει ότι είμαι και τόσο χρονών, με ενοχλεί το ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν ακούς δηλαδή ότι θέλουμε να έρθουμε στην εξουσία, να συμμετάσχουμε ή οτιδήποτε, προκειμένου να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό κράτος.
1: Στην παρούσα φάση, εσείς καλά το βάζετε ως προβληματισμό, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι και ο πολίτης θέλει να ακούσει, θέλει να δει την ύπαρξη ιδεολογικού υπόβαθρου. Θέλει περισσότερο...
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, μα δεν υπήρχε και ούτε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θέλει περισσότερο να ακούσει έτοιμες λύσεις και γρήγορες λύσεις παρά ιδεολογικά υπόβαθρα.
0: Ναι, και στα έτοιμες λύσεις όμως να πω, πάρε αυτά τα φασόλια γιατί βράζουν γρήγορα. Έτσι σου έχει έτοιμη τη λύση. Έλα όμως που δεν βράζουν γρήγορα.
1: Καλά, όταν τα έχετε βάλει, τα έχετε αγοράσει και τα έχετε βάλει στην κατσαρόλα, πηγαίνετε να βρείτε αυτό που σας τα πούλησα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε και με τον άλλον, με τους άλλους που έχουμε πλέξει. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεκανίκη και άσχετα αν δεν μιλάνε προς την Αμερική και δεν είναι εχθροί. Και κάτι κυκλοφόρησε, αλλά δεν το έχω μελετήσει, σχετικά με την επίσπευση των εισαγωγών Βοδινού και Κοτόπουλου από την Μερκοσούρ.
1: Ενώ
0: είχαν ένα χρονοδιάγραμμα σιγά
1: αφού
0: σιγά να τα
1: μια χαρά. Ότι ναι, ναι, χαλά. Ναι. Τα έχουμε. Α, όταν μειώνει την παραγωγή, εφόσον μειώνει την παραγωγή, είναι λογικό να γίνει επιτάχυνης διαδικασιών.
0: Ναι.
1: Μάλλον είναι λογικό το επιχείρημα.
0: Ναι, με τη ζωά να γίνει ένα παραγωγή. Τέλος πάντων. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα
1: και εγώ,
0: πολύ.
1: Και εγώ, κυρία Ρένα, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, λέτε, κύριε Γιάννη.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Να μην είσαι άδικος στη διανομή του χρόνου.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα σε ζαλίσω με διάφορα προβλήματα. Απλώς θα κάνω μια υπενθύμηση και μια σημείωση που έκανα εκ παρατήρησης. Δηλαδή, παρατήρησα ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, αυτοπροσδιορισμένη ως αριστοκράτες, γαλάζοι κτλ., ενώ για τη Μεγάλη Βρετανία, κατόρθωσε να έχει και στις 5 Ηπείρους πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να δουλεύουν, χωρίς φυσικά να έχει όφελος και ο αγγλικός λαός, οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, ένα που δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν από τους δημοσιογράφους είναι το εξής. Ο ναύαρχος, ο Άγγλος ναύαρχος, ο Νέλσον, ήταν ο νεότερος. Αυτός λοιπόν τι έκανε? Πήγαινε στους αντίπαλους τόλους που υπήρχαν τότε, οι Ισπανοί κυρίως, και ενώ αυτά, ξέρετε, τότε ήταν ιστιοφόρα, ενώ βρισκόταν σε ακινησία, και ένα ιστιοφόρο δεν μπορεί εύκολα να κινηθεί ή να μηνθεί, δεν βοβάρσε και τους είχε εξ αυτού, τους κατέστρεφε βέβαια. Και εξ αυτού βέβαια ήταν ο νεότερος ναύαρχος σε ηλικία της Μεγάλης Βρετανίας τότε. Λοιπόν, αυτόν τον κύριο, ο οποίος είχε στο καράβι μαζί του και ένα φέρετρο για τον εαυτό του. Ήταν που ήταν και ο φόβος και ο τρόμος των άλλων στόλων της εποχής εκείνης, Ισπανία, Φερρυπίν, όπως είναι σήμερα η Αμερική. Λοιπόν, αυτό το κύριο, τον οποίο έτρεμαν σχεδόν όλοι, ξέρετε ποιος τον σκότωσε?
1: Πού να ξέρω?
2: Δεν το ξέρετε, δεν το έχετε ακούσει.
1: Για πείτε μου.
2: Λοιπόν, στον Ισπανικό στόλο υπηρετούσε ένας Έλληνας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μεγαλύτερο καντάρι.
1: Πώς τον είπαμε, τον Βρετανό, Νέλσον.
2: Νέλσον, ναι. Νέλσον. Λοιπόν, στο ψηλότερο καντάρι, που λέγεται και Λαγουδέρα.
1: Ναι.
2: Ήταν ως παρατηρητής ναυτής στον Ισπανικό πολεμικό ναυτικό, φυσικά, της εποχής εκείνης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός παρατήρησε σε μια ναυμαχία, παρατήρησε το στο αντίπαλο, να πούμε, πλοίο, δεν ξέρω, στο κατάστρωμα που το παρατήρησε, που το δίνει, και τον μυρομόρισε και το σκότωσε.
1: Ναι.
2: Εξ αυτού δε, το πολεμικό μας ναυτικό, επειδή ακολουθούσε τις Βρετανικές τα έθη και τα έθιμα,
1: ναι,
2: ξεδευγάζονται ένα περιλέμιο που έχουν οι ναύτες στο λαιμό και το περνάνε στη ζώνη τους, στη μέση τους δηλαδή. Λοιπόν, αυτή η μικρή χώρα που λέτε κατώθησε χωρίς να έχει υπερβολικές δυνάμεις να κυριαρχήσει στις πέντε υπήρους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί. Ναι. Αλλά πού να βρεθεί κανένας, καταλάβατε? Διότι όχι με δικές τις δυνάμεις, στρατιωτικές. Οι στρατιωτικές δεν είναι επαρκούσαν για αυτά τα μεγάλα επίβολα σχέδια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά προς τους ξένους και προς την δραστηριότητα των Ελλήνων της τότε διασποράς.
1: Ναι.
2: Τώρα για να αλλάξουμε κλίμα θα σας πω το εξής. Τον Πιέρο Λοβάτι τον έχετε ακουστά?
1: Το ποιο?
2: Τον Πιέρο Λοβάτι.
1: Δεν μου λέει κάτι.
2: Βεβαίως. Αυτός λοιπόν ήταν ένας καραμπινιέρος,
1: ναι,
2: ο οποίος μετά την ήταν και την παράδοση της Ιταλίας βρίσκονταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ήταν μαζί με τον Λεύ, έναν πιανίστα μουσικό, ήταν ο πρώτος ο οποίος ήταν γνωστός και περιζήτητος δηλαδή σε όλα τα κέντρα. Τι Γερμανοί, τι πηγαίνανε και τον ακούγανε. Πιέρο Λοβάτης.
1: Ναι.
2: Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ένα τραγούδι με προφητικά λόγια.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς το γράψε.
1: Ναι.
2: Προπολεμικά πρέπει να είναι αυτό. Και λέγε, θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, τον καλύτερό μου φίλο.
1: Ναι. Γνωστό.
2: Μήπως δεν τίποτα με σημαίνει, είναι η εποχή. Αυτά τα λόγια.
1: Κάτι εικόνα και ομοίωση.
2: Κάτι εικόνα και ναι, κάτι χειρότερο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η πίτα για την οποία γίνεται ο καυγάς, εκεί είναι η πίτα, το χρήμα. Καταλάβατε. Ένα άλλο ανέκδοτο σκάνδαλο θα σας πω είναι το εξής. Την εποχή που ήταν τα πρώτα αεροδρόμια, αυτά κατασκευάζονται, ξέρετε, από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαν δώσει τέτοια πολεμικά αεροπλάνα, είχαν δώσει στη Δυτική Γερμανία τότε, ήταν χωρισμένοι σε Δυτική και Ανατολική. Λοιπόν, η γερμανική πολεμική αεροπορία είχε τεράστιες απώλειες. Είχε 100 πιλότους οι οποίοι είχαν σκοτωθεί γιατί τα αεροπλάνα ήταν ελαττωματικά.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, έδωσε εντολή να επιστραφούν και να σταματήσουν οι παραγγελίες. Πήγανε λοιπόν οι έξυπνοι έμποροι Αμερικάνοι, χρηματοδότησαν τον σύζυγο της βασίλισσας,
1: να,
2: και θέλανε να τα πασάρουν, αλλά εξεγέρθησαν, ολλανδής δηλαδή η βασίλισσας, αλλά εξεγέρθησαν η στρατιωτική βέβαια και η παραγγελία σταμάτησε. Λοιπόν, το σκάνδαλο αυτό ήταν με τα ονόματα των βασιλικών συζύγων, ο Χομπιόλος και η Χομπιόλα. Έτσι το λέω να πούμε για να ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σκάνδαλα υπήρξαν ποτέ. Λέει ο Δημήτρης ο Χόρν, ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Ναι.
2: Πολιτικός τι σημαίνει?
1: Ποιος ρωτάει?
2: Να πιάσεις τη μύτη σου. Να πιάσεις τη μύτη σου.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε?
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε αυτό το κόμμα, αυτό το κόμμα που κυβερνάει, είχαν συσσωρευτεί όλοι οι δοσύλλογοι της κατοχής. Ευρήκανε στέγη. Καταλάβατε γιατί το κόμμα αυτό είχε κάνει τόσες γκάφες εις βάρος του ελληνισμού και τώρα παίρνουμε ακόμα και γκαρσόνια από το εξωτερικό και δεν υπάρχει Έλληνας.
1: Μάλιστα.
2: Οι στρατιωτικοί δικοί μας δεν φτάνουν να φυλάξουν το έδαφος το δικό μας, δεν λέω βέβαια και τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Mm.
2: Το ξέρω.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γιάννη.
2: Ναι, ναι, χαρακτηριστικό σα φέρω το εξής. Σε μια μεγάλη γερμανική εταιρεία εδώ, δεν θα την ονομάσω, είσαι...
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28 22 21 0 82 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπίας.

0: Επιμένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
1: Γιώργο Πεινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εν τω μεταξύ, Πανσέλινο είχε την Παρασκευή. Έτσι, το φεγγάρι το βλέπω εγώ τώρα από εδώ. Μια χαρά είναι. Δεν δικαιολογεί δηλαδή φαινόμενα Πανσέλινο απόψε. Αυτό λέω, δεν δικαιολογεί. Τέσσερις μέρες μετά. Κάτσε, κάτσε. Την Παρασκευή ήταν όλη μια χαρά. Κάτσε. Ο Μπούμεραγκ.
1: Έλα, Μανώλη, τι κάνεις.
0: Έλα, Μπούμεραγκ.
1: Είμαι εκνευρισμένος. Τι ήταν αυτή η συνομιλία, μας έσπασε τα νεύρα ο Deliveras. Πραγματικά μας έσπασε τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Μα τι συζήτηση ήταν αυτή, τι επίπεδο ήταν αυτό. Η εκπομπή άρχισε πολύ ωραία. Είχαμε το Λευτέρι, μετά είχαμε τη Φρέα Βάις, μετά είχαμε το λογοθέτη που μας είπε για τη ταξική πάλι και πάλι ποιος είναι ο εργοδότης μου και ποιος είναι ο υπάλληλός μου, και μετά είχαμε αυτό, ναι. Συγγνώμη για τον εκνευρισμό μου. Μήπως χρειάζεται να ρωτάμε στο τηλεφωνικό κέντρο ποιο θα είναι το θέμα συζήτησης?
0: Ωραία,
1: και
0: άμα ρωτήσεις το τηλεφωνικό κέντρο, θα σου πει το θέμα συζήτησης ήταν αυτό. Και βγαίνεις μετά στον αέρα και λες ό,τι θες.
1: Όχι, Μανώλη. Αν κάποιος θέλει να τηλεφωνήσει και να πει ότι ναι, είμαι ο Τάδε και ποιο είναι το θέμα συζήτησης, θέλω να συζητήσω για το Πασόκ, Φερρυππίν,
0: ναι,
1: του κλείνεις το τηλέφωνο και ξεπερδεύεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, όμως το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά
0: εγώ δεν θέλω να δηλώνει άλλος από πριν ποιο θέμα θέλει να συζητήσει. Αλλά να υπάρχει ένα διακύβευμα. Να υπάρχει κάτι να. Δηλαδή, εντάξει.
1: Κάτι να κυλάει η συζήτηση, όχι να μου πει ότι το διπλώσαν το δέμα και το περιδιπλώσαν το δέμα και ήταν ένα παιχνιδάκι και μετά ήταν ναρκωτικά. Μας πήγε διαμέσου Λαμίας ο άνθρωπος. Συγγνώμη.
0: Για πάμε.
1: Αλλά πάση περιπτώσει. Ναι, για πάμε. Οδεύουμε προς τα διόδια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πρωτού αρχίσω. Τους χαιρετισμούς μου στη Mrs. White, στο φίλο σου τον Αριστοτέλη, στο Λευτέρι, στη Γιώτα, στον Αριζόνα, στον Τζόρζ από το Λόντον, ο σύντροφος ο Νίκος από τη Γιάννητσα, η Χριστίνα από τον Άλυμο και τη Τσιπρέα από το Κολονό. Και γιατί αφήνω τη Τσιπρέα τελευταία? Διάβασες το μανιφέστο του Τσίπρα?
0: Το διάβασες.
1: Τι συμπέρασμα έβγαλες? Έβγαλες συμπέρασμα?
0: Όχι.
1: Ούτε κι εγώ. Τελείωσα καταλαβήσιμο.
0: Δεν έβγαλα, περίμενε. Δεν έβγαλα συμπέρασμα. Βλέπω μια πολιτική φόρμα.
1: Περί τι
0: δεν τη χαρακτηρίσω, αλλά κάποια πράγματα που εγώ ήθελα να δω ως πολίτης, έτσι, ναι. Τώρα δεν πάω επαγγελματικά, ναι. Δεν τα είδα.
1: Ούτε ιδεολογικά.
0: Ούτε ιδεολογικά, προφανώς. Ναι. Δεν τα είδα. Δεν ξέρω αν αυτά σε επίπεδο διακήρυξης, εξαγγελιών, θα υπάρξουν αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα δεν είδα κάτι.
1: Ούτε και εγώ. Το διάβασα και δεν έβγαλα ούτε κανένα συμπέρασμα. Καμία Φερρυππίν, για μένα δεν είχε ουσία. Μάλλον ανακύκλωνε το 2012 και το 2015.
0: Δηλαδή εγώ περιμένω, ένα κόμμα να βγει. Και να, βέβαια, το ότι θα το πει δεν σημαίνει ότι θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι τώρα να είμαστε μεταξύ μας λίγο ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου πεις, αυτό δεν έκανε και ο Τσίπρας όταν βγήκε και είπε θα κάνω αυτά, δεν τα έκανε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Εντάξει, είχε βγει, σωστό. Περιμένω δηλαδή να βγει και να πει ένα κόμμα ότι εγώ αύριο το πρωί όταν βγω θα καταργήσω τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα επαναφέρω τον νόμο Γκατσέλη. Να βγει μετά η Ευρώπη.
1: Να αφήσω τις συντάξεις. Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να το πει. Εγώ πάω.
1: Να αφήσω τις συντάξεις, λες.
0: Ναι. Εγώ πάω σε πράγματα που δημοσιονομικά δεν έχουν κόστος. Με την έννοια του γιατί δημοσιονομικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθεί η χώρα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Πολύ συντηρητική θέση παίρνεις, Μανώλη.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εξαρτώμεθα. Είμαστε δεσμευμένοι. Όταν όμως πας να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να έχεις συμφωνήσει αλλά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, νομίζω ότι τους φέρνεις σε δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να σου ζητήσουν αντίμετρα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, όχι, Μανώλη, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά τότε δεν εφαρμόνει κοινωνική αλλαγή αν δεν σπάσει αυγά.
0: Ε, περίμενε να σου πω. Να σου πω, πα σιγά-σιγά. Είδαμε και με τα ταούλια. Δεν ξέρω. Είδαμε και με τα ταούλια για του χώρου που πήγε το πράγμα.
1: Στάσου μια στιγμή, μια στιγμή.
0: Και μετά ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ναι, ας άρθρα και τα νόμα και τα ταούλια. Μια στιγμή, Μανώλη, μια στιγμή. Έχουμε πλεονάσματα και έχουμε υπερπλεονάσματα τώρα. Έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε.
0: Τι έχουμε, ανάπτυξη, με ανάπτυξη το real
1: estate. Στα χαρτιά. Στα χαρτιά έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε πλεονάσματα. Χαρτιά. Ναι, δεν μαζέψανε 13 δις.
0: Περίμενε,
1: το προηγούμενο.
0: Ναι, υπάρχει όλη κήρυξη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι.
0: Υπάρχει να φτιάχνει. Να διορθώσεις πράγματα που αρχικά μπορείς να διορθώσεις χωρίς να μπορούν οι άλλοι να σου πούνε γιατί το έκανες, φέρνοντάς τους σε δύσκολη θέση, αλλά μην μπορώντας να αντιδράσουν έτσι όπως θα αντιδράσουν αν εμπλακούν και δημοσιονομικά στοιχεία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια εγώ okay. ούτε πολιτικός είμαι, ούτε οικονομολόγος.
1: Τότε με φέρεις και εμένα σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί να σε φέρω σε δύσκολη, σου λέω αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ωραία, εννοώ, όχι, σέβομαι την άποψή σου, αλλά θέλω να πω ότι τότε δεν εφαρμόζεις κοινωνική αλλαγή και δεν αλλάζεις ριζικά τα πράγματα που πρέπει
0: ριζικά,
1: να αλλάξουν
0: όσο
1: αφορά.
0: Ριζικά, δεν τα αλλάζεις.
1: Δεν τα αλλάζεις, αν δεν βάλεις το χέρι στη τσέπη στα ταμεία.
0: Ριζικά όχι.
1: Ναι, γιατί πρέπει, γιατί ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, έχουν.
1: Μεγάλες περικοπές τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Κάπου πρέπει να διορθωθεί αυτό. Και υπάρχουν τα πλεονάσματα. Δεν είναι ότι είμαστε σπασμένοι, τα ταμεία είναι γεμάτα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο είναι το πρώτο που πρέπει να διορθωθεί.
1: Κοίταξε, να το πάμε απλά οικονομικά. Πολύ απλά οικονομικά και μετά θα αλλάξω θέμα. Πολύ απλά. Και ας με βγει ο άλλος από το Βόλο.
0: Δηλαδή να σου πω, να σου πω, εμένα οι δύο προτεραιότητες μου θα μου πεις. Τώρα πάμε στη λογική της συζήτησης. Αν ήμουν μια μέρα πρωθυπουργός. Όχι, να ξεκαθαρίσω ότι ούτε φιλοδοξία έχω, ούτε με ενδιαφέρει. Έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα αν αύριο το πρωί, ας πούμε, μου λέγανε ότι αποφασίζεις, θα ήταν ο έλεγχος της αγοράς.
1: Okay, συμφωνώ.
0: Το πρώτο.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραία. Διότι ωραία. Ελέγχοντας την αγορά, ώστε να μην υπάρχει σχροκέρδια και όλα αυτά και οι τιμές να είναι σε να γυρίσουν σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτό αυτομάτως δημιουργείς μια οικονομία κλίμακος και για αυτούς που μέχρι χτες τα χρήματα δεν φτάνανε. Okay. Α, έτσι νομίζω εγώ.
1: Okay.
0: Το δεύτερο θα ήταν η προστασία της κατοικίας.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν έχω μέσα στα δύο πρώτα τις συντάξεις. Το ένα είναι να δώσεις αυξήσεις και να διατηρήσεις τις τιμές όσες έχουν. Το δεύτερο είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, να ελέγξεις τις τιμές ώστε να έρθουν σε ένα επίπεδο ανάλογο του βιωτικού επίπεδου.
1: Okay.
0: Και να προστατεύσεις το μεγαλύτερο για μένα αγαθό που είχε καταφέρει να κατακτήσει η ελληνική κοινωνία, την πρώτη κατοικία. Και να κυνηγήσεις τους πραγματικούς μεταχτσίδες.
1: Κρατικός έλεγχος, κρατικός παρεμβατισμός.
0: Ναι, τι είναι κακό
1: επέκταση
0: αυτό.
1: Όχι, καθόλου, εγώ είμαι υπέρ. Επέκταση την επιρροή του κράτους και του κρατικού μηχανισμού.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αλλά θα προσθέσω και τις συντάξεις και γιατί.
0: Δεν σου λέω όχι. Yeah. Απλά σου λέω ότι τα δύο πρώτα πράγματα δεν θα είχαν να κάνουν με αυξήσεις.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί όταν αυξάνεις το εισόδημα κάποιου, δημιουργείς αυτομάτως το κίνητρο σε κάποιον άλλο να αυξήσει τις τιμές.
1: Είναι αυτό αυτόματο?
0: Δεν είναι. Εδώ τις αυξάνουν χωρίς να αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο. Φαντάσου να αυξηθεί κιόλας, ξέρω εγώ. Αλλά σου λέω, εγώ είμαι και άσχετος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Πρώτον, δεύτερον, ένα λεπτό. Όσο αφορά τις συντάξεις, αν αυξήσεις τις συντάξεις, αυξάνεις και την κατανάλωση, αυξάνεις και τη ζήτηση στην αγορά, κυκλοφορείται το χρήμα, αυξάνεται και η δραστηριότητα κιόλας. Ναι. Αυξάνεται και το εργασιακό, περισσότεροι εργαζόμενοι και αυξάνονται και τα εισοδήματα. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι, ας πούμε μετά το τρίτο βήμα θα ήταν να προχωρήσω σε μια ρύθμιση που θα είχε κούρεμα στα χρέη προς το δημόσιο. Σημαντικό κούρεμα όμως. Μάλλον να στο πω διαφορετικά. Δεν θα είχε κούρεμα. Okay. Θα είχε διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Το κεφάλαιο είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το χρωστάς.
1: Ναι.
0: Καμία προσαύξηση. Ρύθμιση στο κεφάλαιο. Για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα μικρότερη δόση και δυνατότητα να χάσεις μια δόση το χρόνο. Πρόσεξε. Μία το χρόνο.
1: Μία το χρόνο. Και με αυτή τη δόση να τα βάλεις πίσω στην αγορά.
0: Μπράβο.
1: Για να κυκλοφορεί. Ναι, για να κυκλοφορεί.
0: Μία
1: το
0: χρόνο. Όταν κάνεις μία ρύθμιση. Όταν κάνεις μία ρύθμιση 10 ετών. Δεν σε πειράζει να τα εισπράξεις τα 11. Αν ξέρει ο άλλος ότι έχει ένα μήνα το χρόνο να μην πληρώσει. Και φτάσει στα 10 χρόνια να έχει τηρήσει και να πληρώνει και να έχει χάσει 9 δόσεις, θα τις πληρώσει μετά και τις 9.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Άμα τον πετάξεις επειδή έχασε τη δεύτερη δόση, καληνύχτα.
1: Ναι, συμφωνώ. Κλείσε τα ρολά. Σβήσε τα φώτα.
0: Έτσι λέω εγώ όμως.
1: Ναι. Όχι, συμφωνώ σε αυτό το πεδίο. Ωραία, προχωράμε. Καστανίδη, συμφωνώ με την παραίτηση. Καλά τα πετάπε και χήμα.
0: Νομίζω και εγώ.
1: Ναι, ωραία. Τρίτο, για τα παρικιακά δρόμενα του Σίδνεϊ θα δώσω μια πάρα πολύ μικρή αναφορά. Έχει κλείσει το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Η αυλαία ήταν ο Μπάσης που είχε έρθει στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ και τραγούδησε. Ναι, ωραία. Και μετά είχαμε την Κυριακή. Ο εργατικός σύνδεσμος Atlas είχε εκδήλωση πρωτομαγιάς. Και το απόγευμα αυτό ήταν στις 2 η ώρα, στις 4 η ώρα, στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας. Είχαν ένα φερρυπίν κοινωνικό μνημόσυνο, η μνήμη του πρώην γραμματέα της κοινότητας, που ήταν και πρώην γραμματέας, ήταν και στέλεχος των φίλων και μελών του ΚΚΕ Σίδνεϊ, ο Μιχάλης Τσιλίμος, η οποία μίλησαν ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας, μίλησε η Σόφη Κότση, η πολιτικός, μίλησε ο Αναστάσιος Τάμης. Ναι. Και μετά μας τραγούδισε 5 τραγούδια που ήταν τα αγαπημένα του πρώην γραμματέα, ο Δημήτρης Μπάσης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Όπως είπα, έκλεισε η αυλαία του 44ου ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ και με υπομονή θα δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα του χρόνου. Ωραία, ένα τελευταίο και θα κλείσω, Μανώλη. Τώρα που έφτιαξε η φωνή σου, θα τραγουδήσουμε Καζατζίδη.
0: Όχι ακόμα.
1: Θα πούμε το υπάρχω μαζί.
0: Όχι ακόμα, δεν μπορούμε.
1: Πόσο καιρό θα περιμένουμε.
0: Θα σου πω, δεν ξέρω. Είδες, μέχρι τώρα που έλεγα, ούτε εγώ ξέρω. Αλλά μέχρι ακόμα δεν μπορώ να φωνάξω όπως θέλω. Και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ να χρωματίσω τη φωνή μου για να τραγουδήσω.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Και δεν μπορώ να φωνάξω, δυστυχώς.
1: Και όταν σε εκνευρίζουν, πώς αντιδράς?
0: Δυσκολεύομαι πολύ.
1: Σε νιώθω. Ωραία. Με αυτό κλείνω. Χάρηκα που μιλήσαμε και χαιρετισμού στο υπόλοιπο ακροατήριο.
0: Εντάξει. Και άμα. Πες το. Και άμα βάλω για πρωθυπουργό, θα με προτιμήσεις.
1: Θα σε προτιμήσω σένα. Κοίταξε, ένα τελευταίο τώρα θυμήθηκα. Συγγνώμη που παίρνω ένα μισό λεπτό. Με πήρανε τηλέφωνο ότι με ρβούν οι κάποιοι και μου είπανε ότι είναι τεκμηριωμένο και εξακριβωμένο ότι θα σε βάλουν στην επικράτεια του Πασόκ. Στη λίστα.
0: Εμένα.
1: Ο Μαρκουλάκης θα σε βάλει. Ναι. Μου το είπανε από τη Μερβούνη.
0: Πρέπει να με βρει πρώτα για να. Φιλιά, μπούμερα και χαιρετισμούς.
1: Γεια σου, bye bye.
0: Γεια. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
2: Καλημέρα, Μανώλη, και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, μήπως πρέπει να γίνεις λίγο πιο αυστηρός.
0: Γιατί?
2: Γιατί αφήνεις όλους να παίρνουν το χρόνο της τόσο χρήσιμες εκπομπής για τους πολίτες.
0: Ωραία, έλα.
2: Αυτό ειδικά με τα χαιρετίσματα με θυμίζει παλιά εκπομπές.
0: Ναι, και εμένα αυτό λίγο με...
2: Αυτό δεν ξέρω, μα κόψτε, πες, δεν είναι εδώ για να χαιρετάει ο κόσμος.
0: Εντάξει.
2: Πιάνει ο άλλος.
0: Δεν έχετε σε αυτό.
2: Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Πάμε.
2: Και προσωπικά, εδώ είναι δημόσια εκπομπή να πούμε τι γίνεται στη χώρα, τα κακά. Ή τέλος πάντων που συνέβη κάποιο σε κάποιον προσωπικό, αλλά να αφορά την κοινωνία.
0: Πάμε, έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, παίρνω αφορμή, Μανώλη,
0: ναι,
2: από ένα σημερινό περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το κάτι αντίστοιχο με τον, όχι τόσο σοβαρό, με τον Τσακ Νόρις στην Αθήνα που μπούκαρε εκείνος με το όπλο και πυροβολούσε. Στην Αθήνα.
0: Λέτε τώρα για τον
2: 67χρονο
0: με το σφυρί.
2: Με το σφυρί.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα γιατί το ξεκινάω από αυτό.
0: Διαφορετική βέβαια περίπτωση, έτσι τελείως.
2: Βέβαια διαφορετική.
0: Ναι.
2: Δες όμως γιατί τον κατηγόρησαν. Για απόπειρα ληστείας.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος γιατί πήγε στην τράπεζα με το σφυρί.
0: Για να εισπράξει όλη του τη σύνταξη.
2: Μπράβο, άρα ναι, δεν πήγε να κάνει ληστεία ο άνθρωπος. Φαίνεται για κάποιον λόγο τον έχουν δεσμευμένο ένα ποσό από την τράπεζα, μάλλον τον χρωστούσε.
0: Έχει, όχι, έχει, από, αν γνωρίζω καλά την υπόθεση, νομίζω ότι γνωρίζω, έχει νομικό παραστάτη, επειδή έχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς, με αποτέλεσμα τα χρήματα να τα παίρνει τμηματικά.
2: Δεν κατάλαβα, αυτό τι είναι πάλι, τι νομικό παραστάτη, δηλαδή, ότι δεν τον αφήνουν να παίρνει όλα τα λεφτά.
0: Έχει κάποιον άνθρωπο.
2: Για να τον προστατεύσουν, τι τα παίρνει.
0: Ναι, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι τέτοιο.
2: Α, δεν το διάβασα, εγώ διάβασα το πρώτο θέμα, να είμαι ειλικρινής, και με κάνει εντύπωση, υποτίθεται μια σοβαρή εφημερίδα, λέει, απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα. Άκου τώρα, ζητώντας
0: χρήματα. Τα χρήματα του, τη σύνταξή σου, τα οποία παίρνει την
2: πληροφορία. Ναι, άφησε με να σε ολοκληρώσω. Mm. Πού είναι η ένσταση. Άκου τώρα, τίτλος εφημερίδας. Απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα. Και συγκεκριμένα μετά προσθέτει να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του.
0: Ναι.
2: Άρα, ζητώντας χρήματα, ζητώντας να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Ζητώντας χρήματα, τι εννοεί, κύριε μου, που γράφει.
0: Τα χρήματα του.
2: Γράφει ο άλλος και σε εφημερίδα τώρα. Είναι φράση.
0: Τι να σας κάνω εγώ τώρα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα. Παίρνω αφορμή με αυτό. Γιατί το αδίκημα που τον κατηγορούν τον άνθρωπο είναι κακούργημα.
0: Ναι, είναι κακουργηματική ιδίωση.
2: Γιατί είναι απόπειρα ληστείας με οπλοφορία, με παράνομη οπλοφορία. Και πάει για κακούργημα. Δεν ξέρω, πάει για κακούργημα. Ένα,
0: ναι, είναι κακούργηματική δίωξη, ναι.
2: Ναι, το οποίο έχει ένα πρόβλημα που δεν είναι κανένα τίποτα τέλος. Εδώ βγήκε η Κοβέση και λέει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Όποιος καταχρηστεί χρήματα, λέει, τα επιστρέφει, πάβει ποινική δίωξη. Στο Υπουργείο Υγείας ανέφερε για το πώς γίνονται οι συμβάσεις, για το πώς αγοράζονται τα μηχανήματα. Τι γίνεται? Είπε, τέσσερις εισαγγελείς ζήτησε από πέρσι και δεν τις δίνουνε για να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Καταλαβαίνεις τι πλάτσικο
0: λοιπόν
2: γίνεται με αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις, 19 δισεκατομμύρια φάγανε. 19 δισεκατομμύρια δοσμένα αχρεωστήτως από την Ευρωπαϊκή και από την Ευρώπη, και είστε ορισμένους να τους πόσα, δεν μου λες πόσα αρντάμ παίρνεις την ημέρα πριν μπει στην εκπομπή?
0: Συγνώμη.
2: Ή εξετανίλ παίρνεις?
0: Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ.
2: Ναι.
0: Τίποτα δεν παίρνω, αυτό έλειπε.
2: Με πλάκα κάνω, βρε Μανώλη.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ελληνική αστυνομία αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από την πλευρά της τράπεζας δεν υπευληθεί έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία, η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι' αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί σαν εκλογή.
2: Το ξέρουμε, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Δες τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια.
2: Τι, ότι ο εισαγγελέας ο οποίος ήταν και υπεύθυνος, Μανώλη, για τις νόμιμες.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Τον έχουν δεσμευμένο το λογαριασμό, τι τον έχουνε.
0: Του δίνουν έναντι.
2: Κακούργημα, για κακούργημα πήγε.
0: Γιατί έχει κατά δήλωσή του νομικό συμπαραστάτη.
2: Ο Χασάπης, ο Καφές, η Πόρσε, τι είχε η άλλη.
0: Αυτή δεν είναι καν κατηγορούμενη.
2: Η Φεράρι.
0: Ο Πάρας
2: Παρουνού που είχε τα εκατομμύρια στην Κρήτη.
0: Δεν
2: τι
0: είναι κατηγορούμενη.
2: Είναι κατηγορούμενη.
0: Δεν είναι.
2: Αν δεν είναι καν κατηγορούμενοι.
0: Όχι.
2: Είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα είναι η τιμωρία των εντύμων, είπαμε, αυτή η χώρα.
0: Στην Επιτροπή της Βουλής εκλήθησαν ως μάρτυρες, όχι ως κατηγορούμενοι.
2: Λοιπόν, και φυσικά δεν μιλάει κανένας.
0: Εξετάστηκαν δηλαδή.
2: Ανέφερες προηγουμένως τα δάνεια. Τι έγινε με αυτά τα fans και με αυτούς τους σέρβισερς. Πρόσεξε να δεις τι έγινε. Για να τα πούμε, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτή την χώρα. Οι πρώην μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, αφού δανείσανε τα χρήματα με εγγύηση του δημοσίου, πήραν τα κέρδη από τα δάνεια που δώσανε. Ήρθε η κρίση, δεν τα πλήρωσε ο κόσμος, χρεοκοπήσαν οι τραπεζές τους, πάθαν τίποτα, Μανώλη. Χάσαν τις τραπεζές τους, τα κέρδη όμως τα είχαν πάρει, είπαμε, από τα προηγούμενα χρόνια που έπαιρναν τα δάνεια. Τι κάναν λοιπόν, κάναν τα funds, αγοράσαν τα δάνεια από τις πρώην τράπεζές τους, τα κόκκινα. Μετά τα funds δημιούργησαν και εταιρείες services, δώσαν τη δουλειά στους services. Το fund είναι και έλιφος. Οι ίδιοι οι πρώην μεγαλομέτοχοι που χρεοκόπησαν τις τράπεζες στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μαζεύουν όλα τα χρήματα από τα κόκκινα δάνεια μέσω των services και των funds. Να καταλάβουν οι Έλληνες τι έγινε. Και αυτό αποδείχτηκε σε μία από τις μεγάλες, το απέδειξαν. Υπάρχουν δικηγόροι που το λένε και
0: Συνεχίζουν πάντως τα
2: εννοείται.
0: Τα δάνεια να αλλάζουν χέρια.
2: Γιατί ο Τσίπρας είπε, ήταν λάθος του από την Κρήτη, μωρέ, πώς τον λέγανε εκείνο που διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση με τους σέρβισερς. Ήταν λάθος, δεν ξέρατε πώς το έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία τι είπε, ελάτε εδώ κύριε, πόσο χρωστάει κεφάλαιο ο πολίτης, 10. Το μάξιμο που μπορείτε να τον χρεώσετε είναι 20.
0: Ναι. Τέλος. Συνεχίζουν πάντως τα δάνεια να αλλάζουν χέρια.
2: Εννοείται, Μανώλη, σου λέω. Δημιουργούν άλλες.
0: Που εταιρείες σε εταιρεία πάντα.
2: Εταιρείες που κυνηγάνε με άλλο τρόπο. Δεν είδες. Η μία χρεοκόπησε στην Ευρώπη που χρεοκόπησε γιατί είχε και άλλα υποκαταστήματα. Στην Ελλάδα, βέβαια, είναι τα κοτόπουλα που γεννάνε αυγά. Τους Έλληνες θα τους θα πάρουν όλα τα σπίτια. Γιατί όμως, γιατί ο νόμος που κάνανε, πώς τον λέγανε εκείνον του ΣΥΡΙΖΑ την Κρήτη, που δεν ήξερε ότι είχε ένα εκατομμύριο, η μάνα του τον είχε δώσει ένα εκατομμύριο, τον καθηγητή. Ναι,
0: δεν θυμάμαι.
2: Τον ψηλό, τον αδύνατο, μωρέ.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Του είχε δώσει.
2: Είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο στο όνομα.
0: Του είχε δώσει.
2: Από πλούσια οικογένεια που ήταν, καθηγητής ήταν πανεπιστημίου.
0: Συμβαίνουν αυτά. Άμα έχεις πολλά λεφτά, ξεχνάς.
2: Λοιπόν, και φυσικά κάθε πρωί ρίχνουν στο λαό θέματα καθεστωτικά για να σχολιάζει ο κόσμος. Να για το Πατίνι, να για τον Τζακ Μόρις τον 89χρονο. Αυτά. Αλλά αυτό είμαι πολύ περίεργος. Αν αυτό που λες ότι είναι αλήθεια για τον 67χρονο που...
0: Έτσι είναι, είναι κατά δήλωσή του. Ξαναλέω.
2: Ότι ήταν υπονομική προστασία δηλαδή, αλλά δεν είχε σώστας φρένας.
0: Έχει, λέει, στο παρελθόν δεχτεί υποστήριξη ψυχολογική. Δεν ξέρω τι σημαίνει ψυχολογική υποστήριξη, αν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ακούγεται. Και ο ίδιος δήλωσε ότι 2 μήνες παίρνει έναντι, διότι έχει δικαστικό παραστάτη.
2: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, θα απολογηθεί, θα μάθουμε.
2: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων με αφερμή είπαμε και για όλα τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά Μιχαλή.
9: Και ποιος θα έρθει να τους βάλει φυλακή, Μανώλη, και να στρώσουν τα πράγματα και να σβήσει και τα δάνεια, όλα αυτά που λέει ο κύριος. Μας είπε ποιος να έρθει.
0: Δεν είπε κανείς να σβήσει τα δάνεια.
9: Να κυνηγήσει τους σέρβισες.
0: Γιατί να μην τους κυνηγήσει.
9: Ναι, ποιος.
0: Όποιος έχει κότσια.
9: Ο Τσίπρας, θα έρθει ο Αλέξης τώρα.
0: Όποιος έχει κότσια.
9: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
0: Καλή εβδομάδα. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
9: Ναι.
0: Εγώ έχω κάνει μια... Είμαι στον νόμο Κατσέλη.
9: Ωραία.
0: Εδώ και 3 μήνες πληρώνω εγώ κανονικά χρόνια.
9: Ωραία.
0: Εδώ και 3 μήνες όμως η τράπεζα που πληρώνω έχει μεταφέρει το δάνειό μου. Δεν το έχει μεταφέρει εδώ και 3 μήνες, το έχει μεταφέρει εδώ και κάποια χρόνια σε φαντ. Συνεχίζω να πληρώνω. Ωραία. Εδώ και 3 μήνες το φαντ μετέφερε σε ένα άλλο φαντ.
9: Ναι.
0: Συνεχίζω να πληρώνω. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και με δίνουν έναν άλλο αριθμό λογαριασμού για να κάνω την κατάθεση.
9: Έχω ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Περίμενε. Λέω, okay. Κάνω την κατάθεση εκεί που μου δώσανε, αφού τσεκάρω ότι αυτοί που με πήρανε είναι όντως από εκεί, για να μην έχουμε θέματα, έτσι.
9: Ναι.
0: Και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν έχετε πληρώσει. Λέω τι δεν έχω κάνει. Μου λέει δεν έχετε πληρώσει. Λέω πλήρωσα στο λογαριασμό που μου δώσατε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντηση, Μιχαλή.
9: Υπάρχει κάποιο αποδεικτικό σε αυτό, ας πούμε, και του...
0: Ότι έχω πληρώσει.
9: Ναι.
0: Εννοείται.
9: Ναι.
0: Και η απάντηση ποια ήταν.
9: Όλα αυτά που λέει ο κύριος. Μας είπε ποιος να έρθει.
0: Δεν είπε κανείς να σβήσει τα δάνεια.
9: Να κυνηγήσει τους σέρβισες.
0: Γιατί να μην τους κυνηγήσει.
9: Ναι, ποιος.
0: Όποιος έχει κότσια.
9: Ο Τσίπρας. Θα έρθει ο Αλέξης τώρα.
0: Όποιος έχει κότσια.
9: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
0: Καλή εβδομάδα. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
9: Ναι.
0: Εγώ έχω κάνει μια... Είμαι στο νόμο Κατσέλη.
9: Ωραία.
0: Εδώ και 3 μήνες πληρώνω εγώ κανονικά χρόνια.
9: Ωραία.
0: Εδώ και 3 μήνες όμως η τράπεζα που πληρώνω έχει μεταφέρει το δάνειό μου. Δεν το έχει μεταφέρει εδώ και 3 μήνες, το έχει μεταφέρει εδώ και κάποια χρόνια σε φαντ. Συνεχίζω να πληρώνω. Ωραία.
9: Ναι.
0: Εδώ και 3 μήνες το φαντ μετέφερε σε ένα άλλο φαντ.
9: Ναι.
0: Συνεχίζω να πληρώνω. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και με δίνουν έναν άλλο αριθμό λογαριασμού για να κάνω την κατάθεση.
9: Έχω ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Περίμενε, περίμενε. Λέω, okay, κάνω την κατάθεση εκεί που μου δώσανε. Αφού τσεκάρω ότι αυτοί που με πήρανε είναι όντως από εκεί, για να μην έχουμε θέματα, έτσι.
9: Ναι.
0: Και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν έχετε πληρώσει. Λέω τι, λέω τι δεν έχω κάνει. Μου λέει δεν έχετε πληρώσει. Λέω πλήρωσα στο λογαριασμό που μου δώσατε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντηση, Μιχαλή?
9: Υπάρχει κάποιο αποδεικτικό σε αυτό, ας πούμε, και του...
0: Ότι έχω πληρώσει.
9: Ναι.
0: Εννοείται.

0: κανονικά χρόνια.
1: Ωραία.
0: Εδώ και 3 μήνες όμως η τράπεζα που πληρώνω έχει μεταφέρει το δάνειό μου. Δεν το έχει μεταφέρει εδώ και 3 μήνες, το έχει μεταφέρει εδώ και κάποια χρόνια σε φαντ. Συνεχίζω να πληρώνω. Ωραία.
1: Ναι.
0: Εδώ και 3 μήνες το φαντ μετέφερε σε ένα άλλο φαντ.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω να πληρώνω. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και με δίνουν έναν άλλο αριθμό λογαριασμού για να κάνω την κατάθεση.
1: Έχω ακούσει παρόμοιο στήριξη.
0: Περίμενα, περίμενα. Λέω, okay, κάνω την κατάθεση εκεί που μου δώσανε. Αφού τσεκάρω ότι αυτοί που με πήρανε είναι όντως από εκεί, για να μην έχουμε θέματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν έχετε πληρώσει. Λέω ότι, δεν έχω κάνει. Μου λέει δεν έχετε πληρώσει. Λέω πλήρωσα στο λογαριασμό που μου δώσατε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντηση, Μιχαλή?
1: Υπάρχει κάποιο αποδεικτικό σε αυτό, ας πούμε, και του...
0: ότι έχω πληρώσει?
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ξέρεις
1: και η απάντηση ποια ήταν?
0: Η απάντηση ποια ήταν? Εδώ και 3 μήνες το φαντ που έχει πάρει το δάνειο από το άλλο φαντ δεν έχει συνδέσει τους λογαριασμούς και τα χρήματα όλου του κόσμου, ακόμα και εκείνου που του βγάζουν το σπίτι στο σφυρί, πάνε στον κουβά. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσανε. Και αν δεν μας στείλετε το αποδεικτικό με mail ή μέσω Viber, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε πληρώσει, παρά το ότι έχετε πληρώσει.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια του φαν το κάγκελο.
0: Τι λες τώρα, σοβαρά?
1: Αλλά
0: αλλά δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, δεν σου λέω ότι βεβαίως είναι κακός.
0: Δεν υπάρχει αλλά.
1: Δεν λέω,
0: δηλαδή
1: είναι
0: έλα πες στον παππού τον 80χρονο που δεν έχει συγγενείς.
1: Ωραία.
0: Να του στείλει το αποδεικτικό, ναι, με mail και με Viber.
1: Κακός και πολύ, και πολύ σωστά τα λες. Αλλά
0: τι πάει να πει κουβά?
1: Ναι.
0: Τα χρήματά μου στον κουβά. Από πού και ως πού? Το κράτος που είναι.
1: Ωραία, κακός που είναι το κράτος. Ποιος θα το κάνει όμως αυτό?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ποιος θα το διορθώσει αυτό το κακό πράγμα?
0: Ποιος θα το διορθώσει, για πες με εσύ.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Πες με εσύ.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν το διορθώνει.
0: Γιατί?
1: Ποιος θα το διορθώσει?
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μπάχαλο είναι. Τι να πω.
0: Εντάξει. Αμένε, ναι, μπάχαλο έχει πρόβλημα.
1: Και σε πολλά όλα. Και σε πολλά άλλα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο. Αν βρεθεί κάποιο να μου πει ότι θα το διορθώσει.
1: Να βγει κάποιο πολιτικό, δόξα τω Θεώ, έχουμε 1000 κόμματα. Να βγει κάποιο πολιτικό, γιατί αυτό που λες, το έχω ακούσει πολλές φορές και είναι και γνωστά όλα αυτά.
0: Δεν είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Να βγει λοιπόν τα κόμματα, από όλα τα κόμματα, να βγει κάποιο να πει: ρε παιδιά, πρέπει να πιάσουμε αυτό το θέμα και τα φαν. Να δούμε τι θα γίνει. Να γίνει μια διακομματική συνεννόηση. Σχοληθούνε. Σχολείται κανένα?
0: Διακομματική συνεννόηση, να ξέρεις, για να γίνει πρέπει να κινήσει διαδικασίες η κυβέρνηση.
1: Και ας την κυβέρνηση.
0: Τι αναφείς την κυβέρνηση? Θα γίνει διακομματική συνεννόηση χωρίς την κυβέρνηση?
1: Όχι, να μαζευτούν με πρωτοβουλία το Κουκουέ, ο Αλέξης ο Τσίπρας,
0: ναι, ναι, να μαζευτούν.
1: Και να πούνε, παιδιά,
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: θέμα.
0: Διακομματική, όταν λέμε, έχει μέσα και την κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: γιατί η κυβέρνηση πρέπει.
1: Ανεπίσημα.
0: Γιατί
1: ανεπίσημα? Ανεπίσημα. Γιατί? Να ασχοληθούν, λέει, παιδί μου, προεκλογικά. Λέει, παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα φαν? Το πούνε. Εγώ τώρα.
0: Α, το πούνε.
1: Είχα το μυαλό μου κάτι άλλο. Άκουσα και έναν ακροατή που δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Στον κύριο από την Αυστραλία. Έκανε το κουκουέ στο Σίδνεϊ, τι έκανε?
0: Όχι, όχι, η ομογένεια.
1: Είπε και για το κουκουέ, αν άκουσα καλά. Δεν είναι. Κάτι για το κουκουέ, γιατί έκανε κάτι στο Σίδνεϊ.
0: Αν έκανε εκδήλωση, δεν ξέρω, γιατί είναι το κουκουέ.
1: Κουκουέ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα εκδήλωση, πορεία, εννοεί ή μεζέδες.
0: Εκδήλωση, δεν ξέρω τι.
1: Εκδήλωση, μεζεδάκια, χορούς και τα λοιπά, κατάλαβα.
0: Και πορεία είχε.
1: Στο Σίδνεϊ μέσα, μαγιά.
0: Ναι, γιατί?
1: Ναι, εντάξει. Απέξυπνο ο καπιταλισμός στην Αυστραλία, γιατί όχι? Μακάρι.
0: Είναι δημοκρατικό δικαίωμα όταν ζητάς άδεια να κάνεις πορεία.

0: Πώς, βέβαια. Καλός είναι και να. Κοίτα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτοί που. Που δηλώνουν και κομμουνιστές, Έλληνες, που είναι έξω, ας πούμε, ασχολούνται με αυτά, με την τοπική κοινωνία. Θα ήθελα το ΚΚ Αυστραλία να έχει Έλληνες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, όχι... Εγώ θα ήθελα.
0: Αυτός που είναι στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στο αυτό, κομμουνιστής, να ασχολείται που... με τον κομμουνισμό, ναι, εκεί που μένει.
1: Εγώ θα ήθελα... Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα με επιστολική ψήφο να ψηφίσουν τον εκπρόσωπό τους εκεί.
0: Ναι.
1: Αν είχαν γόνατα τα κόμματα, έτσι θα το κάνανε.
0: Αλλά επειδή, όπως είπε και ο Μάρκης, η ταξική συνείδηση, άσε την εθνική συνείδηση, άσε τι γίνεται στην Ελλάδα, άσε που παίρνουμε τον Μανώλη, τον Μπαρντάλη και λέμε όλοι για την Ελλάδα, να ασχοληθούν με εκεί που μένουν.
1: Γιατί?
0: Γιατί ένας προλετάριος, ένας κομμουνιστής, έχει ταξική συνείδηση, συνειδητοποιημένος, ασχολείται με το μέρος που μένει. Άσχετα αν είναι καπιταλιστική χώρα ή αν είναι οτιδήποτε.
1: Ναι, γιατί να μην ασχοληθεί
0: και με
1: την πατρίδα του.
0: Όχι μόνο
1: στο Βαντάλι
0: και την Ελλάδα τι γίνεται.
1: Γιατί να μην ασχοληθεί και με την πατρίδα του.
0: Γιατί εννοείται ο κομμουνιστής δεν έχει... Έχει πρώτα ταξική συνείδηση, δηλαδή προλετάριος, και μετά εθνική. Μην βάζουμε πρώτα την εθνική.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο καπιταλιστής έχει πρώτα εθνική και μετά καπιταλιστική. Αλήθεια.
0: Παλιά
1: ο καπιταλιστής έχει πρώτα εθνική και μετά καπιταλιστική. Πρώτα κοιτάει το έθνος και μετά την τσέπη του.
0: Μισό λεπτό.
1: Σοβαρά.
0: Ο καπιταλισμός τώρα είναι διεθνισμός.
1: Άσε το διεθνισμό. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Ο καπιταλιστής κοιτάει πρώτα τη χώρα του και μετά την τσέπη του. Για δείξε μου έναν.
0: Θα σου το πω αλλιώς. Προλετάρι όλο το χωρόν ενωθείτε. Δεν ενωθήκανε. Οι καπιταλιστές όμως ενωθήκανε.
1: Δεν χρειάζεται να ενωθούν οι καπιταλιστές.
0: Και κάνανε τις πολυεθνικές και τα φαν. Και το κεφάλαιο. Παλιά.
1: Και γιατί το κάνανε, για το εθνός?
0: Όχι, για την πάρτι τους.
1: Α.
0: Ναι. Γιατί.
1: Άρα, γιατί
0: είχανε
1: κοιτάνε
0: το μυαλό να ενωθούν, αυτό θέλω να πω.
1: Α, εντάξει.
0: Παλιά το κεφάλαιο.
1: Είχανε το μυαλό να ενωθούν για την πάρτι τους.
0: Το κεφάλαιο και το αγγλικό κεφάλαιο ήταν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το κεφάλαιο. Μετά καταλάβανε, ρε παιδιά, δεν ενωνόμαστε μαζί. Κάνουμε και τις πολυεθνικές.
1: Για να φάμε, για να φάμε ό,τι είναι να φάμε όλοι μαζί.
0: Ναι, και γιατί να φάει και ο Έλληνας, να φάει και ο Γερμανός, να
1: ποιος
0: φάει και ο Έλληνας.
1: Να φάει.
0: Ο Έλληνας καπιταλιστής.
1: Α.
0: Αυτό που ήθελα να πω, γιατί είπε και μια κυρία.
1: Τα φαντς λειτουργούν υπέρ του κράτους και δεν το ξέρω.
0: Μου είπε, λέει μια κυρία, το ιδεολογικό υπόβαθρο λείπει. Λέει, μου λείπει, αφού δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Όταν παλιά ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, Μανώλη. Υπήρχε.
1: Εντάξει, από τη γυναίκα όμως λείπει το ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν σε πειράζει.
0: Να σου πω γιατί όμως. Παλιά.
1: Δεν έχει δικαίωμα.
0: Η συντηρητική παράταξη.
1: Ναι.
0: Αυτή. Ο καπιταλιστής, ο αυτός. Ο στρατός κτλ. Η εργατική τάξη που εκπροσωπούνταν από την αριστερά και ενίοτε το ΚΚΕ. Και η μεγάλη μεσαία τάξη, αυτό που λέγαμε κέντρο. Ναι. Αυτά υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Δεξιά. Δεξά που λέγανε τότε, κέντρο αριστερά.
1: Ναι.
0: Ακόμα. Αυτό ήταν ιδεολογικό υπόβαθρο και μεταφραζόταν σε πολιτικό.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή έχουν γίνει όλα ένα χυλός, επειδή δεν υπάρχουν τάξεις, επειδή ο καπιταλιστής μπορεί να ψηφίσει το Μητσοτάκη, μπορεί και όχι αν δεν έχει συμφέρον.
1: Ναι.
0: Και θα το βάλει απέναντι, αν δεν φάει από το ταμείο. Ο εργάτης, εγώ, δεν θα ψηφίσω ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί δεν τσιμπάω, έχω βαρεθεί να περιμένω την επανάσταση 50 χρόνια.
1: Ο Μπούμερακ
0: με ενοχλεί! Ενοχλεί!
1: Ο Μπούμερακ θέλει να κάνει παρέμβαση.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και με τον Μπούμερακ.
1: Ωραία, να τον καλέσει, φαντάζομαι. Ναι. Δεν έχει θέμα, ωραία.
0: Με ενοχλεί που. Αυτή η καπήλευση των κομμουνιστών της Κεσαριανής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Δεν καταβαίναν στον πολιτικό στίβο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Γιατί ήταν εκτός νόμου. Ήταν εκτός νόμου τότε. Δεν καταβαίνω στην πολιτική. Δεν είναι παίρνω 3,5 εκατομμύρια στρατική επιχορήγηση.
1: Εννοείς ότι δεν ήταν υποψήφιοι. Οι κομμουνιστές ήταν όμως.
0: Δεν δεν αφιβάλλω ότι ήταν κομμουνιστές.
1: Ναι, τι σημαίνει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν θα ταυτίζεσαι.
1: Συγγνώμη. Να σου θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγε να και διεκδίκησε και πήρε τις φωτογραφίες ως ιστορικό υλικό αποδεικτικό του τι συνέβη. Ναι, έπεσε ο Μιχάλης. Ποιος έπεσε?
2: Μιχάλης και ο Νίκος πέσανε.
1: Έπεσε και ο Μιχάλης και ο Νίκος. Ωραία. Το Μιχάλη, καλέστε μου, κυρία Βάσια.
2: Έχεις τον μπούμερα.
1: Ναι, πάμε. Μπούμερα, έλα μισό. Περίμενε. Ξεκίνα.
3: Εγώ θα περιμένω. Θα περιμένω για τον Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, θα βγει ο Μιχάλης. Θα τον καλέσουμε. Απλά έπεσε.
3: Okay, okay, τον περιμένω. Ναι. Okay, no problem.
1: Ναι, τον έχουμε, λοιπόν.
3: Okay.
1: Λοιπόν, έλα Μιχάλη.
0: Έλα Μανώλη, είπε στη γραμμή.
1: Ναι. Λέω, η ελληνική κυβέρνηση, λέω, ήταν αυτή που πήγε και πήρε ως ιστορικό αρχείο τις φωτογραφίες.
0: Δεν λέω και... αυτό, παιδί μου.
1: Αλλά
0: με ποιο δικαίωμα ο σημερινός εκπρόσωπος ηγεσία του ΚΚΕ ταυτίζεται με τους κομμουνιστές της Κεσαριανής?
1: Γιατί να μην ταυτίζεται, με ποιος θα ταυτίζεται?
0: Γιατί ο Μεν ήταν παράνομος, ο ΔΕ. Είναι τώρα στο πολιτικό στίβο. Είναι η κρατική επιχορήγηση 3,5 εκατομμύρια.
1: Παραλογή. Ο κομμουνιστής, ο οποίος ήταν παράνομος με τον κομμουνιστή, το σημερινό, που έχει νομιμοποιηθεί.
0: Γιατί το να είσαι κομμουνιστής τότε, έπεσε στο κεφάλι σου κοροναγράμματα. Είχε του Φέκη, είχε Κεσαριανή.
1: Άρα εκείνους τους παραδέχεσαι. Τους σημερινούς δεν παραδέχεσαι.
0: Μετά το 1974.
1: Άρα τον κομμουνιστή τότε τον παραδέχεσαι.
0: Το να είσαι κομμουνιστής μετά το 1974. Σημαίνει διαβατήριο για να γίνεις.
1: Άρα
0: καλύτερο,
1: το παραδέχεσαι τον κομμουνιστή το πριν το 1974.
0: Βεβαίως. Το παραδέχομαι, τον προσκυνώ.
1: Α, τον προσκυνάς.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Αυτό θέλω να σου πω. Νηγεσία.
1: Καλά, όταν θα έρθεις στην Αθήνα και θα πας στην έκθεση, φώναξέ με να πάμε μαζί.
0: Οι κομμουνιστές εξαργυρώσανε, καπηλευτήκανε και εξαργυρώσανε τους αγώνες παλαιότερων επί Αντρέα το 81 όταν τους έβαλε στο δημόσιο, όταν φάγαν τα πακέτα.
1: Ποιος τους έβαλε, ποιος έβαλε τους κομμουνιστές στο δημόσιο?
0: Ο Αντρέας, Παπανδρέου. Όταν έδωσε 600.000 εθνικές συντάξεις,
1: απλά τους έκανε, τους νομιμοποίησε.
0: Και τότε ήτανε καλά. Ήταν καλά τότε.
1: Ο Καραμαλής απλά τους νομιμοποίησε.
0: Ήταν εθνική συμφιλίωση. Ναι. Όταν χάνουμε τη μάστα.
1: Περίμενε, εθνική συμφιλίωση.
0: Η
1: εθνική συμφιλίωση δεν έγινε όταν νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ, όχι?
0: Μα γι' αυτό το νομιμοποίησε το ΚΚΕ ο Καραμαλής. Για να τους φέρει και αυτός στη μάστα και να χάσουμε τη δυναμική. Να μην γίνει η επανάσταση.
1: Αλλιώς θα ήταν με 40% το ΚΚΕ.
0: Παράνομο όμως. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει επανάσταση. Τώρα θα γίνει επανάσταση. Το ΚΚΕ δεν ευαγγελίζει την επανάσταση. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν νομίζω ότι ευαγγελίζεται κάποια επανάσταση.
0: Πώς θα πάρει η εργατική τάξη την εξουσία?
1: Ναι. Για να ακούσουμε και το Μπούμερα.
0: Βεβαίως.
3: Έλα Μπούμερα. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Νεοδημοκράτη από τα Χανιά. Να σου πω.
0: Κοίτα, όσο αφορά. Μητσοτάκης, όχι, πρόσεχε να δεις. Όχι Νεοδημοκράτη. Μητσοτάκης.
3: Εντάξει, Μητσοτάκης, ωραία, αλλά καλό.
0: Η δεξιά, όταν, αυτό έλεγα πριν του Μανώλη, όταν λέμε δεξιά παλιά εννοούσαμε άλλα πράγματα. Τώρα η δεξιά κάνει ο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, αν θέλεις, έκανε το σύμφωνο συμβίωσης, τον γκέι.
3: Εντάξει.
0: Αυτό δεν είναι δεξιά.
3: Μιχάλη, ωραία, ανακαλώ, εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά προχωράμε παρακάτω.
0: Τώρα είναι να κάνω κόμμα, να κάνω 1,000 κόμματα, πώς θα μπω στη Βουλή. Να παίρνω την αποζημίωση, τα 7 χιλιάρικα, τα 10 χιλιάρικα, όχι όμως να κυβερνήσω, να έχω ένα ποσοστό 3-4%, να περνάμε καλά, και άσε το Μητσοτάκη να κυβερνά και να τρέχει να βρίσκει τον Τραμπ και να βρίσκει τη Φοντελάιεν και τον Νετανιάχου. Και
3: ναι, να τα εγώ πήρα για άλλο θέμα.
0: Και να πηγαίνω με ένα γαρίφαλο, και να πηγαίνω με ένα γαρίφαλο στην Κεσαριανή και να πω μαγιά, και να πω, wow, είμαι αριστερός. Wow, ψηφίστε με.
3: Έλα, τώρα μην το υποβαθμίσουμε. Τώρα μην το υποβαθμίσουμε. Εγώ πήρα για τις εκδηλώσεις. Εγώ δεν πήγα. Ναι. Ωραία. Όσο αφορά για τους κομμουνιστές στην Αυστραλία, το ΚΚΑ, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας, έχει τη κομματική οργάνωση Πελογιάννηδων, που είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες κομμουνιστές που είναι μέλη του κόμματος. Πρώτον, και αυτοί έχουν συνεισφέρει και έχουν οργανώσει και έχουν δράσει.
0: Με το ΚΚΑ Αυστραλία συνεργάζεται.
3: Ναι, για το ΚΚΑ. για στάσου μια στιγμή. Το ΚΚΑ συνεργάζεται κατά καιρούς από τα μέλη τους. Αλλά δεύτερον, όσο αφορά το ΚΚΕ και είπες για τους κομμουνιστές στην Αυστραλία που να ασχολούνται με τα αυστραλιανά δεδομένα και να μην ασχολούνται με την Ελλάδα. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος.
4: Γιατί όταν η Ελλάδα ήταν... και μετά με την Ελλάδα. Και μετά... Αλλά
3: όχι, μια στιγμή, όχι μια στιγμή. Όχι, άφησε με, άφησε με ολοκληρωμένο.
4: Μα
3: λεπτό. Στάσου, Μιχάλη, στάσου μια στιγμή. Είναι επίσης όρις. Θα ασχοληθούμε και εδώ. Όχι, εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά θα ασχολούνται οι κομμουνιστές εδώ και οι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Και ασχοληθήκανε με την παροικία. Για να σου δώσω και ένα παράδειγμα. Υπήρχε ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νέα Νότια Ουαλία, όπου ιδρύθηκε, στάσου μια στιγμή, ιδρύθηκε το 1998. Ήταν ο κοινοτικός θεσμός. Έρχεται μεταπολεμικά η Αρχιεπισκοπή το 1957 και πήγαν να βάλουν στην παροικία να καπελώσουν το Σύνταγμα Αμερικής, που θα έλεγε ότι αν θέλεις να είσαι εκκλησιαζόμενος, αν θέλεις να παντρευτείς, αν θέλεις να βαφτιστείς και ούτω καθεξής, πρέπει να πληρώσεις ετήσια συνδρομή. Αντιστάθηκε η κοινότητα, αντίδρασε μια στιγμή. Μιχάλη, αφήστε με να ολοκληρώσω, για να σου εξηγήσω το ιστορικό. Αντιστάθηκε η κοινότητα, που ήταν απαρτιζόμενη την πλειοψηφία αριστερών, κομμουνιστών και κεντρών. Για πολλοί που ήταν οργανωμένοι, που ήταν και μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας από τον Εργατικό Σύνδεσμο, άρα η οποία ήταν το προπύργιο των κομμουνιστών στο ΣΥΜΗ, και αυτοί αντισταθήκαν και σώθηκε η παροικία.
4: Και εκκλησία και κουκουέ, όπα, λίγο σε χάνω. Δηλαδή όλα αυτά ήταν διαφορετικές οργανώσεις ή τα ίδια πρόσωπα όλοι μαζί.
3: Πώς?
4: Επειδή λίγο σε έχασα, είναι και, και εκκλησία ορθόδοξη κάνανε και κομματικές κόβες, πώς να το πω, κομματικές βάσεις.
3: Μια στιγμή, υπάρχει κομματική βάση στο ΚΚΑ, αλλά όσο το παλιά υπήρχε προπολεμικά, υπήρχε το παράδειγμα της ΕΔΑ, ήταν η νεολαία Λαμπράκηδων, όχι προχωτικά, προχωτά, ήταν η νεολαία των Λαμπράκηδων, ήταν ο Εργατικός Σύνδεσμος Άτλας, που ήταν απαρτιζόμενο και η πλειοψηφία ήταν σχεδόν όλοι ήταν ΚΚΕ, οργανωμένοι εδώ, και υπήρχε πλούσια δράση στην παροικία, η οποία γλιτώσαμε από τα χειρότερα. Και χάρη σε αυτόν η παροικία σήμερα μπορεί να αναπνεύσει. Γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
4: Είσαστε περίκλειστοι εκεί πέρα, είσαστε, θέλω να πω, είσαστε περίκλειστοι ή ανοίγεστε, πώς να το πω τώρα, Αυστραλούς καλύτερε, παιδί μου, πώς να το πω.
3: Κοίταξε, όσο μπορεί το ΚΚΑ.
4: Πάμε στην εκκλησία να χορέψουμε το τσάμικο και αυτό.
3: Κοίταξε, αυτό πεθαίνει τώρα. Ότι πάνε στην εκκλησία, η αρχιεπίσκοπη έχει την πλειοψηφική επιρροή. Στην παροικία έχει τα δικά της σχολεία, έχει κάνει τη δουλειά της μια χαρά, την προπαγάνδα της μια χαρά.
4: Από και το
3: έχει...
4: Υπουργείο υπάρχει, από το Υπουργείο υπάρχει χρηματοδότηση. Τον δίλια, να το πω.
3: Ναι, υπάρχουν,
4: υπάρχουν
3: πιο άπορα όσο με τις κοινότητες.
4: Ποιος το σοπός, ας πούμε.
3: Ποιος, με συγχωρείς, για τις κομματικές οργανώσεις.
4: Όχι, για την εκκλησία, πες μου. Για την εκκλησία θέλω να πω. Να
3: για την εκκλησία, εγώ δεν
4: για τα σχολεία της εκκλησίας. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα private, ένα ιδιωτικό σχολείο, ή είναι μόνο μέσω της
3: Όντως είναι τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής είναι όλα ιδιωτικά.
4: Γιατί να ανήκουν όλα στην Αρχιεπισκοπή και να μην κάνω εγώ ένα σχολείο εκεί πέρα, ή εσύ.
3: Εσύ μπορείς να κάνεις, και η κοινότητα έχει απογευματινά σχολεία. Τώρα το σφάλμα είναι ότι η κοινότητα παλιά δεν έκανε ένα αμυγές σχολείο όπως το είχαν προορίσει, αλλά αυτό πυροπολήθηκε για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους. Αλλά όσο αφορά τα κονδύλια από την Ελλάδα.
4: Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ποιος είναι, πώς το λέμε.
3: Ο Μακάριος.
4: Ο Μακάριος, οκ. Okay.
3: Αυτός που πήγε στην Αθήνα και είπε ότι ο Μητσοτάκης εκπροσωπεύει την πλειοψηφία της παροικίας.
4: Ναι, τι να πει. Εντάξει, πρέπει να και αυτός να κοιτάξει την Αρχιεπισκοπή του, να δει το πράγμα.
3: Όχι. Λάθος. Δεν γίνεται η Αρχιεπισκοπή όπως έχουν γίνει και οι νεορίες, η δεύτερη κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και προπαγανδίζουν. Όχι. Λάθος.
4: Θέλω να πω κάτι άλλο, αφού μιλάμε τώρα από την Αυστραλία. Οι καινούργοι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες. Παντρεύονται καμιά Αυστραλέζα ή κοιτάμε μόνο πώς θα πάρουμε την Ελληνίδα, να πάμε στο χορό, να κοιτάξω το κορίτσι, να το πάρω.
3: Να το πάρει στο κορίτσι, να το πάρει στο λέω. Όχι, αυτά έχουν σχεδόν πεθάνει. Είναι τώρα αναμείγονται όπως οι Έλληνες παντρευτήκανε Αλβανίδες και παντρευτήκανε και άλλες αλλοδαπές.
4: Ναι, αυτό προχωράει, έχει ο κόσμος, ναι. Προχωράει ο κόσμος, είναι τα ίδια, ναι. Τώρα τα αυτά, ναι, δεν μένουμε στο... στείλε μου τη φωτογραφία,
1: ναι, από ναι, την χρόνο,
4: η Αχαΐα να δω το...
3: Ναι, ωραία, ωραία. Ωραία, ναι, κλείνω, κλείνω. Γεια σου Μανώλη, γεια, γεια σου.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Μιχάλη και εσένα.
3: Γεια σου, γεια.
1: Μάρα και εσένα, να είστε καλά. Κύριε Νικό. Κύριε Νικό.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Αλλά έχουμε δύο λεπτά να ξεκινήσουμε αύριο μαζί ή θέλετε πιο αργά?
5: Τώρα πάμε λίγο γρήγορα, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Όχι, μην μου χαλάσετε τώρα για δύο λεπτά.
5: Είναι... Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι γρήγορα δύο προβληματισμούς πολύ γενικούς και απλούς. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, κάτι πολύ γενικό θα πω, έτσι. Δεν υπάρχει φτώχεια.
1: Και βέβαια υπάρχει.
5: Μάλιστα. Συνήθως αυτό το ποσοστό, ας πούμε, της φτώχειας δεν έγκυται με το κράτος, με το σε ποιο γεωγραφική θέση βρίσκεται, σε τον πλούτο της χώρας. Συνήθως.
1: Ναι.
5: Η Ελλάδα είναι, θεωρείται είναι... μια μικρή χώρα και όχι, όχι πλούσια, ας το πούμε. Δεν έχει κάποιο πλούτο, δεν έχει κάποια...
1: Όχι. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό.
5: Θεωρείται μεγάλη χώρα δηλαδή?
1: Ναι, όχι, μεγάλη χώρα δεν θεωρείται.
5: Α, αλλά θεωρείται πλούσια.
1: Δεν κολλάει στη λογική του μικρή χώρα, αλλά άρα φτωχή χώρα.
5: Όχι, όχι, ρωτώ και τα δύο. Μικρή είναι, πλούσια είναι, ήτανε ποτέ?
1: Αν ήτανε ποτέ πλούσια,
5: ναι,
1: ήτανε σε καλύτερη κατάσταση.
5: Ναι βρε, σύμφωνοι, ήτανε ποτέ πλούσια χώρα? Γενικά, γενικά,
1: ναι, ήταν,
5: τώρα.
1: Ναι, ήτανε, είχε, το... είχε. Πώς το λένε, εξαρτάται τι εννοούμε πλούσια. Είχε παραγωγή, είχε...
5: Μωρέ, ναι, παραγωγή είχε. Ήτανε ποτέ πλούσια χώρα, δηλαδή όπως πώς, άλλες χώρες μεγάλες.
1: Τι σημαίνει πλούσια?
5: Τώρα ας μην παίξουμε.
1: Όχι, μα γι' αυτό λέω τώρα, σε ένα λεπτό δεν λύνεται. Καλέστε αύριο να κάνουμε την κουβέντα.
5: Καλώς.
6: Η ώρα είναι 2. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για τον οικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι, κατά τη γνώμη μου, χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για, για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την πρώτο Μαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι, στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός στα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ σταφύλια επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα και στο Μιχάλη. Θα πρέπει η Ευρώπη να πάψει να είναι το κατοικίδιο, το pet των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Μιχάλης.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία, και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρη. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 και μισή, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Τώρα θα ξεφιλήσουμε μαζί τις σημερινές ευχές.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Να απαντήσεις στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τη ΣΥΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και... Τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα: υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε? Ακόμα Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του INGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ, αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και

Επιτροπών Συνέδρια. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη, και παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political: κλιμακώνουν τις προκλήσεις, διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα: συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου, ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η Ναυτεμπορική: γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την Ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ νομίζω, εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνεις τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό, γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι κατά κύριο λόγο. Άρα ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως το παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας, που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε μεγάλες, πολλές εισαγωγές, και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλός της έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρ για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα, ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Για πάνω απ' όλα ευχαριστώ τον Ιωσή.